0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει τόσες ημέρες, αλλά pre-game θα έχουμε. Και θα λέει περιγραφή με δικό του μοναδικό τρόπο. Δεν είναι θα που ξέρετε τώρα ο αυτός δίνει στον άλλον και βάζει γκολ με τα ονόματά του. Θα λέει ο 7 στο 8, μια καλή μέρα στην Κατερίνα, πέστειλε μήνυμα, φυλάκια, γκολ. Έτσι θα γίνουν περιγραφές καινούργιες. Να, ο Στρατάκης. Αφήστε ρε, έχω μάρτυρα σαν ανάβηση 5 χιλιόμετρα ανέβηκε. Εντάξει, θα πας από εδώ στο περίπτωνε 5 χιλιόμετρα. Α, τέτοια ανάβαση έκανε.
1: Έκανα ανάβαση στο βουνό.
0: Τι βουνό ρε φίλε, τι βουνό πλάκα με κάνεις.
1: Βουνό, έχεις πάει εκεί.
0: Με το αυτοκίνητο πήγε. Έτσι έμαθα εγώ.
1: Τα μάξι πήγε εκεί.
0: Με τα μάξι, ναι, ανέβηκε με τα μάξι 5 χιλιόμετρα.
1: Όχι,
0: ναι, ρε.
1: Έχω φωτογραφίες.
0: Καλά, εντάξει, φωτογραφίες.
1: Έχω έντυπο υλικό.
0: Και εγώ βγάλω φωτογραφία το Everest, το ανέβηκα. Άστο φωτογραφία, μα μου διέσαι τώρα
1: το... Στο Κολονάκι στην Ομόνια, σε ποιο Everest.
0: Ο οποίο να είναι, το AI, πώς λέγεται, κάνει τα πάντα τώρα αυτό. Βγάζει και το Στρατάκι να ανεβαίνει στον Όλυμπο. Λέω, το AI αυτό, το κόλπο, βγάζει το Στρατάκι να είναι στον Όλυμπο. Ανάβαση. 30 χιλιόμετρα, αν θες το κάνει. Μην πιστεύεις, λέω εγώ έμαθα. Ταβέρνα πρωταθλητής, πήρε το μετάλλιο.
1: Έχω φωτογραφίες με την ανάβαση.
0: Ποια ανάβαση? Κάνανε... Βίντεο, έχεις βίντεο ρε φίλε?
1: Φωτογραφίες έχω.
0: Ας φωτογραφία ρε φίλε, και εγώ σε βγάλω φωτογραφία σε ένα βουνό. Και λέω αυτό το ανέβηκε ο Μπέλος. Το ανέβηκες?
1: Και ποιες φωτογραφίες τελευταίες είναι που του βάζει ο πρόεδρος εκεί το μετάλλιο.
0: Ρε βίντεο θέλω, εκεί μπορεί να πήγε με το αυτοκίνητο. Το πήγανε πάνω.
1: Βίντεο έχω μετά με την Κουρνοπούλα και τις σαλάτες.
0: Αυτό είναι. Τα οστά βίντεο δεν τα στέλνει. Να δούμε αν ανέβηκε. Τον πήγε με τα αμάξια ο δήμαρχος πάνω και του λέει πάρ' το μεταλλιό σου. Τάχα μου, τάχα μου.
1: Στρατάκι ζηλεύει.
0: Και το καλό μετάλλιο το πήρε μετά, στην ταβέρνα. Εκεί πήρε
1: και
0: το μετάλλιο.
1: Δεν μπορεί να κάνει και την ανάβαση.
0: Εκεί εγώ πάω παραλία μεριά, θέλω να αναβάσεις. Ανάβαση σε στα γερόδια. Εγώ πάω προς Γλυφάδα μεριά. Σας για τα γερόδια είναι αναβάσεις.
1: Εντάξει, ο καθένας δεν μπορεί.
0: Αυτό λέω.
1: Άλλος περπατάει νύχτα, άλλος περπατάει.
0: Μέρα, όπως μέρα περπατή που λέει, στάχτηκε αυτά.
1: Όποιος νύχτα.
0: Νύχτα, ναι, αυτό λέω. Γεια σου κύριε Μπέλο, καλή ξεκούραση.
1: Καλημέρα μου.
0: Γεια, Μπέλος, είπαμε, ξεκουράστηκε σήμερα. Έκανε διάλειμμα, πάμε πλύνει τα μάξι. Μιλάμε για τα ταλαιπωρία, μιλάμε για τραγωδία. Καλημέρα Βασίλη, τι άκουσα, είπες ότι έπαθε... ναι, τα ίδια Δημητράκια από Όσταμπουκ, το ίδιο έπεσε κάτω ο άνθρωπος. Πάλι αυτό έπαθε που είχε πάθει τότε, αλλά τον έσωσε ο βηματοδότης που έχει στην καρδιά, που του έδωσε... Πώς λένε, χτυπήματα και επανήλθε. Πρέπει να σταματήσει λέει αυτός γιατί θα πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Παιδιά, τώρα να δούμε αν θα πάει στο Μουντιάλ. Δεν είναι απόβαση μόνο δικιά του, είναι απόβαση και της Ομοσπονδίας και των γιατρών. Αν οι γιατροί απαγορεύσουν, που λογικά θα απαγορεύσουν πιστεύω. Καλημέρα στον Μπέλο που ακούω τώρα, τον Χάτζημαν και Γιώργο και σε όλο τον κόσμο. Ο Σλούκας λίγο πιο κοντά να μετέχει αύριο από τον Ντόρση, αλλά μπορεί να μην και να μην παίξουν. Έτσι είπαν οι μπασκετικοί, στο διάλειμμα τρώμε Kit Kat μόνο, κύριε Μπέλο. Και ενδιάμεσα στην περιγραφή Gigi 95%, ναι. Αυτά έτσι θα είναι περιγραφή, σωστή παιδιά. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Τι να μας πει ο Στρατάκης, έχουμε βίντεο, έχουμε τα πάντα. Μετά έγινε και ανάβαση Γουρνοπούλας, χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ, έκανες, σίγουρα. Το είναι σίγουρο κύριε Στρατάκη. Ήταν να σε πάρω τηλέφωνο στο απόγευμα σήμερα, το ξέχασα Δημητράκη. Θα σε πάρω αύριο το απόγευμα. Step in 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μητράκη Στρατάκης παιδιά, μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου. Να τον ακούσετε πάλι αύριο, είχε πάει διήμερο διακοπές. Να τον ακούσετε πάλι αύριο εδώ, το βραδάκι, 8 με 10, νομίζω, όχι 8 με 12, Ρουμελιώτης ήρθε. Σε πάρω να μου πεις τι έγινε την Παρασκευή κύριε Στρατάκη, ας πω και τα δικά μου. Τα μάθες. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη. Αυτά τα κύριε να κόψετε, θα είναι καλύτερα.

0: Μιλάρα, μια ερώτηση στον κύριο Σαρτάκη να μας απαντήσει: 5 χιλιόμετρα ή 5 χιλιοστά ανέβηκε. Το 5 χιλιοστά μπορεί να είναι πιο κοντά. Ή 5 μέτρα. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, το Κουρασάο, που είναι η ομάδα μας φέτος στο Μουντιάλ, πήγε με σχολικό λεωφορείο στο φιλικό πριν το Μουντιάλ το Κουρασάο. Είναι σαν πενταήμερη που λέμε. Μπήκαμε μέσα επέκτες στο πούλμαν, το οποίο δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τζάμια. Ένα παλιό, ξέρετε, αυτά τα παλιά τα πούλμαν που υπήρχαν, που πηγαίναν εκδρομές στα σχολεία. Παλιά όμως. Με αυτά πήγε το Κουρασάο. Δεν έχουμε εμείς σαν Κουρασάο το μυαλό μας στα μεγαλεία, έχουμε στο ποδόσφαιρο. Πώς θα πάρουμε την κούπα. Άστο φίλε, λέει ο Στρατάκης, άπε για αλλάξει τα προγράμματα. Όλη τη βδομάδα 9 με 12. Λείπει ο Μπουσάκης. Α, 9 με 12 λοιπόν θα ακούσετε τον κύριο Στρατάκη που είναι non-stop. Όλοι οι άλλοι σταματούν, ο Στρατάκης συνεχίζει όπως την μπαταρία, η Duracell. Α, θα τον ακούτε από αύριο. Όλη τη βδομάδα λείπει ο Σάκης, ο Μπουσδίνης, ο φίλος μας. 9 με 12. Αυτά είναι. Μεγαλεία. Μέσα στο καλοκαίρι η δροσιά του Στρατάκη θα σας κάνει παρέα τα βράδια σας. Θα μου κάνει παρέα και εμένα λίγο πιο μετά, καμιά ωρίτσα. Για πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνω, άκουσα και το... Όχι,
0: ποιον άκουσες, δεν άκουσες κανένα.
1: Ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος. Ναι. Καρπούζια βγάλαμε.
1: Και ο Στρατάκη, όχι.
0: Δεν βγάλαμε καρπούζια, ο Πρίγος βγάζει. Κολοκύθια.
1: Α, ναι, όχι, ναι, βγήκαν τα καρπούζια τώρα. Βγήκαν. Πουλάνε. Ναι.
0: Έφαγα ένα καρπούζι χτες. Το καλύτερο που έχω φάει τα τελευταία.
1: Δεν αρέσουν τόσο πολύ.
0: Όχι, μ' αρέσει το καρπούζι. Έφαγα χτες ένα καρπούζι που πήρα από το δρόμο. Από ένα κύριο που απούλαγε. 9 κιλά ήταν, 9,5 κιλά. Ήταν από το καλύτερο που έχω φάει τα τελευταία 3 χρόνια. Μέλι. Όταν λέμε μέλι. Μου το χτύπαγε από εδώ, χτύπαγε από εκεί. Του λέω χτύπα καλά.
1: Αν είναι και
0: ναι,
1: να
0: ακούει κανείς, του λέγα, ακούει κανείς, κάποιος ακούει, μου λέει.
1: Το πήρες έτσι ή στο, μερικοί κάνουν και δοκιμή.
0: Όχι, το πήρα έτσι, το χτύπα το λιγάκι να δούμε αν έχει κανένα μέσα. Χτυπάει, μου λέει, μια χαρά είναι, μέσα κόσμο έχει.
1: Κάπως έτσι, να τα κάνουμε.
0: Το πήρα, πήγα σπίτι, φοβερό, τρελάθηκα, φοβερό.
1: Πήγε, αρχίσατε μπάνια εκεί, οικογένεια.
0: Ναι, πήγαμε Σάββατο πρωί.
1: Εκεί την πληρώνετε, τσάς, πιάνουν και γέννη.
0: Όχι, δεν έχουμε εξαπλώσει, πάμε σε ελεύθερη παραλία.
1: Α, εντάξει. Καλά, εμείς εδώ, οπότε, εντάξει, πάμε, δεν έχετε. Και τι είναι αυτό τώρα που πληρώνουν, το είπαμε, μας το έχεις πει και αυτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αφού υπάρχουν
1: είναι
0: μαγαζιά.
1: Είναι σαν να παίρνουν και τη δικιά τους είναι η θάλασσα. Η θάλασσα ανοίξει στο λαό.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, παίρνουν και φτιάχνουν και την περιποιούνται και αυτά, αλλά όχι τόσο ακριβά, εντάξει.
1: Όχι, ναι, είναι σαν να, εντάξει, πληρώνεις στο μπάνιο. Έλατε τι πράγματα γίνονται. Θα έχουν και πιο ακριβά φέτος,
0: Εκεί μάλλον, εντάξει, σε πολλά μέρη είναι πανάκριβα, δεν πάει να πλησιάζεις. Αλλά και υπάρχουν και μέρη που είναι πιο οικονομικά. Εντάξει, υπάρχουν επιλογές να πας.
1: Έλατε εδώ στα μέρη μας παντού, όχι εδώ, καλά εδώ στο πιτάλι να πάμε. Ούτε εξαπλώστρες, πρώτη, δεύτερη.
0: Το πιτάλι δεν έχει θάλασσα. Τι θα μπορούσε να βάλει.
1: Έχουμε.
0: Έχει ο Πρίγος θάλασσα.
1: Έχουμε και τουριστικό εδώ στο πιτάλι.
0: Έχει ο Πρίγος θάλασσα. Πού θα βάλεις απλώς στην πλατεία.
1: Όχι, εκεί τριγύρω, 2 χιλιόμετρα.
0: Α, λες κάτω, στην παραλία. Λέω
1: όχι.
0: Στον Πρίγο, τι πάει να βάλεις απλώς στην πλατεία.
1: Εδώ τριγύρω, εδώ, όχι μέσα στην πλατεία.
0: Εντάξει,
1: ναι, πάμε, εντάξει, εγώ δεν πήγα, δεν κάνω ακόμα, είναι κρυά.
0: Ναι, κάνε το 15 Αύγουστο, πέρανε 20 Αυγούστου.
1: Καλά, θα πάω για βόλτα, άμα κρυώνω δεν μπαίνω μέσα.
0: Τι κρυώνεις, καύσω να έχουμε, σαν 35 βαθμούς τι να κρυώνεις, Ελένη.
1: Σήμερα ναι, έκανε. Ναι.
0: Πότε μπαίνεις θάλασσα, 15 Αύγουστο μπαίνεις θάλασσα.
1: Ξέρω, κρυώνω, είμαι λίγο...
0: Α, κάτσε την πανιέρα, κάνε την πανιέρα.
1: Όχι, όχι.
0: Βάει και αλάτι μέσα και είσαι ωραία.
1: Λα, μ' αρέσει να κοιτάω, έτσι να δεν βάζω.
0: Α, ναι, βλέπεις το. Με το γατί πας.
1: Ρομαντικά, κοιτάω και το ηλιοβασίλαμα.
0: Α, πας βράδυ. Μέρα κάνουν μπάνιο, κάνουν το βράδυ. Τι όλιο βασίλεμα.
1: Είναι πιο ωραία ζεστή. Το απόγευμα είναι πιο ζεστή.
0: Α, εντάξει, όποτε θέλεις, κάνεις.
1: Καλά, εντάξει, όποτε βολεύετε.
0: Βάλ το λάστιχο.
1: Ναι, για τα μικρά παιδάκια μπαίνουν, εντάξει. Εγώ δεν...
0: Βάλ το λάστιχο εσύ.
1: Ναι, είναι παγωμένη, είπαμε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ κρυώνω.
0: Είναι λίγα παγωμένη, αλήθεια.
1: Δεν είμαι
0: λίγο.
1: Και κοριτσάκι μικρό τώρα, εντάξει.
0: Ήταν λίγο παγωμένη, αλήθεια είναι, αλλά όχι πολύ όμως, εντάξει.
1: Όχι, δηλαδή, πολύ ανάλογα και την ηλικία.
0: Όταν μπαίνεις μέσα, συνηθίζεις, παιδί μου, συνηθίζεις.
1: Τέλος πάντων, μόνο τώρα, τώρα ζεσταίνει, εντάξει. Λοιπόν, να στείλουμε εκεί πέρα την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα μεσημέρια δεν κάνει Σαββατοκύριακο, ναι. Θα ευχαριστήσω.
0: Ναι, θα είμαστε Δευτέρα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο σταματάμε.
1: Ναι, ναι, θα σου λένε τα κοριτσάκια εκεί, πάμε. Πάμε μπαμπά, σήκω για μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για λοιπόν, κάνουμε, και αυτά θα είναι τα μπανάκια τους.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Από την Αμαλιάδα πήρε μια μισή ώρα ο
0: Πήρε, πήρε νωρί Αμαλιάδα. Πήρε, πήρε ο Δεμέλη.
1: Και ο Θήμιος μπορεί να ακούει, θα πάρει κάτι θα εκεί τώρα. Μπορεί. Και στον κύριο Θήμο και σε όλη την Κύπρο. Λοιπόν,
0: γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Μιλάρα, όπως το πες, λέει ο Σαρατάκης, 5 μέτρα ανάβαση. Ναι, παιδιά, τόσο. 5 χιλιόμετρα τώρα, μην ακούτε τώρα. 5 χιλιόμετρα έκανε, 5 χιλιόμετρα σιγουρνοπούλα, ναι, το καταλάβω. 5 χιλιόμετρα να τρώει. 5 χιλιόμετρα. Τώρα, 5 χιλιόμετρα ανέβει, λίγο δύσκολο. 5 μέτρα, εύκολα. Εύκολα, σας λέω, εύκολα. Αν το ρωτήσετε αύριο που θα κάνει εκπομπή 9 με 12, αν το ρωτήσετε, ας σας πει. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα στο φίλο μας, δεν είπαμε, λέμε τώρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, με τις ατάκες σου λέει ο φίλος ο Κώστας, γεια σου Κωστή μου. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 6939-943-943, το email μας, onearpapaki943.gr. Ναι, και ο Στρατάκης στηρίζει Κουρασάο. Τα έχουμε πει αυτά. Και βλέπω να, ναι, να αυτές τις μέρες να φτιάχνουμε και ένα fan club Κουρασάο, να μαζευτούμε μέλη, να δώσουμε θετική ενέργεια στους ποδοσφαιριστές, να πάνε στους πιο ψηλά μπορούν, να κατακτήσουν το Μουντιάλ και μετά το λεωφορείο να γράφει απ' έξω Κομπεώνε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Μαρούσε στην μήνυμα, Μπιλάρα, γιατί μου 3 ώρες ο Σταρτάκης αύριο, δεν μπορούσε να κάνει από τις 8. Ναι, παιδιά, το δίκιο σας βουνό τώρα. Και από τις 6 μπορούσε να κάνει, αλλά δεν ξέρω γιατί.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τα Νέα Λιώσια. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα Μπιλάρα. Ο βλέπω αύριο το μάτς σε παράταση, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά. Νικόλα μου, παράταση, αν το βλέπεις παίξ το φιλαράκο, λίγα χρήματα, πληρώνει καλά η παράταση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι, καλημερίζει όλη την παρέα. Γεια σου Δημήτρη μου. Παιδιά, για το σεισμό που λέτε, τα είπα και νωρίτερα όταν αρχίσαμε, δεν πήρα χαμπάρι. Και τα παιδιά σπίτι που ήμουν και κοιμόμουν, μου λέει μπαμπά, δεν πήρες χαμπάρι το σεισμό. Σε λέω χαμπάρι δεν πήρα. Και το γατί πήγαινε πανικόβλητο, μου λέει η μικρή. Το καταλαβαίνουν τα ζώα, το καταλαβαίνουν το σεισμό νωρίτερα από τους ανθρώπους. Πήγαινε σφαίρα, λέει. Δεν πήρα χαμπάρι, παιδιά, κοιμόμουν, ούτε πήρα χαμπάρι ότι έγινε σεισμός. Και ήταν και δυνατός κιόλας. Κουνήθηκαν κανονικά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν διαφημίσει των 3.30, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervetten Sports. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 3.30.
0: Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι.

Ο Τραμπ μου λέει ο Βασίλης ότι πάλι τα ίδια, είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Ο Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του NBC και διέκοψε συνέντευξη όπως κάνει πάντα. Έχει το ξανακάνει πρώτη φορά. Έχει τρέλα κι αυτός μεγάλη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943.

Καλημέρα, Μπιλάρα, σε σένα, το Γιώργο από Λονδίνο, στον Μπέλο, στο Χάτζημα, στον κύριο Στρατάκη. Όποιο μου είπε πως σε είδε στην παραλιακή στη θάλασσα για κάνεις μπάνιο, με σαμπρέλα λιθεύει Τζιοβάνι, παραμύχια, τούμπανε. Δεν πήγα παραλιακή πρώτα, πήγα από την άλλη μεριά, πήγα από την Ανάβησο, άρα άλλον είδανε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάλιρο, φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Θοδωρής που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου φίλε Θοδωρή.

Ναι, φιλαράκο, Ηλία, το είπα νωρίτερα ότι αυτός ο μεγάλος αθλητής, ο Νουμπλάντιτς, που έκανε να μείνει στη Σουηδία, στο Diamond League της Στοκχόλμης, δεν τα κατάφερε. Μετά το 2023 δεν μπόρεσε να βγει πρώτος. Μιλάμε για 3 χρόνια, έβγαινε πάντα πρώτος. Και όταν ρωτήθηκε μετά, δεν κατάφερε σε 2 προσπάθειες να περάσει τα 6 μέτρα. Και δεν κέρδισε τον αγώνα. Και μετά που ρωτήθηκε, είπε: δεν με πειράζει, δεν στενοχωριέμαι, γιατί έχω να κάνω τώρα το γάμο μου. Δηλαδή μετά στα αγόρια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα, και από μένα. Χρήστος από το Μενίδη, Αχαρναϊκάρα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Παιδιά, έχει ανέβει η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Τελικά ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε με μείον βαθμούς, έχασε μόνο τον αγώνα, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει κάνει βέβαια έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει, αλλά η πρώτη απόφαση βγάζει τον Πύργο στην άνοδο μαζί με τη Ζάκυνθο.

Λοιπόν, να δούμε και έχουμε στα παιχνιδάκια του στοιχήματος. Τα ξεχάσαμε. Ένα παιχνίδι που ζήτησε ο φίλος Ουατσιπάτο με την Κόλο Κόλο 1-0, φιλαράκο μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα τα βραδινά μας που τα είχαμε ξεχάσει. Τα Κουαρέμπο με την Ουρουγουάη Μοντεβιδέο 1-0 για την Παραγουάη. Διφεσόν Sporting Boston River 1-1. Στο 80 ένα φιλικό παιχνίδι, Κολομβία Ιορδανία είναι στο 2-0 στο 80 με τον Αρίας και τα δύο γκολ στο 41 και στο 55.

Φίλε μου, το παιχνιδάκι είναι 9 η ώρα, 9 και 4, 9 η ώρα σήμερα στο ΣΕΦ το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε 1-1 η σειρά, είναι 9 η ώρα από την Earth Sports 2, όπως πάντα. Ναι, το κύπελο, το δικό μας κύπελο ποδοσφαίρου του χρόνου λογικά θα πάει στον Sky που έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και από ό,τι φαίνεται θα πάρει τα παιχνίδια του κυπέλου και τον, για 3 χρόνια από ό,τι λένε πληροφορίες.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Interveten Sports, 943 Interveten Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Εκεί μας ακούτε στην Τολακαρνανή, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, 100,9.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Τι να πας, ρε, καλημέρα.
0: Ρε, καλώς το φίλο μου.
1: Τι να πας, καλημέρα και στον Μπέλο. Καλημέρα. Ο φίλος του Τζοβάνι, Τζοβάνι, κάνεις λάθος, δεν ήταν σαν Μπέλα, μπρατσάκια ήταν.
0: Μπρατσάκια, δηλαδή όχι, όχι στην παραλία, και στην άλλη μεριά, να ανάβεις.
1: Στην άλλη μεριά, αλλά ήταν μπρατσάκια, δεν ήταν. Γιατί η σαμπρέλα δεν του κάνει.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρω, μόλις του πάρανε μπρατσέλα, πέφτει μέσα. Λέει.
0: Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών. Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών. Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών,
1: Εγώ.
0: Καλά, καλά.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν όχι. Είμαι. Δεν είσαι μπέλος, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: 130 κιλά, τι πόσο είναι.
1: Όχι, εγώ είμαι 98-185.
0: Είσαι λίγο παραπάνω το κανονικό.
1: Ναι, είμαι. Πρέπει να πάω γύρω στα 80.
0: Εκεί είναι, 7-8 κιλά. Εντάξει. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
1: Εντάξει, στην ηλικία που είμαστε.
0: Τι γίνεται, φιλαράκο μου, μου λέει ο Μπέλος, είχε η ωραία παρέα σήμερα.
1: Είμαι στην Φλόριντα από χτες το πρωί.
0: Τώρα εκεί τι ώρα είναι, ρε φιλέ.
1: Αυτή τη στιγμή είναι από σέναν 7 ώρες πίσω.
0: Καλοκαίρι είναι εκεί τώρα. Καλοκαίρι έχει.
1: 29 βαθμούς βροχή σήμερα.
0: Α, βροχή, αλλά ζέστη όμως, δεν κάνει κρύο, εντάξει.
1: Ναι, 29 βαθμούς, αλλά ήταν βροχερός ο κύριος. Είμαι με μια ωραία παρέα εδώ, είμαι με μια Πορτορικανή στην παρέα και με μια Βενεζουέλα εκτός από τους υπόλοιπους, οι οποίες έχουν ρόγες κορνηθιακές χωρίς κουκούτσι.
0: Μπρά χαρά τα κορίτσια.
1: Και επειδή ο Μπέλος είναι, ο Μπέλος το ήξερε και αυτό υπέταξε την κουβέντα του. Έχουμε βγει και κάτι κομπαλιμπράτα, ο καλάκα κομπαλιμπράτα όμως, όχι αυτά που φτιάχνουν στην Ελλάδα, τα Αγνήσια.
0: Αγνήσια και βέβαια.
1: Βραζιλιάνος λέει, Βραζιλιάνος τα φτιάξε. Φτιάξε και ένα τάγιορι το οποίο ήταν, ο άνθρωπος ήταν μάγος, μάγικο.
0: Μια χαρά.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι να
0: φτιάξουν. Εντάξει ρε φίλε, λογικό είναι, άμα ξέρεις να φτιάξεις τα ποτά είναι...
1: Πήρε ένα μοχίτο κάποιος στην παρέα, λέω κάτσε να δοκιμάσω. Λοιπόν, ρε φίλε, έκανε 10 λεπτά. Μιλάμε σε διαδικασία να φτιάξει το μοχίτο, έτσι, που πας σε μαγαζί και το φτιάχνουν
0: 2 λεπτά. Ναι, σωστό.
1: Έκανε 10 λεπτά.
0: Επιστήμονας.
1: Το βάζεις σε μπλέντερ, το βάζεις έτσι. Εντάξει, μου στείλε μήνυμα ο Τζαβί ο Μπέλος και μπήκα μέσα γιατί δεν σ' άκουγα, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν μου άρεσε να λέω ψέματα, το ξέρεις αυτό. Και μπήκα μέσα, άκουσα τον Μπέλο και άκουσα τις προγνώσεις, βάλετε τις κατοικίες και τις προγνώσεις σου. Πάλι μέσα έπαιξες.
0: Όχι, okay, κάτσε ρε φίλε, μόνο το overage ρε φίλε, μόνο το over χάσαμε, ρε φίλε.
1: Πάει, το έκαψε παιχνίδι.
0: Πιάσαμε τα... πιάσαμε τα... στα δύο παιχνίδια που δώσαμε, πιάσαμε τα σημεία ακριβώς που τα λέγαμε. Οι διαφορές δεν έγιναν μεγαλύτερες από ό,τι λέγαμε και χάσαμε τα οβεράκια. Πού να ξέρω εγώ.
1: Αυτό τι σου λέω, ρε φίλε, τι σου λέω. Σου λέω ότι σε κατσίκι,
0: ρε φίλε. Παίξε τα άλλα δύο, ρε φίλε. Ένα 70 πόντος είναι τα άλλα δύο.
1: Τέλος πάντων, θα πω κάτι.
0: Αλλά 58 πόντους θα βάλεις, πού να ξέρω εγώ, θα βάλεις 58 πόντους.
1: Άκου τι θα σου πω. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Δεν τις έχω δει τις ομάδες. Παρόλο που μπορεί να κανονίσω να πάω σε κάποιο μάτς. Να δω, κοίταξε, αξίζει. Ήμουνα βέβαια και στο Μαρακανά όταν έπαιξαν οι μικροί του Ολυμπιακού. Ήμουνα μέσα. Αλλά θέλω να πάω γιατί θέλω να δω το Μαρακανά. Δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου και πήγα για αυτό το παιχνίδι. Και τώρα θα κανονίσω να πάω. Θα δω αν είναι κοντά στις δουλειές μου και σε αυτά να κανονίσω γιατί άκουσα και κάτι τιμές τρελές, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι πολύ ακριβά. Ναι, διάβασα εγώ πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Πάρα πολύ ακριβά.
1: Είναι 1200 και 1300 δολάρια, ρε φίλε. Μιλάμε για. Για δυνατές τιμές.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν πάμε να πάμε πίσω το τέρμα, πάμε να πάμε σε μια πιο
0: κοντινή. Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Καταλάβες. Εντάξει, θα μου.
0: Και Νέα Υόρκη μπορούσε να παραδείξει. Νέα Υόρκη Σπέρς τώρα που ξεκινάνε αύριο, το τρίτο μάτς.
1: Τι να παραδείξει, έμαθα ότι γίνανε. Ευτυχώς που δεν ήμουν από εκεί, ήμουν ο Ουάσιγκτον και έμαθα ότι γίνανε επεισόδια.
0: Χαμός, είχαν όλοι 100.000 στόχους στον δρόμο. Χίλια μιλιά, χαμός.
1: Πλακωθήκαν, λέει, ναι. Μάλλον κόσμο μέσα.
0: Και εκεί βέβαια το εισιτήριο πολύ ακριβό, πάρα πολύ ακριβό.
1: Κοίταξε να δεις, όμως παρουσιάζει άλλο θέαμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι, Βασίλη, γιατί θα σου πω έτσι ρε φίλε, και τώρα δεν είμαι τοξικός, αλλά με ενοχλούν κάποια πράγματα ρε φίλε. Και μπορεί να είμαι εγώ, ξέρω εγώ περίεργος, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ρε φίλε, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ, δηλαδή βγαίστε ρε και πέστε την αλήθεια. Ποιοι δημιουργούν τοξικότητα, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προϊστορία του κάθε προέδρου από πίσω, έτσι. Το τι πρόεδρος είναι η Αγγελόπουλη, το τι πρόεδροι είναι, εδώ έχουμε φτάσει στο να τους βρίζουμε εμείς να πούμε. Και το τι πρόεδρος είναι ο Γιαννακόπουλος, υπάρχει μια ιστορία στον καθένα. Δεν μπορεί παιδιά να σου πω και γιατί γίνεται όλο αυτό. Και είμαι Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό. Ρε φίλε, εγώ θα σου πω ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Καλύτερη ομάδα, ρε, δεν ήσασταν από τον Ολυμπιακό. Πάρτε το χαμπάρι, ρε. Ο πρώτος πήρε το ευρωπαϊκό και έβδομη, ίσως ήταν έβδομη, τελειώσατε. Εκεί που είναι το πρωτάθλημα και που είναι η αρχή, έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι άλλο πράγμα το ευρωπαϊκό και άλλο πράγμα το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια σειρά πέντε αγώνων.
1: Εκεί είναι τα λεφτά όμως.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει. Εντάξει, τώρα προσπαθούν με τον τρόπο τους.
0: Να, τώρα, πάρουν, τώρα...
1: Εγώ προβλέπω, γιατί σε άκουσα που είπες ότι αν ο Ολυμπιακός... Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, αν το κερδίσει το δεύτερο, θα κερδίσει και το τρίτο.
0: Εντάξει, πιθανόν, εγώ βλέπω...
1: Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι. Ο Γιαννακόπουλος, για μένα, έκανε και ένα λάθος μεγάλο. Εκεί που ήμασταν στον ύπνο του δικαίου και στα πανηγύρια του Ευρωπαϊκού, σε σπέρωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού τώρα για τη διοίκηση.
0: Πάλι θα γέμιζε το γήπεδο, ρε, πάλι θα γέμιζε.
1: Τι... Άλλο λέω, του σπήρωσε. Έχει διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Του σπόρωσε. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι να απορρόθηκαν όμως.
1: Μα γιατί... μετά το δεύτερο του σπόρωσε.
0: Μα και δηλώσεις έκανε προς το πρώτο παιχνίδι.
1: Ο Γιάννακοπουλος. Το πρώτο έκανε δηλώσεις και με τον τελικό και λέγε υπέρ της Ρεάλ.
0: Ναι,
1: δηλαδή βγαίνουν δημοσιογράφοι τώρα και λένε φταίνε και δύο διοικήσεις. Φίλε, τι διοικείς, δηλαδή πήρε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό και μια αντίπαλη ομάδα που δεν έχει καμιά σχέση ούτε στο Final Four ούτε αλλού το διεκδικούσε, βγήκε να μας κάνει κριτήρια για τη Ρεάλ, αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε. Εγώ σου πω ότι αδικήθηκε η Ρεάλ. Απαραδείτε. Εσύ τι δουλειά έχεις να βγαίνεις και να απορρώνεις στον κόσμο. Αυτές δεν είναι τοξικές οι δηλώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ έχω πει ότι οι μόνοι που κράτησαν επίπεδο είναι αθλητές.
1: Ναι, οι αθλητές το κράτησαν, ας πούμε.
0: Τώρα κάτι τσαμπουκάδες, αυτά μέσα στους αγώνες γίνονται.
1: Δεν μπορώ να χρεώσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους Αγγελόπουλους, οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια που τρέχουν το σύλλογο, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις κάμερες, έχουν δεχτεί πολλά, σε σημείο να έχουν έρθει σε την παράδοση τον κόσμο του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι δεν είσαστε μαθητικοί και δεν πηγαίνετε μπροστά κτλ. Έχουν γίνει πολλά, φιλέ. Δεν είναι το φετινό. Έχουν γίνει πολλά.
0: Αυτή η κόντα θα πάει, είναι καλά η χρόνια αυτή η κόντα.
1: Ναι, γιατί θέλεις όλοι και καλά να μας πει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν είσαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Και το προτάσμα να πάρεις πάλι δεν είσαι καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε. Και καλά να το χωνεύσεις ότι δεν είσαι καλύτερη ομάδα. Και εσύ και ο προπονητής σου. Που βγήκε να κάνει δηλώσεις τώρα μετά το παιχνίδι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Ποιος το λέει αυτό, ρε, σε ψήφισε κανένας. Από πού προκύπτει αυτό.
0: Όχι, ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα.
1: Ναι, αυτό
0: το είδα
1: πριν.
0: Το άκουσα, το άκουσα. Εντάξει, μωρέ, γιατί το λέγανε καλό προπονητή και αυτό, να γράφανε διάφορα.
1: Ρε φίλε,
0: και έβγαλε αντίδραση κι αυτό.
1: Ναι, βγάζει έτσι. Βγάζει αντίδραση, βγάζει τοξικότητα. Κάνει my games. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι. Αλλά δηλαδή πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή από τη μεριά του. Γιατί αν δεν τελειώσει, φίλε, θα έχουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ να δώσουμε και ένα μείον στον Μπαρτζόκα. Εντάξει, γιατί αυτά που είπε στα αποδυτήρια ήταν πολύ άσχημα πράγματα. Είναι ο Αταμάν.
1: Δεν είδα το τύπο στα
0: πόδια. Εντάξει, βγήκε μέσα και έβριζε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είστε αυτό, αλυταράδε και τώρα πράγματα. Τσακώθηκε στα αποδυτήρια. Είναι λάθο και του Μπαρτζόκα. Εντάξει, ο Μπαρτζόκα είναι ένα χαρακτήρα πολύ οξύτιμο όπω είναι και ο Αταμάν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και αυτοί ακούνε πολλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει και αυτοί να κρατήσουν ένα επίπεδο γιατί βλέπει ότι μόνο αν δεν ήταν και αθλητέ σε καλό επίπεδο θα είχαμε σκοτωμόρε, φίλε. Ευτυχώς που οι αθλητές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Εντάξει, κάτι σαμπουκάδες που γίνονται, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Αλλά μετά βλέπεις, ας πούμε, ο Μιλουτίνοφ, το παιδί χαιρέτησε όλους πέρσι Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Μετά την κίνητα πήγε, τους χαιρέτησε όλους. Τι έχουν να χωρίσουν, ρε φίλε. Τίποτα.
1: Άστα τώρα, σου λέω, μην το συζητήσουμε, τέλος πάντων. Εγώ πήρα να σου πω την καλησπέρα μου.
0: Ο Μπέλος λέει, δεν λέγονται Αγγελόπουλοι με τόσες καταγγελίες που έχουν κάνει, λέγονται Καταγγελόπουλοι. Πες το Γιώργο.
1: Μπέλο, τα παράπονά σου είναι και στην
0: Κερμίου,
1: ρε.
0: Μπράβο. Τα παράπονά σου στον Αλαφούζο.
1: Στην Κερμίου, πες. Έτσι, πες.
0: Ακούει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Να είσαι
0: καλά, ρε φίλε. Γεια σου, Γιώργο μου. Για χαρά, για χαρά. Κάτσε εκεί τώρα με τις Κολομβιανές και με τις Βενεζουλάνες. Πιες τα μοχίτος εσύ και εμείς εδώ πέρα. Μια χαρά είσαι στη Φλόριδα. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα είναι η ώρα να στείλει ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό μηνυματάκι, που λογικά θα βγαίνει τώρα σιγά σιγά για το μεροκάματο και πάλι. Κύριε Δημητράκη, που είσαι, Παναγιώτη μάλλον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης, πάλι Δημήτρης, πολλοί Δημήτρες σήμερα πέσανε. Και στο φίλο μας το Μινά που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο, να πούμε μια καλημέρα. Και ο Γιώργος πάλι Εγάλαιο, αλλά αυτός περίπτερο. Γιωργάρα μου καλημέρα, χάσαμε τον Τζίτζι λέει. Παιδιά, ο Τζίτζι θα είναι αύριο το βράδυ εδώ, να μας αναλύσει λίγο τα περί Μουντιάλ. Καλημέρα Μπιλ, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Σε όσους δουλεύουν τώρα στο Μάτς Γερμανία Κουρασάο, θεωρείς είναι ευκαιρία κάποιο μεγάλο over 5,5-6,5? Μιας και οι Γερμανοί έχουν δείξει ότι δεν κόβουν ποτέ, όσο μεγάλο και αν είναι το σκορ, λέει ο Γιάννης. Εγώ Κουρασάο το έχω για τελικό, φίλε. Πάει ο Μαδάρα, τελικό θα πάει. Γκολ γκολ παίξτο. Μα φάει 7, να βάλει ένα όμως. Και πληρώνει καλά. Το είδα κύριε Δημήτρη Στρατάκη, αυτά έλεγα πριν κανένα μισάωρο. Με ρετρό σχολικό λεωφορείο το Κουρασάο στο τελευταίο φιλικό πριν το παγκόσμιο κύπελο. Πήγε με λεωφορείο, παιδιά, το παμπάλιο λεωφορείο που δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τζάμια δηλαδή. Ταπεινά να τους ευνηδιάσουμε λέει. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τα μεγαλεία, τα πούλμερ με τα ερκοντήσιο και αυτά μέσα. Με τις μεγάλες καρέκλες, τα καθίσματα, τα αναπαυτικά. Εμείς κοιτάμε το ποδόσφαιρο. Κύριε Στρατάκη, το δίκαιο σου βουνό. Με ταπεινότητα.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: πες του Γκιόκα να βγαίνει τώρα όσο μπορεί να μαζί τις προβλέψεις του. Μαγκελάκη ο Γκιόκα, κάνε σε κανένα μπουζούκι τώρα αυτός. Αν υπάρχει ένα ανοιχτό τέτοια ώρα, εκεί θα γυρνάει.

Το παιχνίδι Κολομβία με την Ιορδανία τελείωσε 2-0 από, το, 2-0 από 2 γκολ του Αρία στο 41 και στο 53. Τα τελευταία φιλικά των ομάδων είναι αυτά. Έχουμε και αύριο 2 φιλικά. Η Ολλανδία και η Γαλλία παίζουν και μετά νομίζω τελειώνουν τα φιλικά. Οι ομάδες πάνε στα ξενοδοχεία τους, στις αποστολές στην Αμερική, Καναδά ή Μεξικό, εκεί που έχουν τα πρώτα μάτια.

ο Νικόλας Καματερό που έχει βάλει τα κάρβουνα και ψήνει. Για να θολώσουμε τα νερά το κάναμε εμείς του Κουρασάου, λέει το πούλμα. Ναι, αυτό λέω. Ο Σπύρος από έγκαιρες πληροφορίες, ο Τζίτζης είχε πάει λιόλι το Σάββατο με τρία μωρά και έκανε το μαγαζί λίμπα, γέμισε την πίστα με λουλούδια, λέει ο Ρομπίνιο. Πιθανόν, ο Τζίτζης είναι μεγάλος πρόεδρος.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Στέφανος και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε. Από την Παλίνη μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος.

Και όπως λέει ο φίλος μου Νικόλας, εσύ η αντικουρασάω. Ρίξαμε 4 στο φιλικό με την Αρούμπα χτες. 4 έφαγε η Αρούμπα. Ερχόμαστε. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εντίνο που έστειλε μηνυματάκι, στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Γιαννάκη.

φιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ποια θεωρείς έτσι τα πιο hot ονόματα φέτος από γυναίκες τραγουδίστριες? Εντάξει, τώρα είναι πολλές τώρα που έχουν εκεί. Η Θεοδωρίδου που είναι πολύ δυνατή. Αλλά έτσι είναι δυο νέες, είναι... Ποια να σου βάλω, ρε φιλαράκο? Καλυμάνη σίγουρα. Σίγουρα Καλυμάνη, σίγουρα η Ζευγαρά. Νομίζω και η Πιτσιρίκα αυτή που καινούργια που βγήκε τώρα πριν κανένα χρόνο δύο. Πώς είναι το όνομά της τώρα, κάτσε να θυμηθώ, το όνομά της το ξεχνάω. Έχω κόλλει στο μυαλό μου τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά της κοπελιάς. Πιτσιρίκα είναι, φίλε Γιώργο, αλλά νομίζω ότι έτσι το λίγο μεγαλύτερο γκέλ τώρα που μιλάμε πρέπει να κάνει Ζευγαρά, νομίζω, μαζί με την Καλυμάνη, αλλά νομίζω Ζευγαρά έχει ένα γκέλ παραπάνω. Κι άλλες είναι καλές, και λιόλοι είναι δυνατοί. Κάνε και εμείς μαγαζιά, αυτές είναι. Καλημέρα Μπιλάρα, πόσο μόλις ξύπνησα, πόσο ήρθε η Ιταλία με την Ελλάδα φιλικό, κέρδισαν η Ιταλία 1-0. Μια εθνική που ήταν τραγική, κακή, ένα 20 λεπτό στο τέλος, πάλεψε λίγο πίεση, αλλά μέχρι εκεί. Και έπαιζε μια ομάδα η οποία είχε πολλές αλλαγές. Μάλλον έπαιζαν δύο παίχτες από γνωστούς, ο Εσπόζητο και ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας. Οι υπόλοιποι ήταν παίχτες οι οποίοι δεν είχαν λεπτά συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Μάγκες, καλή εβδομάδα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Μέχρι τις 5 παρά που θα είμαστε παρεούλα. 20 λεπτά, 25 σκάρτα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Καλημέρα στο φίλο μας το Λεωνίδα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα από Λαμία εκεί στο φούρνο. Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Νικολάκη μου, καλή βάρδια, καλό υπόλοιπο. 6 ώρα λες σχολάς, ακόμα έχεις μια ωρίτσα και ένα πεαρτάκι περίπου. Και στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, Σφουρναρέου, στα Εκόπουλα, πολλές καλημέρες.

Λοιπόν, πάμε. Ναι, το είδα, φιλαράκο, αυτό που λες. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν. Η ομάδα Δίας στον Πειραιά ήταν ένας άνθρωπος εκεί, με νέος άνθρωπος. Ήταν να πηδήξει από τον έκτο όροφο. Τελικά τον πρόλαβαν τα παιδιά της Δίας και μπράβο, και γλίτωσαν τον άνθρωπο από βέβαιο θάνατο. Πτώση τώρα από έξι ορόφους. Καταλαβαίνετε. Όλα πήγαν καλά. Και μακάρι ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα θέματα που είχε και να μην ξανακάνει δύο πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια που έχουν έρθει πριν να αποχαιρετήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι Φύλακας. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στη φίλη μας την Ειρήνη που έστειλε μηνυματάκι από τη δουλειά και αυτή βάρδια από νοσοκομείο. Μου λέει, να σε καλά Ειρήνη μου, καλή ξεκούραση για μετά.

Λοιπόν, και ακόμα δύο μηνυματάκια. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα με πολλές πολλές καλημέρες, και ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Και ο Κώστας, είπαμε, εκεί μας ακούτε και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο και στο Ιόνιο, από σε όλη την Λακαρνανία, 100,9.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 5 αυτά και για σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς ζούμε ραντεβού για αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12 θα ξημερώνει Τρίτη, παρέα με Gigi. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

θυμάστε, σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, τον περίφημο από το τραγούδι του Μιλιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ρόζι.

0: σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομοιεί περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών.
1: Η παρέμβαση Σαμαρά στην Κρήτη έχει φέρει σημαντικότατη αναταραχή, κυρίως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

0: Την ίδια ώρα η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο Μητσοτάκης είναι στη Βοστόνη σε μια εκδήλωση, ένα είδος reunion των φοιτησάντων στο μόνιμο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πως λέμε business as usual, εδώ θα μπορούσε να ισχύει το traveling as usual.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει τη βδομάδα η οποία ξεκινάει σήμερα. Βάλε λίγο κλέαρχο.
1: Στις περισσότερες περιοχές από τους 17-19 ακόμη και 20 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να δούμε πού θα φτάσει ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, διότι και πάλι θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 37 βαθμούς. Βλέπετε τώρα τις περιοχές όπου είμαστε στο βαθύ πορτοκαλί και προς το κόκκινο χρώμα, δηλαδή στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς το εσωτερικό της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, σε εσωτερικές περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Εδώ δηλαδή όπου ο άνεμος, ο βόρειο ανατολικός άνεμος θα λειτουργήσει και σαν καταβάτης. Τις προηγούμενες ημέρες θυμηθείτε ότι έπνεαν δυτική, νότιο-δυτική άνεμη. Τώρα πλέον οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βορειοανατολικούς και αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος τι κάνει. Από τη μία πλευρά στα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, τις δροσίζει, λειτουργεί σαν το φυσικό κλιματιστικό όπως λέμε. Από την άλλη όμως πλευρά, όταν κατέρχονται αυτή τη φορά από τις δυτικές βουνοπλαγιές της οροσειράς της Πίνδου και κατευθύνονται προς τη δυτική χώρα, δυτική υπηρετική χώρα, λειτουργούν σαν καταβάτες, επομένως αυξάνουν περισσότερο τη θερμοκρασία.
0: Είστε συντονισμένοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές μας στους 94,3 μεγάκυκλους. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Internet and Sports. Θα προσπαθήσουμε εδώ από τα κεντρικά στούντιος του ραδιοφώνου μας, θα επιχειρήσουμε για ένα ακόμα δευτεριάτικο αυτή τη φορά πρωινό, να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα σε αυτόν εδώ τον αγαπημένο μας τόπο.

0: σας, ξεκινάμε το δελτίο μας με τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εύβοια και αναστάτωσε και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πάμε αμέσως στη Φέη Χρυσοχό που έχει τις πληροφορίες. Φέη.
1: Συνολικά λοιπόν έχουν σημειωθεί δύο σεισμοί μέχρι στιγμής με το ίδιο επίκεντρο, Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπιο Εύβοια, το πρώτος 2 λεπτά πριν από τη μία, 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, και ο δεύτερος λίγο αργότερα, σε 2 λεπτά μετά τη μία, λίγα λεπτά αργότερα, 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τη σεισμική δραστηριότητα, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν αν είναι ο κύριος σεισμός ο δεύτερος που σημειώθηκε.
2: Χθες το μεσημεράκι είχαμε και σεισμική δόνηση στην Εύβοια, ενώ όπως ακούσατε από τον κλέαρχο, για βάλε λίγο πάλι κλέαρχο
3: στο Μαξίμου και...
2: και θα πάμε και στο Μαξίμου, βάλε λίγο κλέαρχο για την ώρα.
4: 2 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αρκετή ζέστη όμως στα δυτικά υπηρετικά, θα είμαστε κοντά και πάλι στους 35 με 36 βαθμούς, με τις καταιγίδες να δηλώνουν το παρόν αργά το απόγευμα στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, ακόμη όμως και προς το βόρειο-βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Μία ανάλογη εικόνα θα συναντήσουμε και την Τετάρτη, με λίγο όμως πιο περιορισμένη την αστάθεια, δηλαδή θα περιοριστεί η αστάθεια πιο εσωτερικά στον υπηρετικό κορμό, πιο κοντά δηλαδή.

Τα καλύτερα βεβαίως αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αν και όλο και λιγότερο φαίνεται να απασχολούν την κοινή γνώμη. Τα καλύτερα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου από ό,τι φαίνεται αυτοδιαλύονται.

0: σκληρά για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτεί με το κόμμα Τσίπρα και να μην κατέβει ως κόμμα στις εκλογές. Την ίδια στιγμή, η ομάδα των Δούρου Παπαπολάκη, που στάθηκε απέναντι στην Εισηγή Φάμελου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται για νέο γύρο σύγκρουσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το καλοκαίρι.
1: Να πάμε το καλοκαίρι να κάνουμε τα μπανάκια μας. Να το ευχαριστηθούμε όσο είμαστε ακόμα βουλευτές και εισπράττουμε και τα ανάλογα προνόμια. Ο χρόνος έτσι κι αλλιώς τελειώνει. Τελευταίο καλοκαίρι ανεμελιάς. Πάμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο και το φθινόπωρο. Να ετοιμαστούμε για νέα σύγκρουση. Πού αλλού, μέσα από τα κανάλια. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα κανάλια όλο και λιγότερο δείχνουν να ενδιαφέρονται για τον ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου ή τον ΣΥΡΙΖΑ του Παπά ή τον έναν ή τον άλλον ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν πάρει χαμπάρι και από ό,τι φαίνεται σε λίγο δεν θα είναι ούτε μονόστιλο.
2: Νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροαριστεράς διαμορφώνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά άφησε πίσω τις έντονες αντιδράσεις όπως αυτή του κ. Πολάκη και νέα εσωκομματικά μέτωπα.

πολιτική επικαιρότητα σε τροχιά συμπόρευσης και στήριξης του κόμματος Τσίπρα εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω αναταράξεως και με εσωκομματικά μέτωπα ανοιχτά. Στη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή η πλειοψηφία υιοθέτησε την εισήγηση Φάμελου, που ουσιαστικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Επειδή εμείς οι οποίοι σας μιλάμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έχουμε και μία, ας το πούμε έτσι, εκλογική εμπειρία, να μου το θυμηθείτε αυτό που σας λέμε τώρα από τούτο εδώ το μικρόφωνο, ότι έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη Δούρου Παπά, και ότι τέλος πάντων απομείνει, κατέβει στις εκλογές με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, με το έμβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλετε πείτε το. Να μου το θυμηθείτε ότι και θα μπει στη Βουλή, αλλά και μια-δυο μονάδες θα τις κόψει από τον Τσίπρα και από την Ελλάς, από αυτούς που θα ψηφίσουν κατά λάθος. Δηλαδή θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα θέλαν να ψηφίσουν Τσίπρα. Είναι τόσο συνδεδεμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, που πολλοί, λίγο απρόσεκτα, κάποιοι λόγω ηλικίας, κάποιοι λόγω, ας το πούμε, χαλαρότητος, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ κατά λάθος, νομίζοντας, όπως σας είπαμε, ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα. Τώρα κατά τα λοιπά, τα κάνουν όλα αυτά στη Κεντρική Επιτροπή και είναι εύστοχος ο τίτλος της εφημερίδος Μανιφέστο, ο οποίος κάνει λόγο σήμερα για τη νέα βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κάνουν όλα αυτά την ίδια ώρα που ο Τσίπρας τους λέει, παιδιά, εγώ λίγο πολύ δεν σας ξέρω, δεν σας είδα. Δηλαδή δεν πάει να κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν συμπορευόμαστε με κανέναν. Αν θέλετε να έρθετε, όσοι είστε βουλευτές θα παραιτηθείτε και θα έρθετε ένας-ένας, όχι μαζικά, ένας-ένας και χωρίς το παραμικρό προνόμιο.
1: Πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, δημιουργήσει την Κουμουνδούρου υπερψήφιση της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου για την παροχή πολιτικής στήριξης προς την Ελλάς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρουσίασε κάποιον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος επέλεξε να διατηρήσει ανοιχτή χαραμάδα για πιθανή συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Δίπλα είναι η απάντηση.
2: Ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Πάντως, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξαν την εισήγηση Φάμελου, όπως είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και αρκετοί βουλευτές, σημείωσαν ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς αυτό του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Άρα, σε αυτή τη φάση είναι η προσπάθεια να υπάρξουν σημεία τομής σύγκλησης συνεννόησης.
1: Παρά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, επιμένουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνεργασίας με άλλα κόμματα, υποστηρίζοντας πως οι πόρτες της Ελλάς είναι ανοιχτές για όλους τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Εκεί ζει κανείς στο παραλογισμό. Συμπορευόμαστε με τον Τσίπρα, αλλά δεν διαλυόμαστε. Αλλά ο Τσίπρας λέει ότι για να συμπορευτείτε θα πρέπει να διαλυθείτε στην ουσία. Δηλαδή, εσείς έχετε ανατρέψει όχι την πολιτική, αλλά την κοινή λογική. Μετά και ο κόσμος τι να πει. Τα ακούει όλα αυτά. Τέλος πάντων. 9.43 Intervention Sports. Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Καλοκαιράκι πια. Πάμε λοιπόν και εμείς για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7:30.

κάθε σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, το περίφημο από το τραγούδι του Μινιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

0: ότι δεν θα μου το συγχωρήσουν ποτέ όσοι είναι εδώ μαζί μας και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν σας ρωτήσω για το ζήτημα που καίει την πολιτική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Έτσι έκλεισε η εκδήλωση του φορέως το νόημα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για όσους παρακολούθησαν διαδικτυακώς την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε στις ερωτήσεις οι οποίες υπευλήθησαν από τον εκπρόσωπο του φορέως το νόημα, αντελήφθησαν άμεσα ότι επρόκειτο όχι απλώς για μια πολιτική πλατφόρμα την οποία ανέθεσε ο Σαμαράς κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο, αλλά και με απαντήσεις τις οποίες έδωσε επί συγκεκριμένων θεμάτων, πρακτικά πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την δική σας καθημερινότητα, κατά την άποψη βεβαίως πάντοτε του πρώην Πρωθυπουργού.

το ΦΠΑ της εστίασης που έπρεπε να μειωθεί και το μειώσαμε από το 23 στο 13 και σήμερα το επέστρεψε ο Τσίπρας στο 23 και το πήγε ο Μητσοτάκης στο 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζουν πραγματικά τους λογαριασμούς και τους αποδείξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ή θα είναι φθηνότερο το προϊόν που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο θα εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα.

0: ότι και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: €400 το μήνα κατά μέσο όρο έχει στοιχήσει σε κάθε ελληνική οικογένεια η αύξηση των τιμών στα καύσιμα από την ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν.
1: Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάζης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα €200.
4: Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
5: Ο Σαμαράς λοιπόν, μιλώντας, έδωσε τις δικές του απαντήσεις, τις δικές του προτάσεις, με μια συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στην πολιτική, αλλά και με την εμπειρία της δικής του πρωθυπουργίας σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες για την πατρίδα. Έδωσε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις και για την αντιμετώπιση του θέματος της ακρίβειας.
6: Αλλά στην ακρίβεια, στο μεγαλύτερο βραχτά για όλους τους Έλληνες, πού οφείλεται? Μα κυρίως στην ενέργεια και στους φόρους. Αν δείτε τις τιμές ενέργειας, τα μισά που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής είναι φόροι. Προσέξτε όμως, σήμερα άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους, ιδιαίτερα στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και ας χάνουν προσωρινά έσοδα. Εδώ η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Και η ακρίβεια που τροφοδοτείται από τη βαριά φορολογία της ενέργειας λυγίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: αφήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη μέση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς μετά την κατανάλωση του καλοκαιριού.
1: Και ο εφιάλτης των νοικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες ένα νοικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.
2: Αυξάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?

χρηματιστήριο ηλεκτρικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλη η τιμολόγηση γίνεται με βάση την ακριβότερη ενέργεια. Έτσι από τη μία υπάρχει ασχροκέρδεια και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπέροχο κόστος. Να σας το πω διαφορετικά, στην Ελλάδα το 45% της ενέργειας προέρχεται από τη ΣΑΠΕ και το 20% από το φυσικό αέριο. Η τιμή όμως τελική του ηλεκτρισμού προέρχεται από το φυσικό αέριο, που είναι και το πιο ακριβό.

0: Προσέξτε τώρα όλοι εσείς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στο 943 Internet and Sports, γιατί όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, εμείς γνωρίζουμε καλά ότι απευθυνόμαστε σε ψαγμένους ακροατές που δεν καταπίνουν αμάσιτα αυτά τα οποία τους σερβίρουν. Σας είπε λοιπόν ο Σαμαράς, τον ακούσατε, και σε τελική ανάλυση δεν το λέει και μόνο ο Σαμαράς, το λένε και πολλοί άλλοι, και πάνω απ' όλα το λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν, ποιο είναι το καρτέλ και πόσο αυτό το καρτέλ έχει ανδρωθεί, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τα τελευταία 6 χρόνια. Ακούσατε λοιπόν τύπο Σαμαράς, πιθανώς έχετε ακούσει και από άλλους για ποιον λόγο η Ελλάδα έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.

Για αυτά λοιπόν που εσείς πληρώνετε, τους υπέρογκους φόρους στο ρεύμα, το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη ή έστω ένα από τα ακριβότερα στη Λιανική, για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν την δημιουργούν οι φόροι, τα λεφτά που μπαίνουν μέσα στα κρατικά ταμεία, τη φέρνουν τα υπερπλεονάσματα, δηλαδή να πλουτίζουν τα κρατικά ταμεία, να γεμίζουν, να τυγκάρουν, και μετά με τα λεφτά αυτά που εσείς οι ίδιοι έχετε πληρώσει να μοιράζει το κουβέρνο επιδόματα για να παίρνει ψήφους.

0: φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίρασε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλα.
1: Βάλ' το πάλι από την αρχή να τα ακούσουμε.
0: Ο κ. Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα, φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίρασε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλους εμάς, τα καταδικάζαμε. Και το χειροκροτούσαμε τότε, τον κ. Μητσοτάκη. Τα καταδίκαζα. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια. Και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.

0: Σας τα παίρνουν λοιπόν κανονικά και μετά σας μοιράζουν επιδόματα. Και ακούσατε και πώς σας τα παίρνουν με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και τι πρόκειται να πληρώσετε και αυτό το καλοκαίρι για να μπορείτε να έχετε ένα air condition στο σπιτάκι σας και να μισκάτε από τη ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποτελούν μία, όπως είπαμε, πραγματικότητα η οποία τονίζεται, αναγνωρίζεται, λέγεται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό, είτε ως πολιτικοί είτε ως τεχνοκράτες. Σου λέει, ρε παιδί μου, όταν το χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζει την τιμή με βάση αυτός που θα πουλήσει ακριβότερα την κιλοβατόρα, λογικό είναι η φτηνή ενέργεια η οποία παράγεται από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά να φτάνει στον καταναλωτή σαν να είναι ενέργεια η οποία παράγεται από το πανάκριβο φυσικό αέριο. Άσε που, όπως έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, αυτή η φτηνή ενέργεια των ΑΠΕ, επειδή αυτοί που την παράγουν δεν έχουν φροντίσει, και μιλάμε για τους ισχυρούς παίκτες, να δημιουργήσουν υποδομές αποθήκευσής της, όταν αυτή παράγεται πρέπει να καταναλώνεται την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή που παράγεται. Δηλαδή βαράει ο ήλιος, φυσάει ο άνεμος, παράγεται ενέργεια, πρέπει να την καταναλώσεις τώρα. Δεν έχεις φτιάξει υποδομές, δεν έχεις εισοδέψει λεφτά για να την αποθηκεύσεις και να την δώσεις και μετά. Και επειδή δεν μπορεί το σύστημα να αντέξει την υπερπαραγωγή, έχεις βρει την πατεντούλα και την πουλάς στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Και έτσι λοιπόν, με λεφτά των Ελλήνων, έχουν φτηνή ενέργεια οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έχετε ανάγκη να σας τα πει ο Σαμαράς. Είναι μια πραγματικότητα, όπως είπαμε, που την παραδέχονται όλοι όσοι ξέρουν το θέμα. Ακούστε τώρα πώς λειτουργεί η κυβερνητική προπαγάνδα.
1: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμύριων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
0: Αυτά σας έλεγε ο Μαρινάκης πριν από 5 μέρες. Τι σας λέει δηλαδή, πώς το μαύρο γίνεται άσπρο και το άσπρο μαύρο? Είμαστε, λέει, η μεγαλύτερη εξαγωγής καθαρής ενέργειας. Τα ακούς εσύ, λες, παιδιά, πάμε μπροστά. Δεν σου λέει όμως ότι αυτή η ενέργεια που μπορούσε να πουληθεί φτηνά στην Ελλάδα πουλιέται φτηνότερα στο εξωτερικό και εσύ πληρώνεις ακριβό ρεύμα με τιμές φυσικού αερίου, αν και η χώρα σου παράγει πράσινη ενέργεια. Δηλαδή σε παραμυθιάζει χοντρά. Σου λέει η ΔΕΗ τι κεφαλαιοποίηση έχει, πως πάει μπροστά, εκείνο τ' άλλο, μια εταιρεία η οποία Ναι, αλλά εσύ λες, ρε παιδιά, ναι, αλλά η ΔΕΗ εμείς την ξέραμε. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τώρα, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο έχει ένα πλειοψηφικό πακέτο, δεν είδαμε να έχουμε σημαντικά φτηνή ενέργεια από τη ΔΕΗ, γιατί κοιτάει τα κέρδη. Δηλαδή, να μοιράζει μπόνους στα μεγάλα στελέχια, να παίρνει ο Στάσης μισθό πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο και βάλε, να κονομάν δηλαδή αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν εκεί σε μια δημόσια επιχείρηση. Δεν είναι ότι βγάζουν λεφτά διότι την επιχείρηση τη φτιάξαν οι ίδιοι οι αντιγονείς τους και την κληρονόμησαν. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα δυστοπικό σκηνικό στον τομέα της ενέργειας και εσείς πληρώνετε σαν θύματα και κάποιοι κονομάνε και βγαίνει και ο Μαρινάκης και σας λέει πάνε όλα καλά. Τους χαλάει βεβαίως την σούπα ο Σαμαράς, αλλά η πραγματικότης είτε τη χαλάει ο Σαμαράς τη σούπα είτε η σούπα χαλάει από μόνη της, η πραγματικότης είναι αυτή την οποία εσείς πληρώνετε κάθε μέρα από την τσεπούλα σας και θα πληρώσετε και αυτό το καλοκαίρι για να δροσιστείτε από τα κλιματιστικά σας. Το ξέρουν στην κυβέρνηση, ξέρουν που πραγματικά είναι δημοσκοπικά ότι είναι κάτω από το 25 και ξέρουν ότι και ο Σαμαράς θα τους κόψει γερά κομμάτια.

0: πρώτα στον πόλεμο ουσιαστικά, έτσι. Στη Μέση Ανατολή, τρεις μήνες μετά
1: και
0: την
1: Ανατολή. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει πόλεμο, δεν είναι μόνο σε εμάς. Εδώ αποδεικνύεται ότι τελικά η ακρίβεια δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, γιατί όπως βλέπουμε ότι είναι περίπου μισές-μισές οι χώρες που μειώθηκε ο πληθωρισμός και αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Στη χώρα μας συνεχίζονται, όπως είπε η κυρία Βούλγαρη, οι ανατιμήσεις τόσο σε τρόφιμα όσο και σε είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζονται να κάνουν οι πολυεθνικές αυτά που έχουν μάθει τα παιχνίδια να κάνουν, αυξομοιώσεις στις μεζούρες, στα ML, στα προϋπαντικά, στα ML, στα φρόνητα, στα μαλακτικά.
2: Σήμερα που εστιάζουμε, βλέπω εδώ.
1: Σήμερα εστιάζουμε
2: στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα όμως μας είχατε πει και για τα απορρυπαντικά, αλλά μου είπατε ότι παρατηρήσατε ότι αυξήθηκαν πάλι
1: μεζούρες. Τι κάναν τώρα, οι 90 μεζούρες που ήταν, γίνανε 91. Οπότε δεν υπάρχει προηγούμενο για να κάνουν το, να δουν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
2: Πετρέλαιο πια.
1: 44
0: εβδομάδες.
2: Ναι, κάθε
1: οι 50 μεζούρες.
2: Λένε σε με αυτά.
1: Ναι. Υγρό απορρυπαντικού έγιναν 44. Είχαν πριν γίνουν 44, 50, 10 και 50, 10 ευρώ και 50 λεπτά, γίναν 44, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Τώρα επανήλθαν στις 50 μεζούρες, 11 και 98.
3: Αποστόλης Ραυτόπουλος, τώρα στο Μέγκα. Πάμε διαλυματάκι στις 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές.

0: 10 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943, Intervention Sports. Με καλή εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική Ελλάδα σιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητος στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάνι στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σήμερα. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναϊρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος, θα δούμε τι θα γίνει, δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου στο όπερ του ΠΑΟΚ, Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιωνίος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Coverdy σύμφωνα με το Kicker. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της Χαπόελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Πάμπλο Λάσο. Φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
7: 9.43 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 9.43 Inter Better Sports. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού, ο συνάδελφος και καλός φίλος, ο Θανάσης Αυγερινός, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Για βάλει λίγο τον Θανάση.
1: Από τη στιγμή, επειδή ο πατέρας μου ήταν και σιδηροδρομικός, θυμάμαι τότε είχαμε συνδεθεί στο Open και το έλεγα σε μια ζωντανή εκπομπή, αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έκανα και εγώ πολύ συχνά αυτή τη διαδρομή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πίσω. Δεν κατάλαβα ποτέ μου και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται, να κάνουν το παν μαζί με τις ανακριτικές αρχές και τις λοιπές αρχές, για να φτάσουμε επιτέλους στην διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα, σχεδόν οι φορείς αυτοί ενός υποτίθεται κανονικού κράτους βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς. Οι άνθρωποι χτυπιούνται τόσα χρόνια, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και βρίσκουν ένα τείχος διαρκώς απέναντί τους, πέρα από όσα συνέβησαν με τον μπάζωμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καρισιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
1: Αυτά ήταν τα δημοσκοπικά ευρήματα πριν η Καρισιανού ανακοινώσει το κόμμα.
2: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι, ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καρισιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: Δημοσκοπικά ευρήματα πριν από ακριβώς ένα μήνα.

0: εφόσον πιθανό, είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Γύρω στο 14-15% πριν ανακοινωθεί το κόμμα.

0: 9.43 Internet and Sports. Εδώ είμαστε λοιπόν στη ραδιοσυχνότητα. Για βάλε λίγο πάλι τον Θανάση.
1: Ότι είναι αριστερά ή παριστάνουν ότι είναι δεξιά, ναι. Και ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι του λαού και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι εν τέλει υπάλληλοι του λαού και θα πρέπει οι πολίτες ακριβώς αυτό να το απαιτήσουν στις επόμενες εκλογές.
2: Να σου πω κάτι, αυτό που λες εσύ, πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες μετά από εσάς, βγήκε ο Τσίπρας. Έτσι, ο Τσίπρας
1: καλά, μια λίγα έχει χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας.
2: Συμφωνούμε. Κάνει μια επανεκκίνηση όμως. Και λέει, εγώ δεν θέλω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ήταν μια παθογένεια.
1: Τους πέταξε όλες τα σκουπίδια μαζί με τη...
2: και με το βιβλίο του κτλ. Άρα ο πολίτης τι να σκεφτεί, η Καριστιανού ας πούμε έχει το δίκιο, ο Τσίπρας έχει το δίκιο που τώρα θέλει να μας εμφανιστεί καινούριος και αμόλυντος και άσπυλος, ή υπάρχουν ας πούμε κάποιοι άλλοι
1: οι οποίοι είναι πιο εμπειροί. Ο πολίτης νομίζω πρέπει να ακούσει αυτή τη φορά τη φωνή των άλλων πολιτών σαν τον ίδιο. Η Μαρία Καριστιανού είναι ένας πολίτης σαν και εμάς. Είναι για πρώτη φορά που συγκροτείται κάτι καινούριο, θα το επαναλάβω. Είναι νομίζω ιστορικό αυτό που συμβαίνει. Σπάνια έχει συμβεί στα πολιτικά και ιστορικά μας χρονικά.
2: Αλλά νομίζω εγώ τι έπεισε σύνθεση έχω σένα, όταν θα σε διορίσει σε ένα υπουργείο. Ξέρεις να διοικείς υπουργείο εσύ.
1: Είδαμε και αυτούς που ξέρουν να διοικήσουν.
2: Μην μου απαντάς αρνητικά όμως.
1: Πώς αλλιώς.
2: Γιατί εδώ τα προβλήματα είναι ανοιχτά.
1: Οι πολίτες και αυτοί οι άνθρωποι που απέφευγαν, οι ικανοί πολίτες σε διάφορους τομείς, οι οποίοι απέφευγαν μέχρι σήμερα την πολιτική γιατί έβλεπαν ότι είναι ένας βούρκος, ήρθε η ώρα να καθαρίσουν επιτέλους την κόπρο του Αυγία.
2: Θανάση, αυτό είναι ένα γενικό πράγμα.
1: Όχι, είναι ένα ουσιαστικό πράγμα.
2: Υπουργός Οικονομικών, σε 6 μήνες που θα γίνουν εκλογές και η Καριστιανού θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα αναλάβει?
1: Ένας εξαίρετος οικονομολόγος θα αναλάβει. Δεν χρειάζεται ακόμη να τον μάθετε. Είναι πάρα πολύ αυτή. Είναι τεράστια η επιλογή.
3: Ανάμεσα
1: είναι τεράστια η επιλογή.
2: Αλλά ξέρουν να διοικούν υπουργεία.
1: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους. Το κατάφεραν. Το πάνε να ξέρουν να μην κλέβουν. Αυτό είναι το βασικό. Όπως έχει αποδειχθεί στα πολιτικά μας πράγματα, το παν είναι οι υπουργοί να αισθάνονται υπάλληλοι των πολιτών και να μην να ντρέπονται να κλέβουν.
2: Με τον Τσίπρα τότε το 2015, θυμάστε τι λέγανε πρώτη φορά αριστερά και πήγαν υπουργοί στα
0: Υπουργεία. Ακούτε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία ανάμεσα στον Ιορδάνη και στην Ανθή, στον Χασαπόπουλο, τον κύριο Χασαπόπουλο και την κυρία Βούλγαρη και τον Θανάση Αυγερίνο, εκπρόσωπο του κόμματος της Καριστιανού.
1: Τώρα στο ΜΕΚΑ. Ξαναλέω ότι οι ικανοί άνθρωποι για πολλές δεκαετίες απέφευγαν την πολιτική. Αυτοί οι ικανοί άνθρωποι, ο καθένας πετυχημένος στον τομέα του, είναι που προσκαλούνται σήμερα να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Είναι το μόνο νέο και καθαρό φαινόμενο στα πολιτικά μας πράγματα.
3: Υπάρχει χρηματοδότηση από τη Ρωσία.
1: πολύ ωραίο αυτό το ανέκδοτο. Ακόμη δεν υπάρχει ουδεμία χρηματοδότηση πλην από τα χρήματα που έχει βάλει η ίδια η Μαρία Καριστιανού για το μόνο βασικό έξοδο που είχαμε. 18.000 έφτασαν περίπου ευρώ και θα δημοσιοποιηθούν και τα τιμολόγια τις επόμενες ημέρες για την εκδήλωση στο Olympion στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλο κανένα σημαντικό έξοδο γιατί δεν χρειάστηκε να το κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν από τους εθελοντές, δηλαδή όλους εμάς που συμμετέχουμε, γιατί και εγώ εθελοντής είμαι, δεν πληρώνομαι. Δεν πληρώνομαι. Φυσικά βάζω τα λεφτά για τη μετακίνησή μου, τα εισιτήριά μου, τα έξοδά μου, όσες φορές πήγα στη Θεσσαλονίκη, γύρισα κλπ. Αυτή είναι η λογική της Μαρίας Καριστιανού. Δεν υπάρχει ουδεμία χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή ούτε από το εσωτερικό, ούτε από το εξωτερικό. Άλλωστε, αν υπήρχε, νομίζω θα το βλέπατε. Θα είχαμε και εμείς πολλά ταρατατζούμ, πολλά τέτοια branding και rebranding, τα οποία εμείς τα αποφεύγουμε όπως ο διάολος. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού λέει και ξαναλέει ότι δεν θέλει τίποτε άλλο πλην αυτών των χρημάτων που θα μπουν στο λογαριασμό μας όταν αποκτήσουμε αφημί τις επόμενες ημέρες από υποστηρικτές, χορηγούς, φίλους ξέρεις, και όποιον ενδιαφέρεται.
2: Εσύ που ξέρεις, οι Ρώσοι εδώ στην Ελλάδα χρηματοδοτούν κόμματα.
1: Δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, δεν είχε πέσει ποτέ στο ρεπορτάζ που έκανα, δεν είχα δει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Διάφορες φημολογίες υπάρχουν και κυκλοφορούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα άραγε κόμματα ή πολιτικούς χρηματοδοτούν όλες εκείνες οι άλλες δυνάμεις που υποτίθεται περιγράφονται ως σύμμαχοί μας. Γιατί φαντάζομαι δεν μας ενοχλεί μόνο όταν χρηματοδοτεί ένα κράτος. Το θέμα είναι πόσα κράτη αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν πολιτικούς ή κόμματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, ωραίο, ανοιχτό ερώτημα. Όπως μεγάλο, ανοιχτό, ωραίο ερώτημα της δημοκρατίας μας είναι ποιος έκανε τις υποκλοπές, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι κλέβουν το ευρωπαϊκό χρήμα. Πράγματα που νομίζω μια νέα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Θανάση. Λίγο πριν σας παρουσιάσαμε τα δημοσκοπικά ευρήματα για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Πριν αυτό ανακοινωθεί που τα περισσότερα την είχαν εκεί στο 20-25 όσο αφορά σε αυτούς οι οποίοι λέγαν και θα το ψηφίσω σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω ως άθροισμα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, η οποία δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα.
4: Την ίδια στιγμή στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%.
0: Τρίτο κόμμα η Καριστιανού σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, πολύ κοντά βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 9,1%.

0: Και μια που είπε ο Θανάσης για τις υποκλοπές, λέει ένα θέμα της δημοκρατίας μας είναι όχι αν χρηματοδοτεί την Καριστιανού από τους Ρώσους, αλλά τι γίνεται, που έτσι κι αλλιώς δεν συμβαίνει, τι γίνεται με τα μεγάλα ζητήματα των θεσμών κλπ. Κλπ. Ακούστε τι αποκάλυψε και ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο χθεσινό Βήμα.
1: Στην υπόθεση των υποκλοπών τώρα, το Βήμα αποκαλύπτει ότι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος εμπορεύεται το λογισμικό Predator, επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία του και την ΕΥΠ, μαζί με δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να συνδέουν την εταιρεία με στελέχη της κρατικής υπηρεσίας.
2: Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΥΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Ταλ Ντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον.

Κίλιαν λοιπόν να κελαϊδήσει. Ιντερβέτ εν σπορτς, παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό δευτεριάτικο, να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων, όλα σας συμβαίνουν πολλές φορές και την ώρα που αυτά εξελίσσονται, έτσι ώστε εσείς οι ακροατές μας να είσαστε, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
1: Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
2: Όταν μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
3: Αυτές οι δηλωσάρες του Γεραπετρίτη, όπως και αυτή η επίσης δηλωσάρα του συναδέλφου στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, του κυρίου Λοβέρδου, του Γιάννη.
4: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόντουσα θα μπαίναμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας.
3: Όλες αυτές οι δηλωσάρες σχολιάστηκαν από το Σαμαρά στην ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και θα σας μεταδώσουμε και τα σχετικά αποσπάσματα αμέσως μετά τις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικού στόχου στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκχειρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Νέο σεισμός 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Κλειστά σήμερα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σήμερα μένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης. Και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τη ίδια, ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδουλάκης μάλιστα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό. Κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπόντος είναι αντιστεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Στον καιρό έθριος, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα επιρροτικά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος πλήθειος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Θα μου πείτε, πιστεύεις, Αντώνη, ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούν, και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνο. Ή μήπως ενός υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε, λέει, στην τουρκική στεριά. Αν δεν δείχνουν σοβαρότητα. Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουμε ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που, αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία, ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Όμως αυτή την εντύπωση, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά, δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά, είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΣ επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από τα μικρά παιδιά, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότισης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Άγκυρας, που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Εγκαταλείψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.

Αυτά είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει ως πρώτο θέμα με τίτλο «Βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας» και ως αντάλλαγμα για την άρση της άρνηση κυρίας ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Συγκεκριμένη πρόταση του Σαμαρά στη διάρκεια της ομιλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέει: παιδιά, τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ που ετοιμάζονται, το ένα στα Άδανα και το άλλο στη Κωνσταντινούπολη, αφού για να ληφθεί μια απόφαση στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία. Να πούμε και εμείς, εντάξει, να συμφωνήσουμε αυτά τα δύο στρατηγεία να είναι στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να άρει η Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος, να εγκαταλείψει αυτό το δόγμα. Διότι με αυτά τα στρατηγεία η Τουρκία επιχειρεί να επεκτείνει τον έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι και ένα τρόπον τεινά στρατιωτικό, στρατηγικό, όπως θα το πείτε, αντίβαρο στην Αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.

0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και αυτό που είπε ο Σαμαράς για ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην άμεση επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι το Σκοπιανό.
1: Όπως να ξέρουν και τα Σκόπια ότι τυχόν συνέχιση της αλυτρωτικής τους πολιτικής δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο από τη Βουλγαρία όπως γίνεται σήμερα, αλλά και από εμάς, τα οποία Σκόπια ούτε καν αυτή την εθνικά επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών δεν θέλουν να τηρήσουν. Αλήθεια, σας θυμίζει κάτι αυτό? Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα επικαλέστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 όταν έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και τότε πάψαμε να υπερασπιζόμαστε τις εθνικές θέσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και κάναμε πίσω. Αναγνωρίσαμε και εθνότητα και γλώσσα Μακεδόνων. Λύσαμε μήπως έτσι το μακεδονικό? Όχι. Δώσαμε μόνοι μας το όνομα, το οποίο και βέβαια είναι το όχημα του Σκοπιανού αλυτρωτισμού. Και ενώ η Ελλάδα έπαψε να αντιδρά στο όνομα, άρχισε να αντιδρά ποιος? Η Βουλγαρία. Και στην εθνότητα και στη γλώσσα. Έτσι το πρόβλημα έχει μείνει ανοιχτό. Εμείς απλά παραιτηθήκαμε από το βέτο.

0: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, και σας το λέμε αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί ήμασταν πριν από 3 μήνες στα Σκόπια για ρεπορτάζ. Ουδής χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία στην καθημερινότητα. Ουδής το χρησιμοποιεί και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο και λόγο. Το Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εκεί που υποχρεωτικά σε κάποια έγγραφα, όταν δεν μπορεί να αποφευθεί η χρήση του όρου.

Το επίκεντρο της ομιλίας Σαμαρά στο Ηράκλειο ήταν, παιδιά, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι η ίδια πλευρά, η άλλη πλευρά μάλλον, του ιδίου νομίσματος.

0: κύριος Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1.000.000 παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιας κυβερνήσεως δουλειάζονται οι περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Και αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Για να συμπληρώσει αμέσως μετά και την ατάκα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Θα το πω για να το θυμάστε. Σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, τον περίφημο από το τραγούδι του Μιλιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

Σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

0: It's true. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παντού ήμουνα εγώ. Η Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ.

κύριος Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά επέλεξε στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τη δικιά του σκηνοθεσία. Να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974 μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Άκουσα και αυτό από τον Σαμαρά πριν σας βάλουμε τα πιο πολιτικά αποσπάσματα που καταδεικνύουν και την απόφαση, το είπε άλλωστε ο άνθρωπος, για τη δημιουργία του πολιτικού φορέως που κατά τη δική μας άποψη θα είναι ένα είδος συναγερμού για τη δημοκρατία αλλά και για τη νέα δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε ένα σημείο της ομιλίας του ο Σαμαράς αναφέρθηκε και στον Αλέξανδρο Παπάγο. Πριν πάμε όμως αυτά, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και θέματα και πράγματα και αποσπάσματα που έχουν σχέσεις, που έχουν σχέση και με τη δική σας οικονομική καθημερινότητα αλλά και με τη διαφάνεια και κατά συνέπεια και το κράτος δικαίου.
1: Αν πάρετε τον πληθυσμό της Ελλάδος και δείτε πόσοι είναι οι μικρομεσαίοι, είναι πάνω από 90%. Αν πω 95-96%. Και θα δείτε, αν πάρετε τα χρήματα τα οποία διοχετεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι περισσότερα δεν πήγανε σε αυτούς. Πήγαν στους λίγους. Αυτός ο οικονομολόγος σας λέω ότι στην οικονομική θεωρία ονομάζεται κλειστό ολιγοπόλιο.

0: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
2: Και έχω κουραστεί να ακούω ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε σε λίγους και εκλεκτούς, όταν το αποτύπωμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θυμίζω εμείς διαπραγματευτήκαμε και εμείς φέραμε στη χώρα, αλλάζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

0: Ακούστε και δύο ακόματάκια στου Σαμαρά με αμιγώς πολιτική χρειά.
1: Και αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ το καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές επιθέσεις, ξέδια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θα θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.

κάποιοι Σαμαρά μεγάλωσες, έφτασες 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι, τι δεν κάθεσαι ήσυχος τη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτήν την δικιά σας συγκέντρωση στους νέους. Να ακολουθήσουν την ευθεία γραμμή στη ζωή τους, όχι τα πισωγυρίσματα.

0: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Και εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από την ομιλία Σαμαρά την Παρασκευή στην Κρήτη, που στο τέλος, όπως σας μεταδώσαμε ήδη το απόσπασμα, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Μεγάλη εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Εθνική Ελλάδα σιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάνι στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζάκητης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του για το σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου ο στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολς για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Κόβερντι σύμφωνα με το Κίκερ. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της Χάπολ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Παμπλο Λάσο, φαβορεί να τον διαδεχτεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Πάντως, πολύ ωραίο το αμάξι σας.
1: Δεν είναι δικό μου, παιδί μου. Του ναού είναι.
0: Σε σκέπαστο.
1: Ναι, το πήραμε έτσι ανοιχτό για να με βλέπει ο Θεός. Να βλέπουν και οι ενωρίτες μου ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω από τον Κύριο.
0: Είστε φωτισμένος, παπά μου.
1: Είμαι ο παπάς. Είμαι.
0: Πάντως...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιά, τι κάνετε?
2: Νομίζω ότι το πρώτο προεκλογικό μέτρο επάρθη.

0: Υπάρχει, ναι.
1: Υπάρχει.
0: Για τις αυξήσεις.
1: Τώρα, αν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι δίνουμε ό,τι μπορούμε,
0: ναι,
1: και να είναι τέτοιο το θράσος που να πηγαίνει προεκλογικά, διότι το πατρίδα το κουμπώσαμε. Ναι. Θα βάλουμε βορύδια απέναντι στη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Τώρα τι θέλουμε, το θρησκεία. Οι οποίοι, ναι, κατευθύνουν βεβαίως ένα κοινό το
0: οποίο. Εντάξει, έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία.
1: Δηλαδή, εκεί το κράτος δεν είναι τα ποσά, πώς 60-70 άτομα. Δεν είναι το θέμα το πόσα λεφτά χαλάει το κράτος. Αλλά να μου πει κάποιος και δει ο Πρωθυπουργός ένα λόγο που έπρεπε προεκλογικά μία, ναι, συγκεκριμένη ομάδα που επηρεάζει κόσμο και πολύ στην Ελλάδα ακόμα.
0: Να έχει αύξηση τις αποδοχές.
1: Στο 100%.
0: Και ναι, οι αυξήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Είναι από 60 έως 95, διαβάζουμε.
1: Δηλαδή, γιατί μας κοροϊδεύει τόσο πολύ. Και πραγματικά, ποιοι δεν θα το δουν, μόνο αυτοί που επηρεάζει η Εκκλησία. Και είπαμε, πατρίδα το έχουμε. Ναι. Βορύδες απέναντι σε Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Θρησκεία.
0: Και έχουμε και Άδωνη.
1: Το βορείδι θα βάλει τώρα μπροστά,
0: ναι,
1: απέναντι στο Σαμαρά και στις πρόεδρος
0: οικείς του Συντάγμα. Ο οποίος βορείδης έχει έμεινε λίγο στον πάγκο, είναι πλέον
1: έτοιμος, είναι
0: καθαρός από ο ΠΚΠ.
1: Πήρε καθαρός από ο ΠΚΠ, ήταν από την αρχή.
0: Ναι, έμεινε στον πάγκο, εννοώ ότι και η φήμη του, δηλαδή τέλειος το καθαρίσει.
1: Εδώ πάει γενικώς ο ΠΚΠ.
0: Καλά, αυτό ισχύει.
1: Ήταν αυτόνομο.
0: Αυτό ισχύει.
1: Ναι. Τώρα μου είπες αυτόνομο και ο ΠΚΠ.
0: Ναι, ναι. Αυτοί φταίγανε ευρύ τους, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας, μια χαρά. Εντάξει.
1: Τώρα που μου είπες αυτόνομο και ο ΠΚΠ. Εδώ φτιάχνουμε μια σκαλέτα η οποία την ώρα που μου τη θυμίζει τη χαλάμε συνέχεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Διάβασε το βήμα. Έχει λέει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Για τον Νταν, Ντόν, Ντίν, πώς τον λένε.
1: Τον Ντίλαν.
0: Ναι, επειδή δεν τον ξέρω πρωθυπουργό, δεν
1: μπορεί να τον ξέρει. Καλά, ο
0: να τον ξέρει. Δεν μπορεί να τον ξέρω εγώ, άμα τον ξέρω ο Κυριακό.
1: Την υπογραφή ποιο την έβαλε. Αφού δικιά του ήταν η ΑΕΠ.
0: Ναι, δε. Πολιτικός προστάμενος ήταν ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Γιατί με το που βγήκε τι έκανε, την επήρε.
0: Την πήρε μαζί του.
1: Ακριβώς. Ναι. Λέει πώς θα τους παρακολουθήσει, θα το μαθαίνουν όλοι.
0: Έρχεται το βήμα χθες, για όσους δεν το ξέρουν, ο Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος, και λέει ότι υπάρχουν υπογραφές ανάμεσα στην Ιντελέξια, που είναι η εταιρεία του. Πώς τον λέμε.
1: Εταιρεία.
0: Ναι, η Ιντελέξια, η εταιρεία του, πώς τον λέμε. Δεν τον θυμάμαι. Ναι, δεν τον ξέρει και ο πρωθυπουργός.
1: Μπομπ Ντίλαν.
0: Ναι, του Ντίλαν. Μαζί με την. Έχει υπογράψει με την ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Αυτή είναι το ρεπορτάζ αυτό λέει.
1: Παίρνω με το που βγαίνω, παίρνω την ΑΕΠ. Γιατί θέλω να του παρακολουθήσω. Αν του παρακολουθήσω εγώ, θα πρέπει να το ελέγχω εγώ. Μην το ελέγχει κανένα άλλο. Και αν το ελέγχει κανένα άλλο, μέσα στην οικογένεια. Που και αυτό για την πατρίδα και για το κόμμα το έκανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για την πατρίδα και για το κόμμα. Κληρονομική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Για την πατρίδα δεν είπε ότι το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και για το κόμμα δεν είπε ότι το έκανε.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν όμως είχε πει ότι δεν ήξερε τίποτα. Είχαμε ωραίο Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πήγε για μπάνιο.
1: Ο Πουρναράς πήγε για μπάνιο στα Χανιά.
0: Δεν πήγα για μπάνιο στα
1: Χανιά. Δεν ήσουν.
0: Εντάξει, πέρασε λίγο.
1: Δεν μπορεί, έκανε και ένα μπαλάκι στα Χανιά. Γιατί παρακολούθησε εκεί το τι συνέβη. Δεν έμεινε καιρό για ένα μπαλάκι.
0: Εντάξει, είσαι από μια βουτίτσα, ρε παιδάκι.
1: Είδες.
0: Στα γρήγορα.
1: Ενώ εμείς εδώ καθόμασταν.
0: Και ψινόσασταν.
1: Καθόμασταν. Πώς το λένε οι Ολυμπιακοί, το σπίτι μας νοικιάστηκε.
0: Ναι, το λένε για το ΆΚΑ, για το Telecom Center Athens.
1: Και
0: ναι,
1: για το ΆΚΑ και παλιά για την.
0: Και για την Άγια Σοφιά, πλέον λέγεται.
1: Ο Φάμελος.
0: Ναι, ο Πάπαρίνα, πώς λέγεται τώρα.
1: Ο Φάμελος.
0: Κόλλησε στο μυαλό μου.
1: Ο Φάμελος.
0: Ναι.
1: Δεν τον νίκιασε έτσι. Το κλείσε απλά, το χάρισε, τον γκρέμισε, τι έκανε.
0: Κοίτα, αυτό τώρα που γίνεται.
1: Κατάλαβες, εμείς ψηφίκαμε να κοιτάμε το Φάμελο και εσύ πήγες στα Χανιά για να δεις το Μητσοτάκι. Το Σαμαρά, συγγνώμη.
0: Αυτό που γίνεται. Ήταν στην Κρήτη και ο Ανδρουλέκης. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα διάλυσης ή αν θα κρατηθεί με κάποιο τρόπο από τον Πολάκη, την Δούρου, τον Παπά. Πάντως αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, η απόφαση αυτή, το να στηρίξουμε επίσημα το κόμμα Τσίπρα, θέλει να το φέρει επίσημα στο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Θα κρατηθεί, δεν θα το πάρει το κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θέλει να κλείψει τον πρώην Πρωθυπουργό, ότι είμαστε καλά παιδιά, ποιους θα πάρεις μαζί, γιατί μπορεί να έχουμε εκλεγεί. Ο Φάμελος, ναι, θα το κρατήσει το μαγαζί, διότι το άφημι παίρνει λεφτά
0: Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, μετά τις εκλογές θα γίνει.
1: Μετά τις εκλογές, γι' αυτό παρακαλάμε και είμαστε καλοί με τον κ. Τσίπρα, μπας και μας πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έτσι αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Το κόμμα θα παραμείνει στο φάμελο όπως είναι η πλειοψηφία εκεί, παρακαλώντας τον κύριο Τσίπρα που τους διέλυσε. Το είχε πει ο Γιώργος Κασελάκης πριν δύο χρόνια. Ναι. Ο κ. Κασελάκης είχε πει πριν δύο χρόνια αυτό που γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι ο Τσίπρας με έβαλε, ο Τσίπρας με διέλυσε και ο Τσίπρας θα διαλύσει το κόμμα για να πάει να κάνει κάτι άλλο και να γίνει, να πάρει την καρέκλα.
0: Ναι.
1: Πριν δύο χρόνια το είχε πει. Λοιπόν, το μαγαζί θα το κρατήσει ο Φάμελος με την πλειοψηφία, γιατί πρέπει να εισπράττουν λεφτά να πληρώνουν τον Τσίπρα. Να δώσουν στην προεκλογικά του Τσίπρα.
0: Γιατί πληρώνουν τον Τσίπρα από
1: τα πάντα θα κάνουν, μπα και μα πάρει. Πάρε και με ένα μπαρβά. Και πραγματικά, εγώ πάλι θα τονίσω γρήγορα, πολύ πολύ πολύ γρήγορα, ότι είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε πήγε ο Ανδρουλάκης, είτε δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, ποιος τον προσέχει.
0: Δεν το κατάλαβε κανένα.
1: Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Και άμα δεν με πιστεύεις σε μένα, ρώτα Διαμαντοπούλου. Και όχι μόνο.
0: Γιατί τη λέει Διαμαντοπούλου.
1: Τώρα τηλεοπτικά είπε ότι έτσι κυβερνητική
0: δεν
1: αυτή δεν την έχει την κυβερνητική αυτή. Την
0: εγώ θα σου πω, θα σου πω αμέσως μετά, αφού έτσι κάνουμε και την εισαγωγή μας, θα σου πω ρεπορτάζ τι μου είπε πάνω σε αυτό που λες εσύ, τι μου είπε στέλεχος της Χαρλάου Τρικούπη που είναι αρκετά στο οργανωτικό κομμάτι και τρέχει για τις εκλογές.
1: Και
0: θα
1: παιδιά δεν μιλάει καθόλου για αυτό ο Δούκας. Δεν μιλάμε καθόλου για Δούκα. Ο Δούκας είναι μαζί του. Αυτό είναι το άξιο περίεργο. Άλλα στελέχη μου είπαν και εμένα ότι δεν. Είτε περάσει, δεν περάσει. Δεν τον θυμάσαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Να πούμε, ναι. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσες και όσους δεν το έχετε καταλάβει. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Κάνεις κάτι με το μικρόφωνο μου, κύριε Γιώργο.
1: Μποϊκοτάζ.
0: Θα φτιάξει, νομίζω. Ωραία, το φτιάξαμε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Και δεστε ωραία που ακούστηκε τώρα το μικρόφωνο σου.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο, ο κύριος Σαμαράς πήγα να πω.
0: Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Σαμαράς. Έχουμε μπερδευτεί εδώ.
0: Ναι.
1: Και δεν φταίμε εμείς. Ο κύριος Πουρναράς μπερδεύτηκε γιατί ήταν νεκρή τη μεριά να δει τι γίνεται με το Σαμαρά και τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη. Εγώ έχω μπερδευτεί μεταξύ Φάμελου Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ, πολύ Κρήτη. Κυρανάκι, Μαρινάκι.
0: Πολύ, πολύ, ναι.
1: Ανδρουλάκι, Μητσοτάκη, Κυρανάκι, ναι, Μαρινάκι.
0: Έχουμε και τον ανασχηματισμό τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη, να πω ότι έχει μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός.
1: Θα τον έχει κάνει τον ανασχηματισμό.
0: Αυτό λέω. Μέχρι τότε θα έχει γίνει μήνυ ανασχηματισμός και θα έχει προφανώς εκλεγεί και ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας, που θα είναι ο κ. Κυρανάκης. Ποιος θα είναι στη θέση τώρα του κ. Κυρανάκη.
1: Τώρα από φήμες.
0: Όχι, δεν λέω φήμες, λέω ερώτησαν.
1: Λένε Σδούκου.
0: Ναι. Οκ, πιθανό.
1: Όχι, για του κύριου Κυρανάκη, είπε.
0: Του κύριου Κυρανάκη. Ναι.
1: Του κύριου Κυρανάκη, ο κύριο Μαρινάκη.
0: Ο κύριο Μαρινάκη.
1: Ο κύριο Μαρινάκη. Για τη θέση του κύριου Μαρινάκη λένε Σδούκου, λένε τον Δωδωρικάκο.
0: Λένε ο Τάξη Δωδωρικάκο, ακούστηκε και αυτό.
1: Λένε ότι θα πάει ένα γνωστό τραγουδιστή Κότσιρα, λέγεται, που είναι στην ηλικία του Κυρανάκη.
0: Ναι.
1: Όχι ο τραγουδιστή, αλλά Κότσιρα λέγεται. Λένε και άλλα. Αλλά είναι φήμες.
0: Η γενιά των 30 και των 40.
1: Ναι, αλλά υπάρχει.
0: Τέλος πάντων, θα έχουμε μέχρι την Πέμπτη, θα έχουμε το μήνυμα ανασχηματισμό.
1: Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να διαλέξουμε κάποιον ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτές τις θέσεις. Αυτός που πληρεί είναι ο Κυρανάκης. Έχει την αυθάδεια, έχει την αλαζονία που έχει η Νέα Δημοκρατία μέσω του Πρωθυπουργού.
0: Okay.
1: Ο επόμενος, δηλαδή είναι ο Κότσιρας, είναι low profile. Έχει πολύ καλό πολιτικό λόγο. Είναι ένας ανερχόμενος στην πολιτική. Αλλά δεν είναι έτσι αλαζόνας. Ή ακόμα, να πω τη λέξη ακόμα. Αν πάρει τη θέση, θα γίνει. Γιατί και ο κύριος Κυρανάκης ήταν ανερχόμενος τέλεγος. Αλλά μετά το μόνο που έμεινε είναι η αλαζονία.
0: Εγώ τον θυμάμαι στις πρώτες εμφανίσεις τον Κυρανάκη, και που ήταν και πιο νέος. Και παρουσιαζόταν ως ανερχόμενος.
1: Ναι, και τώρα.
0: Και ήταν πολύ πιο μετριοπαθής τότε.
1: Δεν είχε την αλαζονία για να ανέβει ψηλά.
0: Αυτό ήταν πιο
1: μετριοπαθή. Τώρα που ανεβαίνει, πήρε την αλαζονία από τον αρχηγό, ο οποίος μιλάει ότι εγώ είμαι και εγώ θα σηκώνω τα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρωθυπουργός που να σηκώνει τα τηλέφωνα στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν το είχα.
0: Ναι, αλλά από το να το σηκώσει ο Ανδρουλάκης τώρα ή ο.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης λέει...
1: μπάτσι μάτα. Μα έχει βγει. Καμιά ρακή μπάτσι μάτα.
0: Είσαι κακός τώρα με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με τον σύντροφο είσαι κακός.
1: Εδώ υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας.
0: Τι ποιο είναι το σηκώσει. Α, το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο. Υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας. Το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Κάντε να του μιλήσει αγγλικά. Ένας τουρίστας που έχει πρόβλημα.
0: Τα έχει φτιάξει, τα έχει βελτιώσει.
1: Τα έχει τουρίστας πρόβλημα.
0: Καλά, δεν έχει, θα έχει του Μαξίμου έναν εκεί, δεξί χέρι του πει, έλα εδώ, μου μιλάνε εγγλέζικα. Έλα, ξέρετε.
1: Έλα εδώ, δεν ξέρω τι μιλάνε, δεν τους καταλαβαίνω. Και επειδή έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, το ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, 2.0, είναι το 2.0 αυτό.
1: Ελλάδα 2030.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ελλάδα 2030. Ναι. Λοιπόν, Ελλάδα 2030.
0: Μα εκεί είναι το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η Ελλάδα του 2030.
1: Ξεκινάμε λοιπόν αφήνουμε για την Ελλάδα του 2030, διότι η εκπομπή αυτή χωρίς Γεωργιάδη δεν γίνεται.
0: Αλήθεια αυτό, αλήθεια αυτό.
1: Όχι εμένα, με εμένα, χωρίς εμένα
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Χωρίς Άδωνη, χωρίς Άδωνη.
1: Για πάμε. Ελλάδα 2030, παιδιά, ακούστε για να καταλαβαίνετε πώς θα είμαστε από σήμερα μέχρι το 2030. Θα θυμηθείτε πώς ήμασταν και χτες.
2: Τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Αυτή είναι η βασική αρχή του οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Εάν υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι τα χρέη πρέπει να μην πληρώνονται, τότε θα υπάρξει γενικευμένη χρεοκοπία των πάντων και καταστροφή της οικονομίας και απώλεια θέσεων εργασίας και όλων των άλλων πραγμάτων που είπατε. Είναι τελείως αδύνατο να πληρώσει ένα για 200 εκατομμύρια χρέη.
1: Αυτός ο άνθρωπος, τα χρέη πρέπει να πληρώνεται.
0: Αυτό,
1: πήρατε δάνειο.
0: Τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, το έχει πει το 2021 στις 19 Μαρτίου, είναι στο βήμα της Βουλής. Αυτό που ακούσατε, 19 Μαρτίου του 2021.
1: Τα δικά σας χρέη πρέπει να πληρώνονται. Πήρες δάνειο, ρε φίλε.
0: Τα δικά σας, ναι.
1: Δεν πρέπει να το πληρώσεις.
0: Τις Νέες Δημοκρατίες δεν πειράζει, μωρέ, δεν μπορούν να πληρωθούν.
1: Το λέμε δάνειο γιατί δανείζουμε. Δανείζουμε για να τα πληρώσεις, να τα δώσεις πίσω. Τα δικά σου. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και μας λέει ότι εσένα θα σου πάρω το σπίτι επίσημα αν δεν πληρώσεις, γιατί τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, τα δάνεια γίνονται για να αποπληρωθούν στη συνέχεια. Και έρχεται αυτός ο υπουργός και λέει ναι, εμείς όμως επειδή 151 είμαστε και τελεία, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, εμείς δεν θα τα πληρώσουμε γιατί δεν τις γουστάρουμε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει light, κύριε Πουρναρά, είναι ένα μικρό εκνευρισμό όλης της Ελλάδας χρωστάει ένα δάνειο. Μικρό.
0: Προφανώς. Μα,
1: μικρό, όχι πολύ.
0: Μα αυτό τώρα μικρό, καλά, πολύ είναι, αλλά τώρα το λέμε εμείς χάρη είναι αστεϊσμού. Αλλά αυτός ο εκνευρισμός προκαλείται, γιατί είναι, υπάρχει στην κοινωνία αυτό το ότι εμείς πληρώνουμε για ένα μικρό δάνειο ή μας κυνηγάνε οι τράπεζες, ενώ κόμματα κυβερνητικά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, χρωστάνε εκατομμύρια και δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους. Δηλαδή υπάρχει αυτό στην κοινωνία, ότι δεν γίνεται να μου δίνεις συμβουλές εσύ όταν εσύ δεν κάνεις τη δουλειά σου.
1: Ναι, συγγνώμη, έρχεται και λέει πρέπει να πληρώνετε, διότι εγώ είμαι υπουργός και σας το λέω, ξέρω εγώ.
0: Και θα πέσει η οικονομία έξω, αν δεν.
1: Θα πέσει έξω, πώς θα ζήσει η Ελλάδα. Και εμείς που χρωστάμε όσα η μισή Ελλάδα, δεν θα τα πληρώσουμε γιατί έτσι κουστάρουμε, είμαστε 151. Απλά πράγματα. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, να τον ακούτε, διότι αν τον ακούτε θα πάτε μπροστά. Βλέπετε που είναι. Αφού πάει στα νοσοκομεία και λέει είναι κομμουνιστές και θα γελάσουμε, και μετά ρωτάει τον πρόεδρο κομμουνιστή πόσους ψήφους πήρες εσύ, γιατί εγώ πήρα 68.000.
0: Εγώ πήρα
1: 68.000. Ναι, αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός λοιπόν είναι που είναι πρώτος. Αν τον ακούτε και τον ακολουθήσετε, πρώτοι θα γίνετε κι εσείς.
0: Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, στο Πάμφωτο, στον Κώστα. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Το 1981 παρέδωσαν μια οικονομία σε ύφεση, ενώ το 1993 παρέδωσαν τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας και τέλος το 2009 την χρεοκόπησαν. Μπορούμε και χειρότερα, έτσι φαίνεται. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Γεια σου Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, είχαμε χθες και τον σεισμό. Σειρά σεισμών. Να πούμε ότι τα σχολεία στην Εύβοια σήμερα το πρωί 4,3 στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Κλειστά τα σχολεία, τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια προφανώς ήταν έτσι και αλλιώς κλειστά, γιατί γίνονται εξετάσεις. Οι πανελλαδικές πάντως.
1: Εγώ μίλησα με τον κύριο Λέκα, μου λέει δεν είναι με το 5,2, είναι το μάλλον. Μάλλον είναι, ναι, το ανώτερο που μπορεί να δώσει, okay, η περιοχή. Εντάξει.
0: Πάντως σήμερα θα γίνουν. Από σήμερα θα γίνουν σχετικές αυτοψίες στον Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή, για να χαρακτηριστούν τα κτίρια. Και βλέπουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Σήμερα έχουμε και τις πανελλαδικές εκστάσεις. Ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές σήμερα για τους υποψήφιους των ΕΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων. Είναι τα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Την καλή επιτυχία, την καλή τύχη να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά.
1: Παιδιά, βεβαίως να καταλάβετε ότι αν δεν γίνεις παπάς, δεν έχεις μέλλον σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν έχεις
1: αύξηση. Στη χώρα του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, αν δεν γίνεις παπάς και δεν πας μπροστά ως παπάς, δεν έχεις μέλλον. Παιδιά, είναι έλεος. Έλεος, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι πολύ, δεν είναι το ποσό. Δεν είναι κάποιο ποσό που θα λείψει από την Ελλάδα που δεν έχει για να δώσει σε κανέναν άλλον. Είναι αδιάφορο το ποσό. Είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγη. Είναι απόλυτα προκλητικό, όμως κατ' εμέ. 69-39-943-943, τη δική σας άποψη. Αλλά είναι απόλυτα προκλητικό να βγαίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί να λένε ό,τι λένε. Και την ίδια στιγμή προεκλογικά, επειδή η Εκκλησία επηρεάζει κάποιο κόσμο και το καλό είναι να τους έχουμε μαζί μας, να πηγαίνει και να δίνει 100% στους ήδη ακριβοπληρωμένους ανθρώπους αυτούς αύξηση και να μας κοιτάνε μετά στα μάτια, δεν ξέρω, ειρωνικά, με χαμόγελο. Δεν, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς μπορούν και το κάνουν με τέτοια λαζονία, τόσο έτσι απλά, μόνο και μόνο για να κερδίσουν τις εκλογές, μόνο και μόνο να μην χάσουν την καρέκλα, μόνο και μόνο για να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2030, αν το καταλάβατε. Από έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει αυτό με την ομάδα του, από έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει θα πέσει ο Μητσοτάκης, όχι, ενδιαφέρεται τώρα να χαλάσει όλη την τη μεριά την άλλη εναντίον του Μητσοτάκη τώρα, μήπως το 31 γίνει ο ίδιος, πάρει την καρέκλα, γι' αυτό διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει την καρέκλα, μπαίνει τον ενδιαφέρει κάτι άλλο, ένας Ανδρουλάκης δεν ξέρω να το είπα που δεν υπάρχει, είτε εδώ είναι, δεν είναι εδώ.
0: Δεν υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Πού ήταν,
0: εντάξει,
1: πού ήταν στην Κρήτη.
0: Είσαι αυστηρός τώρα.
1: Πού ήταν στην Κρήτη.
0: Ήταν στην Κρήτη.
1: Πού.
0: Ήτανε,
1: ο Σαμάρας ξέρεις που ήταν.
0: Ήτανε στα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί ήταν. Για να σου πω τώρα που ήταν. Γιατί εγώ έχω ρεπορτάζ, τα ξέρω.
1: Τον κάλεσαν.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα κάτω καλέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική.
0: Έχουμε πάντως σκιώδη κυβέρνηση από το Πασόκ. Θέλω να κάνει δηλαδή.
1: Αυτή είναι
0: απλά
1: η πολιτική.
0: Απλά έπρεπε να έχει και σκιώδη πρωθυπουργό. Καλή η σκιώδη κυβέρνηση, αλλά σκιώδη πρωθυπουργό.
1: Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε. Ξεκινάμε από αυτή την κυβέρνηση και όσο αστείο και αν φαίνεται, μπροστά στα μάτια μας δηλαδή, με αφθάδια, με αλαζονία, πείτε το όπως θέλετε, 69-39-943, αρκεί να μην βρίζετε, γιατί δεν θα μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το διαβάσω και θα στεναχωρηθώ κιόλας, που δεν θα μπορώ. Λοιπόν, τι κάνει τον κόσμο της Εκκλησίας θέλω, για να βγω, να κρατήσω την καρέκλα. Γιατί, για μένα, γιατί, για να μην χάσω το μισθό μου, το δικό μου, τον υψηλό, για να μην χάσω τη θέση, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σας κοροϊδεύει, μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Και πάμε και σηκώνουμε το κεφάλι πιο εκεί. Εγώ την καρέκλα θέλω. Τα πάντα θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Σιγά φιλαράκια είμαστε. Μπορεί να έχουμε συμφωνήσει κιόλας. Σε βγάλω εγώ τώρα που βγάλει το 31.
0: Λοιπόν, να πω δύο ειδησούλες, δύο πληροφορίες από Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας.
1: Εδώ είμαστε.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, με το Σαββατοκύριακο, μιλώντας με ένα αρκετά έτσι στο, προς το οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια παραδοχή.
1: Εγώ να σας πω μια ειδησούλα, γιατί είμαι διαποψίας.
0: Ναι.
1: Ο Πάνος είναι χορτασμένος, ο Πάνος ο Πουρνωράς, είναι χορτασμένος. Αυτό θα σας πω.
0: Αυτό
1: μόνος
0: μας προκύπτει.
1: Δεν προκύπτει, η Λία προκύπτει ή δεν προκύπτει, καλημέρα. Προκύπτει, είναι χορτασμένος. Συνέχισε εσύ με τις άλλες ειδήσεις,
0: ναι,
1: τις ασήμαντες. Τη σημαντική την είπα εγώ.
0: Θα γυρίσω μετά στο Viber γιατί δεν έχω δει το μήνυμα του Ηλία, θα το δω. Λοιπόν, στέλεχος τώρα της Χαριλάου Τρικούπη μου λέει το Σαββατοκύριακο ότι γνωρίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Ανδρουλακικός αυτός που μου το είπε, έτσι. Ξέρουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Το ποσοστό στην Αττική είναι χαμηλό γιατί στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτός που θα τραβήξει είναι ο πρόεδρος του κάθε κόμματος. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει επικοινωνιακά. Και στόχος του Πασόκ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια και στα ψηφοδέλτια, θέλει να βάλει ισχυρούς αυτοδιοικητικούς ανά την περιφέρεια για να καλύψει το κενό που δημιουργεί στην Αθήνα ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι,
0: αυτό είναι, επίσημη, είναι θέση τώρα από το Πασόκ, έτσι.
1: Από τα 11 εκατομμύρια όπως είμαστε, τα 6 είναι στην Αττική. Yeah. Άμα δεν πας στην Αττική, τι περιμένεις.
0: Εντάξει, να χαίρομαι πολύ.
1: Άλλα δύο είναι Θεσσαλονίκη.
0: Μα αυτό
1: άλλο
0: είναι,
1: ένα είναι στην Πάτρα.
0: Μα αυτό σου λένε τώρα από το Πασόκ. Σου λέει ότι το ξέρουμε ότι επικοινωνιακά δεν πουλάει τόσο πολύ στην Αθήνα. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό, αυτή τη χασούρα αυτή, με ισχυρούς αυτοδιοικητικούς στην περιφέρεια.
1: Πού είπαμε ότι τον κάλεσαν τον Ανδρουλάκη, σε ποιο
0: στα χωριό? Κάτω καλέσα του Ηρακλείου.
1: Εκεί θα τα πάει καλά.
0: Κοίτα, η Κρήτη ξαναγίνεται πράσινη πάντως. Είχε γίνει με ο Πετσεπέ, είχε γίνει η Γαλάζια όλοι, ναι. Αλλά ξαναγίνεται πράσινη.
1: Γίνανε Παναθηναϊκοί.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται Παναθηναϊκοί. Πάντως εγώ ένα χάρτη που είδα τον είδα πράσινο τώρα. Τι εννοούσαν.
1: Δεν ξέρω τι χάρτη.
0: Δεν ξέρω τι εννοούσαν.
1: Έχουν φυτέψει πολύ γκαζόν φαίνεται. Βγάλανε τις πισίνες από τα ξενοδοχεία και βάλανε γκαζόν.
0: Λοιπόν,
1: και
0: να σου πω και για Τσίπρα, για Αμαλίας, ότι ο Τσίπρας τις επόμενες ημέρες θα συγκροτήσει προσωρινά όργανα. Τα προσωρινά όργανα του κόμματος, τα οποία θα επισημοποιηθούν μετά τις εθνικές εκλογές. Οπότε τις επόμενες μέρες να περιμένεις κάποια όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν.
1: Άρχισαν τα όργανα.
0: Αυτό
1: παιδιά,
0: είναι,
1: δηλαδή θα αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή θα έχουμε δύο που θα μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα. Αυτοί δεν ξέρουν να σηκώνουν το τηλέφωνο το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Θα είναι ξύπνοι στις 3 ώρα τη νύχτα.
0: Την καλημέρα μου στον Ηλία, γιατί τώρα διάβασα το μήνυμα.
1: Εγώ
0: γιατί...
1: ήταν Ηλία, πολύ καλός Ηλία.
0: Ναι.
1: Δωράκι, τώρα και να πάρει ο Ηλίας.
0: Ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος ήμασταν μαζί και φάγαμε χθες σε μαγαζί στον Ασπρόπυργο και συντονίστηκε στην εκπομπή σήμερα.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ναι, εδώ είπα, εγώ η πρώτη είδηση, πρώτα από μένα το μαθαίνετε, είναι χορτασμένος ο Πάνος Πουρναράς.

0: Εσύ κολλήσει. Εγώ έχω φάει πετριά, το ξέρεις, από μικρός. Από την κούνια, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε όλοι οι απλοί πολίτες να έρθει η ΔΕΘ για να μας τάξει. Να μας τάξει. Ο κάθε πρωθυπουργός. Από ΔΕΘ, από Θεσσαλονίκη σε Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Για να λένε, να τάζουν, να τάζουν.
1: Τρόπες ΔΕΘ. Παρένθεση και ολοκληρώνεις για τη ΔΕΘ. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήμουν με τον Ηλία. Το Σάββατο ήμουν με άλλον. Το Σάββατο. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, δεν θα σου πω το επάγγελμα, και με ρωτάει, ξέρεις τίποτα για ανακοινώσεις ΔΕΘ, για δημοσίους υπαλλήλους θα ανακοινώσει αυξήσεις? Λέω, πιθανολογώ ότι η ΔΕΘ θα είναι και προεκλογική χρονιά, ότι θα υπάρξει ένα πακέτο παροχολογίας.
0: Για δημοσίους υπαλλήλους να πούμε ότι το νέο Σύνταγμα μιλάει για τη μονιμότητά τους. Άστο ναι. Αυτό. Τώρα, αν θα ανακοινώσει για αυξήσεις την ώρα που λέει, εγώ θα σας απολύσω γιατί θα πάρω.
1: Καλά, δεν λέει θα σας απολύσω, λέει θα σας αξιολογήσω, λέει.
0: Και ποιος θα τους αξιολογήσει?
1: Αυτή που.
0: Ποιος, ξεκίνα τον πρωθυπουργό. Ξεκίνα, να αξιολογήσει ποιον.
1: Ήδη.
0: Να αξιολογήσει τον υπουργό του που πήγε στη. Θα έρθει ο ίδιος στη ΔΕΘ και θα μας τάξει πράγματα όπως την προηγούμενη που δεν θα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Θα έρχεται να μας λέει ότι πήγε το μισθό εκεί που τον πήγε. Θα σας δείξουμε και από σε λίγο γιατί το λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και πάει προεκλογικά για να πάρει τους ανθρώπους που η ελληνική εκκλησία ελέγχει και τους δίνει. Τώρα, διάλειμμα.
1: Θα σε διακόψω και θα πάω σε διαλυματάκι τώρα, γιατί πήρες φόρα και άντε γεια τώρα.
0: Άντε γεια.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Η ώρα είναι 9.30.

0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούν ότι ανεβαίνει ο τιμάριθμος.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει και η ευημερία.
0: Ότι πήγε στα ύψη.
1: Στα ύψη και η ευημερία.
0: Δηλαδή, όσο ανεβαίνει ο τιμάριθμος...
1: τόσο ανεβαίνει και το μεροκάματο.
0: Μα αν είναι έτσι, γιατί να μην ανέβει κι άλλο ο τιμάριθμος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Στα σύννεφα λοιπόν ο τιμάριθμος.
1: Στα σύννεφα και λαϊκές τάξεις.
0: Αγαπητοί τηλεθεατές, πετάμε στα σύννεφα, στα ύψη μαζί με τον τιμάριθμο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πετάμε στα ύψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Κύριε Πουρναρά, μαζί με την ακρίβεια. Δεν μας λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς έχουμε αυξήσει τους μισθούς και είστε, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
2: Μα το
3: είναι από το 80,
2: το αντίδοτο,
3: έτσι, το 80.
2: Το αντίδοτο της ακρίβειας είναι η αύξηση των μισθών. Αυτό μας λένε όλοι οι υπουργοί και οι βουλευτές της Δημοκρατίας που μιλάμε. Μας λένε ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς, άρα θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, στην Ελλάδα.
3: Διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, έχουν μειώσεις του ΦΠΑ.
2: Έχουν και άλλο
3: τρόπο. Μπορούν να τους ελέγξουν.
2: Ναι.
3: Που μπορούν να τους ελέγξουν. Δηλαδή, θα πάνε, λέει, θα πάνε εκεί, πάνε στο κοινό. Όπως και εμείς εδώ. Τα ελληνικά νησιά που
2: γιατί
3: έχουν καλούς επιχειρηματίες.
2: Δεν μειώνουμε
3: στα
2: ΦΠΑ.
3: Ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
2: Ναι. Ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα καύσιμο.
3: Στα ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
2: Στην Κύπρο.
3: Εκεί είναι νησί είναι και αυτό.
2: Νησί
3: είναι και αυτό. Όλοι λοιπόν είναι καλύτερα από εμάς. Εμείς το αυτό που έχουμε καταφέρει, ναι, είναι να είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη. Και να το πανηγυρίζουμε.
2: Καλά, δεν είμαστε και χειρότεροι στην Ευρώπη, εντάξει τώρα.
3: Έχει κανένα χειρότερο.
2: Δεν ξέρω, αλλά είσαι υπερβολικός. Μπορεί να βρούμε κανένα χειρότερο.
3: Από να βρούμε κανένα. Ένα. Εκτός βεβαίως από ποιους. Από την ελληνική εκκλησία, η οποία επηρεάζει προεκλογικά κόσμο και για να την έχουμε καλά. Και είναι αδιάφορο το ποσό, παιδιά, σας το ξαναλέω. Είναι λίγοι, είναι αδιάφορο το ποσό. Δεν θα λείψει από το κράτος. Αλλά είναι εξόφθαλμο ότι πάμε σε εκλογές θέλοντας να επηρεάσουμε επίσημα αυτή τη φορά, γνωρίζοντας αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα πει δεν όφυλα να ξέρω, όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν άλλος τρόπος για να προχωρήσουμε.
2: Ναι.
3: Θα το πει επίσημα, το ξέρω. Μου το είπε ο Υπουργός ότι θα σας δώσω αύξηση 100%.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάνω σε αυτό που λες, λέει ο Δημήτρης, την επόμενη κοινωνική ομάδα που θα ικανοποιηθεί είναι τα ταξί μετά τους κληρικούς.
3: Μην το πολύ πιστεύεις αυτό. Μπορεί
2: Δημήτρη
3: να πάρουν υποσχέσεις, διότι μην ξεχνάς ότι εφόσον ήρθαν και στην Ευρώπη τα ταξί χωρίς οδηγούς, θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο Κυρανάκης που είναι νέος και μπροστά, τα ξέρει αυτά και αυτό του έλεγε: δεν με ενδιαφέρει. Σε λίγο δεν θα έχουμε οδηγούς στα ταξί.
2: Και ο Γιώργος, ο οποίος είναι επαγγελματίας από τους ανθρώπους που διαδίδει fake news, νομίζω, λέει. Γιατί μας στέλνει συνέχεια αυτό το μήνυμα. Καλημέρα από το βροχερό ήλιον. Ήλιο δεν έχει έξω.
3: Ναι,
2: καλημέρα
3: τώρα
2: από το βροχερό ήλιο. Και από κάτω όμως υπάρχει η επεξήγηση: βροχερό επειδή βρέχει ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, Γιώργο. Και έχουμε και επίσημα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει έρθει στην Βουλή. Να συζητήσουμε μετά της συνταγματικής αναθεώρησης και επί της προτάσεως συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα το τι προβλέπετε, με τον συνταγματολόγο και επίκουρο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λάμπρο Μπαμπαλιούδα. Κύριε Μπαμπαλιούδα, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας εβδομάδα, καλή εβδομάδα με υγεία.
3: Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάμε στην αλλαγή του συντάγματος με μια πρόταση που θα πρέπει να μην είναι προσχηματική. Δηλαδή να έχουμε πραγματικές αλλαγές. Στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση ότι θα είστε μαζί μας, ο κόσμος ρωτάει βασικά για ποια άρθρα, για τους υπουργούς, για τα πανεπιστήμια και φυσικά για αυτό που τώρα πρέπει να το προβλέψουμε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει για τον απλό πολίτη στην προσωπική του ζωή.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση η οποία μάλιστα μπορεί ο καθένας μας να την πάρει και να την αναγνώσει. Έχει ήδη αναρτηθεί και στο site της Βουλής, εκτός φυσικά από τα οποιαδήποτε άλλα sites, όπου έχουμε μια, θα έλεγα, πρώτη γενικού περιεχομένου πρόταση για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Από το άρθρο 5β που θέλουν να δημιουργήσουν, να το πω λέω κάπως έτσι, για την τεχνητή νοημοσύνη, να πάμε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά, εγώ τα λέω ιδιωτικά πανεπιστήμια και συγχωρέστε με γι' αυτό, από εκεί πέρα πλέον για αλλαγές και στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, αλλά και στα άρθρα που αφορούν την αποκέντρωση, την αυτοδιοίκηση, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο άρθρο 103. Αλλά φυσικά όλα αυτά μας δείχνουν μία κατεύθυνση απλώς και μόνο. τι σημαίνει αυτό για τους ακροατές μας.
2: Ναι.
4: Ότι η πρώτη βουλή, όποτε αρχίσει να κάνει το έργο της, μπορεί να μην συνεχίσει το έργο και να πάμε σε προώρες εκλογές και να αρχίσει το έργο μετά από τις εκλογές οι οποίες λέμε τώρα στο σενάριο το υποθετικό θα γίνουν. Είναι πάντως αυτό που λέμε η προτείνουσα βουλή. Αυτή η οποία λέει ότι εγώ προτείνω να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να καταργηθούν, να προσθεθούν αυτές οι διατάξεις. Επομένως κάτι πιο χειροπιαστό αγαπητοί μου θα έχουμε όχι εδώ στην πρώτη βουλή, στην προτείνουσα που λέμε, αλλά στη βουλή την επόμενη...
2: Την αναθεωρητική.
4: Στην αναθεωρητική ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο τώρα εδώ που μας ακούει. Αν ξεκινήσει η διαδικασία τώρα για την αναθεώρηση, αυτή θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί με δύο ψηφοφορίες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη ένα τουλάχιστον μήνα. Άρα στην ουσία το καλοκαίρι το φάγαμε, ενδεχομένως θα φάμε και το φθινόπωρο. Αυτές οι διατάξεις οι οποίες θα πάρουν από 180 ψήφους και πάνω, δηλαδή ότι ναι πρέπει να αλλάξουν, αλλά χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο, δηλαδή την διατύπωση, στην επόμενη βουλή, όποτε αυτή και αν συγκληθεί, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα έρθει για αυτές τις διατάξεις το Α κόμμα, το Β κόμμα, το Γ κόμμα και θα κάνει πρόταση για την διατύπωση πλέον των νέων συνταγματικών διατάξεων. Και εκεί φυσικά θα δούμε και ποια είναι η αληθής μέσα εισαγωγικά πρόταση των πολιτικών κομμάτων που προτείνουν αναθεώρηση.
3: Και για να μάθουμε όλοι πόσους ψήφους θα χρειάζεται στη Βουλή η επόμενη, αυτή δηλαδή που λέτε τώρα.
4: Εάν σε αυτήν εδώ...
3: Έχουμε πάρει τους 180, τους 180, ναι.
4: Έχουμε πάρει 280, η επόμενη Βουλή θέλει 151.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν
4: εάν
3: αν ψηφίσουν...
4: Όμως, επιτρέψτε μου λίγο.
3: Παρακαλώ.
4: Εάν όμως κάποιες διατάξεις δεν πάρουν 180, αλλά πάρουν από 151 και πάνω. Πάρουν π.χ. 166 και 166 τις δύο ψηφοφορίες. Συνεχίζει και για αυτές η διαδικασία, αλλά στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική θέλουμε και 180. Δηλαδή τα νούμερα αντιστρέφονται.
3: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει το Πασόκ, ότι παραδεχόμενο βέβαια ότι δεν θα είναι πρώτο, διότι εμείς δεν δίνουμε λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει μετά ό,τι θέλει. Γιατί δεν τις
4: αυτό
3: έχουμε εμπιστοσύνη.
4: Αυτό ήταν γιατί σκεφτείτε ότι το άρθρο 86 του συντάγματος, πώς το πούμε, λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι το άλλαξε, λέμε πολιτικά τώρα. Λοιπόν, είχε ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να αλλάξει. Αλλά η τελική διατύπωση του νυν τώρα άρθρου 86 έγινε με πρόταση Νέας Δημοκρατίας η οποία υποψηφίστηκε. Άρα στην ουσία γιατί το λέει αυτό το Πασόκ. Ότι αν σου δώσω εγώ λευκή επιταγή με 180 και πούμε ότι αλλάζει π.χ. το 103 που είναι για την αξιολόγηση, εσύ αν κερδίσεις τις εκλογές και πάρεις 151 την επόμενη φορά, επειδή ήδη έχει περάσει με 180, στη δεύτερη εσύ με τους δικούς 151 θα καθορίσεις και το περιεχόμενο χωρίς να με έχεις εμένα ανάγκη.
3: Μάλιστα,
2: μάλιστα.
4: Θα το πω λίγο αριθμητικά, έτσι. Ναι. Το πολιτικό το αφήνω παρά έξω.
3: Ναι, ναι.
2: Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που προτείνεται να αλλάξει σε μόνο μία θητεία και να είναι εξαετής, είναι προς την κατεύθυνση θετική, θεωρείτε, για να σταματήσει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση κάθε φορά με την επανεκλογή ή όχι?
4: Όλες αυτές εδώ οι διατάξεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία θα εμπλουτιστούν σίγουρα και με τις διατάξεις που θα προτείνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ναι.
4: Ξεκινάμε και με αυτό το δεδομένο. Ή στη Συνταγματική Επιτροπή θα έρθουν και τα κόμματα τα οποία δεν έχουν την αναγκαία κοινοβουλευτική δύναμη και θα προσθέσουν και αυτά κάποιες διατάξεις προς αναθεώρηση. Άρα δεν μένουμε μόνο σε αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Να το ακούει ο κόσμος, οι ακροατές μας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο την όλη, να το πω έτσι, το όλο πολιτικό περιβάλλον. Το 103 που μιλάει για αξιολόγηση, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αξιολόγηση από δημόσιο φορέα ή από ιδιωτικό?
2: Ναι, είναι και ένα ερώτημα εδώ του Νίκου, το έστειλε πριν που λέγαμε για αξιολόγηση και λέει πρώτον ποιος κάνει την αξιολόγηση και τι σημαίνει αξιολόγηση.
4: Ακριβώς, άρα εδώ θα πρέπει να έρθει το Σύνταγμα και να δώσει τις εγγυήσεις του ποιος θα αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν είναι π.χ. να έρθει η Λάμπρος Μπαμπαλιούτας και πάνω Σπουρναράς ΑΕ, λέω εγώ τώρα πάνω μου, λοιπόν, να αξιολογήσει μια υπηρεσία. Με τι έχει έγκαιρθα αξιολογήσει? Σκεφτείτε και αυτό. Λέμε άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Θα πιάνει ποιον ενεργεία ή θα πιάνει αυτούς οι οποίοι θα εισέλθουν στο δημόσιο τομέα μετά την αναθεώρηση? Γιατί εάν πιάνει και αυτούς που ήδη είναι και οι άνθρωποι στο που έχουν κάποια χρόνια στο δημόσιο, εδώ έχω και μια βιαία ανατροπή δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων όταν εισήλθαν στο δημόσιο.
3: Ναι, αν το πάμε απλοϊκά το
4: για
3: θέμα...
4: Για τον πρόεδρο που ερωτήθηκε πριν, με συγχωρείτε πολύ γιατί το ξέχασα. Νομίζω ο Πάνος το ρώτησε.
2: Συγγνώμη
4: λίγο.
2: Ναι, ναι.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Αν ο πρόεδρος είναι καλός και ασκεί καλά τα καθήκοντά του, γιατί να μην κάνει και δεύτερη θητεία. Εγώ προσωπικά σαν Λάβρο Βαλιούτας, χωρίς πολιτικές αντιλήψεις, χωρίς. Θεωρώ ότι ο πιο επιτυχημένος μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν ο Στεφανόπουλος.
3: Ναι, καλά, όλοι το θεωρούμε αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες αυτό θεωρούν.
4: Δεν περιορίσω σε μία. Αφήνω τους υπολείπους προς Θεού χωρίς να θέλω να μειώσω το έργο τους, έτσι εννοείται. Το λέω με τα δικά μου δεδομένα. Γιατί δηλαδή 6 χρόνια και γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα, αν είναι καλός και ασκεί ουδέτερα και χωρίς πολιτικές, να το πω έτσι, εξαρτήσεις, πλειοψηφίες, τις αρμοδιότητες του. Γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα να πάει και σε μία δεύτερη.
3: Εδώ λοιπόν πάμε και λέμε, όντως, δικαιοσύνη, υπουργή, πανεπιστήμια. Είναι αυτό που γράφει η Εμμανουέλα.
4: Δικαιοσύνη,
3: Εδώ λοιπόν αυτό ήθελα.
4: Αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, λέει από κοινοβουλευτική επιτροπή. Και πάλι δηλαδή επισέρχεται εδώ πέρα το πολιτικό στοιχείο. Το άρθρο 90 παράγραφος 5 του συντάγματος. Πώς επιλέγονται οι κεφαλές στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
3: Οι οποίοι όλοι προεκλογικά η αντιπολίτευση, σύσσωμη, όλη η αντιπολίτευση το αλλάζει εδώ και χρόνια. Αυτό να μην αποφασίζει η κυβέρνηση για την κεφαλή της δικαιοσύνης. Αλλά μετεκλογικά, αν βγουν, ποτέ δεν το αλλάζουν.
4: Όταν θες μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν μπορείς εσύ να σχετίζεις την τοποθέτηση, δεν θα πω διορισμό, την τοποθέτηση των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε αυτά τα ανώτατα αξιώματα μέσα από απόφαση. Ανεξαρτήτως της όποιας διαδικασίας έχει πριν, να το πω έτσι, διανυθεί και έχει πραγματοποιηθεί από απόφαση πολιτική. Δηλαδή εγώ που σε τοποθετώ μετά μπορεί να είμαι και ο ελεγχόμενος σου.
3: Λογικό δεν είναι, ακούγεται. Αφού αφεντικό είναι αυτός που διορίζει. Γιατί διορισμός είναι. Αφεντικό, αυτός που διορίζει το αφεντικό του διορισμένου.
4: Ναι, αλλά είναι λογικό αυτός ο οποίος τοποθετεί να είναι ταυτόχρονα σε κάποια στιγμή με αυτόν που τοποθέτησε ο ελεγχόμενός του.
3: Τώρα, νομίζω ότι επί του πρακτέου το ζούμε πολύ πρόσφατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με το κομμάτι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, πόσο καλά να το ψάξουν αυτό, γιατί είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρει κανένας, κάτι που θα έρθει στη ζωή μας και φυσικά το Σύνταγμα πρέπει να το προβλέπει.
4: Έχει έρθει τεχνητή νοημοσύνη, αγαπητή μου. Έχει έρθει, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να κάνουμε δεκτή σε όλα τις τα πεδία την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα σε εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε τι σημαίνει ότι θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού σε αρκετές, να το πω, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και στο δημόσιο τομέα. Αυτό τι σημαίνει για τα νέα παιδιά που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο εργασίας. Δεν λέω πως είναι κακό, προς Θεού.
2: Αλλά είναι διαφορετικό, θα είναι διαφορετικό
4: αλλά,
2: σίγουρα.
4: Ναι, πάνω μου ακριβώς, ότι θα πρέπει να δούμε ότι την δεχόμαστε πολύ ωραία. Τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, μέχρι σε ποιο σημείο εγώ θα πρέπει ή δίνω τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση σε αυτά. Εκτός αυτών τα οποία εγώ επιτρέπω ούτως ή άλλως. Δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε ακριβώς το πεδίο, γιατί οι συνθήκες, να το πω, αλλάζουν και σκεφτείτε ότι με αυτά που λέει το Σύνταγμά μας τώρα, ότι εγώ για να πάω να αλλάξω το επόμενο Σύνταγμα, αν δω ότι κάτι στην πορεία πάει στραβά ή κάπου θεωρούμε και ξεπερασμένος, θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη αναθεώρηση. Άρα αν πούμε ότι γίνεται αναθεώρηση το 27, η διαδικασία αυτή που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα θα αρχίσει το 2032.
2: Ναι.
4: Και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει.
2: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι
4: κάτι
3: έχουμε
4: ωραία. Επίσης, το οποίο θα ήθελα λίγο εδώ να πω στην πολύ ωραία εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
3: Και εμείς που είστε μαζί μας.
2: Και εμείς.
4: Ότι ανατρέξτε λίγο και σε αυτά τα οποία, ας το πούμε, είναι λίγο σε δεύτερη, τρίτη δημοσιογραφική κατάταξη αναφορικά λίγο με τη δημοσιότητά τους. Δείτε λίγο ότι στο άρθρο 101 αναφέρεται η κατάργηση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας των περιφερειακών οργάνων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? ότι αν εγώ δεν έχω κρατικό περιφερειακό όργανο στην περιφέρεια, και περιφέρεια εννοούμε εκτός του κέντρου, για τις αποφάσεις της περιφέρειας, αρμόδιο πλέον θα είναι το κεντρικό όργανο. Δηλαδή ο υπουργός. Άρα για ένα θέμα το οποίο αφορά τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, και είναι κρατικής, όχι αυτοδιοικητικής, να το πω, αρμοδιότητας, εάν εγώ καταργήσω τα περιφερειακά κρατικά όργανα, θα έρθει ένα κεντρικό όργανο να αποφασίζει για αυτές τις περιοχές.
3: Που δεν, είναι, που δεν, που δεν ξέρει καν πού πέφτουν αυτές τις περιοχές μερικές φορές.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Όπου προείσταται ο γραμματέας αποκεντρωμένης, ο οποίος παίρνει αποφάσεις για τα θέματα τα περιφερειακής φύσεως των περιοχών που ανήκουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση της οποίας προείσταται. Άρα ο Θεσσαλίας Στερεάς θα πάρει αποφάσεις για τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Σκεφτείτε όταν αυτό δεν θα υπάρχει στο διοικητικό, να το πω έτσι, μηχανισμό της χώρας. Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις για αυτές τις περιοχές? Για τις κρατικές, όχι τις τοπικές.
3: Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά και αποκεντρωμένοι είναι σε μια γραμμή πάντα της κάθε κυβέρνησης.
4: Όχι, προσέξτε. Εδώ την έχουμε παρεξηγήσει την αποκεντρωμένη.
3: Γιατί εγώ όσες φορές έχω μιλήσει με τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν έρθει πολλές φορές σε κόντρα με την αποκεντρωμένη, είναι πάντα η γραμμή της κυβέρνησης που υπάρχει.
4: Γιατί έρχονται σε κόντρα? Γιατί η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και αυτή τη στιγμή από τον Καλλικράτη μέχρι τώρα, πόσα χρόνια, 17 χρόνια, δίνουν στην αποκεντρωμένη προσωρινά, προσέξτε, προσωρινά για 17 χρόνια, τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων και των Περιφερειών. Εκεί είναι όπου βρίσκονται σε μία, να το πω, μάχη μέσα εισαγωγικά οι Δήμοι Περιφέρειες με την αποκεντρωμένη. Η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Δεν είναι αυτή η οποία της έχει δοθεί πολιτικά και προσωρινά για 17 χρόνια.
3: Γι' αυτό τη δημιούργησαν, πολιτικά και για να μπορεί να ελέγχει και τους Δήμους που δεν είναι δικά μας παιδιά.
4: Την αποκεντρωμένη δεν τη δημιούργησαν γι' αυτό. Η αποκεντρωμένη είναι για να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και το 2015, θα σας θυμίσω, δεν είχα τα δικά μας παιδιά. Είχα τους συντονιστές, οι οποίοι τοποθετούνταν ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία. Το 22 άλλαξε πάλι για να έρθουν τα δικά μας παιδιά, όπως το είπατε. Και θα πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψετε από το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Βαλιούτα.
4: Στο άρθρο 102, όπου πλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να επιβάλλουν τους δικούς τους τοπικούς φόρους. Γιατί μέχρι τώρα επιβάλλουν τέλη. Άρα κάτι που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο φόρος, επειδή δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, πλέον πάμε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό είναι καλό κατά ένα μέρος. Είναι καλό. Γιατί εκεί θα δοθεί η δυνατότητα των ΟΤΑ να έχουν έσοδα.
2: Εννοείται θα είναι καθαρά εισπρακτικό.
4: Επάνω μου, να σου πω κάτι,
2: και όχι ανταποδοτικό.
4: Στην Ηλιούπολη, στο που πούμε εγώ, μπορεί ένας φόρος να μην επιβληθεί και να επιβληθεί παραδίπλα που είναι λόγω του ελληνικού Αργυρούπολη.
2: Ναι.
4: Αλλά δίνει τη δυνατότητα όμως στους ΟΤΑ να επιβάλλουν τοπική φορολογία.
3: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι απόλυτα εξαρτώμενοι ύστερα από την κάθε κυβέρνηση και να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει, γιατί εγώ δεν σου δίνω λεφτά.
4: Δεν θα είναι εξαρτώμενοι, γιατί θα σου νομοθετεί και θα σου λέει ότι εσύ μπορείς να επιβάλλεις αυτούς τους φόρους. Όπως γίνεται και στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, έχουμε τέτοιου είδους δεδομένα.
3: Ναι, όντως, αυτό τα έχουμε.
4: Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Το κακό είναι πως δεν οριοθετεί αυτή η πρόταση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, μέχρι πού μπορεί να πτήσει φαίνο το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο την επιβολή φορολογίας. Δείτε λίγο με το τέλος, άσχετα λέγεται τέλος, τοπικής ανάπτυξης που περνάει τώρα ο κώδικας.
3: Τώρα, ναι, που είναι στο νέο.
4: Ακριβώς. Ο κώδικας δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή.
3: Όχι.
4: Και για τον κώδικα, αν θέλετε, κάποια στιγμή να πούμε πάρα πολλά λάθη και για μένα.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, τον έχω διαβάσει και έχω μιλήσει και με την ΚΕΔΕ και με ΠΕΔΑ από όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά έχει πάρα πολλά και μεγάλα λάθη.
4: Έχει, ξέρετε γιατί. Πάμε σε κάτι άλλο, αλλά σχετίζεται φυσικά και εδώ με αυτό που λέμε εμείς εδώ τώρα. Πάμε να θεσπίσουμε έναν υποδέστερο κανόνα δικαίου, καλός ή κακός. Εγώ θα πω καλός, γιατί το μάζεμα διατάξεων ήταν καλό, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με διάσπαρτα νομοθετήματα από το 75, από το 55, από το 54. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Αλλά όταν πας να κάνεις αναθεώρηση, δηλαδή να αλλάξεις έναν υπέρτερο κανόνα δικαίου, πρέπει πρώτα τεχνικά να προηγηθεί η αναθεώρηση, να δεις πού κατασταλάζει η συνταγματική διάταξη και μετά να πας να νομοθετήσεις. Εδώ είναι το λάθος, αγαπητοί μου.
3: Να έχουμε έτσι στον αέρα, να πούμε ότι πολύ σύντομα να έχουμε μια συζήτηση μόνο για αυτό και με αρμόδιους μαζί.
4: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας.
3: Δεν το καταχραστήκατε, γιατί όταν αυτά που μας λέτε έχουν απόλυτο ενδιαφέρον, φαίνονται και στα μηνύματα, τα ακούμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μπαλιούτα.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Με όλα αυτά να έχουμε και την ακρίβεια, γιατί εγώ στα λέω. Είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σταμάτα να βαράς. Ο Νετανιάχου του λέει, άσε μάδρε μπάρμπα.
2: Δεν σου λέω, περίμενε λίγο.
3: Ο Νετανιάχου βαράω.
2: Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό
3: το πετρέλαιο,
2: μεταξύ των μεγάλων κοντρών λέγεται, η κόντρα των κοντρών, απλά δεν είναι πολύ εύηχο, που έχουμε, είναι το Τραμπ.
3: Καλά,
2: μετά τις
3: πολλές κόντρες εσύ έμω.
2: Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Εγώ λέω ότι ο Τραμπ κάνει κουμάντο, εσύ μου λες ο Νετανιάχου. Έρχεται τώρα ο Τραμπ και σου λέει, ποιος Νετανιάχου, θα με ακούσει ο Νετανιάχου.
3: Ναι, το είδα, βαράει.
2: Ναι.
3: Του είπε, μη βαράς, μην ανταπεδώσεις γιατί είμαστε κοντά. Τι, ναι. Ο Νετανιάχου, το πες να κάνει το πες.
2: Μα του λέει, του είπε, εγώ κάνω κουμάντο. Έτσι είπε, δεν είναι συνέντευξη, λέει, εγώ κάνω κουμάντο.
3: Ποιος έκανε τελικά.
2: Ο Νετανιάχου έκανε.
3: Άρα λοιπόν, ποιος είναι πιο ψηλά.
2: Ναι, αλλά του λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο.
3: Εγώ το λέω, εσύ κάνεις ό,τι θες. Δηλαδή, εγώ που δεν το λέω. Καλά, αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ της και το παίζουν καλός και κακός, ψάχνουμε τον άσχημο.
2: Ο Μπίλης.
3: Πάντως το πετρέλαιο πήγε 100. Αν δεν πήγε, θα πάει όπου να είναι. Άρα
2: μία εταιρεία η οποία τέθηκε τον Απρίλη και ήταν στο όριο, ήταν σε λεπτή γραμμή από τον Απρίλη. Δεν υπήρξε ποτέ εταιρεία 100%.
3: Ναι, το θέμα είναι το ότι θα πάει 100 το βαρέλι.
2: Ναι, εντάξει, εσύ λες το οικονομικό κομμάτι. Αφού
3: αν πάει 100 το βαρέλι σήμερα, αύριο το πρωί θα είναι 2-10 η βενζίνη.
2: Αύριο το πρωί. Πολύ εύκολα.
3: Πολύ εύκολα.
2: Ναι. Ο Μπίλης λέει επισήμως.
3: Είμαι διακόψια. Ρε Μπίλ, αυτά λέτε και δεν σας αγαπάει ο Κυρανάκης.
2: Ναι.
3: Δεν κάνετε και εσείς κάτι καλό.
2: Να πω τι λέει.
3: Ναι.
2: Επισήμως λέει, σας αναφέρω. Επισήμως σας αναφέρω. Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια τι εισάγουμε από την Ουκρανία εκτός από που το στέλνουμε και πολεμικό υλικό.
3: Τέτοια λες και μετά ο Κυρανάκη. Αλλά τελικά τα καταφέρατε. Διώξατε τον Κυρανάκη.
2: Και ο Γιάννης λέει, καλημέρα. Είχα ομάδα, λέει, σε 7x7 με το όνομα Κουράγιο Βαγεκάνο.
3: Πρέπει να το πούμε ότι ο κύριος Λεμπερόπουλος φεύγει ο Κυρανάκης.
2: Φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Μεταφορών ως υφυπουργός.
3: Και έρχεται ο Μαρινάκης.
2: Έρχεται ο Μαρινάκης, ναι. Ισχυρή η αντικατάσταση. Ο κύριος Λεμπερόπουλος βέβαια.
3: Τώρα ο Μαρινάκης, να σου πω, θα κατέβει.
2: Ναι.
3: Θα είναι στο βόρειο τομέα. Με μεγάλα ονόματα. Να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Ήταν λίγο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπήρξαν γκρίνιες στην
2: Δημοκρατία. Σου λέει, έχει μεγάλη προβολή αυτό.
3: Υπήρξαν γκρίνιες και γι' αυτό θα γινόταν αυτή η αλλαγή.
2: Βεβαίως, εντάξει, στο παράενο όμως τη διαφήμιση την έχει πάρει ο κύριος Μαρινάκης.
3: Να πω για τον κύριο Μαρινάκη, κατ' εμέ είναι ο καλύτερος όλων στη θέση αυτή.
2: Στο Μεταφορών.
3: Όχι.
2: Σε ποιο?
3: Ο κύριος Μαρινάκης.
2: Ναι, ως εκπρόσωπος τύπου.
3: Ακριβώς. Είναι, ναι, ο καλύτερος όλων. Όσα χρόνια θυμάμαι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όλων σε αυτή τη θέση και γι' αυτό ήταν και τόσο καιρό. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ο μακροβιότερος.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω αν είναι ο μακροβιότερος.
3: Νομίζω το ότι είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής, πηγαίνοντας, ακόμα δεν έχουμε πάει, σε λίγο θα πάμε. Έχουμε. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, το νοικιασμένο σπίτι. Πάει, τελείω. Το πουλήσαμε.
2: Κουνούπι, δεν κάνετε.
3: Το πουλήσαμε. Ένα κουνούπι. Το πουλήσαμε. Πάει αυτό. Το είχε πει ο κ. Κασελάκης πριν 2 χρόνια ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει αυτό. Ο κ. Τσίπρας το έκανε. Εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Τι με νοιάζει με, τι κάνετε εσείς. Είστε καλά παιδιά και μπορεί από εσάς τα καλά παιδιά κάποιος να πάρω μαζί μου. Μπορεί. Μπορεί και όχι.
2: Α, περίμενε, παρένθεση τώρα. Γιατί εγώ, ξέρεις, έχω τις πληροφορίες και επειδή τα έχω όλα στο μυαλό μου, μερικές φορές μου έρχονται ανάλογα με αυτά που λες. Τώρα που πες, μπορεί να πάρω κάποιους. Την Εύη την Αχτσιόγλου, τι θέλουμε. Ερώτηση τώρα, θα σου βάλω ένα quiz τώρα. Τον Τζανακόπουλο όμως, τον θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ποιον?
2: Τον Τζανακόπουλο, τι ποιον?
3: Κάτσε να δούμε αν.
2: Την Εύη την Αχτσιόγλου την θέλει. ναι. τον Τζανακόπουλο τι θέλει, γιατί εγώ έχω έτσι μια πληροφορία που λέει ναι, Έφη εσύ, αλλά όχι με Τζανακόπουλο.
3: Κάτσε να δεις το πού θα είσαι εσύ Έφη, ναι. σε τι σειρά επικοινωνιακή θα είσαι και που, στον πάγκο,
2: ναι.
3: και βεβαίως μετά τον πάγκο αναπληρωτής μπορεί να είσαι εσύ. Γιατί ναι. κάτσε να δούμε αν θέλει, κάτσε να δούμε αν θέλει Φάμελο, αν θέλει Χαρίτσι, αν θέλει. Όποιον θέλει, θέλει. Αρχηγός θα του γουστάρει κάνει.
2: Ισχύει. Λοιπόν, και δικό μου μαγαζί είναι τώρα.
3: Τελικά.
2: Δεν θα κάνετε κουμάντο εσείς.
3: Ενώ άλλος που ήταν δικό του το μαγαζί, το νίκιας το πούλησε προκειμένου ναι. να. Αλλά το κρατάει, δεν θα το πάρει κανένας. Το κρατάει γιατί το άφημε υπέρ λεφτά.
2: Μάλιστα.
3: Μέχρι τις εκλογές. Και θα πρέπει να πληρώσουμε, να δώσουμε και προεκλογικά κάτι για τον Τσίπρα. Να βγει, να μας πάρει και εμάς. Να είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν. Επίσης έχουμε την κυβέρνηση, για να γυρίσουμε στην κυβέρνηση, η οποία επειδή σας σκέφτεται δίνει αυξήσεις στους παπάδες εξόφθαλμα. Με ό,τι είπαμε μέχρι τώρα δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάπου ήταν, δεν τον είδε κανένας, μόνο
2: γιατί
3: ο Πουρναράς.
2: Γιατί δεν τον είδε, μωρέ.
3: Ο Πουρναράς, μόνο ο Πουρναράς. Έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού.
2: Είσαι πολέμιος Χαριλάου Τρικούπη τώρα. Είσαι ενάντιος της πολιτικής αλλαγής. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιο είναι. Μήπως έχεις κάποιο υπόγειο σχέδιο.
3: Ναι. Λοιπόν, έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού. Ενός ακόμα ανασχηματισμού.
2: Ναι, ενός ακόμα.
3: Το πότε θα έχουμε εκλογές, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει. Όποτε, ανάλογα. Όποτε το συμφέρει.
2: Το ίδιο είναι. Οκτώβρης, Γενάρης, το
3: ίδιο. Να μιλήσει εκεί με τον παπά, να περάσει ο παπάς κανένα δύο μήνες με το μεγάλο μισθό. Να του πει περάσει καλά. Θες κι άλλα, μήπως. Ναι. Να τις κάνουμε τώρα, θα βοηθήσεις. Δηλαδή, αυτή είναι η συνεννόηση για να πάμε στις εκλογές. Μία εκ των συνομιλιών.
2: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας ένα μήνυμα σε μένα, η Μαρία, κάνα δώρο ταξίδι δεν έχετε σήμερα?
3: Όχι σήμερα, αλλά πολύ σύντομα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Αυτό ήταν. Θα ξαναλέμε αύριο 9 με 10 το πρωί, όπως και κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
2: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες.
3: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι. αύριο Νετανιάχου θέλοντος.
2: Τραμπ Νετανιάχου θέλοντος και επιτρέπεται. 112, μιας και είναι.
3: Θεού 112.
2: Είμαστε και σε σεισμογενή χώρα. 112 επιτρέπεται.
3: Δεν κουνηθήκαμε λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Επόμενος που έρχεται, εδώ ποιος είναι.
2: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, εμείς αποχωρούμε. Γεια χαρά.
3: Γεια σας.
5: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός.

0: Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάννη στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στον αυριανό τρίο τελικό με τον, στον σημερινό τρίο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει, δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Νίκολες για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σαρίτς που ανήκει στην Παλέρμο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκίτ. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ. Ο Μιντάουσκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της cover της σύμφωνα με το Κίγια. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός του ΧΑΠΟ ΕΛ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Πάμπλο Λάσο. Φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Δευτέρα, 8 του Ιούνιου, 159, το κοντέρ του 2026. Να είναι καλή όλη μέρα και το βράδυ, έτσι. Σήμερα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα που γιορτάζει η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη, η πιο γνωστή Καλλιόπη, ποια είναι, ρε Πουρναρά, καλημέρα. Ναι, στο στρατό, ρε φίλε.
1: Στο στρατό.
0: Η Καλλιόπη. Η σκουπιδιά δεν είναι η Καλλιόπη.
1: Η τουαλέτα
0: είναι. Δεν έχω πάει στρατό, ναυτικό έχω πάει. Αλλά είχα καθαρίσει τουαλέτα. Λοιπόν, να πούμε ένα good week. Να πούμε ότι είναι μαζί μας εδώ ο Τζόρτζης. Κάποια στιγμή θα μπουκάρει για να κάνει τον κεσταριλίκι του. Αυτό που δήθεν δεν του αρέσει, αλλά περιμένει πώς και πώς την αγριοφωνάρα μου να του πω: Τζόρτζη, έλα μέσα! Σήμερα γιορτάζουν, φίλε Πουρναρά, και οι ωκεανοί. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άχτορ απόψε. Η τρίτη μάχη στη σειρά των τελικών. 1-1 θυμίζω το σκορ. Μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στο γήπεδό του, σε ένα μάτς που πήγε, έριξε στο κουβά τις προβλέψεις και του Παναγιώτη Πουρναρά και του Τζόρτζη Ιωάννου και τη δική μου, έτσι 3-3. Λοιπόν, μίλησε η άμυνα, μίλησε ο Χέις Ντέιβις, έτσι. Σήμερα απόψε τι βλέπεις, κύριε Πουρναρά μας? Ολυμπιακό θα πεις. Λοιπόν, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. ΕΡΤ 2 δεν είναι? Ναι. Βαγγέλης Ιωάννου λογικά θα το μεταδώσει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Ολυμπιακού. Ναι, θα κάνει την περιγραφή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση. Η τελευταία στιγμή ο Σλούκας, ο οποίος έχει να παίξει και πόσο, 1-2 μήνες ο Σλούκας. Να δούμε τις αλλαγές στους ξένους. Τι θα γίνει, τι θα συμβεί, αν για τρίτο σερί μάτς θα αφήσει απ' έξω το Χουάντσο, ο γίγαντας ο Αταμάν. Ο Μπαρτζόκας κάνει rotation στις αλλαγές των ξένων. Να δούμε τώρα ποιους θα έχει. Λοιπόν, αυτά. Η εθνική μας θες έπαιξε στο Παγκρίτιο κόντρα στην όχι εθνική Ιταλίας νούμερο 2, στην εθνική ελπίδων δηλαδή, στην άντερ 22 της Ιταλίας. Μόνο το Αναρούμα ήταν ο μοναδικός βασικός, αυτός που απογείωσε και το μέσο όρο ηλικίας των αντιπάλων της Γαλανόλευκης. Πήγε, επειδή είναι 27 στα 28 το Αναρούμα, έτσι ανέβηκε στο 20,9. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της εθνικής Ιταλίας ήταν 20,9, αλλά επαναλαμβάνω, όλοι ήταν κάτω από 22, μόνο το Αναρούμα που είναι 27, και γι' αυτό τον λόγο απογειώθηκε και ο μέσος όρος απογειώθηκε κάτω από το 21. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο φιλικό, άντε για να κάνει ντεμπούντο ο Κιζηρίδης που έκανε μια σούπερ σεζόν στην Σκωτία με τη Χάρτς, να επιστρέψει μετά από 4-5,5 χρόνια ο Ανδρούτσος. Είδα μια εθνική χωρίς κίνητρο, σε αντίθεση με το τρομερό κίνητρο που είχαν οι πιτσιρικάδες οι Ιταλοί, οι μακαρονάδες. Φάνηκε στο τέλος πως πανηγυρίσανε αυτή τη νίκη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλικά, είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Είδα μια εθνική λοιπόν χωρίς κίνητρο, χωρίς ενέργεια, χωρίς κινητικότητα. Δοκίμαση. Η πρώτη της τελική ήταν στο 84, το δοκάρι του Ζαφίρη Σουτάρα. Δεν άρχισε να πάρει κάτι η εθνική μας. Για μένα, εντάξει, νομίζω περισσότερο είχαν το μυαλό τους στις διακοπές παρά στο συγκεκριμένο μάτς. Αυτό είναι και ευθύνη του Γιωβάνοβιτς. 24 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα επίσημα μάτς για στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτά για την εθνική μας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Εγώ όσο το είδα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, απόλαυσα το πάθος, το κίνητρο των πιτσιρικάδων της Ιταλίας, έτσι, που για περίπου 25 λεπτά παίζανε και με παίχτη, αγωνιζόντουσαν και με παίχτη λιγότερο. Έχω ξαναπεί, δεν με πείθει η Εθνική Ελλάδος του Γιωβάνοβιτς, όχι γιατί δεν έχει ταλέντο, αλλά λόγω του Γιωβάνοβιτς.

Η το μεταγραφικό rumor της ημέρας για μένα είναι ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει το κόλπο κρόσο με τον Λορέντσο Ινσίνιε, ναι, τον 34χρονο Ιταλό επιθετικό, που πριν από 1-1,5 χρόνο είχε ακουστεί και για τον ακουγόταν και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Έκλεισε σεζόν στην Πεσκάρα, τον θέλει η Μόντσα που ανέβηκε. Ο ίδιος όμως λόγω της σχέσης του με τον Λορέντζο, με τον Βάλτερ Ματσάρη, συζητάει το θέμα του Ηρακλή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας παίκτης με τρομερό βιογραφικό. Ένας παίκτης πολύ ανώτερος και από τον συμπατριώτη, το Σινιόρι, που εποχής Μυτιλινέου είχε κάνει την έκπληση και είχε έρθει στον Ηρακλή στην Ελλάδα. Θα είναι μια τεράστια μεταγραφή ο Λορέντσο Ινσίνιε, εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός. Ο Μονεβασιώτης θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, το έχει πει. Έχει πει ότι ο στόχος του στην επιστροφή του Ηρακλή στην Super League 1 είναι να ξεπεράσει τον Άρη, να βάλει από κάτω τον Άρη του Θόδωρου Καρυπίδη και να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Έχει μεγάλα όνειρα, γι' αυτό έφερε και τον, γι' αυτό έφερε και τον Ματσάρη, τον δικό του Μπενίτε, θα έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά κάπου κάνει λάθος, γιατί σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κόντρα. Εκτός από τον Ματσάρη έχει γεμίσει τον Ηρακλή και με μια επιτροπή σοφών, δηλαδή πήρε αθλητικό διευθυντή τον Μπασινά, τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Αμανατίδη, τον Γερμανό, τον θυμάστε με την εθνική. Πήρε σύμβουλό του στυλ Μπαλντίνη τον Γιάννη τον Κόντι, που έχει διατελέσει αθλητικός και τεχνικός διευθυντής στον Άρη, βουλευτής είναι. Είχε ήδη Μανίκα, Στολτίδη και το Βαγγέλη τον Αγγελή. Έξι άτομα. Έξι άτομα που ο καθένας έχει τη δική του μεταγραφική ατζέντα, ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο σκέψης. Για πολλές από αυτές, δηλαδή και για την κίνηση του Βασινά, αθλητικού διευθυντή, και για την κίνηση του Αμαντίδη από το Μονεβασιώτη, ο Ματσάρη δεν ενημερώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές. Ο Ηρακλής θα πάει για περίπου 20 παίκτες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει κλείσει είναι τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη, έτσι. Έγινε και ένα, από ό,τι ξέρω, ένα δυνατό, μια γερή κόντρα πριν από 2-3 μέρες. Μαλώσανε ο τεχνικός διευθυντής ο Αμανατίδης με τον προπονητή τον Ματσάρη, γιατί ο Ματσάρη του έκοψε τον Τσόλακ, ναι, θυμάστε, τον Κροάτι, τον 33χρονο πρώην σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγε στη Ρέιτζερς, μετά πήγε στην Ιταλία, στην Πάρμα, στη Σπέτσια. Όπου πήγαινε είχε κατιούσα απορία. Παρότι αυτά έκανε μεταγραφές, ως ελεύθερος πέρυσι στη Λέγκια, 20 μάτς, 4 γκολ. Η Λέγκια τον αφήνει ελεύθερο και ο Αμανατίδης ήθελε να τον φέρει στον Ηρακλή, αλλά αντέδρασε ο Ματσάρη και εκεί, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου, ήρθε και η πρώτη γερή κόντρα τεχνικού διευθυντή και προπονητή, γιατί ο Ματσάρη κατηγορήθηκε από τον Αμανατίδη ότι κοσλησιεργεί και έτσι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές. Ο Ματσάρη λέει ότι εγώ θέλω κάποια φίλτρα. Έχει κόψει και άλλους παίκτες, έχει κόψει το Χατζηθοδωρίδη για παράδειγμα. Ο Ματσάρη, λοιπόν, ο Ηρακλής από την Ιταλία, αυτές είναι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ματσάρη. Ο Νησίνιε, ο Ζερμπίν από την Νάπολη και αυτός, τον είχε παίκτη στην Νάπολη ο Ματσάρη. Πέρυσι έπαιξε στην Κρεμονέζε, δανεικός από την Νάπολη, Σεριά. Δεξί χάφ είναι ο Ζερμπίν. Ακούσαμε πριν από λίγο, ακούσατε για τον Ινσίνιε. Συζητάει για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος είναι στον Ατρόμητο, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος στη Γλυφάδα πριν από 2 μέρες, είναι πολύ πιθανό, θέλει να πάει στον Ηρακλή, να παίξει στον Ηρακλή, του προτείνει και πολύ καλύτερο συμβόλαιο, αλλά έχει και διαφορετική δυναμική. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ατρόμητος, θα ζητήσει κανένα 50-60 χιλιάρικα για να τον αφήσει. Προσπάθησε ο Μπασινάς να πάρει στον Ηρακλή τον Πόμπο, που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης της Κηφισιάς και ένας από τους βασικούς λόγους που έμεινε στην κατηγορία. Ο 31 χρονός στα 32 Ισπανός μέσος. Τελείωνε το συμβόλαιό του, προσπαθούσε να τον ανεβάσει στην Ηρακλή. Τον έφτασε στα 250 χιλιάρικα, 120 χιλιάρικα έπαιρνε στην Κηφισιά ο Πόμπο.
τελικά κατάφερε ο Πρίτσας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να τον πείσει, μάτωσε βεβαίως, του δώσε ένα συμβόλαιο για Κηφισιά 220-230 χιλιάρια και έτσι ο Πόμπο θα ανανεώσει. Αυτά για την, για τον Ηρακλή, με αφορμή την πληροφορία ότι ο Ηρακλής χτυπάει, προσπαθεί το κόλπο γκρόσο με τον Ινσίνιε.

Η ΑΕΚ συνεχίζει σε mood ανανεώσεων. Επέστρεψε ο Νίκολιτς από το Βελιγράδι για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο υπερφιλόδοξος Νίκολιτς, ο οποίος πιέζει το Ριμπάλντα για να τελειώνουν με 1-2 ακόμα μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο για να ετοιμάσει την ομάδα για το Champions League. Ονειρεύεται Champions League ο Νίκολιτς και γι' αυτό πιέζει και το Ριμπάλντα να τελειώνει με τις μεταγραφές. Είμαι βέβαιος ότι αν όχι αυτήν την εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της επόμενης η ΑΕΚ, μέχρι και στο τέλος της επόμενης, να δώσω μεγαλύτερο αβάτσο, θα έχει κλείσει τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφή. Μιλάει με τον Γιώβιτς, τον Πινέδα θα τον περιμένει μετά το Μουντιάλ. Η νέα ανανέωση που είναι στα σκαριά είναι του Πίλιου. Είναι κοντά στη συμφωνία η ΑΕΚ με τον Σταύρο Πίλιο για νέο συμβόλαιο έως το 2029, επιβραβεύοντας έτσι την πρόοδο και την προσφορά του την περασμένη σεζόν. Εγώ έχω ξαναπεί και θα το φωνάζω συνέχεια ότι η ΑΕΚ θέλει βασικό αριστερό μπακ, έτσι ώστε ο Πενράης ή ο Πίλιος να ήταν ο αναπληρωματικός του. Okay. Η ΑΕΚ ανανεώνει τον Πίλιο, επέκταση συμβολίου μέχρι το 2029. Ο Ριμπάλντα επιμένει για θέλει να του βγει ο Πενράης, για τον Πενράης. Εντάξει, θα δούμε.

Κάτι αναμενόμενο έγινε θέμα, το γεγονός ότι ο Ζωάο Μάριο δεν υπολογίζεται από την Μπεχσίκτας και δεν θα ξεκινήσει, δεν θα είναι στην προετοιμασία. Έβαλε στο κάδρο ξανά την ΑΕΚ, ότι περιμένει την περίπτωσή του, έτσι ώστε να τα βρει με την τουρκική ομάδα, να πάρει την αποζημίωσή του και μετά να του καλύψει το υπόλοιπο συμβολαιό του. Η ΑΕΚ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Γιατί ξέρω ότι η ΑΕΚ κινείται για τη θέση του Ζωάου Μάριου και του Περέιρα, για παίχτη που θα παίζει εκεί σε αυτή τη θέση, που θα είναι πολύ δυνατό, βαρβάτος. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό που διάβασα χθες περί ότι μπορεί να περιμένει το Ζωάου Μάριο η ΑΕΚ. Πέρασε τα ψηλά ότι η ΑΕΚ τελείωσε από την ΑΕΚ ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας πολύ επιτυχημένος εργοφυσιολόγος, ο Δημήτρης Στεριόπουλος. Είναι ο τελευταίος, το τελευταίο μέλος της ομάδας του Γιάννη Παπαδόπουλου, του Παναγιώτη Κονέ και του Ματίας Αλμέιδα, ο Στεριόπουλος. Τον είχαν κάνει μεταγραφή ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον Κονέ από τον Ολυμπιακό και γι' αυτό του είχαν δώσει και ένα συμβόλαιο 4,5 χιλιάρικα το μήνα. Όμως ο Στεριόπουλος δεν είχε καμία σχέση με τους δύο αυτούς πρώην της ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά, ίσα ίσα που είχε πολύ καλή σχέση και με τη διοίκηση, συνέχισε. Ήταν μια απόφαση του Νίκολιτς. Από ό,τι ξέρω εγώ, ο Στεριόπουλος είχε συμβολή στο να γυρίσει ο διακόπτης εκεί τον Οκτώβριο και με τις αλλαγές της προπονήσεις και το στυλ και γιατί ο Στεριόπουλος, η ευθύνη του ήταν πάνω από τους γυμναστές. Αυτός ουσιαστικά έβγαζε τα μέτρα των προπονήσεων, το ένα το άλλο. Η απόφαση ήταν απόφαση του Νίκολιτς, όπως τον ενημέρωσε ο Ριμπάλτα, και έτσι τελείως δεν του ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Στεριόπουλου. Θα φέρει σίγουρα ο Νίκολιτς κάποιον δικό του. Ήδη ενίσχυσε το staff του με δύο συνεργάτες που ήθελε από μεσούς στη σεζόν να τους φέρει. Δηλαδή έναν για τις στατικές φάσεις και έναν για ανάλυση κομμάτια της προπόνησης.

Από το μακρινό Μεξικό επιβεβαίωνε ότι ο Αλμέιδα ζήτησε την απόκτηση του Πινέδα. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έφαγε τον Μαρσιάλ από τη Μοντερέι. Μάλιστα. Προφανώς εκεί δεν τον είχε πάει ο Ηλιόπουλος, ενώ εδώ επέμενε να τον ξεκινάει βασικό και μάλιστα αριστερό εξτρέμ, αφήνοντας πίσω και έξω παίκτες όπως ο Κοϊτά, ο Ελίασον, ο Αλμέιδα αυτά. Στην ΑΕΚ, στη Μοντερέι, τον έστειλε και καλά έκανε. Στον Ολυμπιακό χαίρομαι γιατί τα ρεπορτάζ πλένε ξεκάθαρα ότι θα πάει για 10 παίκτες. Φωνάζω εδώ και περίπου 10 μέρες ότι 10 παίχτες, 10 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από την επιστροφή του Φορτούνη και ανεξάρτητα τι θα γίνει με Γιάρεντσουκ, Ποντένσε κτλ. Αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, φεύγει και ο Μπιανκόνε. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει η αρχική συμφωνία με τη Λανς. Διάβαζα χθες τα ρεπορτάζ. Ο Μπιανκόνε που και αυτός θα φέρει χρήματα στο ταμείο του Ολυμπιακού, όπως και ο Κωστίνη. Ο Κωστίνη 11 εκατομμύρια, τον Μπιανκόνε τον κόβω στα 3 με 4 εκατομμύρια από τη Λανς. Γι' αυτό έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 στόπερ. Ανεξάρτητα θα γίνει με Πιρόλα, η Ρέτσο κινείται για 2 στόπερ και για δεξιοπόδαρο και για αριστεροπόδαρο στόπερ, όπως κινείται και για μπακ. Από ό,τι φαίνεται θα κλείσει ο Μαφέο, τρίτη και τυχερή για τον Ολυμπιακό, η τρίτη του προσπάθεια για τον καλό δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, τον Αργεντινό Ισπανό. Έτσι. Λοιπόν, αριστερά θέλει να πάρει Έλληνα, υπάρχουν τα ονόματα του Τσιμίκα, του Γιαννούλη, του Λυκογιάννη, του Βίχου. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν παρατάει την υπόθεση του Γιαννούλη. Όσο βλέπει ότι δεν μπορούν να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε την προσφορά του έχοντας προφορική συμφωνία με τον Γιαννούλη εδώ και 2 μήνες, ξεκίνησε τις προσφορές του στην Augsburg από το 1.200.000 ευρώ. Ανέβηκε μετά στο 1,5, πήγε στο 1,7 και η τελική προσφορά που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ήταν 2,2. Συν κάποια μπόνους για τον Γιαννούλη. Όταν στη συμφωνία που είχε κάνει με τον Γιαννούλη του είχε πει ότι θα μπορούσε να προσφέρει 3 εκατομμύρια στην Augsburg και ο Γιαννούλης θα τον πάλευε. Ο Γιαννούλης που είναι στη Μύκονο, κάνει διακοπές με ένα τηλέφωνο στο χέρι, θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, προσπαθεί και από την πλευρά του, αλλά άλλο τα 2,2 εκατομμύρια που προσφέρει ο ΠΑΟΚ και άλλο τα 4-5 που ζητάει η Augsburg. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είπε όχι στην πρόταση της Coventry. Η Coventry μέσω του Λάμπαρτ, ο οποίος του μάνατζερ του, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με τον Βέμπερ, τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, προσπάθησε να κάνει αυτή τη μεταγραφή, μάλιστα μπορούσε να πληρώσει και 5 εκατομμύρια στην Augsburg, αλλά ο Γιαννούλης δεν θέλει να γυρίσει στην Premier League και σύμφωνα με πληροφορίες ελληνική ομάδα κατέθεσε πρόταση στην Augsburg 3,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους στόχων, δηλαδή κοντά στα 4,5 εκατομμύρια και φέρεται με επιφύλαξη, το λέω, αυτή η ομάδα να είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτά για τον Γιαννούλη που προς το παρόν δεν καίγεται. Για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε και στην... Δεν καίγεται για τον ΠΑΟΚ εννοώ. Θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ γιατί είχαμε Μάτος, Λέω Μάτος, Βιερίνια, δύο νέους σκάουτ και σας έχω και μια μπομπίτσα για Λουτσέσκου μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσουμε από τον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Intervention Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενεχειρο δανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειρο δανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
11: Η ώρα είναι 10.30.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Νέο σεισμός 4,3 Ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίκτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Κλειστά σήμερα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξέχθησαν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα ελέγχθησαν και κρίθηκαν ασφαλή. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Σετίμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι ίδια, ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό. Κατηγορίες για ένταξη στην Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Τουλάχιστον 12 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: .943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας, good week. Πολλά πολλά πολλά θεματάκια. Σημαντικό θέμα για μένα είναι και το γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός, πάνε κόντρα σε όλους και σε όλα, εκτός κεντρικής διαχείρισης, θα φτιάξει το PAO TV, ούτε στο Sky ούτε σε άλλο ελεύθερο κανάλι συνδρομητικό, κόντρα στην συμφωνία, στην εταιρεία που έφτιαξαν Βαρδινογιάννης, Τζίγκερ δηλαδή, Μαρινάκης, Κυριακού, και που μοιράζει τα στην Νόβα και στην, το κάνει πέρυσι, το κάνει και φέτος, τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός. Από ό,τι λέγεται θα φτιάξει το δικό του κανάλι, το PAO TV. Από εκεί θα φέρνει, θα δείχνει τους αγώνες στην Ελλάδα του Παναθηναϊκού. Μία ακόμα ομάδα θα είναι εκτός κεντρικής διαχείρισης, που και αυτή μπορεί να μπει στη νέα πλατφόρμα που φτιάχνει ο Αλαφούζος, έτσι. Αυτή θα είναι ο Ηρακλής του Μενοβασιώτη. Μένει να δούμε πού θα πάει, αν θα πάει στο Sky. Έτσι. Το Sky, το οποίο πήρε και το κύπελο Ελλάδος με μια σούπερ προσφορά, είναι μια στρατηγική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου, που δείχνει όμως και τις προθέσεις του. Ο Παναθηναϊκός που δεν δέχτηκε να υπάρχει τέτοια ανισότητα στα χρήματα που του δίναν, δηλαδή έδιναν 16 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και 10 στον Παναθηναϊκό, ήταν ένας από τους λόγους που αποχώρησε από την κεντρική διαχείριση.

Όσο αφορά στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, αναμένουμε να σκάσουν μαζεμένες οι πρώτες μεταγραφές. Δεν έχουν σχέση, γιατί άκουγα τίτλους ειδήσεων, η επιστροφή του Νίστρουπ θα φέρει και μεταγραφές. Okay. Μπορεί να φέρει μεταγραφές στο staff του, ήδη λένε για συμφωνία, θα ενσωματωθεί στο staff του Νίστρουπ και ο αναλυτής, είχαν συνεργαστεί, ήταν αναλυτής στην Κοπεχάγη, ο Πέντερσεν. Δεν έχουν σχέση, παιδιά, οι μεταγραφές με το πότε θα έρθει ο Νίστρουπ. Είναι συμφωνημένα κάποια πράγματα. Χαίρομαι για την επιβεβαίωση που έβλεπα χθες το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γένσεν και ότι ετοιμάζει πολύ μεγάλη πρόταση στην Μπρέτφορντ και ότι ο Γένσεν είναι θετικός στο να έρθει στο Παναθηναϊκό, να αφήσει την Premier League και να έρθει να παίξει για τον Παναθηναϊκό στη Super League. Λοιπόν, στηρίζοντας το project του συμπατριώτου προπονητή του Νίστρου. Σας τα έλεγα εδώ και μια εβδομάδα, όταν όλοι είχαν απογοητευθεί, απεσιοδοξία, επειδή λέει ενεργοποίησε η Μπρέτφορντ τον ψιόν για σύν ένα χρόνο, σας είχα πει ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι. Στον Παναθηναϊκό το γνωρίζανε από το μανατζερικό γραφείο του Γένσεν ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, δεν αλλάζει τα δεδομένα. Και σας έλεγα ότι από τότε και ο Γένσεν και το μανατζερικό του γραφείο είναι θετικοί στο να έρθουν στο Παναθηναϊκό, αρκεί να τα βρουν με την Μπρέτφορντ. Ο Αλαφούζος θέλει να κάνει μεταγραφή βασικού παίκτη από την Premier League, έτσι, και είναι διατεθειμένος να προσφέρει από 4 ως 6 εκατομμύρια. Νομίζω σε αυτά τα χρήματα και από τη στιγμή που θέλει και ο Γένσεν, δεν είναι απίθανο να δούμε μια τέτοια μεταγραφή που είναι το ιδανικό οχτάρι ο Γένσεν για το παιχνίδι που θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός του Νίστρουμ. Θέλει ο Νίστρουμ να παίζει ο Παναθηναϊκός του. Παιδιά, συνέχεια μου λέτε για τον Τσάπρα και τον Τσάπρα. Βλέπετε να υπάρχει καμιά εξέλιξη με τον Τσάπρα? Τα έχουμε πει, θα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, επειδή ανακυκλώνεται στο ρεπορτάζ κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τσάπρα. Ξεκάθαρο το πράγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή η Ιταλία. Υπάρχει μια συμφωνία, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, που αν ενεργοποιηθεί, του Παναθηναϊκού, του Αλαφούζου με τον Κομπούτη, αν ενεργοποιηθεί επειδή τον θέλει ο Νίστρουπ, για μένα ο Τσάπρας θα πάει στο Παναθηναϊκό. Διαφορετικά, αν ο Ολυμπιακός πληρώσει σε υπεραξία τα χρήματα που του ζητάει ο Κομπούτης, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Πάντα παίζει όμως και η Ιταλία. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Για παράδειγμα που σας λέω, διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρχει μια αρχική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Λανς για την μεταγραφή του, την πώληση του Μπιανκόνη, αλλά θα κριθεί αυτή από το τι θα πει ο νέος προπονητής της Λανς. Αυτός θα κρίνει αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία ή όχι. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο αθλητικό και νέο τεχνικό διευθυντή. Σας είχα προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι το καλοκαίρι των πολλών αλλαγών στον ΠΑΟΚ. Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καμιά εμπειρία από τις θέσεις που αναλαμβάνουν. Ο Λέω Μάτος που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ως παίχτης το 2020, πήγε στη Βάσκα Νταγκάμα, έπαιξε και μετά ανέλαβε ένα ρόλο που ήταν υπεύθυνος για τους παίχτες που από την Ακαδημία της Βάσκα Νταγκάμα ανεβαίνανε στην πρώτη ομάδα. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Στον ΠΑΟΚ θα γίνει αθλητικός διευθυντής. Γιατί θα γίνει αθλητικός διευθυντής? Γιατί είναι πουλέν του Ιβάν Σαββίδη. Από τότε που έπαιζε μπάλα στον ΠΑΟΚ, ήταν ο μοναδικός ίσως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης τον εμπιστεύεται, ξέρει ότι δεν θα τον κλέψει ο Λέω Μάτος, όπως θεωρεί ότι μπορεί να κάνανε οι προηγούμενοι αθλητικοί διευθυντές, και τον έβαλε στη θέση αυτή. Δεν έχει καμία εμπειρία, δεν ξέρω πώς, τι θα γίνει στην πορεία, αλλά στην παρούσα φάση είναι ένα λαχείο ο Λέω Μάτος στην πολύ ευαίσθητη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ναι, μπορεί να είναι το τεμ για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν μέλος και πολύ σημαντικό μέλος εκείνης της ομάδας που είχε πάρει τον ντάμπλ, όπως ήταν και ο Βιερίνια, τα δύο μπακ, το δεξί και το αριστερό μπακ, αλλά ως αθλητικός διευθυντής δεν έχει καμία εμπειρία. Δηλαδή φανταστείτε στην ΑΕΚ που έχει το Ριμπάλτα, ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Λέω Μάτος, κάντε τη σύγκριση. Αντελίνε Βιερίνια, πέρυσι ένα ρολάκο,
περισσότερο γλάστρα ήταν, τον είχαν βολέψει advisor του Σαββίδη, ήταν, καθόταν και στον πάγκο. Φαγώθηκε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης φαγώθηκε, έμαθα, γιατί από τεχνικός διευθυντής, γιατί μιλούσε πολύ και μιλούσε και εκεί που δεν έπρεπε. Και αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια, θα γίνει τεχνικός διευθυντής. Αν πιστεύετε ότι μπορούν αυτοί οι δύο να κάνουν μεταγραφές, έχουν την εμπειρία, την ατζέντα να κάνουν μεταγραφές, οκ, okay, πάω πάσο εγώ. Και οι δύο πάντως είναι φίλοι με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έχουν καλή σχέση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάρει και γενικό διευθυντή για την ΠΑΕ, και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες και δύο σκάουτ. Δύο σκάουτ, ο ένας ήταν στην Nottingham Forest και στην ΕΟΜ, την ομάδα του Δουρέκα, που λένε του Δουρέκα, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής στην ΕΟΜ και στη Σαουδική Αραβία της ομάδας, έτσι. Νοταράκης μου φαίνεται είναι ο σκάουτ, ήταν σε Forest, δούλευε ταυτόχρονα σκάουτ σε Forest και ΝΕΟΜ. Και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου διαφεύγει, έρχεται από την Midland, ήταν σκάουτ, ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ της Midland. Αυτές οι δύο. Πάμε τώρα στο θέμα του Λουτσέσκου. Από το Σαββατοκύριακο, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, τους έκανα δικέφαλος, ένας δικέφαλος και άλλος, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αρχίζουν να παίζουν πιο δυνατά ότι μένει, ότι θα ξεκινήσει προετοιμασία με τον Λουτσέσκου ΠΑΟΚ. Εγώ κρατάω μία ακόμα επιφύλαξη, γιατί από πηγή που τη θεωρώ πολύ έγκυρη, μου μεταφέρθηκε ότι υπάρχει deadline μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει την απάντηση προπονητή, ξένου προπονητή, για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν του την έχει δώσει μέχρι την Τετάρτη, ή αν μέχρι την Τετάρτη του πει όχι, τότε κανονικά από την Πέμπτη ο Λουτσέσκου θα είναι δεδομένα ο προπονητής που θα πάει τον ΠΑΟΚ και την ερχόμενη σεζόν θα κάνει προετοιμασία και θα πάει τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και νωρίτερα να έχουμε εξέλιξη. Αν όμως ακούσετε ότι επιτέλους σήκωσε το τηλέφωνο ο Σαββίδης, μίλησε με τον Λουτσέσκου, όλα καλά και πάνε μαζί, πάει να πει ότι ο προπονητής στον οποίο έχει κάνει πρόταση ο Ιβάν Σαββίδης του είπε όχι, δεν του απάντησε. Αυτό. Και είναι ένα όνομα που το μόνο που κατάφερα να μάθω είναι ότι δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί, δεν έχει να κάνει με τον Ιταλό, όπως τον λέγανε, τη Σασούνα, ή με τον Μπαούνοβιτς, ή με τον άλλον τον Σέρβο που ήταν στην Σαουδική Αραβία που δούλευε, που είχαν γραφτεί αυτά τα ονόματα. Το μόνο που έμαθα είναι ότι ο εν λόγω προπονητής ή θα είναι Ήβυρας ή Ρωσόφωνος. Ήβυρας είναι, δεν είναι μόνο Ισπανία, είναι και Πορτογάλοι. Αυτά για το θέμα Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, ο οποίος θα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και αν απολυθεί από τον ΕΠΑΟΚ θα πρέπει να αποζημιωθεί με 2 εκατομμύρια. Θυμίζω. Έτσι. Λοιπόν, θέμα Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει να πάθει μια μεγάλη ζημιά και επικοινωνιακά και μεταγραφικά εφόσον χάσει τον Γιαννούλη. Γιατί τον είχε στα πόδια του, ο ίδιος ο παίκτης είχε συμφωνήσει εδώ και 2 μήνες, τα είχαν πει, τα είχαν συζητήσει, αλλά οι δυσκολίες, τα προβλήματα που υπάρχουν, τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ και οικονομικά υπήρχαν, σας προειδέασα την προηγούμενη εβδομάδα για το ομολογιακό δάνειο των 5 εκατομμυρίων από την ημέρα που πήρε. Θα πάρει 16 εκατομμύρια ο Σαββίδης από τον ΟΛΦ. Και σίγουρα θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα έχει αρχίσει και κινείται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά θέματα που υπήρχαν. Από τη στιγμή όμως που έναν παίχτη που είχε συμφωνήσει μαζί του και ήταν θέμα διαπραγμάτευσης και πίεση της Augsburg και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα οικονομικά δεδομένα που ο ίδιος έλεγε ότι θα φτάνε, έτσι, και τον χάσει. Και πόσο μάλλον αν το χάσει, να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Εξ αρχής έπαιζε δυνατά ο Ολυμπιακός. Ίδιος ο Γιαννούλης είχε πει ότι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ότι ή θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ είτε στον Ολυμπιακό που του αρέσει, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Έτσι, ο Ολυμπιακός που εδώ και 2 χρόνια τον κυνηγάει τον Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός που έχει τη δυνατότητα να δώσει τα χρήματα, κοντά στα χρήματα που θέλει η Augsburg. Και ο Ολυμπιακός που εννοείται, όσο βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πλησιάσει τις απαιτήσεις της Augsburg και ότι ο Γιαννούλης θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και είπε όχι και στην Coventry που ανέβηκε στην Premier League, τον θέλει και η Hull. Αλλά είπε, δεν νομίζω ότι να αλλάξει τη Hull, την Coventry. Είπε όχι στην Coventry. Ο Ολυμπιακός είναι λογικό
να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν μάλιστα έχει και δυνατότητες απευθείας επαφής με την Augsburg, με τον Weber, τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, υπάρχουν πλέον πολύ περισσότερες πιθανότητες από τη στιγμή που δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τελειώσει αυτή τη μεταγραφή. Υπάρχει ο Λυκογιάννης, ένας αριστερός μπακ που έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, που έκανε καριέρα στην Ιταλία. Τον προωθεί ο Κοβάσεβιτς, έτσι, τον συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός που έχει εισπράξει πολλά όχι μέχρι τώρα, έτσι, εισπράττει όχι, και γι' αυτό πηγαίνει και σε άλλες λύσεις. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ. Από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι Έλληνας ο αριστερός μπακ που θα αποκτηθεί στη θέση του σε έναν εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, ανάλογα με το ποιος θα πουληθεί από τους δύο ξένους αριστερούς μπακ του Ολυμπιακού. Θα έρθει Έλληνας.

Να δω και τα μηνύματά σας, αλλά πριν από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, θα πρέπει να σας πω για τον διαγωνισμό μας.

Λοιπόν, το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό, φίλε Πουρναρά, φίλες και φίλοι, έχει 5 συστατικά. Δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα. Παρέα σας, έτσι. Γι' αυτό σας έχουμε το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα τερτύπια, έξω, στην αυλή. Βγαίνουμε από μέσα, πάμε από το live που είχαμε, τη live μουσική, που βγαίνουμε στην αυλή. Στις παλιές Λεύκες είναι τα τερτύπια. Στη Λεωφόρο Τατοίου 56, έτσι, στη Μεταμόρφωση. Λοιπόν, εκεί η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, τερτύπια στο 6939-943-943, δηλαδή στο Viber του σταθμού, και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Μην το σκέπτεστε, τα τερτύπια σας περιμένουν στην Τατοίου 56 Μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις στην αυλή τους πλέον. Στέλνετε, την Παρασκευή είναι η κλήρωση.

Μια και λέμε για μεταγραφές, είπα ότι ο μάτωσε ο Πρίτσας για να κρατήσει τον Πόμπο στην Κηφισιά. Δεν έχουν πέσει υπογραφές, ακόμη βεβαίως. Έχει κλείσει άλλες δύο μεταγραφές από την ΑΕΛ και οι δύο. Τον δεξί μπακ, το γιο του Στράτου Αποστολάκη, τον Αποστολάκη, και τον τερματοφύλακα που επιστρέφει, τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός του Ραμίζερες και θα πάρει τη θέση του Ξενόπουλου, ο οποίος Ξενόπουλος μπορεί με τη σειρά του να μετακομίσει στο Αγρίνιο για τον Πανετολικό. Αποστολάκης και Αναγνωστόπουλος, δεξί μπακ και τερματοφύλακας, λοιπόν, θα είναι τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα από ό,τι φαίνεται της Κηφισιάς.

Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση της ανανέωσης συνεργασίας του Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα. Θα είναι παίχτης του Όφη μέχρι το 2029. Με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της ΙΠΑΕ Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα. Λοιπόν, σε 67 μάτς με τα ασπρόμαυρα μέτρησε 19 γκολ. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το γκολ της Φοφάρης κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον Άρη, δεν πήρε τις εγγύησεις που ήθελε από τον Καρυπίδη, παρότι του πρότεινε αρκετά περισσότερα χρήματα από ό,τι Όφη. Ο Μπούσης αποφάσισε να, όταν έβλεπε ότι κολλάει στον Άρη του Φούντα, να επιστρέψει. Έκανε βελτιωμένη πρόταση και έπεισε τον Φούντα και έτσι έμεινε στον Όφη και σήμερα ανακοινώθηκε ως το 2029. Ο Όφη, άντε να σας το πω και αυτό, μπορεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή στελεχειακή, γιατί του φέφυγε ο Τσιαμπούρης που πήγε και ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Τρίπολης. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Στον Αστέρα Τρίπολης οι μπάκοι θα του δίνουν. Μπάκι πλέον, δεν λέω μπάκι, ο καημενάκι. Δεν μπάκι λέω πλέον. Στον Αστέρα Τρίπολης θα του δίνουν 6.000 το μήνα. Στον Όφη έπαιρνε λιγότερα από 2.000. Από ό,τι μαθαίνω, ο Μπούσης ετοιμάζεται να κατεβάσει στον Όφη τον άνθρωπο που έτρεχε ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πανετολικού τα προηγούμενα χρόνια. Τον παλιό ποδοσφαιριστή του Πανετολικού, αλλά και του Όφη. Είχε περάσει από τον Όφη, τον Μπελεβόνη. Για όσους ασχολούνται με τις μικρές ομάδες της Super League, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Μπελεβόνης παραιτήθηκε, αποχώρησε, λόγω του ότι είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τον Κοστούλα και ήταν αυτός που έτρεχε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάποιοι λέγανε ότι αυτό ήταν ένα δείγμα ότι θα πουληθεί ο Πανετολικός, άλλοι λέγανε ότι ήρθε σε ρήξη με τον Γιάννη Αναστασίου και από τη στιγμή που θα συνέχιζε ο Γιάννης Αναστασίου στο μπάγκο του Πανετολικού έφυγε ο Μπελεβόνης. Ο Μπελεβόνης από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να μετακομίσει στον Όφη και να αναλάβει ένα αντίστοιχο ρόλο τεχνικού διευθυντή, αθλητικού διευθυντή, διευθυντή ποδοσφαίρου, κάτι τέτοιο στον Όφη ο Μπελεβόνης.

Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θριάμβευσε στην εκλογική διαδικασία της Ρεάλ Μαδρίτης με το 65% των ψήφων και έβγαλε και την κακία του όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον αντίπαλό του, τον Ενρίκε Ρικέλμε. Ο Πέρεθ, ο 79χρονος πλέον Πέρεθ, είπε: Ενρίκε Ρικέλμε, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Έλα ρε Πέρεθ, έλα ρε

Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πέρεθ ανακοίνωσε και τον Ζωζέ Μουρίνιο ως νέο προπονητή της Ρεάλ. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο, τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και την επιστροφή ενός από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, του Ζωζέ Μουρίνιο. Έλα ρε Ζωζέ, οδήγησε την ομάδα μας στη Ρεάλ στην επιστροφή στους τίτλους. 2 χρόνια είναι πολλά για Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τίτλο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γκρέγκ λέει καλημέρα και good week, φίλε Βάγγελ. Εθνική ταλαιπωρία θες. Ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας έκλεισε αυτό το φιλικό και ποια ήταν η χρησιμότητά του. Και το άλλο, τι νόημα είχαν οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτ στο 88. Έχω ξαναπεί ότι γενικότερα κάνει πολιτική ο Γιωβάνοβιτ και με παίκτες και με ομάδες. Αυτή είναι η απάντησή μου για τις αλλαγές του 88. Δεύτερο, ένα πουλάκι από την πατρίδα μου μου είπε πως Γιαννούλης και Τσάπρας κοκκινίζουν. Περιμένω περισσότερο από εσένα, μότο αύριο. Σου απάντησε και για τις δύο περιπτώσεις αναλυτικά, φίλε μου. Ο Κυριάκος Αεκτζής λέει καλημέρα, πυροβολάς πάλι και είναι ακόμα Δευτέρα, μου λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα στον Κώστα το Χατζή. Ο φίλος μου Σάβας από την Φραγκφούρτη που έχει αδυναμία να ακούει ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Σάβα, ερυθρόλευκο Σάβας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Στην Θεσσαλονίκη λένε ότι έκλεισε ο Γιαννούλης με Ολυμπιακό. Εγώ δεν το πιστεύω. Στον Ολυμπιακό θα έρθει αριστερό μπακ ο Λυκογιάννης. Σου το έγραψε αυτό προ 1,5 μήνα. Λόγω Κοβάσεβιτς.

Λοιπόν, ο Τεό, το ρασβανόσκυλο Ελευσίνα, λέει θα βγει ο ήλιος στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Πόσο ακόμα σκοτάδι πλησιάζει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μίχο, καλό σου κου. Αν μπορέσει να γίνει του Ετιέν Καμαρά, της Αρλελουά και του Γένσεν, μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Συγχαρητήρια σε Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Εδώ να σας δω αν θα στηρίξετε την ομάδα, τους φιλάθλους. Όσο για τον μπάσκετ, 2-1 του Ολυμπιακού σήμερα με 90-10 διαιτησία βλέπω. Όσο για DBG και Μπαρτζόκα, δεν πρέπει να υπάρχουν στο άθλημα. Τοξική μέχρι εκεί που δεν πάει και ειδικά για τον κότς που τα βάζει με τους οπαδούς. Αλήθεια, πώς θα σας φαινόταν αν του έκαναν μήνυση κανένα εκατομμύριο κόσμος για τις προσβολές και τις βρισιές, θα το ξανάκανε. Ας μας πούν και την άποψή τους οι μπασκετικοί για τη διαιτησία στο δεύτερο μάτς, όπως και για όλα αυτά που γίνονται. Μηνύματα διαβάζω, συζήτηση για το αποψινό τελικό σε άλλη εκπομπή, όχι εδώ.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λίγη προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους τριών διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στρεφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Ο Όφη ανακοίνωσε ότι την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα, ο Έλληνας επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Κρητικούς. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος χαφ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United όσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες οι πρώτες για αυτή την εβδομάδα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Έχουν πάρει φωτιά τα ρεπορτάζια. Φίλο μου τον Τζόρτζι απέναντι. Και θέλω να σε ρωτήσω, Τζόρτζι μου, είσαι σύντροφος της Βρυσίδας Ανδριώτου? Αληθεύει?
1: Ψευδές το ρεπορτάζ αυτό.
0: Γιατί λέει τώρα ότι βλέπω κάνει κάτι δηλώσει η Βρυσίδα. Λέει ο σύντροφός μου έχει πολλά από αυτά που θα ήθελα να έχει ο ιδανικός σύντροφος. Και λέω θα είναι ο Τζόρτζι. Γελάς, ε. Τι βλέπεις απόψε?
1: Τι βλέπω? Νίκη Ολυμπιακού.
0: Και την...
1: Νίκη Ολυμπιακού.
0: Τα βλέπεις και την προηγούμενη φορά και κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι ανάλογα με το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός. Αν παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε στο ΆΚΑ, ναι, θα γίνει διπλό. Αν είναι ξύπνιος, μπορεί να πάρει τον Άσο.
0: Ο Θανάς λέει καλημέρα, η συντομία, γιατί δεν άκουσα τι είπες για Γιαννούλη και Τσάπρα. Έχουμε εμπλοκή Ολυμπιακού, όντως. Άντε πάλι. Τσάπρα, δεν έχω κάτι καινούριο να σας πω, παιδιά. Για τον Γιαννούλη. Πάμε. Ο Γιαννούλης είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ εδώ και 2 μήνες. Για να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα έπαιρνε ένα συμβόλαιο με νετ καθαρές αιτήσεις αποδοχές 1,1 εκατομμύριο ευρώ, συν μπόνους. Και είχαν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ ότι θα πίεζε και ο Γιαννούλης στην Αουγσμπουργκ και ο ΠΑΟΚ θα έκανε μια πρόταση εκεί στα 3 εκατομμύρια, συν μπόνους, για να τελείωνε η υπόθεση και να γινόταν αυτή η μεταγραφή και ότι αυτή θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Η Augsburg και πέρυσι το καλοκαίρι και τον περασμένο Γενάρη και τώρα ξεκινούσε από τα 5 εκατομμύρια, θυμίζω. Ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε υπερβολικά γιατί έχει πάρα πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Έχει θέμα με τον προπονητή. Έχει θέμα πώς τελείωσε η σεζόν. Έχει θέμα με τον Σαββίδη. Είχε θέμα ρευστότητα, οικονομικό. Είχε θέματα με τις διάφορες αλλαγές στο διαφορετικό μοντέλο. Ήταν χαμένος. Άρχισε πολύ να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Augsburg και ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Η πρώτη προσφορά του ΠΑΟΚ στην Augsburg ήταν 1,2 εκατομμύρια. Και μετά πήγε στο 1,5, στο 1,7 και έφτασε 2,2. Που είναι το maximum. Οι Γερμανοί της Augsburg από την άλλη είχε δουλευτεί από τον αθλητικό διευθυντή της γερμανικής ομάδας της Augsburg, το Βέμπερ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Λάμπαρτ στην Τσέλσι, αναλυτής τότε ο Βέμπερ, πλέον από το περασμένο καλοκαίρι αθλητικός διευθυντής στην Augsburg. Δουλεύανε το εφόσον ανέβαινε η Coventry, η ομάδα του Λάμπαρτ στην Premier League, θα γινόταν αυτή η μεταγραφή. Μάλιστα μπορούσε να δώσει άνετα τα 5 εκατομμύρια που ζητούσε και παραπάνω. Έλα όμως που Γιαννούλης δεν πίστηκε, δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Μπορεί να μην του κάνει ομάδα, μπορεί να μην δεν θέλει, το έχει δοκιμάσει. Δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Ο Γιαννούλης που από την πλευρά του αυτό το διάστημα πίεζε τον την Augsburg να ρίξει τις απαιτήσεις της. Η Augsburg δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 4 εκατομμύρια. Έτσι, με τίποτα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά 4. 2 με 4 είναι 2 εκατομμύρια διαφορά. Δεν είναι ένα, δεν είναι 500 χιλιάρικα να βάλεις κάποια μπόνους. Ο Γιαννούλης που πλέον κάνει διακοπές στη Μύκονο είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Και κάπου εδώ λέγεται ότι Big Forati ομάδα, άλλη ανταγωνίστρια του ΠΑΟΚ, μπήκε και έκανε πρόταση στην Augsburg, 3,5 κατάλληλους 4, 3,5 ή 4 εκατομμύρια, είναι 1 εκατομμύριο σε μπόνους. Η Κάζο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που μετά τον ΠΑΟΚ, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Γιαννούλης, είναι η πρώτη του επιλογή. Ο Γιαννούλης που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και θα δούμε πού θα παίξει μπάλα. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι έχει καεί του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει τη συμφωνία με τον παίχτη ο ΠΑΟΚ. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτό το πράγμα μπορεί να χαλάσει. Αυτό

Καλησπέρα, Ευάγγελ. Καλή εβδομάδα, λέει ο Τζον. Κανένα νέο για Γιένσεν, Καμαρά, Τσάπρα, αριστερό μπακ και τερματοφύλακα για την Πανάθα. Παιδιά, για Γιένσεν τα έχω πει. Κόντρα σε όλους. Θυμίζω ότι τον περασμένο Γενάρη εμείς είχαμε αποκαλύψει εδώ ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει από τότε, δουλεύει από τότε. Με επιμπενείται στην περίπτωση του Γιένσεν που ήταν δύσκολη. Τα έχουμε πει. Τώρα βγαίνει στο ρεπορτάζ αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βγαίνει τώρα στο ρεπορτάζ. Για Καμαρά επίσης μια δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διαθέσει 4 με 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά έχει και την συγκατάθεση του Νίστρουπ. Είναι το εξάρι της Αρλερουά. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Αρλερουά. Τον θέλουν άλλες και άλλες ομάδες. Τον περασμένο Γενάρη, ενώ ήταν να έρθει, τον περιμένανε, δεν ήρθε. Για τελευταία στιγμή η συζήτηση που είχε με τον Μπενίτεθ τον έκανε να μην θέλει να έρθει, παρότι τον πίεσε ο ατζέντης του, δεν ήθελε, γιατί κατάλαβε ότι δεν θα έπαιζε, δεν εμπιστεύτηκε τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ προφανώς θα του είπε την ίδια άποψη που είχε και είχε πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για τον Γιάγκουσιτς, έτσι, ότι δεν θέλει έναν ταλαντούχο αμυντικό χαφ, θέλει έναν έτοιμο, έμπειρο, προσωπικότητα αμυντικό χαφ. Τώρα ο Καμαρά, ο Ετιέν Καμαρά, είναι πάλι στο προσκήνιο. Επίσης ένας παίκτης ο οποίος είχε μπλεχτεί ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός τον είχε μάθει μέσα αγωγικά το Γενάρη από το scouting του Ολυμπιακού, από το scouting report του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που είχε ασχοληθεί με τον Ετιέν Καμαρά. Τσάπρα τα είπαμε. Αριστερό μπακ είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Υπάρχει ο Ζαγαρίτης. Θεωρώ ότι αν ο Ζαγαρίτης ήταν η πρώτη επιλογή θα είχε κλείσει, θα είχε ανακοινωθεί. Τερματοφύλακα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός θέλει τερματοφύλακα. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να πάει με τον Τζάβες περιμένοντας μετά τις 15 Αυγούστου τον Βλαχοδήμο. Αυτά. Ο Κώστας λέει Παναθηναϊκός προγραμματισμός, προπονητής θα έρθει. Μεταγραφές θα γίνουν και για προετοιμασία θα πάνε. Μπράβο, κοράκια με νύχια, μπράβο. Κώστα μου, νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ πεσημιστής και είσαι και πολύ άδικος. Όχι ότι γίνεται, εγώ πρώτα σε έχω ξεσκίσει την κριτική. Και προπονητή έχει και ανθρώπους που δουλεύουν. Το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα θα το δούμε στην πορεία. Μην βιάζεσαι. Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάλι όλα από τον Λουτσέσκου θα τα περιμένουν. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβάν και σκέφτονται να τον διώξουν κιόλας. Ο Λουτσέσκου πρέπει να είχε λίγο περισσότερο σεβασμό από τον οργανισμό, από όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι συμπεριφορία αυτή από τον ΠΑΟΚ και εκτός αυτού πώς θα λειτουργήσει καινούργια σεζόν. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις πως δεν σε θέλουν και να μένεις αναγκαστικά. Περίμενα να δει την προσωπικότητα ο Λουτσέσκου. Μπορεί να το βλέπω και λάθος. Μεγάλη κουβέντα αυτή, φίλε. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Σπύρος Ολυμπιακός λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Μεγάλο φιάσκο για τον Ουνάη Λόπεθ. Τρεις εβδομάδες περιμένουμε στο αεροδρόμιο. Οπότε θα έρθει ο Ουνάη ελεύθερος παίκτης και δεν μπορούν να τον πάρουν. Τελειωμένη την είχαν στο ρεπορτάζ. Πλέον στις εφημερίδες δεν υπάρχει τίποτα για τον Ουνάη. Αυτά να τα λέμε κύριε Μίχο για το χόρτο που τους στάζει ο κύριος Μαρινάκης. Ουνάη Λόπεθ, φίλε μου, ήταν μια μεταγραφή που την ήθελε, την είχε εισηγηθεί, την ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πόσο την ήθελε ή έβαλε κάποια φίλτρα. Μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουν ανήκει και στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Μεντιλίμπαρ, επειδή έμενε ελεύθερος, επειδή είναι ο Ολυμπιακός που παίζει στην Ευρώπη, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ουνάη Λόπεθ έφαγε άκυρο από την Athletic Bilbao, την πρώτη του ομάδα που λέγανε ότι θα πήγαινε εκεί. Έφαγε άκυρο. Δεν είναι ο Βαλβέρδε πλέον προπονητής. Θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση αν μείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί όσα χρήματα να του πρότεινε αναπροσαρμογή αποδοχών, ως καύση δεν μπορούσε να φτάσει τα λεφτά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά εκεί πέρα. Αλλά είναι μια αποτυχία. Εξαρτάται όμως, θα εξαρτηθεί και από τον παίκτη που θα έρθει στη θέση του Ουνάη Λόπεθ, που ήταν να έρθει ο Ουνάη Λόπεθ. Φανταστείτε η αδυναμία του Μαρινάκη να είναι ο Άμραμπατ, αυτός που θα έρθει.
υπάρχει σχέση, σύγκριση μεταξύ Ουνάη Λόπεθ και Άρμαν Μπραμάτ, για παράδειγμα. Πάντως, έτσι όπως το διαχειρίστηκε ο Ολυμπιακός και με τις συνθήκες που έγινε, είναι αποτυχία. Για μένα, το είχα πει κιόλας, ήταν ένας παίχτης ο Ουνάη Λόπεθ που δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνει τέτοιος δώρος. Ναι, το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που, που κράτησε το Μεντιλίμπαρ και θα πας στις μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ, οκ, okay, θα πάρεις και τους. Θα δεχτείς και επιθυμίες όπως με τον Ουνάη Λόπεθ. Δηλαδή, ο Ουνάη Λόπεθ θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Θα ήταν ένας παίχτης, ένας μέτριος Ισπανός μέσος, που θα συμπλήρωνε το βασικό rotation στα half. Μέχρι εκεί.

Ο Στάθης μου λέει, ο Στάθης ο Ινδιάνος από τον Γκίτερσο της Γερμανίας. Καλημέρα Βάγκο, επιτέλους φάνηκε τι προπονητής είναι ο Καρβέλας. Α, του Γιωβάνοβιτς λέει. Το μόνο καλό που έκανε ήταν ανανέωση εθνικής, άντε να αποκλειστεί το Μεξικό να κάτσει λίγο ο Πινέδα. Δεν έχω να ξέρεις καλό feeling Στάθη για τον Πινέδα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Μόνο αυτό θα σου πω. Και το υπόλοιπο το κρατάω για μένα. Καλημέρα Ευάγγελε, πιστεύεις ότι είναι λάθος ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τεχνικό διευθυντή να τρέχει τον προγραμματισμό της ομάδας? Και με τον Ουνάιν Λόπεθ, γιατί χάλασε το γλυκό? Μάνος Παϊτάρη, δεν ξέρω γιατί χάλασε το γλυκό. Γιατί λένε ξενέρωσε ο Ολυμπιακός να περιμένει πότε θα έρθει ο Ουνάιν Λόπεθ να υπογράψει. Από την άλλη όμως δεν είναι καλό για τον Ολυμπιακό, για το πρεστή στο προφίλ του Ολυμπιακού, ο Ουνάιν Λόπεθ δηλαδή να κάνει τέτοιες τσιριμονιές. Έπρεπε να το είχε ξεκαθαρίσει, πόσο μάλλον όταν έχει δικό του τεχνικό διευθυντή, συγγνώμη, δικό του μάνατζερ, γιατί ανήκει στο μάνατζερικό γραφείο του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε που είναι και έχει πολύ καλή σχέση ο Ολυμπιακός. Θα έπρεπε, περίμενα διαφορετική διαχείριση. Ευάγγελε, ποια ανακοίνωση, παιδιά, να σου πω ρε χαρή. Γιατί θα πρέπει όταν λέμε κάτι, μια άποψη, όλοι θα πρέπει να γίνεστε δικηγόροι της ομάδας? Εγώ μίλησα για ανακοίνωση. Βγάζει ανακοινώσεις ο Ολυμπιακός. Το ρεπορτάζ, δηλαδή αυτοί που λένε τα ρεπορτάζ, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, από μόνοι τους, από το κεφάλι τους τα βγάζουν. Και λέει, ποια ανακοίνωση έβγαλε ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Νόι Λόπεθ? Από πού προκύπτει η αποτυχία? Ήρθε ιατρικά και κόπηκε? Ήρθε Ελλάδα? Ή οι πέντε αντιλιοπαιακοί που βρίζουν καθημερινά ο Ολυμπιακό αποφάσισαν να πούν πάλι για αποτυχία Μαρινάκη? Κανείς δεν είπε για αποτυχία Μαρινάκη. Έτσι όπως το θέτεις εσύ. Απλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί μέρος και εσύ γίνεσαι όταν στέλνεις τα μηνύματα και καλά κάνεις και το ένα και το άλλο, άσχετα αν διαφωνούμε στις περισσότερες φορές, ότι η επικοινωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια περίπτωση στην οποία την ήθελε ο προπονητής. Εγώ λέω, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι στον Ολυμπιακό, στον οργανισμό Ολυμπιακό, εκτός του Μεντιλίμπαρ, οι υπόλοιποι τον θέλανε τόσο πολύ τον Νάι Λόπεθ. Και επειδή τον ήθελε ο προπονητής, δεν σημαίνει ότι όποιες απαιτήσεις και αν είχε θα τις κάναμε δεχτές. Δηλαδή θα περιμέναμε τον Νάι Λόπεθ, λες και είναι ο Ναχή. Ένα παράδειγμα να φέρω. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ή θα του δώσουμε από εκεί που έπαιρνε 400 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα, του δώσουμε ένα 600. Επειδή είναι του Μεντιλίμπαρ, ένα. Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός την πάλευε εδώ και 2-3 εβδομάδες σε αυτήν την υπόθεση. Και είναι ελεύθερος παίχτης. Μία ο τελικός, μία να δούμε τι θα γίνει με τον Αθλέτικο Μπιλμπάο, μία η Ράγιο Βαγεκάνο. Επικοινωνιακά να το δεις, έχει αυτή την οσμή της αποτυχίας. Το γεγονός ότι έναν παίχτη που ήταν ελεύθερος, που είχε μείνει ελεύθερος από τον Ράγιο Βαγεκάνο, τον ήθελε ο προπονητής σαν τρελός, έχει τον ίδιο ατζέντ με τον προπονητή, με τον οποίο συνεργάζεις πολύ καλά, δεν μπορείς να τον κλείσεις. Και έχεις αυτό το σύριαλ. Εκτός και αν δεν γνωρίζουμε, αν δεν ξέρουμε πράγματα. Που είναι πιθανό και αυτό. Γιατί συνήθως τα 2 ή τα 3 στα 10 μαθαίνουμε. Κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν. Που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά.

Λοιπόν, ο Κώστας Γουλής που έχει αναδείξει από χθες ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη μεταγραφή του Γένσεν και είναι διατεθειμένος να δώσει και ένα μεγάλο ποσό στην Μπρέτφορντ για να κάνει τη μεταγραφή και έχει κερδίσει το ναι του παίχτη. Αναφέρει σήμερα ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Δανία ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση, έχει προσφέρει μάλλον συμβόλαιο στον Γένσεν σε αιτήσια βάση με αποδοχές πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ συν πολλά και σημαντικά μπόνους στόχων. Στην Μπρέτφορντ ο Γένσεν παίρνει 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Καθαρά. Θυμίζω από την περασμένη εβδομάδα όταν όλοι οι ρεπόρτερ, σχεδόν όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, υπήρχε απεσιοδοξία, λέγανε με την κίνηση αυτή που έκανε η Μπρέτφορντ να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, να ενεργοποιήσει την οψιόν για ακόμα ένα χρόνο του συμβολαίου του, να τον δέσει μέχρι το 2027. Δεν υπάρχουν πλέον πιθανότητες για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Έλεγα εδώ, είχα βγει και είχα πει ότι δεν παίζει ρόλο αυτό. Το ξέρανε στο Παναθηναϊκό, είχαν ενημερωθεί από το μανατζερικό γραφείο, την Nordic Sky, του Γένσεν, πως θα γινότανε, γιατί και αυτοί είχαν ενημερωθεί από την Μπρέτφορντ. Απλά καθυστέρησε λίγο από το Μάιο. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα είχε δουλέψει με την Nordic Sky, θα λέω αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, και είχε αποσπάσει το ναι και του μεγάλου αυτού μανατζερικού γραφείου, αλλά και του ίδιου του Γένσεν για να έρθει. Σας είχα πει για ένα συμβόλαιο 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Και ότι ο Παναθηναϊκός, έχοντας και την σύμφωνη γνώμη και της πλευράς του παίκτη, του γραφείου του και του Γένσεν, θα πήγαινε με μεγάλη πρόταση στην Μπρέτφορντ από 4 έως 6 εκατομμύρια. Από την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Κάποιοι κοροϊδεύανε. Τι λες ρε Μίχο, παπατζή Μίχο, δεν βγαίνουνε τίποτα. Τώρα έρχεται στο ρεπορτάζ και το επιβεβαιώνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει μεταγραφή, γιατί έχουν πάντα τη δική τους δυναμική. Πάντως καταγράφεται η πρόθεση του Παναθηναϊκού να σπρώξει χρήμα για μεταγραφές και να σπρώξει πολύ χρήμα για τον Γένσεν. Γιατί είναι ο εκλεκτός και του Νίστρουπ για το θέση 8. Σας είπα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα κάνει 4 μεταγραφές που δεν θα είναι σε ηλικίες 21, 22, 23, αλλά θα είναι οι παίκτες με προσωπικότητα. Μπορεί να είναι 28, 29, 30, 31. Ο Γένσεν τόσο είναι, 30 στα 31, δεν κάνω λάθος. Έτσι. Με συμβόλαια που θα είναι από πάνω από 2 και μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 3 εκατομμύρια. Και για 2 ή 3 μεταγραφές θα δώσει ποσά από 4-6 εκατομμύρια. Ευτυχώς. Υπάρχουν εδώ, μπορεί να μπαίνετε σε εκπομπές και να τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Και έχουν καταγραφεί και στις Μοιχείες, στο Sport Doc. Εντάξει. Χαίρετε.

Με ρωτάτε για Μανδά. Έχω καιρό να μιλήσω με την πλευρά Μανδά, είναι αλήθεια. Υπάρχει η νεότερη ενημέρωση που μετέφερε η Il Messaggero, σύμφωνα με την οποία η Bournemouth δεν προτίθεται να καταβάλει τη ρήτρα των 18 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει το Γενάρη για την απόκτησή του. Θυμίζω ότι είχε δώσει ένα πολύ ψηλό loan fee κοντά στα 5,5 εκατομμύρια για 5 μήνες. Λοιπόν, η δική μου ενημέρωση είναι, ανεξάρτητα τι λέει η Messaggero, το επιβεβαιώνω το δημοσίευμα της Messaggero, ότι όντως η Bournemouth αποφάσισε να μην δώσει τη ρήτρα των 15, να μην πληρώσει τα 18 εκατομμύρια της οψιών αγοράς του, και διαπραγματεύεται με ένα πολύ χαμηλότερο ποσό με τη Λάτσιο, δηλαδή ένα ποσό εκεί κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια. Αυτό από Αγγλία μεριά. Δεν έχω μιλήσει με την πλευρά Μανδά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά σε αυτά τα ποσά, δηλαδή αν η Λάτσιο είναι να δώσει τον, με αυτά τα ποσά, κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει μπάλα, στα 5-6 εκατομμύρια θα μπορούσε να παίξει μπάλα και ο Παναθηναϊκός για το Μανδά. Από την άλλη, στη Λάτσιο, στη θέση του Σάρι, έχει συμφωνήσει να πάει να αναλάβει ο Τζενάρο Γκατούζο. Τραγωδία για τους Λατσιάλοι. Πάση περιπτώσει, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκατούζο βλέπει το Μανδά, θεωρεί το Μανδά, θέλει το Μανδά να τον έχει για βασικό. Γιατί ο Προβεντέλ, με Γκατούζο προπονητή, θα βγει στη βιτρίνα, θα πουληθεί. Και ο Γκατούζο θέλει το Μανδά. Και έχει μιλήσει ο ίδιος με το Μανδά, ο ενδυνάμει νέος προπονητής της Λάτσιο, για να τον πείσει να μείνει στη Λάτσιο και ότι θα είναι βασικός. Και αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Κρατήστε τα. Λοιπόν, ο Καντούζο έχει συμφωνήσει με τη Λάτσιο για να απογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Και θέλει το Μανδά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα σε break και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Δεν έχετε παράπονο σήμερα. Έχουμε πει 15.000 πράγματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Σε ζάλισα με τόσες πληροφορίες. Έλα, πάρ' το... Και μέχρι και για Μανδά είπαμε. Πάρε το μικρό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισσός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Εν τω μεταξύ, νέο σεισμός του 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που θα κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Κατηγορίες για ένταξη στην Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Αυλαία έπεσε στις παρελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Στις 12 θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντιστεφάνων να κατευθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό το Χαμόγελο του Παιδιού. Τουλάχιστον 15 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτες στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμοι μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: .943 Intermittent Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: κόσμο.
1: Λοιπόν, αν ανησυχούσατε τι γίνεται με τον Στέφανο Καπίνο, Στέφανος Καπίνο βρήκε τον επόμενο σταθμό, την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Στέφανος Καπίνο ήταν στην Ελβετία, στη μεγάλη ομάδα της Winterthur. Τι με κοιτάς, δεν είναι μεγάλη Winterthur, φίλε? Ε, την ξέρεις? Από Ελβετία Κύπρο, ωραία διαδρομή. Έπαιζε Ελβετία, τώρα πάει στην Κύπρο, φίλε. Λοιπόν, Κύπρο, στην ΑΕΛ Λεμεσού. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Λεμεσού, σαν να λέμε Τάσος Τσατάλης της ΑΕΛ Λεμεσού, ή Δημήτρης Σαμόλης της ΑΕΛ Λεμεσού, ο Νικόλας Λεβέντης αποκάλυψε πριν από λίγο ότι η κυπριακή ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 32χρονο Καπίνο. Και εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal. Μια και λέμε για Κύπρο, να πούμε ότι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ναι, ο Αντώνης Νικοπολίδης. Και στον Αστέρα Β', εκεί που ήταν πέρυσι ο Αντωνόπουλος, αλλά προωθήθηκε, αναβαθμίστηκε και έσωσε και την ομάδα και μονιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα του Αστέρα Τρίπολη. Στον Αστέρα Β' τον αναλαμβάνει ο Γιάννης Κοντοές, ο παλέμαχος αμυντικός και πρώην συνεργάτης του Κόντι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα αναλάβει τον Αστέρα Β' ο Κοντοές.

Ρε παιδιά, έχετε στείλει 3-4 μηνύματα γιατί δεν ασχολούμαι με την εθνική. Τι να ασχοληθώ με την εθνική? Τι να κριτικάρω από την εθνική? Τι? Μπορείς να κρατήσεις κάτι? Να σταθώ σε τι? Στον Κιζιερίδη που έκανε ντεμπούντο το παιδί και μπράβο του? Είναι δυνατόν η εθνική, λέω εγώ, στις θέσεις που παίζει ο Κιζιερίδης, στα επίσημα μάτς να στηριχθεί στον Κιζιερίδη? Δεν έχουμε πρόβλημα για τις θέσεις που παίζει ο Κιζιερίδης. Μια χαρά είναι εκεί, είναι στις θέσεις. Αλλού έχουμε πρόβλημα. Είναι δυνατόν να σχολιάζουμε τώρα έναν αγώνα που ήταν με μια πειραματική, τελείως πειραματική Ιταλία, σκουάντρα τζούρα, που αποτελούνταν από τους παίκτες της Άντερ 21 και από τον προπονητή της Άντερ 21, τον Μπαλντίνι. Και η μοναδική από την πρώτη ομάδα ήταν ο τερματοφύλακας Σιόντερ Φόρ που έβαλε και τον γκολ. Ο Τζίτζι Ντεοναρούμα και ο σκόρερ του μάτσο, ο οποίος Εσπόζιτο, που έβαλε και τον γκολ. Νίκη δεν έχει η εθνική μας στα μάτς προετοιμασίας μετά τον αποκλεισμό της. Χθες ήταν ο ορισμός της απογοήτευσης, χωρίς κανένα κίνητρο. Με την Παραγουάη ήταν ενωθρή, πες, αλλά το προσπάθησε. Με την Ουγγαρία είχε παίξει καλή άμυνα. Με τη Σουηδία κρατάμε 50 καλούτσικα λεπτά. Τι να πούμε. Κόντρα στην Ιταλία, στην Άντερ 21 της Ιταλίας που έπαιζε και από το 69 με παίχτη λιγότερο. Όσο παίζαν 11 αυτοί, 11 εμείς, ένα σούτ είχε η εθνική μας από τον 30. Σε πρώτο ημίχρονο. Μετά όταν 11 εναντίον 10, ο Γιωβάνοβιτς άλλαξε το 3-4-3, έκανε τετράδα πίσω και κάτι έπαιζε τώρα, τι να παίξει εκεί πέρα. 4-4-2, κάτι τέτοιο. Και είχαμε ένα δοκάρι του Ζαφίρη και μια ευκαιρία εκεί με τον Παυλίδη. Okay. Καμία ιδέα. Και καμία, ρε παιδί μου, κανένα κίνητρο. Και γι' αυτό είναι ευθύνη του Γιωβάνοβιτς για μένα. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ξεχωρίζει αυτήν την εθνική ο Τζόλης. Θα μου πείτε, ρε Μίχο, τώρα τι μας λες? Φιλικά ή μάτς προετοιμασίας? Τι περιμένεις? Τι περιμένω? Να φτιάξει το κλίμα, ρε φίλε. Αποκλειστήκαμε, η μεγαλύτερη αποτυχία, αποκλειστήκαμε, δεν πήγαμε ούτε στα μπαράζ. Περιμένεις εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινάνε από το Σεπτέμβρη, περιμένεις αν μη τι άλλο αυτά τα μάτς προετοιμασίας να κάνεις μια νίκη, κάτι να δείξεις, να φτιάξει λίγο το κύκλο, το κλίμα. Να ξεχαστεί κάπως η προηγούμενη γκράντε αποτυχία. Ξεχάστηκε, αντί να ξεχαστεί, έγινε ακόμα πιο έντονη. Τι λέμε τώρα? Πεις να αγγίξουμε την Ιερή Αγελάδα, το Γιωβάνοβιτς? Σας παρακαλώ πολύ. Και μου λέτε τώρα να κάνω σχόλια για την εθνική. Καλό στο Χελάκι τον άνθρωπο της εθνικής. Θα ακούσετε, θα κάνει κριτική ο Γιώργος Χελάκης για την αγαπημένη του εθνική. Τώρα με βάλατε εσείς οι τρεις, τις τέσσερις, δεν ήθελα να πω τίποτα, είπα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και δεν θέλω να ακούω αυτές τις υπερβολές. Το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών. Το καλύτερο υλικό όλων των εποχών. Έτσι. Έχουμε προσγειωθεί. Έτσι. Θέλω να δω στον δύσκολο όμιλο που έχει η εθνική μας στο Nations League. Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Τι θα κάνει αν δεν πάει καλά? Πάμε για νέο ξεκίνημα. Θα πάμε μετά για νέο ξεκίνημα νέους αγώνες. Στο Euro, για στα προκριματικά του Euro 2028.

Τάσος λέει καλημέρα με τον Γιοβάνοβιτς. Δεν πάμε πουθενά γιατί δεν φέρουν έναν άλλον Έλληνα προπονητή, εφόσον έχουν καβούρια και δεν πληρώνουν να φέρουν ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας. Δεν είναι θέμα καβουριών. Δεν είναι θέμα ότι ο Γιοβάνοβιτς παίρνει λίγα, Τάσο μου. Κάνεις λάθος. Ο Πάνος λέει: αν ήταν ο Πογέτη, άλλο στη θέση του Γιοβάνοβιτς θα τον είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα. Με καλύτερη αβάντα σε προπονητή δεν έχω ξαναδεί. Θα τον έπρεπε να τον έχει διώξει. Μεγάλη απογοήτευση ο Κακάτσης. Μα ο Κακάτσης είναι αυτός που το πιστώθηκε ως μεγάλη επιτυχία. Ήταν από τις πρώτες κινήσεις του Κακάτση. Κακάτση, κάτσε να δούμε. Καθίστε να δούμε. Θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος όπως ή αποδεχτεί την πρόταση που φέρεται να το έχει κάνει ο Τσίπρας για να κατέβει ως υποψήφιος με την Ελλάς. Τώρα που είπατε εγκοπογέτη, έχω τρομερό παρασκήνιο. Ξέρετε, το φάγανε, το διώξανε, το στείλανε σούμπιτο τον Πογέτη. Ο Πογέτη, ανεξάρτητα τι λέει ο καθένας, αν είναι καλός, μέτριος, κακός προπονητής, δεν παίζεται στην επικοινωνία, έχει την επικοινωνία. Αλλά είναι και ένας περίεργος τύπος, μια περίεργη προσωπικότητα, πολύ σαρκαστικός, που όταν πειράζει και ακόμα και για το χαβαλέ μπορεί να παραξηγηθεί εύκολα. Γενικότερα δεν μπαίνει στην κουλτούρα της χώρας που πάει να δουλέψει, των ανθρώπων. Θυμίζω μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Μπακάκης στους Μπεταράδες και έλεγε ότι ο Πογέτη δεν πήγαινε με τίποτα τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και μετά δέχθηκε και ήρθε να πάρει τη δουλειά, ήρθε προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Θα σας πω γιατί τον διώξανε. Με απέτηση των παιχτών, των Σαουδάραβων παιχτών της Αλ Καλίτς, δηλαδή των γεγόν, των Αράβων της Αλ Καλίτς. Στη διοίκηση της Αλ Καλίτς. Ο Πογέτη είχε αντικαταστήσει τον Γιώργο Δόνη που ανέλαβε προπονητής εκλέκτορας στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας. Και πήγε ο Πογέτη. Δεν τον αντέχανε. Τους έκανε πλάκες, τους μιλούσε περίεργα και κάνανε όλοι μαζί εισήγηση. Δεν τον αντέχουμε. Δεν είπανε στη διοίκηση διώξτε τον γιατί είναι κακός προπονητής. Δεν τον αντέχουμε. Μας προσβάλλει, μας κάνει κτλ. Όλοι. Και έτσι τον διώξανε. Ο Σπύρος λέει: Ευάγγελε, μην κολώνεις, δεν είσαι από δάφτους. Ο Νάι Λέποθ τους έγραψε και έμεινε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Φίλε μου, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γι' αυτό με ακούτε λίγο επιφυλακτικό. Ξέρω και γι' αυτό με ακούτε επιφυλακτικό ότι ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε πολύ τον Άιν Λόπεθ, στη διοίκηση δεν τον θέλανε τόσο πολύ, αλλά είπαν να κάνουν το χατήρι του Μεντιλίμπαρ και δεν ξέρω στην πορεία τι μπορεί να άλλαξε σε αυτό.

Χαμός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ. Μιστακίδης εναντίον Σιάο και Αντετοκούμπο σφάζονται. Η πρόσληψη του Σπανούλη έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ακόμα και αν δίνει περισσότερα χρήματα ο Μιστακίδης για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πείσει παίχτες, ειδικά Έλληνες. Έτσι, οπότε πάει σε ξένους και είναι αλήθεια ότι ψάχνεται ο Μιστακίδης για να κάνει το απόλυτο μπαμ, φέρνοντας το Χεζόνια, κύριε Πουρναρά, στον ΠΑΟΚ. Τρομερό μυθική προσφορά του κάνει, αλλά δεν ξέρω, Χεζόνια που είναι από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκα, έχει 3-4-5 ομάδες. Ο Χεζόνια, το έχουμε ξαναπεί, θέλει να φύγει από την Ρεάλ, δεδομένα αυτά. Είχαμε πει για Ολυμπιακό, είχαμε πει για Χαποέλ, είχαμε πει για άλλη ομάδα. Θα μπορέσουν τα λεφτά και η προοπτική να παίξει το project του, να πει το ναι. Του δίνει 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λίγα για Χεζόνια. Δεν ξέρω πόσα παίρνει στη Ρεάλ. Μπορεί να παίρνει και περισσότερα. Δεν το ξέρω, αλλά γίνεται μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα, και αυτό είναι μόνο καλό, είναι για το ελληνικό μπάσκετ. Κουράστηκα από όλη αυτή την τοξικότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αν μπουν και ΠΑΟ και Άρης θα αλλάξει λίγο το σκηνικό. Δεν πάει όλο αυτό το πράγμα. Βλέπετε με τι πόλωση πάει να γίνει το σημερινό μάτς. Δεν αντέχεται.

Εγώ δεν είμαι φαν της Πυριάρας, αλλά αν ήμουνα, νομίζω ότι για πολλωστή φορά όλη αυτή η τοξικότητα στα ντέρμπι των Ιωνίων θα μου προκαλούσε αηδία. Δηλαδή, αν είσαι λίγο σοβαρός, απομακρύνεσαι με όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είναι κρίμα, γιατί είναι δύο σπουδαίες ομάδες, δύο ομάδες πιο ακριβοπληρωμένες με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Γιατί δεν γίνεται όταν έχεις αυτές τις ομαδάρες να ασχολείσαι με τόσα άλλα εκτός του μπάσκετ, με τόσο τοξικά πράγματα, με όλα αυτά, με όλα αυτά που το Σαββατοκύριακο με ανακοινώσεις και παρασέρεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, έτσι, σε αυτό το πράγμα. Για μένα, ανεξάρτητα πώς θα τελειώσει αυτή η σειρά των τελικών, η φετινή, η τελική, αν θα τελειώσει στα 5 μάτς, στα 3, στα 4, δεν ξέρω, όχι στα 4 δεν μπορώ. Στα 3 δεν γίνεται, μαλακία είπα, στα 4 ή στα 5, πού θα τελειώσει, πώς θα τελειώσει, νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κακό. Έτσι. Για μένα, αλλά δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν θεσμοί. Για μένα έπρεπε να υπήρχαν βαρύτατες ποινές και στις δύο πλευρές. Και στις δύο πλευρές. Έτσι. Και επειδή έχει ξεφύγει το πράγμα, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα προβλεπόντουσαν ποινές ακόμα και για δηλώσεις. Σκληρές ποινές. Με τιμωρίες εδρών, έτσι, με πολύ μεγάλα πρόστιμα χρηματικά. Γιατί, παιδιά, όλη αυτή η τοξικότητα, όλο αυτό το πράγμα προάγει τη βία. Προάγεται έμεσα η βία. Τι δεν καταλαβαίνετε?

Παλιά γινόταν στο ποδόσφαιρο αυτό. Πλέον βλέπουμε και με ευθύνη ο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού γίνεται και στο μπάσκετ. Γι' αυτό λέω να μπει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ σαν ισότιμοι διεκδικητές για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τον Γιανκόν που είπαμε ότι πρέπει να δώσει την έγκρισή του ο νέος προπονητής της Λανς για να προχωρήσει η δουλειά, φέρεται να ενδιαφέρεται και η Άντερλεχτ, η τέταρτη του βελγικού πρωταθλήματος. Και μάλιστα τον θέλει τον Μπιανκόν για βασικό και για ηγέτη. Τον Μπιανκόν, ναι, η Άντερλεχτ. Μην γελάς, ρε Πουρναρά. Γιατί, ρε φίλε.

Λοιπόν, ο Μπιανκόν που έχει ένα συμβόλαιο πάνω από το εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, υψηλό, και ο Ολυμπιακός δεν τον δίνει με λιγότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.

Παιδιά, μη μου στέλνετε τώρα. Εγώ είπα την άποψή μου. Γενικά, μη ήμουν σαφής. Τώρα, μη μου στέλνετε ποιος είναι ο τοξικός που μπαίνει στο γήπεδο, τι κάνει το ένα, θα απαντήσει ο άλλος, ποιος είναι ο αυτός που ανεβαίνει στις εξέδρες, βρίσκεται. Εγώ μίλησα γενικά. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Έκανα ένα γενικό σχόλιο. Όχι, δεν έχω να εξηγήσω, ρε Χάρη, κάτι. Ήμουν σαφής στο κοδότη. Τι να σου εξηγήσω. Ναι, είμαι αντιολυμπιακός. Αν το λες έτσι, είμαι αντιολυμπιακός. Και αν είναι ο ένας ο ορισμός του χούλιγκαν, γιατί και οι άλλοι πέφτουν στο επίπεδό του, η απάντηση. Ο Βασίλης λέει προσωρινή αποβολή από το πρωτάθλημα και να απεχθεί ο τίτλος σε ένα μάτς μεταξύ Άρη και ΑΕΚ. Καλημέρα. Ο Πάνος ο Παναθηναϊκός λέει για να αρχίσει να κυκλοφορεί για Γιαννούλη και Ολυμπιακό σημαίνει ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σχέση με τον ατζέντη του Γιαννούλη, τον Βασίλη Παναγιωτάκη. Πολύ καλή σχέση. Ο Σπύρος λέει ναι, αλλά το Σάββατο μοιράστηκε σε όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ότι έκλεισε και έρχεται. Από ποιον μοιράστηκε?

Για, όταν λέω για τοξικότητα, ο ορισμός της τοξικότητας και πώς αναπαράγεται φαίνεται ξαφνικά από τα μηνύματα που στέλνετε. Είπα αυτό που είπα και 15 μηνύματα. Δεν παίζεστε, δεν παίζεστε. Αυτό σας αντιπροσωπεύει τελικά. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ αποχωρώ, έρχεται Γιώργος Γελάκης. Γιώργος Χελάκης, ο θείος από το χωριό, για το 12-2, εδώ στο 943, Intervention Sports. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση. Θεού θέλοντος, είπαντος, επιτρέποντος, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ναι, Βασίλη μου, Ναυάγιο Γιωβάνοβιτς ήταν το χθεσινό φιλικό, θα συμφωνήσω μαζί σου. Τα είπα και προηγουμένως.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
2: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδας μετά τη χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ακτόρ κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση. Για τους Ερυθρόλευκους, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Σλούκα στη δωδεκάδα του Τριφυλιού. Στο 1-1 η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτεν Sports, επιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λήγει η προθεσμία.

0: χαφ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United όσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ο Θείος από το Χωριό με τον Γιώργο Χελάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Interveten Sports, το ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Τζόρτζης Ιωάννου, Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχω έρθει με καυτό τσιτσιριστό ρεπορτάζ. Πριν από λίγο μου γνωστοποιήθηκε ότι ο Τζόρτζης Ιωάννου απέσυρε το ενδιαφέρον του για την Αντιγόνη, την Κύπρια Αηδό. Ας καθίσει μόνη της να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο για την ευκαιρία που έχασε. Πληροφορώ λοιπόν το πλατή κοινό ότι τώρα εστράφημεν προς Βρυσιείδα Ανδριώτου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα ημερών η κοπέλα να υποκύψει στα θέλγκυτρα του φίλου μας του Τζόρτζη του Ιωάννου. Μόνο εδώ καυτό τσιτσιριστό ρεπορτάζ. Αυτές τις μέρες αναμένεται ο Τζόρτζης να τις κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του για εκείνη. Η κοπέλα τα είχε με τον, δεν θυμάμαι αυτόν που ήταν ο άλλος στο Survivor, παιδιά, από φαρμακοποιός, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα, να με συγχωρείτε, αλλά τώρα έχουν χωρίσει, είναι ελεύθεροι και οπωσδήποτε, ας πούμε, αναμένεται η πρόταση αυτή που θα της κάνει ο φίλος μου ο Τζόρτζης να τη συγκινήσει. Πώς αλλιώς δηλαδή. Εδώ στον 943 Interveten Sports για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.30 γιατί μετά υπάρχει ένα ραντεβού το οποίο δεν μπορώ να αποφύγω. Δεν περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο βουτυγμένο στην τοξικότητα. Αναφέρομαι στα όσα ακολούθησαν, στα όσα έγιναν αλλά και στα όσα ακολούθησαν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και τα πολλά πάρα πολλά παρατράγουδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι κανονικό μπάσκετ, είναι παραμπάσκετ. Και πρέπει να σταματήσει να μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν παίρνω το μέτρο να μετρήσω ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο, διότι προφανώς δεν φταίνε όλοι το ίδιο. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Έχει παραγίνει το κακό. Δεν μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για τους παίχτες που παίζουν τα συστήματα των προπονητών, μιλάμε για όλα τα άλλα, τα καραγκιοζηλίκια. Καραγκιοζηλίκια που ξεκίνησαν από τις βρισιές οι οποίες ακουγόντουσαν καθαρά την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Γεγονός απαράδεκτο. Και φτάνουν μέχρι τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να πιστοποιούν ένα χαμηλό επίπεδο αντιπαράθεσης. Ένα χαμηλό ορισμένες φορές και να μην το χαρακτηρίσω χυδαίο επίπεδο αντιπαράθεσης. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένα λόγο να υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου όταν παίζουν οι ομάδες στην Basket League. Κανένα απολύτως λόγο δεν βλέπω. Εκτός αν ο λόγος είναι, επειδή οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι, να μάθουν τον εθνικό μας ύμνο. Αν είναι όμως να βάζουμε τον εθνικό μας ύμνο στα παιχνίδια τα μεταξύ μας στο πρωτάθλημα και να βρίζουν πάνω του οι οπαδοί των ομάδων, όποια και αν είναι η ομάδα, όποιοι και αν είναι οι οπαδοί, τότε καλύτερα να σταματήσουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν τον έχουμε τον εθνικό ύμνο για να μας τον λέρουν διάφοροι απίθανοι τύποι που πάνε στα γήπεδα. Διάφορα νούμερα δηλαδή.
Και εδώ, επειδή στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη, γιατί δεν συμβαίνει μόνο με αυτούς, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή αυτοί που το έκαναν ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού, έτσι, θα περίμενα και μία σαφή καταδίκη αυτής της συμπεριφοράς από την ΚΑΕ του Παναθηναϊκού. Χωρίς ναι μεν αλλά.

Σήμερα σε 9 είναι το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και θέλουμε να ελπίζουμε, όχι το πιστεύουμε, ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, βρε αδερφέ, να κυλήσουν όλα ομαλά. Να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ. Αμάν πια, βαρεθήκαμε με δεξικότητα.

Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε εδώ από τον 943 Intervention Sport στη μέτρια περιγραφή του Γιώργου Κογκαλίδη, του άλλου θείου από το χωριό. Τελευταίες δηλώσεις του Αταμάν. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Έτσι. Τι σου λέει, ότι σε περίπτωση που χάσω δεν υπάρχει περίπτωση, φταίνει διαιτητές. Σας το λέω από τώρα. Τώρα το λέει για να τα ακούσουμε εμείς, το λέει για να τα ακούσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω.

Ο φίλος μου Τάσο λέει: Καριμέρα, θεία Λεβεντιά. Πρόσεχε τι λες, γιατί μετά θα βγει ο Συρίγκος, θα μας πει ότι καλά έκαναν και έβριζαν τη στιγμή που ακούγονταν ο εθνικός μας ύμνος. Σε σίγουρο ότι θα το πει αυτό το πράγμα, φίλε μου. Chemistry, just you and me. Ο φίλος μου Χάρης λέει: Coach, μόνο αν κερδίσει η ομάδα με πρόεδρο που επικυρίσει ανθρώπους, αφήνει στριγκάκια, βρίζει διαιτητές, γυναίκες και τον προπονητή που λέει μπάσταρδο του Ολυμπιακού. Αλλιώς το άθλημα του μπάσκετ πλήττεται από τοξικούς. Με πληθυντικό παρακαλώ, λέει ο φίλος μου, θεωρώντας ότι η τοξικότητα αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, λέει: Υπάρχει περίπτωση να κατέβει στο σεφ ο κύριος Γιανακόπουλος? Δεν το πιστεύω, παιδί, αλλά τι να σας πω, δεν το ξέρω, έτσι.

Λοιπόν, στο 69-39-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, έτσι, μέσω του Viber, αυτός είναι ο αριθμός, πάντα αχρεωστήτως, να συζητήσουμε για όλους και για όλα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και βεβαίως έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τη δουλειά αυτή και το email του σταθμού, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr, το επαναλαμβάνω, onair@943.gr.

Το χειρότερο της παιχνίδι επί επιχής Γιοβάνοβιτς έκανε η εθνική ομάδα την Κυριακή το βράδυ κόντρα στους πιτσιρικάδες της Ιταλίας στο Παγκρίτιο. Ήταν μια εμφάνιση εντελώς νερόβραστη, μια εμφάνιση που μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Τα πιτσιρίκια της Ιταλίας, παίχτες 18, 19, 20 και 21 ετών με εξαίρεση τον Ντοναρούμα, έπαιξαν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τη δική μας εθνική. Ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και μέχρι την αποβολή. Πέτυχαν ένα γκολ, θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και άλλα απέναντι σε μια ομάδα που δεν κατάφερε να κάνει μια επίθεση της προκοπής. Τι λέγαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι η εθνική δημιουργεί, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει, χάνει τις ευκαιρίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, ότι η εθνική είχε αδυναμία ακόμα και στην προσπάθειά της να πάει την μπάλα μπροστά, αποτύχανε. Και αυτό γιατί οι δύο ακραίοι back extreme στο σύστημα 3-4-3, ο Βαγιανίδης και ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσαν να επιτεθούν και οι δύο αμυντικοί της half, ο Μουζακίτης με τον Τριάντη, δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό σύστημα το 3-4-3 και ειδικά όταν αντιμετωπίζει στο Nations League ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Λέω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση η εθνική μας ομάδα ήταν αποκαρδιωτική. Βεβαίως μετά την αποβολή του Ρετζιάνι, όταν οι Ιταλοί έμεναν με 10 παίκτες, πήραμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλά από αυτό το παιχνίδι, το μόνο ουσιαστικά που έχουμε να θυμόμαστε είναι η ενέργεια του Χρήστου Τζόλη που δεν άφησε απάτη καμία σπιθαμή του γηπέδου και η καλή μεστή εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε πολλά πράγματα για να γίνουμε ανταγωνιστικοί το Σεπτέμβριο στο Nations League. Και να μην λέμε πάλι τα ίδια, εκείνο που πρέπει να πάρει απόφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να προχωρήσει εδώ και τώρα στην πλήρη και χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανανέωση της εθνικής ομάδας. Δεν γίνεται πια με τους παλιούς. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάμε παρακάτω και πρέπει να το κάνουμε τώρα.

Φαντάζομαι σε γενικές γραμμές, όσο σας είπα προηγουμένως, συμφωνείτε. Η εμφάνιση της Εθνικής ήταν μετρίως μέτρια, για να μην πω ήταν αποκαρδιωτική. Εδώ χρειάζεται να αλλάξουν πράγματα και πράγματα πολλά, για να πάμε παρακάτω. Διότι αυτό που είδαμε δεν μπορούσε να μας ικανοποιεί. Και ασφαλώς τους 13.000 φίλους Εθνικής που πήγαν στο Παγκρίτιο χθες το βράδυ δεν τους ικανοποίησε, παρά το γεγονός ότι όσο μπορούσαν και όσο και η Εθνική Ομάδα με την απόδοσή της τους επέτρεπε, βοήθησαν τους διεθνείς. Μου άρεσε ο Κιζηρίδης, έτσι φάνηκε πολύ ενεργητικός, με διάθεση να πάει στο ένας εναντίον ενός. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από μια αλλιγόλεπτη συμμετοχή, ούτε από την παρουσία του Θανάση Ανδρούτσου, που και αυτός γύρισε στην Εθνική μετά από 5 χρόνια και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Η γενική εικόνα όμως, φίλες και φίλοι, η γενική εικόνα ήταν εξαιρετικά αρνητική και θα χρειαστεί να διορθωθούν πολλά πράγματα. Θα μου πεις όμως, η Εθνική έπαιζε χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς τον Καρέτσα, δεν μπορεί να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Όχι, δεν μπορεί να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Υπάρχει όμως ένα συμπέρασμα που υπερισχύει όλων των άλλων, ότι πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ όσους έδωσαν πολλά πράγματα στην Εθνική παίζοντας με τα γαλανόλευκα τόσα χρόνια. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε το βήμα παρακάτω. Τελεία και παύλα.

Ο φίλος Μονικήτας λέει: ωραία λογική, κύριε Χελάκη. Πονάει κεφάλι το κόμμα με το σκεπτικό σας, επειδή βρίζουν και τον Μπαρτζόκα να παραιτηθεί από προπονητής. Σαν παράδειγμα, το αναφέρω από όλες τις πλευρές και την ελληνική σημαία και ναι, πρέπει να την καταργήσουμε. Εγώ μιλάω για καμία κατάργηση, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος να ανακρούεται το εθνικό σύμνος? Για ποιο λόγο ανακρούεται το εθνικό σύμνος σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος? Δεν το ξέρουμε ότι είναι ελληνικό το πρωτάθλημα? Τι δεν ξέρουμε και πρέπει να ανακρούνται οι εθνικοί ύμνοι? Να παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ομάδα του εξωτερικού, βεβαίως το καταλαβαίνω. Τώρα για ποιο λόγο? Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μιχόπουλος μου λέει: χαίρετε κύριε Χελάκη, πήγαμε αυτές τα τερτύπια, ήταν πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ, αλλά από το σταθμό το δικό σας δεν μας πήραν ποτέ τηλέφωνο, έτυχε που το άκουσα. Άκουσε κύριε Μιχόπουλε, έχω τα παιδιά εδώ, έτσι, σε έχουν πάρει 4 φορές τηλέφωνο και δεν σε βρίσκουν. Το γεγονός όμως ότι πήγες και πέρασες καλά έχει τη σημασία του. Και επειδή το αναφέρεις τώρα, πρέπει να πω ότι και αυτή την, εβδομάδα σας στέλνουμε στα τερτύπια τα οποία έχουν ανοίξει τώρα έξω και μπορείτε να πάτε στο χώρο έξω τώρα, τον ανοιχτό χώρο και να περάσετε καλά, τα Τοΐου 56 στη μεταμόρφωση, τερτύπια live, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κλήρωση κάνουμε, όχι διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και πάτε με την παρέα σας 4 άτομα, κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν πληρώνετε τίποτα στα τερτύπια, είτε την Παρασκευή το βράδυ είτε την Κυριακή το μεσημέρι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κοντογιώργος μου λέει: εθνική θα πάει μπροστά μόνο με coach Χελάκη. Ανέλησε ένα μάτς σε Λιάννα Περθώρη για να μάθουν μπαλίτσα. Γιώργος από τα Σελά της Βρετανίας. Γεια σου φίλε μου Γιωργάρα, να είσαι καλά. Γιάννης, και γιατί να μην ακούγεται ο εθνικός ύμνος? Και αφού καλώς ή κακώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος, είναι δυνατόν να υπάρχει γιούχα? Ποια ήταν η ανακοίνωση του Πατριώτη, όπως λένε αφεντικού σας? Συγγνώμη, του κυρίου Γιαννακόπουλου. Άκουσε να δεις, Γιαννάρα, εμείς εδώ δεν έχουμε αφεντικά. Ούτε τον κύριο Γιαννακόπουλο, ούτε τον κύριο Αγγελόπουλο, τους κυρίους Αγγελόπουλους, ούτε τον κύριο Ηλιόπουλο, ούτε τον κύριο Μαρινάκη, ούτε τον κύριο Σαββίδη, ούτε τον κύριο Αλαφούζο. Είμαστε μόνοι μας. Και μια ματιά, άμα ρίξεις το πρόγραμμά μας, το καταλαβαίνεις. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν πάρα πολύ να ξέρεις τι κουβεντιάζεις, έτσι. Για να μην σου πω τίποτα άλλο βαρύτερο, φίλε μου Γιάννη, να είσαι καλά και να κάνεις καλή ακρόαση. Ο φίλος μου ο Πάρης λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο, προκαταβολικά συγγνώμη αν η ερώτηση είναι αδιάκριτη, στη γιορτή του Sport FM θα πάτε? Ο φίλος μου προφανώς αναφέρεται στα 30 χρόνια του Sport FM. Καταρχήν να πούμε να τα κατοστήσει ο Sport FM, είμαι καλεσμένος σε αυτή τη γιορτή, το πιθανότερο είναι να πάω, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Armyland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Άτυπη συνοδός των Υπουργών Άμυνας των 27 σήμερα στην Λευκωσία. Πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρησιασπίδες, τις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο. Θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που έχουν κατεύθυνση στο έδαφος του. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Εν τω μεταξύ, νέο σεισμός 4,3 ρίκτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για Λουκέτο, μιας εταιρείας, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε καταγγελία σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυλαία έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Τουλάχιστον 19 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά. Άνεμοι μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πάντα ακούτε 943 Intervetan Sports και την εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Και σε λίγο θα κατευθυνθούμε προς Πειραιά. Θα κατευθυνθούμε προς Πειραιά, διότι εκεί μας περιμένει ο Κώστας Σαμοθράκης, ο γόης της Καστέλας, ο άρχοντας της Πειραϊκής, το χρυσό αγόρι του Πασαλιμανιού. Και έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Τώρα τελευταία κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει δυνατή πρόταση στην Augsburg για να πάρει τον αριστερό της μπακ, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα δούμε πώς είναι αυτό το θέμα, τι γίνεται με τον Μοφέο, τι γίνεται με τον Νάι Λόπες, τι γίνεται με τον Πόποβιτς, πού ψάχνει ο Ολυμπιακός για τερματοφύλακα, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι χτυπά σε πολλά μέτωπα. Ξέρουμε ορισμένα, προφανώς δεν ξέρουμε και άλλα, έτσι.

0: Η Μαρίνα μας ρωτάει καλημέρα τι έγινε με την κλήρωση για σπέτσες. Για την κλήρωση για σπέτσες την κάναμε. Την κάναμε την Παρασκευή το πρωί, 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου του Γεωργιάδη και του Πάνου του Πουρναρά. Μαρίνα μου, προφανώς δεν ήσουν τυχερή. Δεν ήταν τυχερή, Μαρίνα, ε. Δεν ήταν.
1: Γυναίκα ήταν.
0: Γυναίκα ήταν, τυχερή. Για να το ψάξουμε, να το ψάξουμε. Μήπως Μαρίνα μου είσαι εσύ. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει: ποιος στηρίζει τον Γιοβάνοβιτς, δεν βλέπουν ότι δεν τραβάει. Επειδή είχε κάποτε τον πάω ψηλά στη βαθμολογία, τον έχουμε κάνει Ανσελότη. Και ποιον να φέρουμε, ρε φίλα, άμα δεν κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Ποιον να φέρουμε, για όνομα του Θεού. Για σιγά.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα που σας είχα προαναγγείλει να πάμε στον Πειραιά να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πες την αλήθεια. Μην μου πεις ότι σε σπίτι δεν τα τρώω αυτά.
1: Είμαι με Μινά Χατζίδη, ο οποίος σου μεταφράζει τη γράφουν τα γερμανικά σετ για τον Γιαννούλη.
0: Καταρχήν, χαιρετίσματα στο μεγάλο Μινά Χατζίδη.
1: Τα δίνω.
0: Και πες μου τι γράφουν, διότι αυτό τώρα ρωτάει όλος ο κόσμος.
1: Κοίταξε να δεις, όχι μόνο το Kicker, το οποίο το είχε σήμερα από το πρωί θέμα, αλλά και άλλα γερμανικά site φαίνεται να έχουν τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή σαν φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς αμυντικού αριστεροπόδαρου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτό έμοιαζε λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που τον είχε σε προτεραιότητα, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται να έχει κάνει πίσω. Δηλαδή, ακόμα και ένα-δύο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που άκουσα από το πρωί, δίνουν περισσότερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό να τον αποκτήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει κάνει μια τρομερή σεζόν, όπως μου λέει ο Χατζίδης τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος με την Augsburg. Με 29 συμμετοχές, έτσι, 2 γκολ και 4 ασίστ. Από τον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι και λογικό το βλέπω.
0: Πάντα Ολυμπιακός
1: έχει τακτική.
0: Πάντα Ολυμπιακός, Κώστας, το ξέρεις.
1: Ναι, όχι, γενικά και με το θέμα του Γιαννούλη και του Τσιμίκα και του Ποντένσε κρατάει χαμηλά την μπάλα. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη μια πολύ καλή πρόταση γύρω στα 3,5 εκατομμύρια στην Augsburg, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Και περιμένει απάντηση και με τον παίκτη, ενώ πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θέλει να συνεχίσει σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, τώρα να έχει αλλάξει άποψη για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί βλέπει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει μέλλον στα 30 του χρόνια. Είναι μια ιδανική χρονική στιγμή, αν θέλεις, να παίξει και στο Champions League, εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει, να παίξει και στην Ευρώπη. Οπότε φαίνεται αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να πάει ο Ολυμπιακός στον Γιαννούλη και να τον προτιμήσει αντί κάποιας άλλης περίπτωσης είναι σημαντικές. Και νομίζω ότι έτσι όπως βαδίζουμε, βάζει τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός τις δύο θέσεις που θέλει για Έλληνες παίκτες να είναι αριστερά ο Γιαννούλης και δεξιά ο Τσάπρας.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις έμοιαζαν
0: ναι.
1: και μοιάζουν, έτσι μην βιαστούμε, γιατί ξέρουμε πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται να το παλεύει πολύ γιατί θέλει να προσθέσει το δυναμικό του δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές για να βελτιώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια όλα αυτά, Γιώργη, που συζητάμε είναι ότι θα πρέπει να έρθει μια πρόταση για τον Ορτέγκα που την ακούμε εδώ και αρκετό καιρό και ακόμα δεν έχει έρθει. Ο μάνατζερ του βέβαια έχει πει ότι έχει πρόταση από Ιταλία. Αλλά επίσημα δεν έχει έρθει κάτι ακόμα, γιατί θα πρέπει να διάσει κάποια θέση για να έρθει ο Γιαννούλης. Εντάξει, δεξιά έχει φύγει ο Κωστίνια, ο Ροντινέη χρήστηκε σαν δεξί εξτρέμ από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει δύο μπακ δεξιά. Ο ένας θα είναι φαίνεται όπως φαίνεται ο Μαφαίο.
0: Μάλιστα. Αυτόν τον κλειδώνει φαίνεται δηλαδή αυτός.
1: Ναι, φαίνεται ότι την κλειδώνει από τη μεταγραφή. Τα έχει βρει με τη Μαγιόρκα και ο παίκτης φαίνεται να έχει πει οκ, ότι να θέλει να μετακομίσει. Μια εξαιρετική περίπτωση με βάση τα όσα γράφονται και ακούγονται. Δεν τον έχω δει, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο.
0: Ναι.
1: Αλλά με αυτά που ακούω και διαβάζω φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση και με καλή ποδοσφαιρική πορεία μέχρι τώρα. Δηλαδή είχε παίξει και στη Manchester City, είχε πάει στη Manchester City, είχε πάει στη Στουτγκάρδη κάποια στιγμή ο Μαφαίο.
0: Μάλιστα.
1: Από τα 15 χρονών όταν ξεκίνησε ας πούμε και τον αγόρασε η Manchester City.
0: Για Πόποβιτς, τερματοφύλακα από τον...
1: Φαίνεται εκεί να καταλήγουν. Και όχι στον τερματοφύλακα της Ρίο Άβε που συζητάγαμε. Αλλά με τη Λίμπαρ Γιώργη αυτή τη στιγμή τον καίει η δεξιά πλευρά κυρίως.
0: Ναι.
1: Γιατί γυρνάμε ότι σε τρεις εβδομάδες ακριβώς σε 321 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θέλει να καλύψει αυτό το κενό. Θέλει να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια θέματα για ό,τι αφορά τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, γιατί το ρόστερ πρέπει να αδειάσει, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό, δεν μπορεί να... Με τη Λίμπαρ δεν αλλάζει την τακτική του αυτή. Πάνω από 25-26 παίκτες στο ρόστερ, αυτό δεν το θέλει. Μέχρι να ξεκινήσει λοιπόν η προετοιμασία, θα πρέπει εκτός από το Φορτούνι και τον Μαφέο και ενδεχομένως τον Τζάπρα, ας πούμε, ή τον Γιαννούλη, σε συνδυασμό και με τον Ουνάη Λόπεθ που επιμένω.
0: Εσύ επιμένεις για τον Ουνάη Λόπεθ, έτσι?
1: Ναι, επιμένω γιατί το έχει υποσχεθεί στο μάνατζερ, ο οποίος είναι μάνατζερ και του Μεντιλίμπα. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να πιστεί να παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο. Φαίνεται να θέλει να φύγει εκτός Ισπανίας στα 30 του χρόνια και αυτός. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει παίκτες, Γιώργο, όχι μεγάλους ηλικία. Δηλαδή 30 χρονών και ο Γιαννούλης και ο Ναϊ Λόπεθ.
0: Είναι 30 ο Γιαννούλης, είχα την εντύπωση ότι είναι παρακάτω. Ναι. Θα 30 άρισε γι' αυτός.
1: 30 είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι 30 είναι. Αν κάνω λάθος, θα μου διώξει κάποια τα παιδιά εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι 30 χρονών. Οπότε κάπου εκεί θα κινηθούμε και περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις να δούμε ποιες θα είναι οι προσθήκες, τουλάχιστον από αυτές που περιμένει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί και για τον Γιαννούλη προφανώς έχει δώσει το OK, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει σε χαρτογράφητα νερά ο Ολυμπιακός. Άλλωστε είναι γνωστό ότι περιμένει το OK του προπονητή για όλες τις περιπτώσεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή.
0: Ναι. Πάντως αυτό το μπάσιμο έτσι για Γιαννούλη, αν οι πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία, όπως σου τις λέει και ο Μινάς ο Χατζίδης, είναι σημαντικό. Πράγματι 30 χρονών είναι ο Γιαννούλης.
1: Εγώ νομίζω ότι από τις περιπτώσεις που γράφονται και ακούγονται αυτή τη στιγμή, ακόμα και για αυτό τον της Σεβίλης, πώς το λένε, το αριστερό μπακ.
0: Πεδράσα κάπως έτσι, ναι.
1: Ε?
0: Πεδράσα κάπως έτσι.
1: Τον Πεδράσα, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εξαιρετική περίπτωση ο Γιαννούλης, το ξέρουμε, είναι και Έλληνας, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μετρήσουν πολύ ωραίες οι αποφάσεις του Ολυμπιακού για ό,τι αφορά τις προσθήκες με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 Έλληνες, το Φορτούνι, το Ρέτσο, τον Τζόλι και τον Μουζακίτη. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μουζακίτη αν έχει κάποια πρόταση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Και θα πρέπει να μείνουν μετά οι άλλες 4 θέσεις για τη λίστα Β.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες. Που είναι γηγενής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που τους καίει στον Ολυμπιακό. Το έχει καταλάβει και με τη Λίβερο ότι δεν μπορεί να κινηθεί διαφορετικά. Γι' αυτό και πριν από λίγες μέρες, από την Πέμπτη θυμάμαι, σου είχα πει ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και για το Μασούρα, ας πούμε. Εάν δει ο Ολυμπιακός ότι δεν βρίσκει λύσεις για ό,τι αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη στο δεύτερο πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, φίλε, να δούμε τι θα γίνει και με τους 7 μη κοινοτικούς που υπάρχουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα, τουλάχιστον για τον Κλέιτον και τον Ορτέγκα. Δεν σου λέω για τον Ταρέμι, γιατί τον Ταρέμι είναι προφανές, Γιώργο, ότι θα πρέπει να τελειώσει το Μουντιάλ. Θα περιμένει μάλλον το Μουντιάλ, που είναι μια καλή ευκαιρία για να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ότι θα φύγει ο Ταρέμι, θα φύγει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο το έχει καταλάβει, ας πούμε. Ότι δεύτερος δεν μπορεί να είναι. Δεν θέλει να είναι. Όχι, δεν μπορεί, δεν θέλει να είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει το LKB. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μετά το τέλος του Ιουλίου να δούμε τι θα κάνει, τι απόφαση θα πάρει ο Ταρέμι και αν θα διάσει και μία ακόμα θέση. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 7, ο Ορτέγκα, ο Κλέιτον και ο Ταρέμι είναι οι τρεις ξένοι οι οποίοι έχουν τις πιθανότητες να μας αποχαιρετήσουν.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χαιρετισμού στο Μίνα Χατζίδη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Μας τα είπε όλα ο Κώστας Σαμοθράκης και μας είπε πρώτον ότι ναι, βουίζει η Γερμανία, να το πω έτσι κάπως με υπερβολή, για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δεύτερον, ότι ο Μαφέο από τη Μαγιόρκα έρχεται στον Ολυμπιακό για να καλύψει τη θέση του δεξιουμπάκ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στο Λεβαδιακό να πάρει και τον Τσάπρα, τον 24χρονο δεξιό μπακ, που ήταν ίσως ο καλύτερος δεξιός μπακ του πρωταθλήματος φέτος. Κατά τη γνώμη του Κώστα, και ο Κώστας πάντα έχει καλές πληροφορίες, δεν έχει λήξει το θέμα αρνητικά για τον Νάι Λόπεθ, ο παίκτης, το πιο πιθανό είναι να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, και υπάρχει μια στροφή από το Μίστα στον Πόποβιτς για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Αυτά.

0: Πάμε τώρα στον Νίκο τον Μποζιονέλο, γιατί έχουμε σημαντικά θέματα που πρόκειψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις πρωτοβουλίες Αλαφούζου, και να μας εξηγήσει ο Νίκος περί τίνος πρόκειται και να δούμε και πώς ακριβώς το οργανώνει ο Αλαφούζου. Δηλαδή διαβάζουμε και άλλα πράγματα σήμερα για Ηρακλή. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Δεν θα ισχυάσουμε ποτέ και τα λοιπά.
0: Μπορείς να μας το κάνεις 50ράκια να το καταλάβουμε.
1: 50ράκια, γιατί ο κόσμος εντάξει δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Και βλέπω και συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει μία συνήθιση. Λοιπόν, ναι, θα πάρουμε επιγραμματικά. Με τη σειρά και χρονολογικά. Από πέρυσι υπάρχει μία εταιρεία που λέγεται Per Capita. Και όσο το καταλαβαίνετε, αυτή η εταιρεία είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Dragon Solak της Nova. Ναι. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία απέκτησε πέρυσι τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ΠΑΕ τη Super League, με εξαίρεση, θα να λέω με εξαίρεση, τον Παναθηναϊκό, που υπέγραψε απευθείας συμβόλαιο με την Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Και τα εκχώρησε σε Nova και Κοσμοτέ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και άλλες ομάδες δεν υπέγραψαν με τις συνδρομητικές. Υπέγραψαν με την Per Capita.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουμε, και να το κάνουμε και λίγο λιανά, ότι η ομάδα του Σαββίδη, η ομάδα του Λιόπουλου, γιατί μιλάμε για επιχειρηματίες, υπέγραψαν συμφωνία, γιατί κοιτάνε το καλύτερο και το συμφέρον τους, με την εταιρεία Τζίγκερ, Μαρινάκη και Σόλακ. Αυτή η εταιρεία τα εκχώρησε στις συνδρομητικές, και επειδή ήταν οι ομάδες ίδιες, δηλαδή η Νόβα έδειχνε πάω και Άρη, ξανά έδειχνε πάω και Άρη, δεν φάνηκε η διαφορά. Τα συμβόλαια είναι τριετή και τετραετή. Αργότερα, μέσα πριν από μερικές εβδομάδες, μάθαμε ότι ο Μαρινάκης, ο Τζίγκερ, όχι με τον Σόλακ αυτή τη φορά, με τον Κυριακού του Αντένα, μπήκαν στην εταιρεία του Αντένα Plus. Εκείνο το συνδρομητικό που μας έσπασε τα νεύρα στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν θα μείνει Αντένα Plus. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα τι έχει? Έχει άδεια λειτουργίας streaming πλατφόρμας. Όταν λέμε streaming, εννοούμε όπως είναι το Netflix. Παίζει μέσω ίντερνετ. Ωραία. Και έχουν πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και περιμένουν το OK, το οποίο από ό,τι μαθαίνω από την πιάτσα είναι τυπικό. Και αυτό αργότερα που έκαναν μαζί με τον Κυριακού του Αντένα θα εξελιχθεί σε πλατφόρμα, σε ελληνικό Netflix.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έχει σειρές, θα έχει ταινίες. Δηλαδή μου, η καινούργια σειρά του Παπακαλιάτη δεν θα παίξει στο Μέγκα, ξέρω εγώ, όταν βγει. Θα παίξει πρώτα εκεί και θα παίξει μετά στο ελεύθερο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Έτσι. Και προφανώς, επειδή τα πολλά τα λεφτά και από τους συνδρομητές αλλά και από γενικώς στην αγορά είναι για τα αθλητικά, από τη στιγμή που ίδιες τσέπες είναι, υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα πάρει και τα μάτια της Super League για τις ομάδες που έχουν υπογράψει με την Per Capita.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσχυε μέχρι και ισχύει μέχρι τώρα. Εκτός λοιπόν εμφώνος, εκτός συνεργασίας, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με την αντιπαλότητα που έχουν ειδικά ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος αποφασίζει να προχωρήσει στην δική του Per Capita, στη δική του πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και λανσάρει το Παναθηναϊκό TV, βασικά το επαναλανσάρει, να μεταδίδονται εκεί οι αγώνες του Παναθηναϊκού. Ποιοι αγώνες? Οι εντός έδρας στο πρωτάθλημα και τα play-off, και τα ευρωπαϊκά πια, τα προκριματικά του Conference League, που είναι εκτός κεντρικής διαχείρισης. Η κεντρική διαχείριση είναι Κοσμοτέ, όπως ξέρουμε, και ένα μάτι στον Αντένα. Τα καλοκαιρινά προκριματικά τα εντός. Τώρα μπορεί να πάρει και κανένα εκτός έδρας. Αυτό με τον Παναθηναϊκό TV εννοείται ότι θα είναι συνδρομητικό. Μου λένε ότι θα είναι προσιτά τα πακέτα για όλους κτλ. Και ότι θα προσπαθήσουν να τα ανεβάσουν και στις πλατφόρμες Nova, Κοσμοτέ, Vodafone κτλ. Για να μπορεί ο κόσμος να το βλέπει και πιο εύκολα την τηλεόραση. Γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τεχνολογία.
0: Ασφαλώς.
1: Από εκεί και πέρα, αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, από όσα μαθαίνω, δεν είναι απλά σε στάδιο συζητήσεων. Έχουν φτάσει σε στάδιο υλοποίησης, δηλαδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις, με και άλλα κανάλια, με υποδιαμόρφωση κανάλια, με υπάρχοντα κανάλια, δηλαδή να υπάρξει, ρε παιδί μου, ένα συνδρομητικό μπουκέτο, ένα πακέτο το οποίο δεν θα έχει μόνο τον Παναθηναϊκό μας.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βγήκε και η είδηση από τους συναδέλφους του SDNA που κάνουν follow-up σε αυτό που έγραψα χθες, αναφορικά με τη συμφωνία Ηρακλή Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά. Και αυτό ανοίγει τον ασκό του αιώλου, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μπροστά μα τα συμβόλαια, τι συμβόλαια ας πούμε έχει υπογράψει ο Πανετολικός ή ο Αστέρας Τρίπολης με την Per Capita, και αν σπάει εύκολα μπορεί να τους πει ο Αλαφούζου, ελάτε εδώ. Όπως βλέπουμε, η επιχειρηματική κυρίως, και το τονίζω πάντα, και κατόπιν ποδοσφαιρική αντιπαλότητα μεταφέρεται και στο τηλεοπτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλαφούζος αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από όλους και πάει να κάνει κάτι δικό του. Οι αντιδράσεις ποικίλες, διαβάζοντας λίγο τα σχόλια, δηλαδή μου έκανε εντύπωση τώρα να σου πω ένα λίγα, εσύ Γιώργο, όταν το ανέβασε το link το Facebook του SDNA και τα παιδιά που κάνουν τα social, κράζανε. Άλλες συνδρομές, τι βλακίες είναι αυτές, το ένα το άλλο. Ενώ τα σχόλια μέσα στο site, από κάτω, ξέρεις που βγαίνουν, ήταν υπέρ αυτού. Δεν υπάρχει μία γραμμή.
0: Εντάξει, μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί θα πρέπει να. Εν πάση περιπτώσει, ήξερε συγκεκριμένα που θα πάει να δει, τώρα θα μπερδευτεί λιγάκι.
1: Ναι, και το αναφέρω γιατί άκουσα συναδέλφους να λένε ότι στον Αντένα και στην Περκάπιτα είναι ίδιοι ιδιοκτήτες. Όχι, στην Περκάπιτα η εταιρεία που έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι ο Σόλακ. Σε αυτό την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί με βάση τον Αντένα δεν θα είναι Αντένα. Επειδή θα με τρομαστεί αλλιώς, ρε παιδί μου. Χελάκι,
0: ναι.
1: Δεν είναι ο Σόλακ, είναι ο Κυριακού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Βέβαια και πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει πάλι το ίδιο ο Παναθηναϊκός και τελικά δεν προχώρησε. Ουσιαστικά βρήκε τότε καλύτερο συμβόλαιο. Το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει μια διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι αδικείται και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αναφορικά με τα συμβόλαια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι γύρω στα 16 το χρόνο, εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 10. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ περίπου εκεί, 10, 11 κτλ. Νομίζω τώρα για τον Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου και ειδικά για τους αιώνιους, ότι δεν θα μπορούσε. Αυτό θεωρούν και στην παρέα, ότι δεν μπορεί να δίνεις 10 σε εμάς και 16 στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, και το ανέφερα κιόλας, αυτή τη στιγμή που είναι διαρροή από την ΠΑΕ, ξανά, ρεπορτάζ είναι, έτσι. Εγώ κρίνω και μιλάω με όλες τις πλευρές. Ότι επίσης υπάρχει και ενόχληση με τους speaker, τα οποία πάντα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί πραγματικά... μου, πολύ τραβηγμένο. Και τώρα πάλι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη κόντρα με την ΕΡΤ, έτσι, πολύ μεγάλη.
1: Έχει απαντήσει η ΕΡΤ, ήδη έχει βγει μια ανακοίνωση πριν από λίγο σε όλα τα site, τη βγάλανε και τα παιδιά από την ΕΡΤ. Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά το λέω σε προέδρους και παράγοντες, αφήνω έξω τους παίκτες που δεν ασχολούνται. Είδα, ρε εσύ μου στείλανε ένα βίντεο τις προάλλες και θέλω να το πω, δεν το είχα προσέξει, στο τέλος του αγώνα της Παρασκευής, ότι ο Μιλουτίνοφ πήγε και χαιρέτησε όλους τους παίκτες αντίπαλες αποστολής του Παναθηναϊκού και καταχειροκροτήθηκε στο γήπεδο. Λέω, κοίτα να δεις, το προφανές το κάνουμε, το ανεβάζουμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Μιλάω και να λέω, παιδιά, δεν θα στάνει δημοσιογραφτού. Και στους πράσινους και στους κόκκινους και στους κίτρινους. Κάπου όπα δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Κάπου όπα. Αυτά μέχρι στιγμής στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο βλέπεις ότι εξελίξει είναι ραγδαίες. Επίσης να πω ότι από θέμα εισόδων αυτό το έχει γράψει και χθες πολύ ωραία ο Λόπρος Καρακάνης, το δεν το ξαναγράψω πάλι σήμερα, να το γράψω στο Sportal, αναφορικά και με το οικονομικό. Δηλαδή άλλο να έχεις εγγυημένα 10 εκατομμύρια μεικτά από την Κοσμοτέ και άλλο τώρα δηλαδή θα καταθέσεις το φακελό σου του ΕΦΑ και θα πεις κάνουμε συνδρομητικό και θα έρθουν συνδρομητές.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα τις μέρες μας.
0: Ναι,
1: βέβαια. Και εντάξει, να το αλαφρύνουμε σε εισαγωγικά ή μη λιγάκι και... Την Ελλάδα του Μητσοτάκη, αδερφέ, με την ακρίβεια να έχει φτάσει στο Θεό, δηλαδή να πληρώσει και 10 ευρώ το μήνα σου ξυνίζει τώρα. Μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε ψέματα. Το λέμε, κοιτάμε όλο το πορτοφόλι μας πλέον.
0: Έτσι είναι.
1: Ρε εσύ, 14 ευρώ το πλήσιμο αυτοκινήτου το πρωί και πλήρωνα 10.
0: Πάει στο διάλογο, ρε φίλε.
1: Δηλαδή με τι το πλήναμε, ενόπνευμα. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Επίσης, ωραία, να πεις ότι μαζεύεις 1 εκατομμύριο συνδρομές που δεν θα μαζέψεις. Με 10 ευρώ το μήνα. Πας 10 εκατομμύρια. Αυτό το πράγμα για να στηθεί θέλει πολλά λεφτά.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα θα πάρεις λιγότερα. Αν είναι μοχλός πίεσης ή όχι του Αλαφούζου ξανά προς τις συνδρομητικές, δεν το αποκλείω, αλλά δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο γιατί μου λένε...
0: Φαίνεται ότι είναι επεξεργασμένη η δουλειά, ναι.
1: Βέβαια. Και γενικώς, έτσι σαν μια μεγάλη εικόνα που λέει και φίλοι μου Λιμπεράκη, πάνε όλοι στο streaming. Έτσι. Έχουμε δει τα κανάλια, το Mega έχει βγάλει το Mega News. Η ΕΡΤ έχει βγάλει το Airflix, το ευρυδικό Sky, το ευρυδικό Open, μεταδίδαν αγώνες, μεταδίδουν ξεχωριστές εκπομπές. Δηλαδή το πράγμα πάει προς τα εκεί.
0: Πάει προς τα εκεί, ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστικό σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Γιώργο. Επίσης, να πω κάτι για το απόψινο μπάσκετ. Εύχομαι, το είπα και την Παρασκευή, αλλά θα το πω σήμερα συγκεκριμένα, εύχομαι απόψε να ασχοληθούμε μόνο με τα του παρκέ. Με έχουν κουράσει, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Μόνο μετά του παρκέ.
0: Το δίκιο σου
1: βουνό. Και η ΔΕΝ, δεν θα κάτσω τώρα να μου. Όλοι ξέρουν ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να κρίνει. Δεν θα το πω εγώ. Αλλά παιδιά, να ασχοληθούμε λίγο με το άτιμο, το μπάσκετ, με τα συστήματα και με τους παίκτες και όχι με όλα τα άλλα. Ευχή δίνω. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
5: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Σλούκα στη 12η του Τριφυλιού. Στο 1-1 η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervetten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα όσα ακολούθησαν στον δεύτερο τελικό της τύχημα GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό και την ένταση που επικράτησε. Δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους και υπονομεύουν το ελληνικό μπάσκετ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά τη χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέου. Στις 3 λίγη προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους τριών διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στραφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Ο ΦΥ ανακοίνωσε την ανανέωση

0: Αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελακής.
1: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος Μεγάνης λέει, κύριε Χελάκη, αυτές οι πλατφόρμες που ο κύριος δεν ξέρω πώς το γράφεις εδώ, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, θέλει προεργασία, θέλει μάνατζερ, θέλει, μην ξεχνάμε και το φιάσκο πριν χρόνια με το Μουντιάλ του Αντένα. Δυστυχώς δεν δούλεψε ποτέ η εφαρμογή, προβλήματα τέτοια είχε και ο ΠΑΟΚ, θυμάστε, μια χρονιά που είχε πάρει. Θα τα δούμε τώρα αυτά τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν. Μιχάλη, τι είναι τώρα αυτό? Πείραξε τον κύριο Μποζανέλο το πλήσιμο αυτοκινήτου στα 14 ευρώ. Αυτός πόσο παίρνει την ώρα? Τι είναι αυτό, δεν είναι ακριβό? Όταν ήταν 10 ευρώ και πήγε 14, δεν είναι μια μεγάλη αύξηση 40%? Ρε Μιχάλη, είναι ή δεν είναι, ρε Μιχάλη? Τότε τι πράγματα είναι αυτά, για όνομα του Θεού. Επίσης, κύριε. Γιατί ρε Χελάκη, το ρε, εγώ δεν σου απευθύνομαι, με ρε Θανάση. Δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός με το Χατζηγίου. Πλάκα μας κάνατε. Να είστε αντικειμενικοί, να μην σας λέει κανείς τίποτα. Επίσης, μου έκανε κακή εντύπωση εσύ και ο Περπερίδης στο Μέγκα για τη φάση του Φουρνιέ για τον Αν. Ενώ με την κάμερα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα φάουλ. Έτσι απλά. Εμείς είμαστε Ολυμπιακό και θέλουμε σεβασμό, όχι παιχνίδια. Εσείς είστε Ολυμπιακός, φίλε μου Θανάση, και θέλετε να τα ακούτε όλα κόκκινα. Έτσι. Εγώ όλα κόκκινα δεν τα λέω. Αν σου αρέσει, Θανάση. Εγώ τα λέω όπως τα βλέπω. Και αν κάνω λάθος, λέω ότι έκανα λάθος. Βγήκα στην αρχή και είπα ότι εδώ για μένα δεν είναι φάουλ. Το ξαναβλέπω από όλες τις κάμερες και ξαναβγήκα και είπα είναι φάουλ. Έτσι το είδα στην αρχή και είπα παντού δεν είναι φάουλ. Το ξαναείδα μετά από όλες τις λήψεις και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι φάουλ. Αλλά να τα λέω όλα σόν και καλά κόκκινα, δεν θα σου την κάνω αυτή, χάρη Θανάση. Εντάξει. Παναγιώτη, δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Δεν κατάλαβες τι είπε ο Σαμοθράκης? Δεν τα κατάλαβες? Γιατί δεν τα κατάλαβες δηλαδή? Ο φίλος μου Βασίλης λέει, δεν υπάρχει κύριε κράτος, δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός. Ύστερα από όλα τα γεγονότα, αποβάλεις και τις δύο ομάδες από το πρωτάθλημα για φέτος με αιτία τις δηλώσεις και τα γεγονότα και παίζουν τελικούς

Οι δύο επόμενοι, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, απλά πράγματα, να δεις πώς διορθώνονται. Πάντως, Γιώργο, κληρονομία ηγέτης του Παναθηναϊκού, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και έχει τιμωρηθεί κατά επανάληψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και καλώς τιμωρείται. Κάνει λάθος ο Μποζιονέλος, λέει ο φίλος μου ο Χάρης. Η ΕΡΤ έχει χρόνια γίνει σύχαμα. Γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ που βρίζουν τον Ολυμπιακό. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη ανακοίνωση της ΕΡΤ. Απαράδεκτη και αντιολυμπιακή. Να κινηθεί νομικά η ΚΑΕ αρκετά με τις αλήθικες και προσβλητικές πρακτικές από τις αεραστέχνες που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώνουμε ενώ δεν θέλουμε. Έσχος και έξω από τους χώρους του Ολυμπιακού. Τι να σου πω, ρε φίλε μου Χάρη, τώρα, τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει καλησπέρα Τιτάνα Κόουτς και Λάκη. Όσον αφορά τον μπάσκετ, όταν θες να μην υπάρχει τοξικότητα, αυστηροποιείς τις ποινές προς όλους και απαγορεύεις τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν. Δεν υπάρχει φτεξόμετρο, απλώς μετά μην απορούν γιατί φανατίζεται ο κόσμος όταν αυτοί που πρέπει αντί να σβήνουν τη φωτιά τη φουντών. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, φίλε μου Μάνο. Ναι, να μην τα βλέπεις με κόκκινα γυαλιά, λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, αλλά δεν σου ενοχλεί που δεν σου έδωσαν το δικαίωμα από τη μετάδοση να καταλάβεις τη φάση. Δεν βλέπεις δόλο εσύ δηλαδή? Όχι. Εγώ δεν βλέπω δόλο. Εγώ βλέπω λάθος. Βλέπω κακή λήψη. Βλέπω ελλειπή λήψη. Δόλο γιατί να βλέπω? Αν δεν είχαν βάλει κάμερα εκεί, δεν την είχαν βάλει και για τις προηγούμενες φάσεις. Δεν είχαν κάμερα και την έκλεισαν. Απλώς δεν είχαν κάμερα. Από πού να προκύπτει ο δόλος δηλαδή? Θες να πούμε ότι κακώς δεν είχαν κάμερα? Ναι. Δεν είχαν κάμερα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ήξεραν ότι θα γίνει τέτοια φάση κάποια στιγμή και γι' αυτό δεν είχαν την κάμερα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε λιγάκι ή θα λέμε ότι την μπουρδα μας έρχεται στο μυαλό πορωμένη ας πούμε από την αγάπη μας για την ομάδα. Άλλο η αγάπη για την ομάδα και άλλο η μαλακία. Να τα ξεχωρίσουμε. Ο Λευτέρης ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Λέει, είχαν λέει κάμερα, αλλά δεν το έδειξαν. Οκ, okay, εντάξει. Αφού ξέρεις εσύ ότι είχαν κάμερα, εγώ τι να πω. Εγώ δεν το ξέρω. Άμα το ξέρεις, πάω πάσο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να αλλάξουμε θέμα εδώ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει καλημέρα. Χθες σας ήταν φιλικό το μάτς. Μεγάλο ναυάγιο ο Γιωβάνοβιτς. Επί 65 λεπτά βλέπαμε ένα συνοθήλευμα και κρίμα για τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο. Μετά ίσως κάτι κατάλαβε, έκανε αλλαγές και είδαμε 2-3 επιθέσεις. Δύο σουτ σε όλο τον αγώνα. Κρίμα. Είναι ισορροπιστής και θέλει να τα έχει καλά με όλους, αλλά έτσι δεν γίνεται ομάδες που θα διακριθούν. Αυτά έκανε και στον Παναθηναϊκό και στο τέλος τα έκανε μαντάρα και όλοι ήταν εναντίον του. Κρίμα και πάλι κρίμα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Η αύξηση, Γιώργο μου, είναι μεγάλη. Ανταποκρίνεται όμως στις αυξήσεις της εποχής, επανέρχεται ο φίλος ο Μιχάλης, αναφερόμενος στο πλήσιμο του αυτοκίνητου. Αυτό που ενοχλεί είναι να διαμαρτύρονται άτομα που ανήκουν στα υψηλά εισοδήματα για την τσέπη τους, όχι γενικά. Δηλαδή, αν έλεγε ότι αυξήθηκε η τιμή στο πλήσιμο αυτοκίνητο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, ναι. Αλλά την ειρωνία ότι το πλένουν με ινόπνευμα περιττεύει. Ας το πλύνει μόνος του. Καλώς, ρε φίλε μου, καλώς. Ό,τι πεις εσύ. Εντάξει. Προφανώς ξέρεις ότι ο Νίκος, ο φίλος μου, είναι στα υψηλά εισοδήματα. Εγώ δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Ο Λευτέρης λέει, Γιώργο μου, δυστυχώς η εθνική είναι δέσμια των συλλογικών αντιπαραθέσεων και όλοι όσοι έχουν θέσει ευθύνη σε αυτήν κρίνονται ανάλογα με το αν οι αποφάσεις τους ευνοούν παίκτες και ομάδες της προτίμησης του καθενός. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά.

0: Ο φίλος μου ο Χάρης επιμένει, μου λέει δεν είχαν κάμερα στη θέση που κάθεται ο Γιαννακόπουλος. Όχι coach, έχουν όπως και τα μικρόφωνα είναι τεντωμένα για να τα ακούμε. Τα ξέρεις καλύτερα από όλους coach, λέει εδώ ο φίλος μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργο μου, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μέσα στην ελληνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας που αντιμετωπίζουν αόρατους εχθρούς και πολεμάνε ανεμόμυλους στην τοξικότητα μεγενθύνεται στον αθλητισμό και, γιατί για τον οπαδό εχθρός παίρνει μορφή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα είσαι κόπανος, νομίζεις ότι ο εχθρός σου είναι η αντίπαλη ομάδα και ο οπαδί της αντίπαλης ομάδας. Καλά σου κάνουν και σε πατάνε κάτω στα σκουλίκι, όπου σε βρουν, όπως έλεγε ο Βάρναλης. Αν περνάς όλη σου την ημέρα έτσι, με το τι είπε ο Γιαννακόπουλος, τι είπαν οι Αγγελόπουλοι, τι είπε ο Μπαρτζόκας και τι είπε ο Αταμάν, και καταλήγεις στο τέλος απλώς να παίρνεις τη θέση ενός επιχειρηματία στον πόλεμο που έχει με έναν άλλον, είσαι κανονικός κόπανος. Έτσι, σε κοινωνικά ανυποψίαστος, δηλαδή με καθημερινούς όρους βλάκας. Συνέχισε να το κάνεις. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πίστευα ότι θα ξεκινήσει στον δρόμο, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσει λίγο αργότερα.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι εξαιρετικά. Εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ, πώς να σου πω. Θα είμαι καλά αν το παιχνίδι το βράδυ τελειώσει χωρίς παρατράγουδα. Τι πιθανότητες έχεις?
1: Όσες πιθανότητες έχουμε να φας εσύ σούσι.
0: Δεν υπάρχουν
1: τέτοια. Και εγώ λαχανοφάσουλα.
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Και αυτά που ανέφερες λίγο πριν δεν αφορούν έναν και δύο, αφορούν έναν κόσμο ολόκληρο. Έτσι, ο
0: οποίος έτσι είναι.
1: Άγεται και φέρεται με το αν είναι πιο κακός άνθρωπος ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη ή ο Τραχαγερευόπουλος. Εντάξει, λοιπόν, όσο αυτό το παιχνίδι εξελίσσεται στο ποιος την έχει πιο μεγάλη, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Δεν βγάζει κάπου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία τάση εκτόνωσης και καμία κίνηση, άρα μόνο χειρότερο μπορούμε να πάμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κινδυνολόγος και το ξέρεις. Επίσης είμαι φύσης θέση αισιόδοξης. Αλλά για να μπορεί να μην είναι κενή η αισιοδοξία και να μην είναι απλά ευχολόγιο, πρέπει κάποιος, κάποιοι, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εδώ τραβάμε μια γραμμή. Είτε είναι οι παράγοντες των δύο ομάδων, είτε είναι η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, είτε είναι ο Εσάκη που να υπάρχει. Αλήθεια, γίνεται ο κακός χαμός. Έχεις δει πουθενά να εμφανίζεται ο Μελής?
0: Όχι. Ο πρόεδρος του Εσάκη.
1: Ο πρόεδρος του Εσάκη. Ο ρόλος του πρόεδρου του Εσάκη είναι μόνο για να δώσει το κύπελο στον νικητή? Αν δηλαδή είναι αυτή η δουλειά του, να πάρει βαρέα και ανθυγινά ο άνθρωπος, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εδώ που τα λέμε όχι, μα τα λέμε όλα. Αλλά ειλικρινά τώρα, μιλάς για τους κόπανους που βγαίνουν και συντάσσονται και πάνε από εδώ από εκεί. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει ότι εγώ θα είμαι πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και βλέπει γίνω να γίνεται του κουντρούλι ο γάμος και δεν ασχολείται. Αλήθεια, γιατί έγινε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ? Ας μας εξηγήσει ποια ματαιοδοξία καλύπτει. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η θέση, εκτός από το να βάζεις το κουστούμάκι σου το όμορφο και την γραβατούλα σου και να πηγαίνεις να δώσεις τα τρόπια και να παρουσιάζεις ευχαρίσταμε και χαιρετίζω που λέγαμε και παλιά, ότι έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον τομέα της διαιτησίας, να βγει για να πει καθίστε κάτω ρε, η διαιτητές είναι καλή, τι λέτε? Να υπερασπιστεί του έργου του. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων να πει ξέρετε κάτι παιδιά, τα έχουμε κάνει μαντέρα, θα βρούμε λύσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο της ΚΕΔΗ, το σύμβουλο της διαιτησίας, κυρίως Κουκουλεκίδη και Κορομιλά, να εμφανίζονται και να λένε παιδιά ελάτε εδώ. Αυτά που λέει ο Μπαρτζόκας, ο Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη, ο Κογκαλίδης είναι τρίχες κατσαρές. Ελάτε εδώ, βάλτε κάτω τα βίντεο, δείτε τις παρατηρήσεις, δείτε αυτό, δείτε εκείνο, δείτε το άλλο και να υπερασπιστούν το έργο τους. Ή να πούνε παιδιά τα κάναμε ρε εδώ. Έχει δει κάποιος εξημών κάποιον, και βλέπουμε απλά ένα πόλεμο ανακοινώσεων, ο Λεπενιώτης κατά του Χατζηγεωργίου, λες και το πρόβλημα της χώρας είναι ο Χατζηγεωργίου δηλαδή, αλλά εντάξει, αν αυτό νιώθουμε. Εν τω μεταξύ Γιώργο, επειδή είσαι εμπειρότερος εμού στα τηλεοπτικά, και η FIBA και η UEFA και ο ΕΣΑΚΕ Και τι να σου πω τώρα, και το πρωτάθλημα τύπου έχουν συνομολογήσει ότι δεν δείχνουμε κακές εικόνες. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, διαφωνώ κάθετα, αλλά αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Ο Νίκος Λεπενιώτης δεν ήταν μπροστά όταν τα συμφωνήσανε. Τι τώρα γκρινιάζει που δεν δείξαν τον Γιαννακόπουλο, αφού έχετε αποφασίσει εσείς, δηλαδή εσείς τα αποφασίζετε και μετά μας λέτε γιατί δεν δείχνετε. Μα αφού εσύ το αποφάσισες ρε φίλε, εσύ ήσουν στον Εσάκη. Μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μούτρα μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει μετά να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου. Πώς να την κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, τον αφήνετε, αφού εσείς αποφασίζετε ότι για να προστατεύσουμε το προϊόν δεν δείχνουμε επεισόδια. Και μετά μας κουνάς το δάχτυλο και μας λες γιατί δεν δείχνετε επεισόδια. Εντάξει, κάπου όπα. Μας είδανε με άσπρο, μας πέρασανε για λεβράδες. Και το λέω και για τους δύο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος ήταν στη Σουηδία. Κατέβηκε, έκανε ένα σοου 3 λεπτών και σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο. Τι ωραία αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή έκανε στο μάτς όπα, θα μπορούσανε, αν οι διαιτητές είχαν πάει στο γήπεδο γιατί δεν εμφανίστηκαν στο δεύτερο μάτς, να έχει γίνει ροντέο, να έχουν αιματοκυλιστεί και εσύ σηκώθηκες και έφυγες και πήγες βόλτα, ας πούμε, να φας με το φρύ τα ψαράκια σου. Εντάξει, ωραία αντίληψη, δεν λέω. Όλα καλά είναι.
0: Σαφές.
1: Αυτό είναι το τοπίο, Γιώργο, δυστοπικό.
0: Δυστοπικό δεν λες τίποτα.
1: Εντάξει. Και δυστυχώς αυτή η δυστοπία θα συνεχιστεί. Γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με μια απόφαση διαιτητή και μια, πώς να το πω ρε παιδί μου, δικαιολογημένη σε έναν βαθμό ενόχληση και διαμαρτυρία και μια, να πεις ότι, εντάξει, έναν εκνευρισμό. Δεν έχει να κάνει ούτε με την αντιπαλότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει να κάνει με το προσωπικό του, γιατί εδώ βλέπεις ότι πλέον δεν συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Συζητάμε για Γιαννακόπουλο, Αγγελόπουλο, Λεπενιώτη. Στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μπαρτζόκα σε κονάκον, γιατί αφού ξεκινήσαμε τις δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί να τον αφήσουμε απ' έξω αυτόν. Διαμαρτυρήθηκε, λέει, στους διαιτητές. Ό,τι πρωτότυπο να διαμαρτυρεί τον Μπαρτζόκα στους διαιτητές.
0: Και ο δεν κάθε προπονητής. Και ο κάθε προπονητής.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Δηλαδή εσύ δεν έχεις διαμαρτυρηθεί ποτέ σε διαιτητή στον πρωτάθλημα τύπου που κάνουμε την πλάκα μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθίστε τώρα, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Και επίσης δεν χρησιμοποιήσει και savoir vivre όταν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές. Τι λες? Ναι, συνήθως όταν διαμαρτύρεις στους διαιτητές, λες, αν θα μπορούσατε, κύριε, θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να σου ρίξετε σωστά την άλλη φορά. Τώρα ζούμε καταστάσεις οι οποίες σε οποιοδήποτε, πώς να το πω, κανονικό λαό θα είχαν στείλει στον αγύριστο παράγοντες, διαιτητές, προέδρους, έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτός ο λαός αυτούς θέλει.
0: Τι βλέπεις για το βράδυ?
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει το ψυχολογικό προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα. Δεν το έχει αποδείξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο, έτσι, έντονο το αίσθηκτο της επιβίωσης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο χορτάτος μετά το ευρωπαϊκό. Προφανώς όσο περνάνε τα παιχνίδια τόσο θα χαμηλώνουν τα χρώματα από το πανευρωπαϊκό και θα μπαίνουν λίγο περισσότερο στη λογική των ελληνικών τελικών. Νομίζω πάντως ότι σήμερα, αν έπρεπε να δώσω κατά ανάγκη 51-49, θα το δίνω στον Ολυμπιακό. Έτσι, λόγω έδρας. Και από εκεί και έχω πει ότι στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα, καλύτερο σύνολο. Είναι ένα ζήτημα αν θα παίξουν και πώς θα είναι ο Λούκας και ο Ντόρσεϊ. Εγώ στη θέση του δύο προπονητών θα βάζα κανέναν από τους δύο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο το ότι, ρε παιδί μου, η αξία τους είναι δεδομένη, αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γυρίσει από τραυματισμό και να πει ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Αλλά η ενδεχόμενη παρουσία του Λούκα να απελευθερώσει τον Ανταμάν για να βγάλει το Σόρτς και να βάλει τον Κουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, και ενδεχόμενη παρουσία του Ντόρση να απελευθερώσει και τον Μπαρτζόκα, ενδεχομένως να πάει και σε μια ιδέα τριών ψηλών για να χτυπήσει εκεί που έχει αδυναμία ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως, δηλαδή. Αλλά όλα αυτά σε λίγες ώρες από το ΣΕΒ.
0: Το παιχνίδι θα το περιγράψεις μέτρια, έτσι δεν είναι?
1: Όπως πάντα. Αλλά θα έχουμε πάντα την πιθανότητα να το περιγράψει καλά την Τετάρτη, κυρία Καραλή. Ελπίζω να σε δω πριν το σεφ, έτσι το θυμάσαι.
0: Ο Τρέβορ Χάτζιτς που πήγε στον ΠΑΟΚ, τι σου λέει, Γιώργο?
1: Πάλι μια πολύ καλή επιλογή. Κοίταξε να δεις, περιμένε να δούμε καταρχήν το σύμβολο, Γιώργη, γιατί κομμάτι-κομμάτι μπορεί να είναι σημαντικά τα κομμάτια, αλλά το θέμα είναι θα δέσουν μεταξύ τους. Έχω εμπιστοσύνη στον Τρεγέρι, όπως έχω εμπιστοσύνη και στο Σπανούλι. Μιλάω για ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Ναι.
1: Κάνουν μεταγραφές σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό που κάνανε μέχρι τώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, θεωρώ ότι η είσοδος των δύο ομάδων, η επέλαση των Βορείων θα αλλάξει αυτό το δυστοπικό περιβάλλον. Δεν είμαι βέβαιος, το λέω από τώρα, γιατί για κάθε Τρέβορ που έρχεται βλέπεις έναν αντίστοιχο διαιτητή που να μπορεί να διευθύνει αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος, γιατί λέμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας και τον ΠΑΟΚ τον αδείξαν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να έχει νικήσει. Δεν θα αλλάζει ενδεχομένως τίποτα. Δεν το ξέρεις.
0: Αλλά θα,
1: γιατί τους στέρεις την νίκη. Έχεις λοιπόν ένα διαιτή απέναντι στον Τρέβορ που να πεις να τι ωραίος που είναι αυτός και γεμίζουμε τη φαρέτρα των διαιτών. Έχεις ένα πλάνο μέσα από το οποίο θα βγαίνουμε. Όσο δεν το έχουμε αυτό, πολύ φοβάμαι ότι όλο το οικοδόμημα κινδυνεύει να έχει απώλεια στήριξη στον επόμενο χρόνο. Το οικοδόμημα του μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι του ελληνικού μπάσκετ.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: έχει διαφορά.
1: Ναι, γιατί οι εθήνοντες δεν κάνουν και κάτι για να βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Ελλάδα το κρατάνε στα χέρια τους οι Αγγελόπουλοι, οι Γιαννακόπουλοι, οι Μιστακίδες, η Σιά, ο Αντετοκούμπι και πάει λέγοντας. Αλλά οι υπεύθυνοι, οι πρόεδροι ομοσπονδίας, ΕΣΑΚΕ, αυτά εκείνα αγρονιγόραζαν.
0: Κύριε Γιώργο, κύριε Θεία από το χωριό, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ήταν ο Θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι, το ότι γίνεται χαμός ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και οι μόνοι που δεν μιλούν είναι οι της διοργανώτριας αρχής, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ και η ΕΟΚ, δηλαδή η Διαιτησία. Μοιάζουν σαν πόντι οι πιλάτοι που νύπτουν τα σχήρας τους.

Γεια σου ρε Πετράν, γεια σου Πετράν, ευχαριστώ πολύ. Ένα επαγγελματικό ραντεβού που δεν παίρνει αναβολή με αναγκάζει να σας εγκαταλείψω τώρα. Για την επόμενη μισή ώρα θα είναι μαζί σας ο Τζόρτζης Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ στον 943 Inter Veteran Sport, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Το ραδιόφωνο που δεν έχει πάτρονες, δεν έχει αφεντικά, δεν είναι εντολοδόχος κανενός. Τα λέμε όπως τα βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές να τα βλέπουμε λάθος. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κανένας που μας βάζει να σας πούμε το οτιδήποτε. Ό,τι λέμε το λέμε από το κεφάλι μας. Σωστό, λάθος, άκυρο, μπορεί. Αλλά πάντως δικό μας. Της δικής μας αντίληψης. Της δικής μας πεποίθησης. Της δικής μας προτίμησης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των 27 σήμερα στη Λευκοσία. Πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί την διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που είχαν κατεύθυνση στο έδαφος του. Ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Η αδερφή της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένεται να λάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος προφυλακίστηκε. Αυλαία έπεσε στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπόντος είναι αντιστεφάνων να καταθέτουν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Τουλάχιστον 19 είναι νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, τους οποίους έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα υπηρετικά κυρίως τα ορεινά. Άνεμοι έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα. Τελευταίο μισάωρο, δεν θα έχουμε τον Γιώργο Χελάκη, ωστόσο θα τα πούμε παρέα. Γιώργος Ιωάννου στο μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Δέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, έχετε συνηθίσει σε αυτό το τελευταίο μισάωρο να ξεκινάει με συνομιλία του coach με τον Νίκο Συρίγο. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε για σήμερα. Εντάξει, coach δεν έχουμε. Έχουμε όμως Νίκο Συρίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πού είναι ο coach, καλησπέρα.
0: Λείπει, αλήθεια είναι. Δεν μπόρεσε να είναι στο τελευταίο μισάωρο, θα τα πούμε παρέα.
1: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλησπέρα να πούμε. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Καλά, κουρασμένος, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι η εκπομπή στο Μέγκα και έχουμε λίγο τρέξιμο. Βέβαια, έχουμε όλη την εβδομάδα. Απλά το Σαββατοκύριακο είναι, ξέρεις, και η εκπομπή, οπότε πρέπει να προσθέσεις και αυτά μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Αλλά όλα καλά. Η υγεία μας είναι καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι καλά. Με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν, και γενικά είναι μια δύσκολη καθημερινότητα και για τη χώρα και για τον κόσμο γενικότερα, να λέμε δόξα στον Θεό και να προχωράμε.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς τι προβλέπεις να γίνεται σήμερα στον αγώνα, στον τρίτο τελικό.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο φαβορί και στη σειρά και στον αγώνα ο Ολυμπιακός, γιατί είναι πιο δεμένη ομάδα, είναι ήδη πρωταθλητής Ευρώπης, έχει όλα τα στοιχεία υπέρ του μιας αναμέτρησης, οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός και για σήμερα και για απόψη και γενικά για τη σειρά. Το αντίθετο θα αποτελέσει, δηλαδή, και να κερδίσει απόψη ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, με τις συνθήκες που επικρατούν, θα είναι τεράστια έκπληξη και τεράστια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα ήθελα να μου πεις βέβαια και την άποψή σου, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΕΡΤ. Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό έπρεπε να κάνει η ΕΡΤ, έτσι έπρεπε να αντιδράσει και καλά έκανε και αντέδρασε. Νομίζω ότι εκθέτει τον κύριο Λεπενιώτη τις δηλώσεις του και την πρακτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και επειδή περνάνε οι μέρες και το σκέφτομαι, νομίζω ότι αν ο κύριος Λεπενιώτης είπε αυτό που κατάλαβα, ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλει η ΕΡΤ σε ζωντανή μετάδοση της δηλώσης του κύριου Λεπενιώτη, νομίζω ότι πέρα από το ότι υποτιμά το ίδιο το άθλημα, γιατί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, υποτιμά και την ίδια του την ομάδα. Δηλαδή νιώθει πιο πάνω από την ομάδα του, ας πούμε, ο Λεπενιώτης, και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλεται εκείνη τη στιγμή η ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, οι δηλώσεις του κύριου Λεπενιώτη έγιναν την ώρα που πεζόταν το παιχνίδι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Έχεις κάποια άλλη άποψη?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς τις έκανε. Αρχικά νόμιζα ότι το έκανε στο ημίχρονο, ωστόσο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Γιατί προφανώς την ώρα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το μικρόφωνο και η κάμερα ήταν στραμμένη στη μετάδοση του αγώνα όπως και έπρεπε.
1: Ναι,
0: έτσι, γιατί όταν το παιχνίδι παίζεται, πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, εκτός των τεσσάρων γραμμών, νομίζω περνάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Προφανώς περνάει. Εδώ η ΕΡΤ, ας πούμε, και τα υπόλοιπα καναλιά δεν έχουν δείξει κατά καιρούς επεισόδια σοβαρά να γίνονται στις εξέδρες για να προστατεύσουν το άθλημα. Δεν είναι έτσι, ή κάνω λάθος? Δηλαδή υπήρξαν πολλές φορές που γκρεμιζόντουσαν γήπεδα από τα επεισόδια και η ΕΡΤ δεν έδειχνε τίποτα, και τα άλλα κανάλια και η ιδιωτική τηλεόραση, επαναλαμβάνω, και τα συνδρομητικά κανάλια, για να προστατεύσουν το άθλημα. Νομίζω ότι αυτό είπε και πάνω κάτω η ΕΡΤ και στην ανακοίνωσή της. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα άλλα 2-3 πόσα παιχνίδια μένουν, να δούμε τι θα συμβεί και να τελειώσει επιτέλους αυτό το πρωτάθλημα, το πολύπαθο πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα καλοκαίρι εξελίξεων γενικά για το ελληνικό μπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στις 18 του μήνα η κλήση του Προέδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου, για να διευκρινίσει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό του Προμηθέα και τις καταγγελίες της ΚΑΕΑ Μαρουσίου. Οπότε θεωρώ εγώ, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση και αν ο δικαστής δικάσει καλά και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ο μόνος δρόμος για τον κύριο Λιόλιο είναι να είναι έκτοτος και να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας στην ΕΟΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε, καταρχάς δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί και στο πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί είμαστε νομίζω το μόνο πρωτάθλημα που έχουμε 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται τώρα μια ομάδα να έχει ρεπό κάθε αγωνιστική? Η αλήθεια δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γενικά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, χρειάζεται ένα γενναίο restart, γιατί το λέγαμε και στην εκπομπή το Σάββατο με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, ότι αν αυτή τη στιγμή που η πόλη ισχυρή του πρωταθλήματος είναι δύο, γίνεται αυτός ο χαμός και επικρατεί αυτή η ένταση και αυτή η πόλωση, φαντάσου του χρόνου που φαίνεται ότι δυναμώνει πάρα πολύ ο Άρης με την έλευση του Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ με την έλευση του Κόντ Τριγκέρι και τις μεταγραφές που θα γίνουν και στις δύο ομάδες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα υπάρξουν πολλοί μνηστήρες για το πρωτάθλημα, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήταν φτωχοί συγγενείς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη μάχη του πρωταθλήματος. Είναι η ΑΕΚ, είναι και άλλες ομάδες που πιθανόν να σπρώξουν χρήματα και να αποκτήσουν παίκτες και προπονητές και να έρθουν να διεκδικήσουν και αυτές τον τίτλο. Γενικά πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη διαφάνεια σε όλα, από τις διαιτησίες μέχρι τον τρόπο που διοικείται το άθλημα και το πρωτάθλημα, και αναφέρομαι στις διοικήσεις της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες είναι κατώτερες των περιστάσεων και οι δύο, και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το προϊόν.
0: Ένα λεπτάκι μόνο.
1: Δικαιοσύνη και να υπάρξει συνεχεία και ειρήνη.
0: Εννοείται. Να απαντήσω βέβαια στον φίλο μας τον Χάρη που στέλνει μήνυμα πώς πεζόταν ενώ είχε διακοπή, ρε παιδιά. Η δηλώση του κυρίου Λεπενιώτη, δεν ξέρω, αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω αν έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάντως η αλήθεια λένε ότι οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι πρώτες, οι δεύτερες, γιατί μίλησε και δύο φορές ο κύριος Λεπενιώτης. Δηλαδή μίλησε παντού ο κύριος Λεπενιώτης. Όπου έβλεπε κάμερα μίλαγε.
0: Νομίζω να έχει κάνει δύο δηλώσεις. Η μία που είναι μετά το παιχνίδι έχει παίξει κανονικά νομίζω. Η πρώτη που η οποία έγινε ή στο ημίχρονο ή στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, νομίζω, και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Οι δηλώσεις έπαιξαν μαγνητοσκοπημένα σε εκείνο το...
1: Η δηλώση που έγινε στην ΕΡΤ, λέει η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της, ότι η ΕΡΤ υπέδειξε εγκαίρως τον αρμόδιο δημοσιογράφο και το σημείο πραγματοποίησης τους. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν πρακτικά ταυτόχρονα με τον τζάμπολ της επανένωξης του αγώνα. Γιατί τα ξεκαθαρίζει. Και μόνο αυτή τη στιγμή που γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα για το. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πόσο μεγάλη διαφορά είναι να παίξουν στο τέλος του αγώνα αυτά που ήθελε να πει ο κύριος Λεπενιώτη. Δεν τα είπε. Προέκυψε κάτι άλλο, ας πούμε, ή θα προέκυπτε κάτι διαφορετικά αν γινόταν στο ημίχρονο ή αν μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση και κόβαμε το παιχνίδι. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο το παιχνίδι της ανοησίας, το οποίο. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να συμμετέχουμε.
0: Το σίγουρο είναι ότι νομίζω θα πρέπει και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι, να συγκεντρωθούν κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα που έχουν δώσει, ειδικά στους δύο πρώτους αγώνες, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι σίγουρα αυτό που περιμένουμε ως θεατές.
1: Ναι, γιατί προφανώς δεν απολαμβάνουν το μπάσκετ, δεν απολαμβάνουν το άθλημα και το παιχνίδι, κανένας από τους δύο. Υπάρχει τόσο μεγάλη σκοπιμότητα και τόσο μεγάλη κρισιμότητα και τόσο μεγάλη πίεση που οι παίκτες δεν απολαμβάνουν τίποτα από αυτό που κάνουν. Και είναι φανερό αυτό. Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές οι παίκτες αυτό που περιμένουν και θέλουν πάνω απ' όλα είναι να τελειώσει αυτή η σειρά και να πάνε στη νέα χρονιά. Αυτό νιώθω εγώ δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ από τους αθλητές των ομάδων.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, να σε πάω και λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα ήθελες να θίξεις.
1: Τώρα πριν από λίγο ότι υπήρξε παρέτηση ενός γενικού γραμματέα ενός ακόμα υπουργείου, του κύριου Ευθύμου Μπακογιάννη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επειδή διαβάζω τον τίτλο της είδησης ότι ο κουνιάδος του λέει είναι στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Τελικά αντιλαμβάνομαι ότι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς όλου αυτού του κυκλώματος που συνεχίζουμε να το αποκαλούμε κυβέρνηση είναι κάπου χωμένοι, κάπου έχουν τρυπώσει. Και κάπως γίνεται η μοιρασιά. Πιάνουμε διαρκώς ανθρώπους με τη γίδα στην πλάτη. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν οι γίδες, γιατί για να τελειώσει η διάθεσή τους όλων αυτών των τύπων να κονομάνε με περίεργους τρόπους και με κυκλώματα, δεν νομίζω θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια Ελλάδα η οποία ζει εδώ και αρκετό καιρό έτσι, και μάλλον προφανώς θα συνεχίσει να ζει έτσι. Και θα πηγαίνουν μετά λοιπόν οι ανήξεροι, οι πολιτικοί και οι πολιτικάτιδες, και θα δηλώνουν παρέτηση και θα λένε δεν ήξερα και τι να κάνω και να εγώ παρετήθηκα και όλα αυτά. Γενικά ζούμε πολύ ωραία και απλά σκέφτομαι τον ανθρωπάκο που ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει μεροκάματο στην οικοδομή για να ζήσει τίμια τα παιδιά του και την οικογένειά του. Αυτό σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί τελικά όντως ο Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν ήξερε τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε. Όντως υπάρχουν λεφτά για αυτούς που έχουν άκρες.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν για όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και δεν θα υπάρξουν γιατί το σύστημα, στο ξαναλέω, λειτουργεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένο τρόπο για να κονομάνε αυτοί που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και το ξαναλέω, σκέφτομαι την κοπέλα, τη γυναίκα που σηκώνεται το πρωί για να πάει να καθαρίσει μια πολυκατοικία, για να πάρει ένα μεροκάματο και να ζήσει τα παιδιά της, τον ανθρωπάκο που πάει στην οικοδομή, τον ντελιβερά που σηκώνεται και πρέπει να γυρίσει την Αθήνα 60 φορές μέσα σε μια μέρα για να πάρει ένα πενιντάρικο. Αυτούς όλους σκέφτομαι, αυτούς που δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτούς που προσπαθούν με αξιοπρέπεια και εντιμότητα να βγάλουν τα προς το ζήν. Και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί έχουμε γεμίσει γύρω-γύρω λαμόγια τα οποία κονομάνε με όλους τους τρόπους από όλες τις μεριές και το μόνο που κάνουμε είναι να τους κοιτάμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος με το σχόλιο που έγινε. Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μας εδώ του Σπύρου, το ότι μιλάτε μόνο εις βάρος του Λεπενιώτη, ενώ όλα ξεκινάνε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πραγματικά μας ξεπερνάει. Η τοξικότητα μεταξύ παραγωγών ξεκινάει από την ημέρα. Ναι, εγώ θα σου πω, Σπύρο, το εξής. Προφανώς, και είναι δεδομένο, επειδή το έχω δει και όλο το απόσπασμα εκείνης της εκπομπής, την έχω δει την εκπομπή στο e-basket. Και ο Νίκος Συρίγος και εγώ τώρα θα σου πω πως προφανώς αυτό που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το να μπει στο γήπεδο και να φωνάζει, είναι λάθος. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας από αυτούς που κάθονται στα court seats, όποιος κι αν είναι αυτός, στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, να μπει στο γήπεδο. Κανονικά δεν θα πρέπει ούτε καν να ουρλιάζουν με αυτόν τον τρόπο που ουρλιάζουν, γενικότερα, ανεξαρτήτως έδρας. Το τι συμβαίνει μέσα στο παρκέ είναι ευθύνη των παικτών και των προπονητών εν συνεχεία. Έτσι, το αν θα διαμαρτυρηθεί ο κάθε Μπαρτζόκας και ο κάθε Αταμάνος στους διαιτητές είναι δικό τους θέμα, δεν έχει καμία δουλειά κανένας πρόεδρος να ανακατευθεί σε αυτό. Λοιπόν, είχαμε Νίκο Συρίγο, πάμε τώρα και στο Δημοσθένη Καρμύρη, γιατί τον έχουμε γενικότερα, τώρα θα τον έχουμε και εδώ. Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό που έλεγες να πιαστώ από το τελευταίο και να πάμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά,
0: βεβαίως,
2: και καλοσύνη έτσι πολύ σύντομα να τα πιάσουμε, είναι αυτό που γράφω σήμερα και σε ένα άρθρο μου στο Popaganda.gr, στο site με το ένθετο Sportagon, ότι ακριβώς αυτή η τοξικότητα η οποία αποπνέεται σταθερά, παραδοσιακά, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή ιδιαίτερα με τους τελικούς και με τους είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητική και πτύρει το άθλημα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το ίδιο για το οποίο θα το πω πάρα πολύ απλά, οι επενδυτές των δύο τεράστιων αυτών συλλόγων, των δύο νέων αντιπάλων του ελληνικού αθλητισμού, του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού για το 2006 και του 7 φορές στο Δατή Ευρώπης Παναθηναϊκού, φύρει τόσο πολύ το προϊόν αυτό στο οποίο οι ίδιοι οι επενδυτές, οι άνθρωποι, δεν έχουν το προνόμιο του ποδοσφαίρου να αμείβονται από αυτό το άθλημα όταν υπάρχουν διακρίσεις, όταν υπάρχουν τίτλοι, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά τρόπαια, όταν υπάρχουν εποπτείες, να το πω έτσι, για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Διότι, όπως είναι γνωστό, τα λεφτά της Ευρωλίγκα δεν έχουν την παραμικρή σχέση, απέχουν όσο η γη με το φεγγάρι, από χώρες εσόδων. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι χάνουν και χάνουν ακόμη περισσότερο εν τέλει, ευτελίζοντας το προϊόν, χωρίς να το θέλουν. Αναρωτιέμαι, βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το έχουν συνειδητοποιήσει και μάλιστα σε μία περίοδο που αξίζει να γυρίσουμε το βλέμμα μας προς βοράν και να δούμε τις επενδύσεις του Μιστακίδη στο ΠΑΟ, τις επενδύσεις του Σιάου στον Άρη, τη νέα εποχή με NBA-er να έρχεται στον Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη coach, το ΠΑΟ του Μιστακίδη που πρόκειται, νομίζω είναι σχεδόν βέβαιο, η Ευρωλίγκα λένε πληροφορίες, το έχει σίγουρο, γιατί όχι, να καταφέρει να παίξει στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά ο δικέφαλος. Έτσι με σταυρωμένα χέρια ο Μάκης Αγγελόπουλος, που μέχρι τώρα ήταν ο τρίτος πόλος και μακριά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, η ΑΕ. Οπωσδήποτε θα φροντίσει και αυτή να είναι τουλάχιστον σχετικά ανταγωνιστική. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε πάλι μία άνθηση, έχουμε πάλι μία αφύπνιση αυτής της αποκαλούμενης κάποτε Μητρόπολης του ελληνικού μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε αυτό το ξύπνημα το ευχάριστο, αυτό το τόσο ωραίο ξάφνιασμα που προκαλεί ρομαντική ανατριχίλα ερχόμενο από το παρελθόν, να κάνει ανταγωνιστικά πάλι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας με όποια τα ωφέλη, για ποιους ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, για τους κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί θα πάνε πιο δυνατή στην Ευρωλίγα όταν έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι αυτονόητα αυτά. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτό, η είδηση ότι ανέλαβε ο Σπανούλης πέρασε στα ψηλά, γιατί είχαμε τους πρώτους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με όλα όσα ακολουθούν εντός, εκτός, παρκέ, κλάς φλόρ και πάει λέγοντας. Διαφωνείς σε κάτι, ρε Γιώργο, πες μου πραγματικά.
0: Όχι, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πέρα από όλα αυτά είχαμε τους τελικούς.
2: Ναι.
0: Ωραία, το θέαμα που είδαμε στους τελικούς σε καμία περίπτωση νομίζω δεν είναι αντάξιο από αυτού που περιμέναμε.
2: Τι σχέση έχει, ας πούμε, με τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ?
0: Καμία. Καμία απολύτως. Δηλαδή περιμένουμε από μια... Έχουμε στη μία μεριά έχουμε σε μία μεριά τον πρωταθλητή Ευρώπης και στην άλλη μεριά την πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης και περιμένουμε να δούμε πραγματικά ματσάρες.
2: Στην Ευρώπη, ρε φίλε, και με 7 τίτλους στην Ευρώπη, οι δυο μαζί κάνουν τους 11 της Ρεάλ. Γιατί όχι?
0: Και είναι θέμα, είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουμε, πέρα από το ότι δεν βλέπουμε θέαμα, περισσότερο θέαμα βλέπουμε εκτός παρκέ παρά εντός.
2: Αυτό δεν είναι θέαμα, αυτό είναι έκτρωμα εκτός παρκέ, θα μου
0: επιτρέψω. Ναι.
2: Και αυτό άμα είναι ήρεμοι και οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, άμα είναι ήρεμοι πραγματικά και ψύχρεμοι στη σκέψη, θα το αντιληφθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαίνει η σπίδα και φέρνει την καταστροφή και το δάσκαλο. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τελικά, αν ρωτήσεις έναν αντικειμενικά και ορθό σκεπτόμενο και ψύχρεμο στη σκέψη του και στη λογική, χωρίς οπαδισμούς, τι θα σου απαντήσει? Θα σου απαντήσει ότι και οι δύο είναι χαμένοι από αυτή την ιστορία και οι δύο του κάνουν κακή εντύπωση.
0: Δεν γίνεται αλλιώς τώρα, δε. Έχει
2: εθνική
0: διαλυθεί.
2: Πάμε
0: στην εθνική.
2: Πολύ γρήγορα. Έπαιξε δύο φιλικά, από τα οποία δεν ξέρω πόσα πράγματα είναι να κρατήσουμε κάτι. Θα είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουμε να κρατήσουμε. Η εθνική με τη Σουηδία χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική με την Ιταλία, των αμούστακων αυτών παιδιών, με μέσο όρο ηλικίας 20,5, οι Ιταλοί που επιχειρούν μια ανανέωση και με καινούριο προπονητή, τον Μπαλντίνι, εξαφανίστηκε για 82 λεπτά. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν έκανε μισή φάση για 82 λεπτά. Ξυπνάει από το 83, έχει δύο φάσεις μέσα στην περιοχή, ένα ξύπνημα, αλλά αυτό δεν αρκεί βεβαίως. για να περισσώσει όλες τις υπόλοιπες αθλητικές εντυπώσεις. Μια εθνική ομάδα η οποία δοκίμασε ο Γιωβάνοβιτς το 3-5-2 στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε 4 μετά στο κεντρικούς αμυντικούς μάλλον, με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δύο μπακ, πιο κλασικό δηλαδή σύστημα. Ούτε αυτό έπιασε, με πολλά κενά στην άμυνα. Ξαναλέω, απέναντι σε μια εντελώς άπειρη ομάδα όπως είναι η Ιταλική, αμούστακη θα το επαναλάβω και θα την χαρακτηρίσω γιατί αυτό είναι. Όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες έμοιαζε σαν να είναι under 19. Αυτή η Ιταλία, η Ιταλία η απογοητευμένη, η Ιταλία τσακισμένη, με τρία γερά χαστούκια αποκλεισμών από back-to-back τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Πράγμα εντελώς άσχετο, πραγματικά άσχετο με την ιστορία της τετράκης πρωταθλήτριας κόσμου. Ποδόσφαιρο το οποίο φτύνει και η εθνική ομάδα η οποία δεν είχε να επιδείξει τίποτα ιδιαίτερο εκτός από ένα φινάλε 7 λεπτών όπου πίεσε λίγο την Ιταλία και έφτασε δύο φορές κοντά στον κόλ και πάλι και ένα δοκάρι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι τελείωσε η διαδικασία των φιλικών. Το Σεπτέμβριο έρχεται η επίσημη φάση των προγραμματικών για το Nations League, τη συμμετοχή στο Nations League που έχει πολύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όπως ξέρουμε για το επόμενο Euro και για την πρόκληση στο επόμενο Euro και έχει πάρα πολλά πράγματα να γιορτώσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχουμε το χρόνο να λύσουμε, θα μπορέσουμε και αύριο ίσως με το καλό να τα πούμε και να τα πούμε πιο αποστασιοποιημένα και πιο χαλαρά, μια που δεν έχουμε να ασχολούμαστε πλην μεταγραφών και με κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια συλλογικό αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουμε ήρεμα στον τρίτο τελικό απόψε όλα στο στάδιο ρίσκης.
0: Εννοείται.
2: Και επιτέλους, αυτό δεν είναι ευχή. Ξέρεις, αυτό το γραφικό, το παραδοσιακό, το ξύλινο, ο καλύτερος.
0: Καταλαβαίνω. Δημοσθένη, θα χρειαστεί να σε διακόψει γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: 943 Intervention Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ζεστούλα σήμερα, έτσι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, κάτι άκουσα για περιέργειες μεταστροφές του καιρού. Πάντως ωραία καλοκαιράκι έτσι δείχνει. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θεμής Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, 6939-943-943, 6939-943-943, το Viber, το οποίο βρίθει σχολείων σας και παρατηρήσεων και των διαγωνισμών κτλ. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε εδώ από παρατηρήσεις, σχόλια και σε εμάς. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας με την Intervet δίπλα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων, με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο μαγκαζίνο.

0: σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε σε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο ο Εργκίν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τριφυλλίου Πάρη Δερμάνη. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης, ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Στις 3 ολοκληρώνεται η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Βίτσε Βελότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολ Σβιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγκόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Μανίκες σηκώνουν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια για τις επόμενες ημέρες, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμου. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν και να παραχωρήσουν τον Έλληνα φορ η ΑΕΤΗ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα που την είδαμε χθες να ητάται από την Ιταλία, την πολύ νεαρή Ιταλία. Είπαμε μαζί με τον Ντοναρούμα, 21 ετών ήταν οι παίκτες μέσος όρος ηλικίας. Λοιπόν, άοσμοι απέναντι στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να απειλήσει με αξιώσεις. Ο Γιώργος Λίγκρης που την είδε πάρα πολύ καλά και αναλυτικά θα μας πει περισσότερα. Λοιπόν, Γιώργο, επέστρεψες.
1: Επέστρεψα, Ζέτα, να καλησπέρισω και εγώ τους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά. Αυτό που είδα χθες ήταν λίγο αυτό που λέμε άοσμο. Δηλαδή, πιο πολύ στρεφόμουν στον υπολογιστή να κάνω άλλες δουλειές και άκουγα περισσότερο. Δεν μου προξένησε κανένα ενδιαφέρον για

0: πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι το ξέρω εγώ, 70, ήταν σαν να μην. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα. Εσύ λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Και εγώ, άμα δεν έκανε τη μετάδοση, θα ήθελα να βάλω πλυντήριο, να πάω πριν τα πιάτα. Να κάνω άλλη δουλειά. Αυτή δεν ήταν, ναι. Η αλήθεια είναι πως ήταν αυτό που είπε σάος μου. Να πω ότι η εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να καταφέρει, τέλος πάντων, να δείξει αυτό που έδειχνε συνήθως. Και έδειξε και στη Σουηδία, ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε υπάρχει μέση τέρας, έχανε την μπάλα εύκολα, στην αρχή προσπάθησε να κάνει πικτά που δεν έφτανε μέσα στο κέντρο. Τα αμυντικά χαφ, ο Λιπάνη τα είχε καταπεί και τα δύο, είχε τον 100 από τα αριστερά η εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο οποίος δημιούργησε άπειρα προβλήματα στο Βαγιανίδη, το ίδιο και ο Κολεός από δεξιά στον Κυριακόπουλο, δεν ήταν καλά τα μπακ μας εχθές. Γενικότερα η εικόνα της εθνικής ομάδας έδειξε ότι μπορεί να πατήσει στην περιοχή. Ο Ντοναρούμα για μένα έπρεπε να πληρώσει αλήθεια διπλό εισιτήριο, γιατί ήταν εντός αγωνιστικού χώρου και έβλεπε το μάτς. Από εκεί και πέρα, μετά την κόκκινη που κέρδισε, και ήταν κόκκινη, ο Δουδίκας δεν υπήρχε η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Σαφώς και υποχώρησε, έδωσε χώρο, η εθνική ομάδα είχε την ευκαιρία, θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, αλλά το να έχει σοφαρίσει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που οι παίκτες της είναι της Άντερ 21, γιατί παίζει με 10 παίκτες, αυτό δεν σε πάει πουθενά. Δεν σε πάει πουθενά.
0: Είχε πάντως και δοκάρι, έτσι, δηλαδή θυμάμαι ένα δοκάρι που τράνταξε ο Ζαφύρης.
1: Που μπορούσαμε να είχαμε σοφαρίσει καλά. Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία για την εμφάνιση. Βέβαια, το άλλο τη μονάχα είναι ότι χρησιμοποίησε μια ενδεκάδα η οποία ποτέ δεν θα την ξαναδούμε. Θέλησε να χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε δηλαδή με 8 αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με τη Σουηδία. Αν και με τη Σουηδία έπαιξε με 20 διαφορετικούς παίκτες. Δεν είχε σε καλή μέρα αρκετούς ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν είδαμε Μουζακίτη, δεν είδαμε Τριάντη, δεν είδαμε Κυριακόπουλο, δεν είδαμε Βαγιανίδη. Δεν ξέρω αν κολλάει εκεί να παίξει ο Χατζηδιάκος κεντρικά με Κουλιεράκη και Ρέτσο δεξιά. Δεν είδαμε το Μαυροπάνο καθόλου. Από εκεί και πέρα όμως η εθνική ομάδα καλείται στην επόμενη διοργάνωση να παίξει με ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που έπαιξε χθες, από αυτή που έπαιξε χθες και από αυτή που έπαιξε πριν τρεις μέρες. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της για να μην τερματίσει την τελευταία θέση του ομίλου.
0: Γιατί είναι άλλη κατηγορία τώρα, έτσι, για τον Nations League. Ναι, βέβαια.
1: Μουντιαλικές ομάδες οι οποίες πηγαίνουν για πολλά, να περάσουν τον όμιλο, να παίξουν τουλάχιστον σε νοκάουτ παιχνίδια σε Μουντιάλ κλπ. Αυτές οι ομάδες λοιπόν δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορείς να τις αντιμετωπίσεις με αυτήν την εικόνα. Ασφαλώς δεν είναι όμως και τα πρόσωπα τα οποία θα παρουσιάσεις. Αυτά που παρουσιάσεις εχθές, έτσι, θα έχουμε Καρέτσα, θα έχουμε Κωνσταντέλια. Ο Τζόλης εχθές ήταν σαν την είδαμε στο γάλα, έτσι, ήταν μια κλάση ανώτερους από όλους τους παίκτες, τους Έλληνες παίκτες. Και γενικότερα, όχι ότι η Ιταλική ομάδα δεν είχε παίκτες αξίας, έτσι. Δηλαδή, ο Έσπος δεν κοστίζει 45 εκατομμύρια. Δεν έχουμε παίκτες με 45 εκατομμύρια εμείς, στην Ιταλική ομάδα. Εντάξει. Αλλά δεν πάβει να είναι αμούστακα παιδιά, τα οποία τώρα αποκτούν παραστάσεις, δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν παραστάσεις και εχθές πίεζαν την εθνική ομάδα των ανδρών. Η εθνική ομάδα των ελπίδων των Ιταλών. Αυτό να σκεφτούμε. Το ότι έπαιξαν με 10 παίκτες και πήραμε το παιχνίδι, πήραμε κατοχή και λοιπά, είχαμε δοκάρι, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ενώπιση των παιχνιδιών. Ουσιαστικά όμως η πρόκληση της εθνικής δεν είναι ούτε το Nations League. Ασφαλώς και αν διασυρθούμε σε όλα τα μάτς υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν έχουμε μια αξιοπρόσεκτη έως αξιοπρεπή εμφάνιση σε αυτό το γκρουπ νομικότητας που παίζουμε, τότε μπορούμε να ελπίζουμε κάτι από τα προκληματικά, γιατί εκεί τα προκληματικά του Euro είναι, αυτός είναι ο στόχος της εθνικής. Μια μεγάλη διοργάνωση που δεν έρχεται ούτε από τα φιλικά παιχνίδια, ούτε από τα παιχνίδια που έχει να παίξει στο Nations League, αλλά έρχεται μέσα από τα προκληματικά που θα έχουμε του χρόνου την άνοιξη για το Euro του 2028. Ελπίζουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια.
0: Ωραία. Αυτά. Και είδαμε τη βασική δήλωση του Γιωβάνοβιτς που λέει ότι τα περισσότερα ήταν αρνητικά, θετικά δεν υπήρχαν αρκετά. Και αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Σαν να λέει ότι
1: δεν μπορούσαμε.
0: Δεν μπορούσαμε.
1: Θέλαμε,
0: θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Δεν μπορούσαμε τόσο απλά. προσπαθώ. Δεν μπορούσα. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία που έχει η εθνική ομάδα με αυτήν την δεκάδα που κατέβασε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η δεκάδα της εθνικής, έτσι. Τα πρόσωπα που είδαμε χθες να ξεκινούν τον αγώνα, δεν νομίζω πως ποτέ θα ξαναπαίξουν μαζί, έτσι. Αλλά θα έχει τουλάχιστον 6 με 7 παίκτες οι οποίοι θα είναι στον πάγκο όταν θα βλέπουν την κανονική εθνική ομάδα. Αυτά.
0: Να σε ρωτήσω, εσύ επέστρεψες μαζί με την ομάδα αεροπορικός?
1: Ναι, και μαζί με τον Μάνο.
0: Και μαζί με τον Μάνο, ναι. Πώς ήταν οι παίκτες μετά? Ήξερα εγώ, επειδή ήταν ένα φιλικό, εντάξει, δεν θα κρεμάσω μούτρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν θέλει να χάσει κανένας. Ειδικά και η εμφάνιση και η ήττα κλπ. Αλλά ξέρεις πως περιμένουν όλοι οι παίκτες. Δηλαδή μαζί ταξιδέψανε και οι Ιταλοί. Και ακόμα και τα μουστα τα παιδάκια περιμένουν τις διακοπές τους. Άλλα έχουν μια εβδομάδα, άλλα έχουν 15 μέρες, άλλα έχουν 10 μέρες. Γιατί έχουν διαφορετικές ομάδες και οι υποχρεώσεις μπορεί να ξεκινάνε σε 20 μέρες από τώρα. Περιμένουν πώς και πώς, γιατί αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι όλων εκτός από αυτούς που πηγαίνουν Μουντιάλ.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία, έγινε. Γιώργο,
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Όπως εμείς όταν πάμε να πάμε διακοπές. Που περιμένουμε τελευταία εβδομάδα, την τελευταία μέρα να πούμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Να δημονούμε.
0: Είναι μέσα στο μυαλό όλων μας αυτή η φοβερή μέρα. Λοιπόν, έγινε. Okay. Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: Ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση τώρα στην τηλεόραση του Α, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Okay, θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλή, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές και από μια θέση που βρισκόμασταν όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σβηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ακούμε τα νέα της ομάδας. Είναι κάποιο ενδιαφέροντα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω από ένα θέμα όχι πάρα πολύ σημαντικό, απλά επειδή εκπνέει η διορία. 45 λεπτά έχουν ακόμη για να νεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας οι Ολυμπιακοί, πολύ ενδιαφέρονται.
4: Ναι, καλησπέρα Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Mm-hmm. Τελευταία ώρα έμεινε. Mm-hmm. Για όσους θέλουν να ανανεώσουν, ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Δικαίωμα ανανέωσης θέσης έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι, έτσι. Mm-hmm. Η δεύτερη περίοδος θα ξεκινήσει την 5η, 11 του μήνα, στις 1 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15 του μήνα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και από Τρίτη 16 του μήνα θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, υπάρχει προπόληση περίπου 15.000 διαρκείας. Οπότε φτάνουμε να κάνουμε σκέψεις, όχι υποθέσεις, αλλά σκέψεις ότι και φέτος τα εισιτήρια του διαρκείας του Ολυμπιακού θα φτάσουν, όπως είχε την περσινή χρονιά, στο όριο των 22 με 23.000 εισιτήρια διαρκείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την Παρασκευή είχες κάνει αναφορά ότι εξελισσόταν μια κατάσταση και τα λοιπά, που αφορούσε αυτό τον Μαφαίο, έτσι. Ναι, και περιμένουμε να απαντήσει η Μαγιόρκα. Τι γίνεται αυτή η ιστορία?
4: Φαίνεται ζέτα να είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη και με την Μαγιόρκα γύρω στα 3 με 3,5 εκατομμύρια θα κοστίσει ο παίκτης, και από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου στο 1 εκατομμύριο. Είναι μια καλή περίπτωση για όσους τον γνωρίζουν, προσωπικά εγώ δεν τον έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης εκεί στη δεξιά πλευρά που μπορεί να σου δώσει πολλές λύσεις, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός παρατάει και την υπόθεση Τσάπρα. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, ο Μαφαίο και ο Τσάπρας θα είναι οι δύο παίκτες που θα πάρουν τη θέση του Κωστίνια, αλλά και του Ροντινέη, αν θέλει, γιατί ο Ροντινέη πλέον θεωρείται εξτρέμ, όπως τον χαρακτηρίζει και ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει για δύο στόπερ. Αυτοί οι δύο πιθανότατα θα είναι οι δύο παίκτες στο δεξί άκρο της άμυνας. Να πάμε στην αντίθετη πλευρά, αν θέλεις. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα κάποιες φήμες ακουγόντουσαν για τον Γιαννούλη.
0: Αυτό ήθελα, ναι.
4: Αλλά φαίνεται ότι με βάση και το Kicker από σήμερα το πρωί που έχει βάλει φωτιές, ότι ο Ολυμπιακός έχει επαφές με την Augsburg, την ομάδα του, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, να σου πω, 30χρονος αριστεροπόδαρος Έλληνας διεθνής. Λεγόταν ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται κάτι έχει να έχει αλλάξει στο μυαλό του, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε τις σχέσεις του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Φαίνεται, όπως λένε οι ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε επαφές του με την Augsburg με αυτά τα λεπτά που ζητάνε οι Γερμανοί, και ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά, χωρίς αυτό πάντως να σημαίνει τίποτα. Ζετά, έτσι. Συζητήσεις γίνονται, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Γιατί έχει και μια πρόταση, ας πούμε, και από την Coventry, ξέρω εγώ, η οποία ανέβηκε φέτος στην Premier League, και από τη Lynch. Αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης από όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχει προτιμάει να έρθει στον Ολυμπιακό, να παίξει Champions League με πολλές πιθανότητες, και θα είναι και βασικός. Έτσι όπως τα βλέπουμε. Βέβαια όλα αυτά τώρα που συζητάμε θα πρέπει να φύγει κάποιος στην αριστερή πλευρά. Ο Ορτέγκα στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση από το εξωτερικό, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή. Βέβαια δεν σημαίνει ότι αν δεν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός δεν θα προχωρήσει την υπόθεση του Γιαννούλη. Αλλά γενικά να ξέρεις ότι θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων, γιατί στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να μπουν σε σύριαλ Γιαννούλη, Τσάπρα κτλ. Ό,τι είναι θα το καθαρίσουν εδώ και τώρα, ώστε αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία να προχωρήσουν στο πλάν B. Συγγνώμη.
0: Okay. Για τον Πεδρόσα έχουμε να πούμε τίποτα?
4: Ο Πεδρόσα είναι ένας αριστερός μπακ της Σεβίλης, καλή περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που φαίνεται στον Ολυμπιακό να έχουν στραφεί στο Γιαννούλη, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι τον έχουν απορρίψει.
0: Ναι. Ωραία. Έχει συνυπάρξει με το Μεντιλίμπαρ ο Πεδρόσα, γι' αυτό το
4: λέω. Ναι, στη Σεβίλη.
0: Δεν το ξέρει καλά.
4: Αυτόν είχε προτείνει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά από τη στιγμή που έχει προκύψει το θέμα του Γιαννούλη, που είναι αναβαθμισμένο γενικά τις τελευταίες ώρες, προφανώς και στον Ολυμπιακό σκέπτεται ελληνικό στοιχείο, γιατί ζέτα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό υπάρχουν 4 Έλληνες. Ο Φορτούνης, ο Μουζακίτης, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης. Αν τυχόν έρθει κάποια πρόταση για τον Μουζακίτη, γιατί τίποτα δεν πρέπει να αποκλείσουμε, έτσι. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούν τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιάσουν τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό και γίνεται το προγραμματισμός, έτσι ώστε να προσθεθούν τουλάχιστον 2 Έλληνες μαζί με το Φορτούνη στο ρόστερ.
0: Κατανοητό. Ναι. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτά προσωρινά. Τι είναι εδώ, είμαστε, ζέτα μου.
0: Άντε μου, καλό μεσημέρι.
4: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη να μάθουμε τα νέα των οικειωμάτων από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Είχες αναφερθεί στις νέες θέσεις, στη νέα θέση μάλλον του Αντελίνου Βιερίνια ως τεχνικού διευθυντή μαζί με τον Λέο Μάτος, οπότε σηκώνονται μανίκια και κάτι αρχίζει να ξεδιπλώνεται πλέον στον ΠΑΟΚ.
1: Πράγματι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να πω το τελευταίο νέο ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Λέο Μάτος το πρωί. Οπότε θα κατευθυνθεί, αν δεν έχει πάει ήδη στα γραφεία της Τούμπας, και πιάνει δουλειά στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Ο Μάτος, ο οποίος έχει εμπειρία, ήταν 3 χρόνια στην ίδια θέση στη Βάσκο Νταγκάμα. Έχει δείξει έργο εκεί στην Βραζιλία και έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή με τεχνικό διευθυντή τον Αντελίνο Βιερίνια. Και ουσιαστικά πρόκειται για τις πρώτες 2 ανακοινώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Πάντα σε συνεννόηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Διότι ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι 2 από τους ελάχιστους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ που μπορούν να μιλήσουν απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει πουθενά στο κάδρο Λουτσέσκου.
0: Αυτό θα σου λέγα.
1: Θα μου πεις, είναι υποχρεωτικό να ερωτηθεί ο προπονητής για τη θέση του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή? Όχι. Αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής, ναι. Διότι ο Λουτσέσκου όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν απλά προπονητής στον ΠΑΟΚ, ήταν κάτι παραπάνω. Και τώρα δεν ερωτήθηκε για αυτές τις 2 κινήσεις. Άρα λοιπόν, που καταλήγουμε? Στο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Λίγες ημέρες μόλις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ουδής γνωρίζει ακόμη εάν ο Λουτσέσκου θα είναι στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Και αυτό ας το κρατήσουμε.
0: Βέβαια, υπάρχουν και νέα πρόσωπα που έχουν σκύψει, τουλάχιστον για τους σκάουτερς. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί ο Ρασβαλουτσέσκου?
1: Δεν υπάρχει επικοινωνία.
0: Ο Ναταρίδης και ο Ελευθεριάδης, ναι.
1: Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Λουτσέσκου. Είναι πραγματικά προκαλεί τεράστια εντύπωση και πολύ μεγάλη ανησυχία στους φίλους της ομάδας για το τι τελικά θα συμβεί με τον Ρουμάνο προπονητή. Όπως ανησυχία και εκνευρισμός έχει προκύψει από το πρωί και για τον Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, διότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα οι άνθρωποι του Δικεφάλου έλεγαν ότι μιλάμε με τον παίκτη, ότι σχεδόν έχουμε συμφωνήσει μαζί του, και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού βγαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Πειραιά.
0: Μας το είπε ο Κώστας Σαμοθράκης πριν από λίγο, οπότε να το επιβεβαιώνεις κι εσύ. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, και εδώ τώρα θεωρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ίσως να χρησιμοποίησε και τον Δικέφαλο για να κατευθυνθεί στον Ολυμπιακό. Αν και άλλοι λένε ότι χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό για να ανέβει η προσφορά του ΠΑΟΚ. Τώρα, τι από τα 2 ισχύει θα το δούμε. Οντός ψαλμός, αλληλούια. Πάντως στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκνευρισμός γύρω από το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Είδα μία συνέντευξη του Λόβρεν σε ένα αιγυπτιακό μέσο που αναφέρεται εκτενώς για τον Μοχάμπετ Σαλάχ, ότι αδικήθηκε, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να παίξει μαζί και πάλι κάποια στιγμή μετά την Λίβερπουλ και τέτοια. Νομίζω ότι είπε κάποια στιγμή ότι τελειώνει το συμβόλαιό του κάπου εδώ και δεν ξέρει ακριβώς τι θα κάνει.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Λόβρεν δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης με τον παίκτη. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Μπορεί να το δηλώνει κιόλας σε μέσα.
1: Δεν θα συνεχίσει ο Λόβρεν. Είναι κυλημένη απόφαση αυτή. Είτε με Λουτσέσκου είτε χωρίς. Ο Λόβρεν δεν έχει μέλλον στον ΠΑΟΚ.
0: Λίγο για τον Ηρακλή, τον Ινσίνιε, που το έχουμε προτάξει και στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, τον Ηρακλή είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον, δεν είναι φιλολογικό, ούτε είναι παιχνίδια μάνατζερ αυτά που λέγονται και γράφονται. Όντως μιλάμε τον Μονεβασιώτη απευθείας, ο Λορέντσο Ινσίνιε, μέσω του προπονητή, μέσω του Βάλτερ Ματσάρη. Αυτός ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που τον πρότεινε. Μιλάμε για έναν τεράστιο παίκτη, αν και στα 35 του σήμερα, με πολύ μεγάλη καριέρα στην Νάπολη. Πέρυσι έπαιζε στην Πεσκάρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι του Ηρακλή να τον πείσουν, έστω και σε αυτή τη δύση της καριέρας του, να έρθει στον Ηρακλή και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Υπάρχει αισιοδοξία στον Ηρακλή ότι θα πει τον ναι ο Ιταλός, προκαλώντας βεβαίως πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στον και ανώλευκο κόσμο. Εάν τυχόν κλείσει αυτή η μεταγραφή, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο αεροδρόμιο με την άφηξη του Ινσίνια, ο οποίος θα αποτελέσει μια από τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην ιστορία της ομάδας.
0: Και ο Ματσάρη είχε συνυπάρξει με τον Ινσίνι, έτσι, ναι, στη ναι. Νάπολη, μάλιστα.
1: Ναι. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι και η εισήγηση δικιά του, το
0: ναι, γνωρίζει. Ναι, το αλλά απλά λέμε, ναι, εντάξει. Οκ, okay, έχουμε τίποτα άλλο, αριανό...
1: να πούμε στο μπάσκετ ότι ανακοινώθηκε από τον Πάοκο Τρέβορ Χάτζινς, 27χρονος point guard, αυτός ήταν ο βασικός playmaker του Πάοκ για την νέα σεζόν, Αμερικανός, από τη Λεμάν, με καριέρα στο NBA, ύψους 1,80. Υπάρχει αυτό το φιλολογικό ενδιαφέρον, δεν ξέρω τώρα πώς να το πούμε, για τον Χεζόνια. Mm-hmm. Αν και πρόκειται για μια μεταγραφή, η οποία αν γίνει, λέμε τώρα, θα μιλάμε για υπέρβαση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδατισμένος ο Χεζόνια να αφήσει τη Real Madrid και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, από τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του, υπάρχει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ για μια ενδεχόμενη μεταγραφή. Παναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολο όμως να συμβεί κάτι τέτοιο. Και επίσης να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Οπότε εκεί πλέον θα παρουσιαστεί πια μπροστά στον κόσμο, γιατί θα έχει κόσμο η παρουσίαση.
0: Χαμός θα γίνει, Παναγιώτης, το λέω από τώρα, έτσι θα ξέρεις κι εσύ. Ναι.
1: Θα δούμε για πρώτη φορά τον Σπανούλη με το κασκόλ του Άρη, θα τον δούμε να μιλά για τον Άρη, για τους στόχους της ομάδας, για το πώς πίστηκε να έρθει στον κεντρινό μαύρο σύλλογο. Γενικά θα απαντήσει, θα μιλήσει για όλα. Αναμένουμε λοιπόν την επόμενη Δευτέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πήγε 2:29, οπότε κάνουμε τώρα το break μας, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα ξαναπούμε σε λίγο και πάλι, έχοντας κατά νου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής η Intervetem βρίσκεται δίπλα μας και από πίσω. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι.
2: Intervetten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κύριε Σαγκύρη. Να ξεκινήσουμε από τον ανασχηματισμό, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών λαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία να πω ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου. Πάμε στους σεισμούς, στην σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέο σεισμός 4,3 Ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε έντονη σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίκτερ, η οποία έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Να πω ότι κλειστά σήμερα έμειναν τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου. Τα γυμνάσια και τα λύκεια έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων, ενώ κανονικά διεξήχθησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι στα εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ότι είναι ασφαλή. Πάμε στον Νίκο Δάνδια, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χθες είχαμε ένα περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δάνδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Χθες βράδυ έγινε αυτό το περιστατικό. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Πλέον δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Σήμερα πάντως είναι σε εξέλιξη η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας, των 27 στην Λευκοσία. Ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην σύνοδο, είπε ότι πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, ενώ όσον αφορά το περιστατικό αυτό το χθεσινό, από ό,τι αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα, καθώς αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, στο Πασόκ, ο οποίος Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης, και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος γιατί θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα κάνει λόγο για ένα σκηνοθετημένο σκηνικό στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα της Χαριλάου Τουρκούπη στην τρίτη και τέταρτη θέση. Επίσης, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται στην επιστολή του προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Να πω ότι η παραίτηση αυτή έρχεται δύο μέρες μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολεοδομίες και τώρα με τις σχετικές πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες βρίσκεται και ο κουνιάδος του Ευθύμη Μπακογιάννη. Πάμε στην περιφέρεια Αττικής και και στους σχετικούς ελέγχους που γίνονται στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας. Προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε καταγγελία σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στις χρηστικές ειδήσεις, σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα θέματα σε ιστορία και φυσική ήταν βατά, χαρακτηρίστηκαν βατά, ενώ αρκετά απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνου, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Ενώ στην υπόθεση της δολοφονίας στην Καλαμάτα, η αδερφή της Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Να υπενθυμίσω ότι ο 41χρονος σύζυγοκτόνος έχει προφυλακιστεί. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή προφανώς, εκεί όπου η κατάσταση βρίσκεται στο κόκκινο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, για πρώτη φορά μάλιστα από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες
Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στις Φιλιππίνες, εκεί όπου είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίκτερ, τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί και πάνω από 200 είναι οι τραυματίες από τον ισχυρό αυτό σεισμό στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα και ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε στις 3 παρα 20, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervet Sports με την Intervet μαζί μας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα του μπάσκετ, που δεν βαριόμαστε ποτέ με αυτό το άθλημα στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μιλάμε με την Ελένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι. Αυτό που έλεγα, πάντα έχουμε να λέμε κάτι για το μπάσκετ, για το ελληνικό μπάσκετ με αυτά που εξελίσσονται. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά, σήμερα είναι ο τρίτος τελικός της Basket League με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, Ζήτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στου ακροατέ μα. Ναι, είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, η οποία είναι στο 1-1. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Και θα το κάνουμε, ξέρεις, σε κάθε μάτς να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να ασχολούμαστε μόνο με το τι έχουμε δει και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Δεν το έχουμε καταφέρει στους δύο πρώτους τελικούς.
0: Όχι, όχι.
1: Κάποια στιγμή πες. Δεν θα γίνει, φαντάζομαι. Να μπορέσουμε να δούμε και λίγο θέαμα, διότι οι ομάδες μας δεν μας έχουν προσφέρει αυτό το οποίο μπορούν, κακά τα ψέματα. Από τη μία πλευρά ίσως ο ένας άδειος ψυχολογικά, ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Από την άλλη πλευρά ο παραγεμάτος στο ψυχολογικό κομμάτι από την κατάκτηση της EuroLeague, σαν να έχει βάλει όλα τα υπόλοιπα λίγο στην άκρη. Κάτι το τέλος της σεζόν, κάτι οι τραυματισμοί, κάτι όλα αυτά δεν έχουμε δει εν πάση περιπτώσει το μπάσκετ το οποίο μπορούν να μας προσφέρουν αυτές οι ομάδες.
0: Τα γνωστά σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Τάλερ Ντόρση από τη μία, έτσι, και δεν ξέρω πότε ακριβώς θα αποφασιστεί για το θέμα του Σλούκα.
1: Ίσως και τελευταία στιγμή, ή αν θέλεις μία εκτίμηση, επειδή η ενημέρωση που υπήρχε και από χθες είναι ότι έβγαλε μέρος της προπόνησης, ίσως να είναι στη δωδεκάδα. Και αναλόγως με την εξέλιξη και τις ανάγκες του παιχνιδιού να επιλέξει ο Εργίνα Ταμάν αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι, ή φυσικά πάντα και αναλόγως με το αποτέλεσμα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής έτσι στο επόμενο, στο τέταρτο παιχνίδι, καθώς όσο περνούν οι ημέρες τόσο προχωράει και η θεραπεία του και σημαίνει ότι θα γίνεται και ακόμα καλύτερα.
0: Και μέσα σου είχαμε μια μικρή δήλωση του Εργίνα Ταμάν σε Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος είπε ότι καλά, λέει, βρισκόμαστε σε αυτά που λέει, σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε, τώρα αυτό είναι το καινούριο, αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η προσδοκία μας είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία.
1: Εντάξει, αυτό προσδοκούμε όλοι. Καταρχάς, για να ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Ο Εργίνα Ταμάν και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά τους έχουν παράπονα σε ό,τι αφορά το πρώτο ματ. Και γι' αυτό στέκονται λίγο περισσότερο σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω εγώ τώρα.
0: Και δεν θέλω να...
1: Έχουν γίνει λάθη και στα δύο μάτς. Έχουν γίνει λάθη και στα δύο μάτς. Ίσως το πιο κραγμένο απ' όλα να ήταν αυτό το σφύριγμα της Βάσου Τσαρούχα στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό έχει σηκωθεί και τόση φωτιά, τόση ένταση. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο οι τρεις διαιτητές του δεύτερου αγώνα επέλεξαν να κάνουν χρήση λιγότερο της σφυρίχτρας τους και να αφήσουν πιο πολύ το physical game. Βεβαίως εκεί υπάρχει άποψη το ότι ας παίξουν και οι δύο physical game. Εφόσον οι διαιτητές τους το επιτρέπουν, ας μπουν στη διαδικασία και οι δύο. Διαφορετικά το μάτι θα το πάρει αυτός που θα παίξει λίγο περισσότερο.
0: Βέβαια παραμένουν οι ανακοινώσεις ο ένας κόντρα στον άλλον σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, που κατηγορεί για μεροληπτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Υπήρχε ανακοίνωση από την άλλη της ΕΡΤ, η οποία πετάει τον μπαλάκι, της ΠΟΣΠΕΡΤ.
1: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ΕΡΤ πετάει τον μπαλάκι ως προς τι. Δηλαδή είναι εντολή του ΕΣΑ και οι κάμερες να μην δείχνουν τίποτα άλλο πέραν το αγωνιστικό για να μην υπάρχει προσβολή και άσχημη εικόνα για το άθλημα. Αυτό έχουν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ που μετέχουν στον ΕΣΑΚΕ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα όλο αυτό που δήλωσε ο κύριος Λεπενιώτης αμέσως μετά το τέλος του ημίχρονου, από το δήλωσε εν πάση περιπτώσει του τρίτου αγώνα, έρχεται απέναντι σε όσα ο ίδιος έχει υποστηρίξει στον ΕΣΑΚΕ και η ομάδα του και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Όταν είναι time out, το γνωρίζεις γιατί έχεις κάνει τηλεόραση, εγώ δεν έχω κάνει. Όταν υπάρχει time out, υπάρχει μία κάμερα που καλύπτει τους πάγκους, δεν καλύπτει τίποτα άλλο πέραν των πάγκων σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν και πάλι όλο αυτό το οποίο προσπάθησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να υποστηρίξει απέναντι στην ΕΡΤ δεν στέκεται κάπου.
0: Η ΕΡΤ πάντως ανέφερε ξεκάθαρα ότι η δημόσια τηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν. Καλά, και το άλλο. Ουσιαστικά, ναι, αυτό συμφωνήθηκε εκ των προτέρων ότι δεν θα απαξιωθεί το προϊόν, γι' αυτό και δεν δείχνουμε κάποια τέτοιου είδους πράγματα.
1: Διαφορετικά θα πρέπει να γίνεται και zoom στις εξέδρες, θα πρέπει να γίνονται και zoom όταν γίνονται επεισόδια, όταν πετάνε αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Μα αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να προσβάλλεται και να θίγεται το προϊόν, για το οποίο υποτίθεται προϊόν ενδιαφερόμαστε όλοι.
0: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό, να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Έχουμε τίποτα άλλο, λένε, για το απόψινό παιχνίδι στο ΣΕΦ? Νομίζω υπήρχαν κάποιες οδηγίες, όπως πάντα βέβαια,
1: πάντα,
0: των ηθινόντων. Ναι.
1: Όπως συνηθίζεται, οι δύο ΚΑΕ και στα μάτς με τις EuroLeague και στα μάτς, πόσο μάλλον τα εγχώρια ντέρμπι, βγαίνουν αυτές οι οδηγίες. Το ζητούμενο είναι να τηρούνται κιόλας. Και ο ΨΑΚ έχει βγάλει ανακοίνωση, προβληματισμό στον κόσμο για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ, ανησυχούν οι Έλληνες παίκτες. Καλό είναι να βγάζουν όλοι ανακοινώσεις. Ας ενδιαφερθούν και πραγματικά αυτοί που πρέπει, όμως, για να δούμε το μπάσκετ που μας αξίζει. Από όλες τις πλευρές, έτσι, ευθύνη έχουν όλοι. Δεν θα σου πω τώρα, μην
0: άκουγα και τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος αναφερόταν σε αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος μετά από αυτές τις ανακοινώσεις και τα γεγονότα.
1: Είναι αμέτωχοι αυτοί. Έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα μας απαλλάξουν από την παρουσία τους.
0: Λένα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ. 9.43 Intervention Sports.

0: σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε τα νέα του Παναθηναϊκού από τον Σάκη Μπουσδούνη. Πάμε όμως τώρα να αλλάξουμε κλίμα, γιατί εμείς είμαστε πολυθεματικοί, ξέρετε, έτσι, δεν είμαστε μονόπλευροι. Λοιπόν, θα σχοληθούμε λίγο σε κάτι που δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε και αν το είδατε. Εγώ πάντως το ρούφιξα από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή το τελικό του Ρολάν Γκαρός μεταξύ του Σβέρεφ και του Κομπόλη. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Κατσάτσο, που και αυτός το παρακολούθησε και μπορεί να μας πει μερικά πράγματα για το πώς επιτέλους ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο του Grand Slam. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι, το είδες το παιχνίδι?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του 943 Endeavor and Sports. Το παρακολούθησα το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι ο 29χρονος Γερμανορώσος τενίστας επιτέλους δικαιώθηκε, γιατί ήταν κάτι το οποίο έψαχνε πάρα πολύ καιρό, έψαχνε πολλά χρόνια, είχε κατακτήσει ATP Final δύο φορές, είχε κατακτήσει και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2021 στο Τόκιο και του λείπει ένα Grand Slam. Είχε τρεις ευκαιρίες όλες και όλες το 2020 στο Αμερικανικό Open που έχασε από τον Team, το 2024 που έχασε από τον Κάρλος Αλκαράθ στο Roland Garros και το 2025 πέρσι δηλαδή όταν και έχασε το Australian Open από τον Yannick Sinner. Χθες παρακολουθήσαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ήταν ένα, αυτό ακριβώς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε, είχε ήλιο στο ξεκίνημα και είχε, πώς το λένε, ήλιο βασίλεμα στο τελείωμα. Συνολικά πόσες ώρες ήταν, Νίκο?
1: Η ώρα έναρξης έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, κατά τις
0: 4.30.
1: Τις 4 ώρες τις ξεπεράσαμε σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Τις ξεπεράσαμε σίγουρα. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 3-2, πραγματικά φανταστικό τένις και από τους δύο. Πρώτο σετ μπορεί να κέρδισε ο Σβέρεφ το πρώτο σετ και να έκανε το 1-0 με 6-1. Παρόλα αυτά ο Κομπόλη, άσχετα αν έζησε μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα δήλωσε και ο ίδιος ότι δεν είμαι στεναχωρημένος, ίσα είμαι χαρούμενος για το ταξίδι το οποίο έζησα. Έζησα κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Συγχαρητήρια στον Σάσα και τέτοια. Ας ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε τελικό Grand Slam. Ο Ιταλός πραγματικά έδειξε ένα τρομερό πρόσωπο και στα υπόλοιπα σετ μέχρι το tie break δεν άφησε τον Σβέρεφ να ανασάνει. Έκανε πολύ καλή άμυνα, εξαιρετικές επιστροφές και τον είχε απειλήσει τον Σβέρεφ. Έστειλε με 7-6 στο τέταρτο σετ το παιχνίδι σε tie break. Εκεί ο κόσμος λίγο άρχισε, μήπως πάει να το χάσει ξανά ο Σβέρεφ, μήπως ο Σάσα δεν, μήπως μπορεί ο Φλάβιο. Όχι. Ο Σβέρεφ ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του. Το πέτυχε εν τέλει, κέρδισε στο τελευταίο σετ 6-1.
0: Δεν ξέρω αν είδες πως έπεσε πάνω στο χώμα του Ρολάν Γκαρός με τη λήξη του παιχνιδιού, έβαλε τα κλάματα, ξέρεις, ουσιαστικά είχε γεμίσει με χώματα, με όλο αυτό το κοκκινό χώμα. Λοιπόν, έβαλε τα κλάματα, γι' αυτό ήταν μια πολύ συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις του. Δεν ξέρω τώρα αν έμαθες πόσα λεφτά πήραν ο Μεν και ο Δε.
1: Για τα λεφτά δεν έχω μάθει, δεν έχω κάποια ενημέρωση για τα χρήματα. Πάντως,
0: λοιπόν, εγώ έχω την ενημέρωση για να ξέρεις, να κάτσεις καλά και να κρατηθείς. Ο Σβέρεφ λοιπόν πήρε 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την νίκη του, αλλά και ο Κομπόλη, έτσι, και αυτός δεν θα περάσει άσχημα, πήρε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Νομίζω πρέπει στο επόμενο Grand Slam που γίνεται στο Wimbledon να συμμετέχουμε και εμείς, να βγάλουμε κάτι παραπάνω.
0: Ω ναι, σίγουρα περίμενε, ναι. Θα καθαρίζουμε, θα σε πεις.
1: Μέσω Wildcard μπορούμε και έτσι. Αλλά ναι, πραγματικά για να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό μια γρήγορη. Είχα δει αυτή τη στιγμή που πέσε ο Σβέρεφ στο χώμα και έκλαιγε στο ίδιο γήπεδο που 4 χρόνια ακριβώς πριν είχε αυτό το σοβαρό τραυματισμό στον Αστράγαλο κατά τη διάρκεια του ημιτελικού εναντίον του Ράφαελ Ναδάλ. Και πραγματικά πώς θα φέρνει η ζωή, όπου πριν 4 χρόνια έκλαιγε από τον πόνο, έκλαιγε γιατί είχε τραυματιστεί και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εχθές είχε ξεσπάσει σε λυγμούς δικαίως. Δεν μπορούσε κανείς να του στερήσει αυτή την χαρά, αυτή τη δικαίωση που κυνηγούσε τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και γενικά από τη μια στιγμή την άλλη βλέπουμε πόσο μαγικό άθλημα είναι το τένις, τι μπορεί να προσφέρει, όχι μόνο το τένις και γενικά όλος ο αθλητισμός, το τι μπορεί να προσφέρει και γενικά είναι οι εικόνες που πρέπει να μνημονευόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Άμα μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο αθλητισμός, να του δείξουμε μια εικόνα από το Roland Garros, να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι σημαίνει αυτό.
0: Να πούμε για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος περισσότερο ξέρει το Τσιτσιπά και τη Σάκαρη, ότι αποκλείστηκαν και οι δύο στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο, αντίστοιχα, ο Στέφανος και η Σάκαρη. Και τώρα επικεντρώνονται στα διάφορα άλλα τουρνουά και στο Wimbledon που είναι το αμέσως επόμενο Grand Slam.
1: Επόμενο σε 20 μέρες περίπου. Και μάλιστα τραγική σύμπτωση είναι ότι η Σάκαρη αποκλείστηκε από την Μάγια Τσουαλίνσκα, την φιναλίστ του Grand Slam γυναικών, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον ημιφιναλίστ Αρνάλντι στο Roland Garros ανδρών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες τενίστες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία που δεν την αξιοποίησαν. Είναι κάτι που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Ωραία, Νίκο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, Ζέτα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε και στο δελτίο για την συνέχεια της καριέρας του Κάρολο Σβιντέρσκι, πάει στην Βίτσεβ Λότζ, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέγονται.
1: Μπράβο, έτσι έρχονται τα δημοσιεύματα από την Πολωνία. Εντάξει, το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι το πιο πιθανό είναι να μην συνεχίσει το Παναθηναϊκό Σβιντέρσκι. Και ίσως είναι ένας προορισμός η χώρα του. Mm-hmm. Και έτσι θα διάσει και μια θέση για να αποκτήσει έναν επιθετικό ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί μένοντας ο Σβιντέρσκι, μένοντας ο Πάντοβιτς, έχοντας τον Τετέι και τον Ντέσσερς, πάμε στους τέσσερις. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να έπαιρνε επιθετικό και έχοντας όλους αυτούς. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πάντοβιτς. Mm-hmm. Οπότε, εάν όντως γίνει αυτό που λένε από την Πολωνία για την Βίτσεβ Λότζ, ότι είναι και σε προχωρημένο και όλα στάδιο οι επαφές που έχει ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ένα αναμονή εξελίξεων, αν όντως ισχύει, γιατί ξαναλέω, αυτό έχει βγει από την χώρα, έτσι, όχι από, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα που είπες για Ντέσσερς, είναι έτοιμος τώρα?
1: Όχι, όχι, αυτό είναι ένα θέμα αυτό. Ο Ντέσσερς δεν προλαβαίνει με τα τωρινά δεδομένα την προετοιμασία, δηλαδή θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, οπότε φαντάσου, έχει τόσο καιρό να παίξει μπάλα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ρυθμός, ούτε φυσική κατάσταση, ούτε τίποτα. Βάλε και ένα μήνα μετά, δηλαδή φαντάζεσαι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην ουσία πέρυσι πήρε ο βασικός του επιθετικός, δεν τον έχει χαρεί καθόλου.
0: Ναι, κατάλαβες, δηλαδή θεωρείς ότι τα πρώτα παιχνίδια για το conference δεν θα τα προλάβει?
1: Δεν θεωρώ, είναι σίγουρο.
0: Σίγουρο, μάλιστα. Δηλαδή, σίγουρο ίσως,
1: για τα πρώτα. Τώρα το τι θα γίνει αργότερα και ανάλογα και ξέρεις, Ζέτα, σε κάθε οργανισμό, οποιοσδήποτε τραυματισμός και όλα αυτά δεν είναι ακριβώς 100% το ίδιο. Ανάλογα πώς αντιδρά και ανάλογα τι δουλειά κάνει ο καθένας, όλα παίζουν ρόλο με τους τραυματισμούς. Οπότε σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον Τέσσερ δεν θα τον έχει.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω... Είναι ένα πλήγμα για την ομάδα.
0: Λοιπόν, είδα και άλλα ονόματα, άλλο όνομα μάλλον, που φέρνει μαζί της τον Παναθηναϊκό Νίστρουπ. Έναν άνθρωπο που επί 5 χρόνια ανέλυε την Κοπενχάγη. Οπότε, ο Νίκολας Ρόζ Σκάουσγκαρντ.
1: Ναι, δεν το έχω επειδή είμαι έξω να σου πω την αλήθεια, Πέντερσον, δεν το έχω πρόκειο το όνομα, γιατί εντάξει, να σου πω, εμείς που ψέματα. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί. Το προηγούμενο team που είχε μείνει στην Κοπενχάγη, οπότε τώρα σίγουρα θα φέρει συνεργάτες που εμπιστεύεται ο ίδιος, βέβαια, για να κάνει το δικό του team, σύν με τους ανθρώπους που έχει εδώ ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πολύ.
1: Ένα αναμονή είμαστε για να έρθει και φυσικά ακούγονται και ένα σωρό ονόματα όπως και του Ετιέν Καμαρά, ότι θα θυμάστε ότι και πριν και λίγο καιρό πάλι, την προηγούμενη δηλαδή μεταγραφική περίοδο, είχε ακουστεί πάλι για το όνομα του παίκτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή, Ζέτα, ο Παναθηναϊκός, διότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, σε 1,5 μήνα έχει το πρώτο παιχνίδι και έχει πολλά ερωτηματικά και έχει πολλές θέσεις κενές, δηλαδή δεν έχει αριστερό μπακ, ενώ δεύτερο, έτσι, δεν έχει δεξί μπακ. Είναι θέμα αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες μας τώρα την ερώτηση κλειδί, πού θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό του χρόνου?
1: Συγγνώμη, ξέρεις εσύ ακριβώς που θα τον βλέπουμε? Όχι. Το πιο πιθανό είναι ίσως... Κατάλαβες τι λέω. Το πιο πιθανό είναι ίσως να το δούμε σε πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Το πιο πιθανό.
0: Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι στην κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Έτσι τίθεται εκτός. Και...
1: Όχι, δεν είναι. Δεν συζήτησε καν.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Ίσως, κοίτα τώρα, παίζει να είναι πλατφόρμα με αρκετά κανάλια που μέσα θα έχει και το Pau TV, που εκεί θα δείχνει τους αγώνες του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο μαθαίνω. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δεν. Ίσως δούμε, αν δεν είναι ακόμα έτοιμο αυτό, ίσως δούμε, ας πούμε, στο Sky κάποια φιλικά μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε.
0: Ναι, εντάξει, φιλικά. Οπότε, ναι,
1: μπράβο για τα φιλικά, λέω, γιατί και τα φιλικά ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και από την τηλεόραση, έτσι.
0: Όπως με τον ΠΑΟΚ πέρυσι που έδειχνε το Open τα φιλικά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Ένας λόγος που ο Γιάννης Αλαφούζος δεν συζήτησε καν είναι και η διαφορά στα ετήσια συμβόλαια. Δηλαδή, παίρνει λιγότερα χρήματα την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, Παναθηναϊκός από ότι έπαιρνε ο Ολυμπιακός ετησίως.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν μπήκε καν στην διαδικασία να κουβεντιάσει, mm-hmm. να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους όρους, δηλαδή, με αυτή mm-hmm. την έννοια το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Στον αέρα, από ότι ακόμα τουλάχιστον δεν ξέρω αν έγινε κάτι, είναι και ο Ηρακλής.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε τώρα το τι πρωτοβουλία θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί, mm-hmm. γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να το δίνει το Sky, αλλά στην ουσία τι γίνεται, πρέπει να, αυτό είναι ένα έσοδο που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός στα δικαστικά.
0: Ναι, θα πρέπει να πληρώσει. Ακριβώς. Πολύ.
1: Δεν το θεωρώ εφικτό. Φαντάζομαι κάτι ετοιμάζει ως αυτή την κατεύθυνση με κάποια πλατφόρμα, όπως είπα νωρίτερα. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα αργήσει, που θα το μάθουμε ακριβώς τι γίνεται και με αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Εντάξει, Ακή μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

Είμαι τέλεια, είμαι καταπληκτική. Μόλις δει 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ένα διλεπτάκι σας έκλεψα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveteran Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν Θέμπης Παλιούρας, Τζόρτζης Ιωάννου. Και επίσης μαζί μας ήταν η Αντριάννα Απούλιου.

0: Θέμη Παλιούρα και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική, ναι, και στην εκφώνηση αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Πέρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί μπορούμε να τα λέμε σε Viber και email, Viber στο 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένος ο τρίτος τελικός για την Greek Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά πλέον βρίσκεται στο 1-1 μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού την Παρασκευή το βράδυ με ένα ιδιαίτερα χαμηλό σκορ. 68-58 κέρδισαν οι Πράσινοι, οι οποίοι ήταν κατά κράτος καλύτεροι από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να πάρουν την νίκη και με σχετική άνεση. Όποιος κερδίσει σήμερα κάνει το 2-1, από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε παιχνίδι και την Τετάρτη το βράδυ στις 9 στο Telecom Center Athens. Οπότε να πούμε κιόλας πως αν πάει 2-2 η σειρά, το πέμπτο παιχνίδι θα γίνει Σάββατο, δεν θα γίνει Παρασκευή, θα γίνει Σάββατο στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βέβαια μην το πάμε πολύ μακριά, να δούμε σήμερα τι θα γίνει, ποιος θα πάρει προβάδισμα. Νομίζω ότι όποιος πάρει σήμερα την νίκη μετά θα κάνει πολύ δύσκολο το έργο στον αντίπαλό του, θα έχει αποκτήσει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Δεν είναι απίθανο βέβαια να γυρίσει μετά μια σειρά, όμως καταλαβαίνουμε ότι θα, το 2-1 θα πρέπει η αντίπαλη ομάδα μετά να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Ο Σλούκας είναι πιθανό να παίξει. Συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος του Παναθηναϊκού. Οπότε σήμερα θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα αγωνιστεί ή όχι. Απ' την άλλη, ο Ντόρσεϊ έκανε ατομικό πρόγραμμα και χθες είναι πιο δύσκολο να παίξει σε σχέση με τον Σλούκα. Θα το δούμε αυτό για τον Ολυμπιακό. Έχει λείψει πολύ ο Ντόρσεϊ πάντως από τον Ολυμπιακό και ειδικά έλειψε στο παιχνίδι της Παρασκευής, όπου ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ σφιχτή άμυνα και χρειάστηκε αυτό το απρόληπτο και την ατομική ενέργεια ενός παίκτη όπως είναι ο Ντόρσεϊ. Καθώς ουσιαστικά μόνο Φουρνιέ έπαιζε από τον Ολυμπιακό, είχε καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κλείσει πάρα πολύ καλά όλους τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού.

Να διορθώσω κάτι που μας στέλνει το μήνυμά του ο Γκρέκο και τον ευχαριστώ πολύ και καλά κάνει με διορθώνει. Το είχα ξεχάσει αυτό. Λέει καλησπέρα Θέμη, αν χρειαστεί πέμπτο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα και όχι 9 το βράδυ. Καλή εκπομπή και έχεις απόλυτο δίκιο ο Γκρέκο. Οπότε το Σάββατο αν χρειαστεί πέμπτο μάτς δεν θα γίνει στις 9 το βράδυ πως θα γίνουν τα πρώτα 4 παιχνίδια, θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Βέβαια, μην πηγαίνουμε μακριά. Ας δούμε πρώτα το σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε σίγουρα και το μεθαυριανό παιχνίδι. Και αν χρειαστεί, βέβαια το παιχνίδι, όπως είπαμε, Σάββατο, 6 ώρα λοιπόν. Να πούμε όσον αφορά το ρεπορτάζ ότι η εκδίκαση των υποθέσεων σχετικά με τα γεγονότα που έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών ολοκληρώθηκε με τις απολογίες από τους νομικούς εκπροσώπους των δύο ομάδων αλλά και από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Φυσικά πρόσωπα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν οι τρεις άντρες έδωσαν οι ίδιοι το παρόν. Να πούμε πάντως πως από την όλη αυτή η υπόθεση ο χαμένος μπορεί να βγει Ολυμπιακός περισσότερο και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί το ότι μπήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο μπορεί να επιφέρει ποινή απαγόρευση εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Προφανώς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και να γίνει μια ακόμη φορά δεν θα αλλάξει κάτι ριζικά. Μπορεί να φέρει ποινή για την έδρα του Παναθηναϊκού. Αν γίνει αυτό, θα είναι για τη νέα σεζόν. Ενώ απ' την άλλη, για τον Ολυμπιακό, το να λείψει ο Νίκος Λεπενιώτης, ας πούμε, από ένα ή δύο μάτς δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το να λείψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον πάγκο του Ολυμπιακού, καταλαβαίνουμε πως αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Επίσης, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζόκα, όπως αναφέραμε, οι ποινές οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ποινές ακόμη και για σήμερα το βράδυ, που το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο σε κάτι λιγότερο από 6 ώρες. Ενώ, όπως είπαμε, οι ενδεχόμενες κυρώσεις οι οποίες θα προκύψουν για την έδρα του Παναθηναϊκού θα εφαρμοστεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Χθες είχαμε και το φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Εθνική Ιταλία. Η Εθνική Ιταλία, η οποία ουσιαστικά έπαιξε με τα δευτεροτρίτα της και μπορούμε να πούμε ότι μας έκανε και πλάκα. Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο η Εθνική, η οποία έπαιξε λίγο μόνο στο τέλος από τη στιγμή που έμεινε με παίχτη λιγότερο η Εθνική Ιταλίας και προσπάθησε να πιέσει για να βρει κάποιο γκολ και να μπορέσει να ισοφαρίσει. Είχε τις στιγμές στο τέλος η Γαλανόλευκη, είχε και το δοκάρι με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος έπιασε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ που βρήκε το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Ντοναρούμα. Θέλει πολύ δουλειά η Εθνική Ομάδα. Πάρα πολύ δουλειά. Για 75-80 λεπτά χθες δεν έχουμε κάνει ούτε σουτ στο στόχο, ούτε μια καλή ευκαιρία να πεις ότι παραλίγο ρε παιδί μου να σημειώσουμε κάποιο γκολ. Ξαναλέω, κόντρα στα δευτεροτρίτα της Ιταλίας, όπου η Ιταλία προηγήθηκε στο 18, κατάφερε να κρατήσει και με σχετική άνεση τουλάχιστον μέχρι το 80 περίπου λεπτό το υπέρ της προβάδισμα και να πάρει αυτή την φιλική νίκη. Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν τις διακοπές για τους διεθνείς, οι οποίοι πλέον αφού ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και με την εθνική ομάδα μπορούν να κάνουν διακοπές μετά από την σεζόν την οποία μας πέρασε. και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-15-2-15-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Όσον αφορά το μπάσκετ, να επιστρέψουμε λίγο, μιας και αυτό βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είχαμε κάποιες δηλώσεις σήμερα από τον Εργίνα Ταμάν σε Τούρκο δημοσιογράφο. Τι μας είπε ουσιαστικά ο Εργίνα Ταμάν? Ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη, κατά τον ίδιο τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός θα επικρατήσει. Αυτή είναι η γνώμη του Εργίν Αταμάν. Είπε συγκεκριμένα ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και η ισότιμη διαιτησία. Αυτά είπε ο Εργίν Αταμάν, ο οποίος, όπως ακούσατε, θεωρεί ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη όπως τη θεωρεί ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή σεζόν. Να αναφέρουμε κιόλας πως σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την απώλεια του Πάρη Δερμάνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή του επί σειρά
ετών φροντιστή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, το 2024, έφυγε από τη ζωή ο Παναθηναϊκός. Δεν ξεχνάει τον Μπάρι Δερμάνη, έστειλε το δικό του μήνυμα. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδητηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το μήνυμα της Πράσινης Sky. Επίσης είχαμε για ανακοινώσεις από ΕΡΤ και ΠΟΣΠΕΡΤ. Είχαμε στα δυσάρεστα τον Christian Eriksen να καταραίει χθες στον φιλικό αγώνα της Δανίας κόντρα στην Ουκρανία. Πραγματικά μας θύμισε τις εικόνες εκείνες που είχαμε δει πριν από 4 χρόνια στο Euro του 2020, που βέβαια διεξήχθη το 2021. Τουλάχιστον έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο Christian Eriksen, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε, με τον Δανό ποδοσφαιριστή, και να βάζει πάνω απ' όλα την υγεία του και μετά τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε το πάθος ενός ποδοσφαιριστή για το ποδόσφαιρο, όμως η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πόσο μάλλον όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις μικρά παιδιά, η υγεία και να είσαι δίπλα τους είναι το πιο σημαντικό, και πολύ πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο, έτσι. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια. Ο Αριστίδης μας στέλνει κάποια βίντεο. Γεια σου, Αριστίδη, να σε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε λίγο για εκπομπή Ορθόδοξη. Σάκη, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος ψάχνει το Σάκη. Γεια σου, ρε Σωτήρη, να σε καλά. Ο Δημήτρης στέλνει μια φωτογραφία, λέει καλό σας μεσημέρι από παραλία Κομιχίου. Τη ζωή σου να κάναμε, Δημήτρη, τη ζωή σου να κάναμε. Να περνάς όμορφα, Δημήτρη. Ο Χάρης λέει, Θέμη, αν η Πινέση είναι τον πράσινο δικαστή του Εσάκη, τότε ο Παναθηναϊκός μηδέν και του Ολυμπιακού φυλακή και φουρδουλιές. Οι ποινές δέα τον Εσάκη είναι εφέσιμες, όπου θα ξεφτυλιστεί, όπως στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τις δέα που κοιμούνται οι στημένοι αντί οι Ολυμπιακοί είναι άλλη ιστορία, όπως και οι καθαρά νομικού τύπου υποθέσεις που από πέρσι περιμένουμε, λέει ο Χάρης. Ναι, είναι εφέσιμες οι ποινές, βέβαια, από τη στιγμή που αναφέρουν ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Δεν ξέρω αν το νομικό αυτό το κομμάτι, δεν είμαι σίγουρος, το απαντήσω, Χάρη, για το αν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός μπορούν να κάνουν αμέσως έφεση και ουσιαστικά να πάει ποινή για μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Σωτήρης μας στέλνει και αυτός μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πάρα πολύ μεγάλο ψάρι το οποίο έχει πιάσει. Να το χαρείς, Σωτήρη. Ήθελε πάντως. Μας έχει στείλει και άλλες φωτογραφίες εσύ με τόσο μεγάλα ψάρια. Καλά, και με το ψάρι το έχει, αλλά πραγματικά όντως είναι. Μικρό δεν το λες σίγουρα. Τι ψαράκι είναι, να μας βοηθήσεις κιόλας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.

Λοιπόν, να απαντήσουμε και στην ερώτηση ενός φίλου, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του. Ο Αναστάσιος, ο οποίος λέει: Χαίρετε. Ο κανονισμός τι αναφέρει όταν μπαίνει στο παρκέ πρόεδρος και βρίζει διαιτητές? Για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα εννοώ, όχι αφού τελειώσει το παιχνίδι. Λέει ο Αναστάσιος. Για την ώρα του αγώνα υπάρχει μια προσωρινή διακοπή, όπως έγινε, παιδιά. Ακριβώς αυτό αναφέρει ο κανονισμός. Υπάρχει μια προσωρινή διακοπή. Θα πρέπει το συγκεκριμένο πρόσωπο να απομακρυνθεί από το γήπεδο, όπως και έγινε στην συνέχεια, βέβαια. Νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έγινε άμεσα, δηλαδή δεν έφυγε κατευθείαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νομίζω πρώτα ήρθε το ημίχρονο και μετά έφυγε. Οι διαιτητές ενημέρωσαν ότι άμα μπει και πάλι οποιοδήποτε δεύτερη φορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα υπάρξει οριστική διακοπή. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οριστική διακοπή με την πρώτη είσοδο. Όσον αφορά τις ποινές στην συνέχεια, τις αναφέραμε. Η έδρα κινδυνεύει με ποινή από 1 έως 3 αγωνιστικές. Υπάρχουν βαριές χρηματικές καμπάνες ουσιαστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, παιδιά, στη συνέχεια. Σίγουρα θα υπάρχουν πρόστιμα για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έβρισε τους διαιτητές. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, αν το πρόσωπο το οποίο εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο δεν βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και παραμένει εκεί, υπάρχει ένα 20 λεπτό διάστημα το οποίο θα πρέπει να αποχωρήσει. Αν σε αυτό το 20 λεπτό διάστημα δεν αποχωρήσει, τότε ο αγώνας οριστικά διακόπτεται. Δεν είχαμε όμως κάτι τέτοιο προχθές. Διεκόπη ο αγώνας για περίπου 4 λεπτά και στη συνέχεια ξεκίνησε και πάλι. Ο Σωτήρης, ο οποίος μας έστειλε νωρίτερα τη φωτογραφία, λέει: Και ο Σωτήρης ο ψαράς εδώ, στείλει ένα μήνυμα στο λιμάνι και στα φερέφορα δημοσιογράφους να αλλάξουν ρότα, γιατί γίνονται ρόμπα για άλλη μια φορά. Αγόρασε η ΑΕΚ παίχτη και δεν το ήξερε κανείς. Εμείς για ένα παιχτάκι της σειράς, μόνο τάμα συντίνω που δεν είχα κάνει, να έλθει και μας έριξε άκυρος. Ροφός είναι 12 κιλά. Για το ψάρι αναφέρεται στο τέλος ο Σωτήρης. 12 κιλά γομάρι ολόκληρο ο Σωτήρη. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρεις, δεν έχει να πει κάτι αυτό ρε Σωτήρη. Αυτό έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Όταν ένας δημοσιογράφος μαθαίνει κάτι για μια ομάδα, θα πρέπει να το αναφέρει. Δεν έχει να κάνει με το αν κλείσει τελικά ο παίχτης ή δεν κλείσει. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Μπορεί ένας παίχτης να προταθεί. Πρέπει να κλείσουμε άμεσα. 30 δεύτερα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επιστρέψουμε να απαντήσω και στο μήνυμα του Σωτήρη.

0: 943 Intervention Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 943, Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών λαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραιτήση έρχεται 2 ημέρες μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολυοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες βρίσκεται ο κουνιάδος του Ευθύμη Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες, λέει το Πασόκ. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των 27 στην Λευκοσία. Πέρα από την Ουκρανία, θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Νάνδιας. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που είχαν κατεύθυνση το έδαφος του. Ξεκίνησαν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηναών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Η αδερφή της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Τουλάχιστον 19 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 είναι οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στον καιρό έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
3: Η 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Γεια πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε στο Viber 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Πάμε να απαντήσουμε στα μηνύματα που αφήσαμε στην μέση. Το μήνυμα του Σωτήρη δεν έχει να κάνει, εσύ Σωτήρη μου. Δεν φταίει το ρεπορτάζ αυτό. Ο Νέι Λόπεθ, γιατί προφανώς γι' αυτό να αναφέρεσαι. Όντως έφτασε πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και ήταν μια μεταγραφή η οποία θεωρείται σχεδόν κλεισμένη. Αλλά για να θεωρηθεί μια μεταγραφή κλεισμένη, θα πρέπει όντως να κλείσει, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές μεταγραφές να χαλάνε πραγματικά την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετό καιρό για να μπει στην προετοιμασία. Πρέπει να κλείσει τους παίκτες που θέλει για να είναι έτοιμη η ομάδα εν ώψη της προετοιμασίας και να έχει τουλάχιστον το 80% του ρόστερ διαθέσιμο στην προετοιμασία. Να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος, να μην κάνει τα περσινά και τα προπέρσινα λάθη και φυσικά να κάνει καλύτερες επιλογές στις μεταγραφές. Ο Σωτήρης, ο οποίος συνεχίζει με ένα ακόμη μήνυμα, λέει τουλάχιστον εσύ ευγενικός και απαντάς ευγενικά και όχι σαν συνάδελφό σου που δουλεύει στον ίδιο σταθμό και όποιος διαφωνεί μαζί του νομίζω ότι του γίνεται αντιπολίτευση. Δεν ήταν απλό ρεπορτάζ που μπορεί μια μεταγραφή να μην γίνει. Όλοι στο ρεπορτάζ έλεγαν ότι η μεταγραφή έκλεισε και πως ο παίκτης θα ερχόταν αυτή την εβδομάδα και πάει να ανάψει ένα κερί στη Μεγαλόχαρη που τον πήρα σε μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Απλά ελληνικά λέει είναι, λέει ο Σωτήρης. Σε αυτό απάντησε και νωρίτερα στον Σωτήρη. Ο Ολυμπιακός πάει για άλλα στα χαφ, δεν θα πάει στον Νάι Λόπεθ και νομίζω ότι μπορεί να βρει και καλύτερες περιπτώσεις από τον Νάι Λόπεθ. Δεν θα του βγει αυτό σε κακό του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος γέμιζε και το μάτι. Μπορεί να ερχόταν και να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν από το πάνω-πάνω ραφ και θα μπορούσε να προσφέρει για με το παραπάνω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μπακ, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει από ό,τι φαίνεται το Μαφαίο. Θα το δούμε βέβαια αυτό πόσο έχει κλείσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί είδαμε και για τον Νάι Λόπεθ. Ο Μαφαίο είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλύτερος στο πίσω μέρος του γηπέδου συγκριτικά με τον μπροστά. Δεν είναι κακός επιθετικά, αλλά περισσότερο είναι ένας πάρα πολύ καλός δεξιός αμυντικός στα αμυντικά του καθήκοντα. Είναι ένας σκληρός παίκτης, γρήγορος, με αρκετή δύναμη. Στο επιθετικό κομμάτι τα βασικά τα κάνει και με το παραπάνω. Νομίζω αυτό τα λένε και οι συμμετοχές στη La Liga. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν βασικός φέτος στην Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε. Να θυμίσω παρόμοιες περιπτώσεις back όπου είχε υποβιβαστεί η ομάδα τους και τους πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν αυτές του Ελ Αμπντελάουι, δεξιός back αυτός τότε, και του Αρτούρ Μαζουακού, που μάλιστα ήταν και την ίδια χρονιά. Είναι έξυπνος τρόπος για να πάρεις κάποιον παίκτη αυτό. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έπεσε από ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα σίγουρα έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί και θα ψαχτούν να φύγουν από αυτήν την ομάδα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός κινείται και για τον Πάμπλο Μαφαίο. Με Γιαννούλη, από ό,τι δείχνει, έχει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ, που αναφερόταν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα είναι μια καλή λύση. Επίσης το έχουμε πει ότι το πιο πιθανό είναι ένας από τους δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ του Ολυμπιακού να αποχωρήσουν. Και είναι και απολύτως λογικό, έτσι. Με απλή λογική δεν χρειάζεται καν το ρεπορτάζ. Δεν γίνεται δύο αριστεροί μπακ να είναι μη κοινοτικοί και να σταμένει συνεχώς εκτός αποστολής και να βάζουν και αυτά τα δύσκολα στο Χωσέλιο με τη Λίμπαρο. Ο Διαμαντής λέει καλησπέρα φίλε Θέμη. Μία έως αγώνες που είναι άμεσα, δεν υπάρχει έφεση για καθυστέρηση, λέει ο Διαμαντής. Κάτι άλλο θα θέλεις να γράψεις στην αρχή. Διαμαντή, μία έως αγώνες που είναι άμεσα. Ξαναδιατύπωσε το μου να μπορούσαμε να το διαβάσω καλύτερα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, σχετικά με το ψάρι, πήγε κάποιος να αγοράσει ψάρι και του λέει: Πόσο έχει αυτή η ψαρούχλα, Θέμη, σχετικά με το ψάρι, πήγε κάποιος να αγοράσει ψάρι και του λέει: Πόσο έχει αυτή η ψαρούχλα, του λέει 40 ευρώ. Αυτό το ψαράκι 40 ευρώ.
λέει ο Παναγιώτης. Ο Εζεκία λέει: θέμα ρε τι λέει, ποια ομάδα συμπαθείς από, από NBA. Εζεκία, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ομάδα, να σου πω την αλήθεια, που να συμπαθώ ιδιαίτερα. Πάντα ήμουν φαν του LeBron James, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, ότι θα κάτσω να υποστηρίξω φανατικά μια ομάδα από το NBA. Μ' αρέσει να βλέπω. Συνήθως σε αγώνες μ' αρέσουν τα outsider, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ότι κάποια ομάδα μου αρέσει παραπάνω. Οι Knicks φέτος πάντως θεωρώ ότι το αξίζουν. Έχουν κάνει και το 2-0 τώρα και έχουν και δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Δεν θεωρώ πως θα το τελειώσουν με σκούπα. Προφανώς πιστεύω ότι οι Spurs θα πάρουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα σειρά. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Στο τελικό τη Champions League, στα πέναλτι, είδατε που σα το έλεγα: η αριστεροπόδαρη τα βαράνε στι μπεκάτσε. Δεν στοχεύουν καν ρε φίλε στην τύχη του Τάουρν, λέει ο Ιζεκίαλ. Αυτό είναι ένα μύθο, όπου για πολλού ισχύει, Ιζεκίαλ, ότι οι αριστεροπόδαροι δεν είναι τόσο καλοί εκτελεστέ συγκριτικά με του δεξιοπόδαρου. Εντάξει, ο Γκάμπριλ το έχασε. Ναι. Okay, το ακούω αυτό που λε. Λέγεται αρκετά συχνά. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί με κάποιο τρόπο, είναι αλήθεια. Ο Κώστας λέει: πώς σε λένε Σταύλο, γιατί είσαι Σταύλο, γεννήθηκες? Όχι, ο νονός μου ήταν 6 χρονών. Λέει η φωτογραφία που μας έστειλε ο Κώστας. Καλή εβδομάδα, Θέμη. Περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Κώστας από την Εκάλη. 11 Ιουνίου λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ. Σε 3 μέρες υπομονή, την Πέμπτη. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο έως πολύ ακατάλληλες. Είναι πιο πολύ για τους ξενύχτηδες, που αντέχουν κιόλας να δουν τα παιχνίδια το βράδυ. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι μέχρι και 7 η ώρα το πρωί. Υπάρχουν και κάποια παιχνίδια τα οποία είναι βέβαια 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Την Πέμπτη στις 10 να θυμίσω πως είναι η πρεμιέρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μετά χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι 5 η ώρα τα ξημερώματα, ξημερώματα Παρασκευής. 10 η ώρα το βράδυ έχει την Παρασκευή, Καναδάς, Βοσνία. Το παιχνίδι τα ξημερώματα είναι Νότια Κορέα, Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Πάλι 4 η ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Παραγουάη. Υπάρχουν παιχνίδια 1 η ώρα το βράδυ, υπάρχουν όμως παιχνίδια και 8 η ώρα το απόγευμα, όπως είναι αυτό ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρακάο στις 14 Ιουνίου. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Το Κουρακάο το οποίο πηγαίνει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, εκμεταλλευόμενο ουσιαστικά τον τρόπο διεξαγωγής του Μουντιάλ που θα ισχύει από φέτος με 48 ομάδες, όπου άνοιξε θέσεις σε ομάδες και άλλων υπήρων για να μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Νομίζω ότι στους ομίλους δεν θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι αρκετά πιο αδύναμες, όπως ας πούμε το Κουρασάο, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι το Κατάρ, αλλά θα έχει... Από τη φάση των νοκάουτς από τους 32 και έπειτα, νομίζω ότι θα έχει αρκετά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα έχουμε αρκετά περισσότερα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα κυλήσει. Και αν τελικά θα βγει σε καλό ή σε κακό αυτή η αλλαγή με τις 48 ομάδες έναντι των 32. Να θυμίσω πως περνάνε οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες είναι η διαφορά τερμάτων και όχι μεταξύ τους αγώνες, καθώς μιλάμε για αγώνες που διοργανώνονται από τη FIFA. Ο Αποστόλης λέει πολύ συγκίνηση στην ανακοίνωση της ΣΕΡΤ για τον αγώνα μπάσκετ, τον Χατζη Γεωργίου, θέλει να γράψει λογικά ο Αποστόλης, λάθος έχει γράψει. Τον Χατζη Γεωργίου τον τρώμε στην ΕΡΤ, πρέπει να ήταν ακόμα στη γυμνασίου, αλλά δεν είδε και κάτι λέει ο Νάτου ή άλλη αντικειμενική άποψη. Δεν θα πω που είσαι Σαμαρά. Πρώτο δεν συμφωνώ και μετά αυτή ήταν μέσα σε εκείνο το έκτρωμα που είχε φτιάξει ο Μεσσίνιος πολιτικός, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, Αποστόλη, αλήθεια είναι ότι στην μετάδοση της Παρασκευής, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν το παράπονο, όσο έχει να κάνει με το τι θα πει ο speaker, αυτός που περιγράφει τον αγώνα, θα μπορούσε νομίζω να το πει, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο να μην κατάλαβε ότι Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί δεν είναι ότι μπήκε ένα-δύο μέτρα, μπήκε αρκετά μέσα και έφτασε κοντά στους διαιτητές. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν το κατάλαβε, για να τα λέμε όλα, λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει το όλο κομμάτι στο δημοσιογραφικό πέρα σκέλος, με τον speaker της μετάδοσης να ρωτάει τους reporters, τους δύο πάγκους, το τι ακριβώς έχει γίνει, αυτοί να κάνουν διασταύρωση πληροφοριών, όντως, και να στη συνέχεια να δίνουν το ρεπορτάζ και να λένε ότι το παιχνίδι διακόπηκε για 4 λεπτά λόγω της εισβολής του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε τα παράπονα. Πάντα υπήρχαν αυτά τα παράπονα, παιδιά, δεν είναι πρώτη φορά. Απλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά όπου κάποιος άνθρωπος από κάποια ομάδα, μάλιστα με τη θέση όπως έχει ο Νίκος Λεπενιώτης, τα εκφράζει δημόσια αυτά τα παράπονα. Επίσης, άμα όντως οι δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη έγιναν την ώρα που ξεκινούν στο δεύτερο ημίχρονο, καταλαβαίνουμε πως αυτό που προηγείται είναι η έναρξη του δεύτερου ημίχρονου και όχι οι δηλώσεις οποιοδήποτε προσώπου, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα πάντως είναι λογικό να υπάρχουν κάποια παράπονα και από τις δύο πλευρές ανέκαθεν, θα έλεγα. Πάμε να περάσουμε στη γραμμή που έχουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Μία ώρα περιμένω όλο μηνύματα σήμερα, εντάξει.
0: Κύριε Γιώργο, τι περιμένετε μία ώρα?
1: Καλή εβδομάδα, εντάξει.
0: Έγινε, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Εχθές με την Εθνική, τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, εντάξει.
0: Ναι, δεν έχει καλή εικόνα Εθνική, κύριε Γιώργο.
1: Για να
0: είναι
1: γυαλαντζάκια ντορμαντζή, τα ξέρεις, τα γυαλαντζάκια ντορμαντζή, ναι. Τα ξέρεις, είσαι φάει ποτέ?
0: Ναι, εγώ φάει, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Θα ήταν από εδώ, δεν ήσασταν κανονικά. Ας πούμε τώρα, τα έχουμε ξαναπεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξα να δεις, να σου πω κάτι. Εντάξει, γιατί δεν βγάζουν το σταυρό από την... Να αφήσουν μόνο τις γραμμές από την ελληνική σήμερα. Γιατί τις βάζουν? Δεν θέλετε το Χριστό, να φέρετε το σταυρό, δεν το θέλετε, δεν γουσάρετε, καταργήστε και τις φανέλες, κάντε τα ό,τι θέλετε, λαμπόγιαλα από παντού, στη Βουλή δεν υπάρχουν εικόνες, τις κατεβάσαμε, προεδρείες δεν ξέρω τι κάνουνε. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχει.
0: Γιατί κύριε, ποιο δεν θέλει το Σταύρο, με τι αφορμή τα λέτε αυτά.
1: Τι αφορμή, το σήμα το ίδιο συμβάνε πάλι. Προ τα κάτω, τελευταίο ο Σταύρο. Οι γραμμέ απάνω, ο Σταύρο τέλο κάτω. Ε?
0: Ναι, κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, απάντησα. Δεν ξέρω αν ακούγα την προηγούμενη εβδομάδα γιατί μα είπατε πω είχατε και. Είχα απαντήσει. Ναι.
1: Ναι,
0: η FIFA δίνει συγκεκριμένες διαστάσεις σχετικά με τα σήματα. Έτσι η Ελλάδα, επειδή έχει το Σταυρό και δεν είναι τρικολόρ το σήμα της, ας πούμε, όπως είναι της Ιταλίας, που είναι ουσιαστικά το πράσινο, το άσπρο και το κόκκινο, η χώρα μας, για να μην αλλάξει το Σταυρό, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μην αλλάξει το Σταυρό, βάζει κάθετα τη σημαία για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς όπως είναι με βάση τις διαστάσεις. Γιατί αν έβαζε τη σημαία οριζόντια με βάση τις διαστάσεις, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές από την FIFA για τις φανέλες, δεν θα μπορούσε να βάλει τη σημαία. Οπότε για να είναι η σημαία, γι' αυτό ακριβώς η εθνική μας έχει κάθετα την.
1: Ναι, μας κάνανε και χάρη η FIFA, η FIFA από ποιους αποτελείται? Από τους Ευρωπαίους. Ποιοι δεν θέλουν την Ελλάδα μπροστά? Οι Ευρωπαίοι. Αυτά όλα είναι παραποίηση συμβόλου. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρει τι είναι, αν φορέσει και φανέλη στο τίποτα, αν παίξει πουθενά ούτε εθνική. Το βρήκαμε τώρα σε κάθε τέτοιο μια δικαιολογία. Συμβουλή γιατί. Δεν μας την εικόνα. Μπορεί να μου πει γιατί. Ποιοι, τι, ο λόγος ποιος είναι?
0: Την πράγμα στη Βουλή, κύριε Γιώργο.
1: Στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν το εικόνημα του Χριστού και της Παναγίας. Για εκεί τα ψάξω να δεις εκεί υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω να συμβαδίσω.
1: Να μην νιώσουν άσχημα οι μετανάστες. Και μια και είμαστε μετανάστες, που λέγε ένας δικηγόρος, πιάσαν έναν Ιρακινό, δεν ξέρω τι, ο οποίος κλεφτώνει, έκλεπε κτλ. Τον πάνε εκεί στο εδόλιο, στον πρόεδρο. Τη διαδικασία κανονικά, λέει ο πρόεδρος, βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο, ορκίζομαι. Όχι, λέει, εγώ δεν ορκίζομαι, εγώ λέει μουσουλμάνος. Κοράνι, θέλω Κοράνι. Και διακόπτεται η συνεδρίαση για να βρεθεί, να βρεθεί Κοράνι για να ορκιστεί ο κύριος αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Το άκουσα από σταθμό. Δεν θυμάμαι, σπάω το κεφάλι μου τώρα γιατί δεν έχω ίντερνετ, θα το βρίσκα κάπου. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να είναι, λέτε, και να κάθονται και να λένε ότι πήγαινε, έδωσε τα όργανα της τάξης, λέει να ψάξουν να βρουν ένα Κοράνι, λέει για να οργηθεί εκεί. Μισό λεπτό, γιατί τα πράγματα είναι. Παίρνουν πολύ άσχημες στροφές, πάρα πολλές στροφές είναι, δεν ξέρω. Μας εδώ θα κλείσω εγώ τώρα.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Όσοι θέλουν να μου επιτεθούν, έχω εγώ την ασπίδα του Αιγαίου μπροστά μου. Δεν παίρνω χαμπάρι από τίποτα. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Και να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Το γάτο του Μπίλι Μαϊτάξης, πώς το λένε.
0: Πώς. Πώς το λένε κύριε Γιώργο?
1: Παμπότα.
0: Τι είπε το κουμπί?
1: Όχι. Το όνομα. Πώς λέγεται στο μάθημα εγώ? Τα πόρτα δεν λέγεται?
0: Τα μπόρδα, λοιπόν. Τα μπόρδα, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι το πόρτας.
0: Το Μπίλι Μαϊτάξη.
1: Ο Μπίλι Μαϊτάξη είναι στο γάτο. Που έχει ένα γάτο.
0: Α, έβγαλε το γάτο του τα μπορδά.
1: Το έχει πάει.
0: Εντάξει, Μπίλι Μαϊτάξη, αυτό τι να του πει, κύριε Γιώργο, τι να του πει.
1: Δεν σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχει μια χαρά όνομα είναι τα μπορδά. Για πείτε.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα τι έχουμε σήμερα, πάλι τα ίδια.
0: Ελπίζω όχι, αλλά ναι.
1: Κολλήσαμε τώρα, εντάξει. Συνεχίζεται τώρα. Έγιναν τα play out. Μιμηθήκαμε το μπάσκετ θα μιμηθεί το play-out και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά τα καραγεδίγερα, τι είναι αυτά ρε, ένα παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι, τρίτο παιχνίδι.
0: Δεν έχουν σχέση κύριε Γιώργο το μπάσκετ να ποδόσφαιρο.
1: Εγώ βλέπω ότι δύο ομάδες παίρνουν τρία παιχνίδια, για ποιο λόγο, αυτός που βγήκε πρώτος είναι πρωταθλητής. Τι είναι αυτά ρε, βγήκανε τώρα.
0: Κύριε Γιώργο, δεν υπάρχει πουθενά στο μπάσκετ αυτό, στο μπάσκετ δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό που βγαίνει πρώτο κανονική διάρκεια είναι πρωταθλητή. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Εντάξει, εσύ συμπαξιωτική να το χαίρεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Να χαίρεστε το θέαμα, το σταματάει να, ο αγώνας μου σταματάει 15-20 λεπτά, μου είπε σούπα ο διαιτητής να κάνει κουβέντες με τα τέτοια και αυτό είναι το άθλημα, η μπάλα με τα σφυριά. Θα τη χαίρεστε.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, να περάσω άλλη μια γραμμή. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη.
0: Καλώς στο Γιάννη.
2: Καλή εβδομάδα, τι έγινε.
0: Καλή εβδομάδα φίλε, καλά εσύ.
2: Μια χαρά. Ξέχασε να μπει ο κύριε Γιώργος ότι στη Βουλή έχουν βάλει κόφτη, όπως και εσείς, με το AI. Επικρατεί, καταλάβες. Σας κόβει και εσάς, κόβει και τους πολιτικούς, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν βαράει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί πέρα της Βουλής, το καμπανάκι, τους κόβει κατευθείαν τη μιλιά. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι...
0: Τεχνολογία, Γιάννη, τεχνολογία.
2: Παγκοσμιοποίηση, υπομάλυνση σημαία όλων των χωρών, γιατί για μένα υπομάλυνση είναι αυτή, όπως είπε ο κ. Γιώργος, είναι υποταγή στα χρήματα, υποταγή. Έχουμε και σημαία του στρατού να βάλουμε και δεν βάζουμε και βάζουμε τις άλλες με τις γραμμές. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θέλω να πω, σε πήρα, με είδα το, με τον Έριξεν εχθές έλεγα το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Παλιά, όταν πάθανες κάποια ζημιά, στο γόνατο, χιαστό ή μηνίσκο, δεν ξέρω αν παίζεις μπάλα. Τώρα παθαίνεις την ίστατη πάθηση, την καρδιά, και μπρος στο χρήμα και στους γιατρούς σε αφήνουν να ξαναπαίξεις μπάλα. Με κίνδυνο να χάσεις τη ζωή σου, αλλά και
0: εντάξει,
2: να...
0: βέβαια, σε αυτό δεν θέλει γιατροί τώρα, ρε Σιγιάννη, ο Έριξε, αυτή η οποία επιλέγει να παίξει πάλι ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν στη θέση του και είχα βγάλει αυτά τα λεφτά και είχα την οικογένειά μου, αντί ο ποδόσφαιρο και δεν έπαιζε ούτε 5x5 που λέει ο λόγος.
2: Φταίνε οι αρχές και της UEFA και της Ευρώπης και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Δεν είναι πάντα έτσι, ρε Σιγιάννη, δεν τον αναγκάζει κανένας τον Έριξε να παίξει.
2: Είναι εδώ άλλος, έχει πρόβλημα με την καρδιά και το απαγορεύουν να οδηγήσει. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, σου λέω, δεν αναγκάζει κανένα τον Έριξε να παίξει. Ο Έριξε επιλέγει να παίξει, μάλιστα δεν μπορούσε να πάρει τότε μεταγραφή στην Ιταλία λόγω του ότι ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρεις εσύ, είναι πιο αυστηρά και επειδή είχε και καρδιακό επεισόδιο. Ναι, όχι, πήγε πρώτα στην Αγγλία, έπαιξε στην Μπρέντφορντ.
2: Ναι.
0: Και μετά και τώρα είναι στη Γερμανία και παίζει στη Βόλφσμπουργκ.
2: Εντάξει, τώρα που κατέρευσε πάλι, τι θα κάνει τώρα δηλαδή. Σε μια εικόνα δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό είπα και νωρίτερα, Γιάννη. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και όταν έχεις και οικογένεια και μικρά παιδιά, το θέμα είναι να προστατεύσεις την οικογένειά σου με το να είσαι δίπλα της, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, όπως σου είπα και πριν. Ρόλο παίζουν τα λεφτά, αλλά και οι ρόλοι και οι κανόνες που βάζουν αυτοί τώρα. Εντάξει, τώρα. Αυτός δεν θα πεθάνει ποτέ από καρδιά, γιατί του βάρεσε, του κάνει η κάρπα αποδυνατής, αλλά δεν είναι και θέμα τώρα αυτό να το βλέπεις πάλι στο ίδιο γήπεδο, πάλι τα ίδια.
0: Εντάξει, το θέαμα είναι το δεύτερο νομίζω, το πρώτο είναι ότι να είναι καλά το παιδί στην υγεία του.
2: Να είναι καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα, για τον μπάσκετ, εντάξει, τώρα, όχι για τις γραμμές σου, εσένα, δηλαδή δεύτερο πρώτος ήταν ο Κυριόργος και μετά είμαι εγώ.
0: Ναι, ναι, σήμερα δεν είχαμε αποχή, δεν ξέρω γιατί.
2: Κοίταξε, σε ακούω πολλές φορές από την αρχή την εκπομπή σου εδώ. Πρώτη φορά καθυστερήσαμε τόσο.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, σημαίνουν γι' αυτά.
2: Μπορεί να έχει να κάνει που έλειπες εχθές και αν είχαν συνάδελφοί σου γραμμές. Ξέδωσε εκεί ο κόσμος, έχεις ανταγωνιστικότητα τώρα.
0: Μα δεν για χθες, για εδώ.
2: Εχθές όπως ερχόμουν εγώ από την αρχή, άκουγα κάποιους κύριους εδώ που μιλάγανε. Άνοιξε, δεν ξέρω ποιος ο Κατσάτσος, άνοιξε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Αυτό ίσχυε και τις άλλες φορές. Τον Βασίλη τον Γεράσιμο.
2: Αλλά εντάξει, παίζει λίγο τώρα και η τοξικότητα με τον μπάσκετ. Οι πρωινές εκπομπές που ακούω γίνονται λίγο πιο τοξικές.
0: Αρκετά, Γιάννη.
2: Από δημοσιογράφους και σου λέει ο άλλος τώρα εδώ ο ακροατής, τι να πάω να κάνω εγώ τώρα, αφού αυτή είναι πιο τοξική από μένα. Καταλάβει.
0: Δεν έχει κι άδικο.
2: Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει,
0: έγινε Γιάννη, να σε καλά, φίλε.
2: Καλή
0: συνέχεια, σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Οι γραμμές θα πάνε για μετά. Ελεύθεροι μας, δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιώργος λέει: Γεια σου, Θέμη, ξεκινάς την εκπομπή και το πρώτο μήνυμα αναφέρει το όνομα Σάκης και εσύ το διαβάζεις. Λες και είναι πρώτου βαθμού συγγενής σου. Σε άλλο ραδιόφωνο, συνάδελφός τον έκοψε για να προστατέψει εσένα. Εσύ ακόμα ασχολείσαι με τέτοιους ανθρώπους, αντί να το κλείσεις, να προστατεύσεις την εκπομπή σου, φίλε Θέμη, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, διάβασα το μήνυμα ακριβώς όπως ήταν. Αρχικά διαβάζω τα μηνύματα με την χρονική σειρά με την οποία μου στέλνει τα μηνύματα. Άρα αυτό το οποίο στείλατε πρώτο Όποιος και να το έστειλε, αυτό θα διαβάσω πρώτο. Επίσης, το διάβασα ακριβώς όπως μου το έστειλε, με αρκετά α, με αρκετά ήττα και πάλι λέγοντας. Δεν έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ένα μήνυμα διάβασα του Σωτήρη που δεν είχε καν να κάνει το Σάκη, που απλά πειράζει το Σάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, παιδιά, τι ψάχνετε να βρείτε ειλικρινά. Ο Γιάννης λέει: μα είναι δυνατόν να πει αυτά που έκανε το αφεντικό του, λέει ο Γιάννης. Έχει σηκωθεί άλλο για το ότι δουλεύει στο On Sports που είναι ιδιοκτησία Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά, πως σε αυτές τις περιπτώσεις όντως πολύ δύσκολο να πει κάτι αρνητικό. Σε αυτό νομίζω ότι τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια είναι το θέμα. Ο Ηλίας λέει: περιμένοντας το Μουντιάλ που δεν θα είμαστε, τι να πει και η Ιταλία. Πάντως η εθνική, ενώ έχει περίσσιο ταλέντο, δεν βλέπω να έχει ομάδα, δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Ίσως θέλει προπονητή της μπάλα. Έχουμε να παίξουμε πάντως, Ηλία, από εκείνο το παιχνίδι με τη Λευκορωσία που κερδίσαμε 5-1 στον πρώτο αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ. Δεν έχουμε παίξει μπάλα σε κανένα άλλο παιχνίδι. Ωραίο ποδόσφαιρο, όπως είδαμε στο Nations League. Με τη Σκωτία που παίξαμε και βάλαμε 3 γκολ εκτός έδρας. Στο Καραϊσκάκι που ακόμα και αν χάσαμε 1-0. Είχαμε παίξει καλό ποδόσφαιρο με την Αγγλία που κάναμε τη μεγάλη νίκη στο Wembley. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό πραγματικά, Ηλία. Υπάρχει ταλέντο. Να πούμε ότι με βάση τη χρηματιστηριακή αξία η εθνική ομάδα είναι η τρίτη ομάδα παγκοσμίως που είναι εκτός Μουντιάλ. Είναι πρώτη, είναι η Ιταλία, μετά είναι η Δανία και μετά είμαστε εμείς. Οπότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αποτυχίας με 48 ομάδες να πηγαίνουν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Για τον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, που χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική από 9.43 Intervetten Sports, σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε σε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφου Ργκίν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τρεφιλιού, Πάρη Δερμάνη. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, ένα δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, η οποία απήντησε στην ΕΚΑΕ Ολυμπιακός, που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΟΣ ΠΕΡΤ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες ημέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα Ερυθρόλευκη. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόγκ, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Βίζεβ Λόντς βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρλους Βιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φιερίνια για το τριφύλλιο, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Απεχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγκόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή η επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολαίου με την Ένωση, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν η Λέο Μάτος και η Αντλίνο Βιερίνια για τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hazits, ο οποίος στις προηγούμενες τρεις σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ζητούν για να παραχωρήσουν τον Έλληνα φορ η ΑΕΤΗ. Μίλησα με τον Κρίστιαν το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του, ανέφερε ο γιατρός της Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν, που χθες κατέρευσε στο χορτάρι στο φιλικό αγώνα κόντρα στην Ουκρανία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις.

Ζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι. Το όνομα σου.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
1: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά σας ακούμε, ναι, εσείς μιλάτε.
1: Ναι. Κύριε Θέμη, μόντας το ύφος και συμπεριφορά και γενικά την όμορφη εκπομπή όπως την διατυπώνεται, είπα να πάρω και εγώ πρώτη φορά τηλέφωνο Δημήτρης από το Μαρούσι.
0: Γεια σου Δημήτρη, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Δεν σε ακούω πολύ καλά εγώ.
0: Λέω, γεια σου Δημήτρη, πολύ χαίρομαι γι' αυτό που παίρνεις πρώτη φορά. Μας ακούς καλύτερα τώρα?
1: Ωραία, ωραία, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαι ένας από τους παλιότερους φίλους του Ολυμπιακού, διότι τον παρακολουθώ 75 χρόνια, από 8 ετών. Έτσι βγάζετε και την ηλικία μου.
0: Τη βγάλαμε κύριε Δημήτρη, ναι.
1: Τη βγάλατε? Λοιπόν, έχω και εγώ την ιστορία μου στο ποδόσφαιρο. Δύο λόγια μόνο θα πω, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. 17 ετών, είμαι γενιά του Δωμάζου. Γιατί είμαστε στην ίδια ηλικία με το μη. 17 ετών με ζήτησε. Με ήθελε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και δεν κατάφερα να παίξω σε καμία.
0: Γιατί έτσι κύριε Δημήτρη?
1: Ήταν τότε οι καταστάσεις τέτοιες. Είναι μεγάλη ιστορία, δεν θέλω να την πω. Άλλο θέλω να πω κύριε Θέμη. Παρακολουθώ τις δύο χρονιές και θέλω οι ακροατές να ασχολούνται με τα παιχνίδια, να ασχολούνται γενικά τους αγώνες και λοιπά, και να αφήσουν κάτι περίεργα που λένε. Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα δύο χρονιές στον Ολυμπιακό ότι έχει αποτύχει στις μεταγραφές του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν υπάρχει ένας Κοβάσεβιτς, ένας Καρεμπέ και άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ εγώ να δεχθώ, ας πούμε, τα χαφ που παίρνει ο Ολυμπιακός τις τελευταίες σεζόν. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Να την κάνω?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, το Μιλιβόγεβιτς τον θυμόσαστε?
0: Φυσικά.
1: Τον Γκιγέρμε?
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, Μιλιβόγεβιτς, Γκιγέρμε και Φουρτούνης, το είχανε φέτος το πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Εγώ σας λέω δεν το είχαν με τίποτα.
0: Νομίζω κύριε Δημήτρη, από τους τρεις που αναφέρατε, και ο Μιλιβόγεβιτς και ο Γιγέρμε φυσικά ήταν παιχταράδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αμυντικά χαφιά οι δύο. Πάντως περισσότερο έλειψε ένας Φορτούνης φέτος, δηλαδή αυτός που μπορεί να κάνει το απρόληπτο το κάθετο παιχνίδι.
1: Πρόσθεσα και το Φορτούνη. Και ναι, κάτι άλλο κύριε Θέμη. Ο Ολυμπιακός έχει να πάρει γκολ από, από τους κεντρικούς του, δεν ξέρω και εγώ από πότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί από έναν παίχτη να περιμένει μια ομάδα να σκοράρει, να κερδίσει. Οι παίχτες, αφήνω και τα εξτρέμ, αλλά κυρίως οι κεντρικοί, πρέπει να σκοράρουν, δεν γίνεται. Εκτός ότι πρέπει να δημιουργούν, πρέπει και να σκοράρουν, να παίρνει η ομάδα 10-15 γκολ σεζόν. Αυτό δεν το βλέπουμε στον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, ελπίζω, για να μην σας κρατάω άλλο, ελπίζω κάτω στην ομάδα μας, στην ομάδα μου, λοιπόν, να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό. Και ευτυχώς που χάλασε αυτού του παίκτη της...
1: Της Ράγιο Βαγεκάνου.
0: Της Ράγιο.
1: Ουνάι Λόπεθ.
0: Διότι αυτός ούτε ήξερε τι έκανε μες στο γήπεδο, ούτε ξέραν γιατί τον έχουν μες στο γήπεδο.
1: Εντάξει, ήταν ένας παίκτης με κάποια χαρακτηριστικά, κύριε Δημήτρη. Είναι καλό στο να κουβαλάει την μπάλα, δεν το έχει φέρει.
0: Εγώ τον είδα στον τελικό και ήταν ο χειρότερος παίκτης της Βαγεκάνου.
1: Ναι, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο στο τελικό, όχι, αλλά βέβαια υπάρχουν και άσχημες μέρες. Τώρα λοιπόν, δεν θα τον δούμε μάλλον.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι γραμμές, ο επόμενος γίνεται στον αέρα. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει τιμωρία στο τηλεφωνικό κέντρο 1-3 αγώνες. Λέει ο Διαμαντής. Και μου είχε στείλει μια φωτογραφία από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ο οποίος δουλεύει στον Sports, που είναι ιδιοκτησία Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και λέει: τυχαίο Θέμη, φίλε, το έχω γράψει πολλές φορές. 7 στους 10 είναι υπάλληλοι, λέει ο Διαμαντής. Εντάξει, βέβαια, Διαμαντή, αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Σίγουρα δικαιολογεί όμως γενικότερα το σχολείο μου. Δικαιολογεί μέσα σε μέχρι ενός σημείου το να μην. Τον τρόπο αντιμετώπισης τέλος πάντων των γεγονότων της Παρασκευής. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια συμφωνία από τη FIBA η οποία είναι γνωστή και έχει συμφωνηθεί να μην δείχνουν πλάνα τα οποία ουσιαστικά είναι ενάντια στο προϊόν και ενάντια στο προϊόν όπου θέλει να πάει μπροστά. Πλάνα τα οποία μπορεί να φέρουν βία, πλάνα τα οποία μπορεί να φέρουν εντάσεις. Έχει συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές να μην τα δείχνουν. Από εκεί και πέρα, για μένα είναι λάθος αυτό, γιατί όταν καλύπτεις ένα γεγονός πρέπει να καλύψεις και τα καλά και τα άσχημα. Δεν λέω βέβαια για κάποιες ακραίες συμπεριφορές. Όμως το να μπει ένας πρόεδρος ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο ακραίο και κάτι το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε τα παιδιά της τηλεοράσης για να το δούμε live. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Διαμαντή πάντως. Σίγουρα υπάρχουν παράπονα από τον Ολυμπιακό, σίγουρα υπάρχουν παράπονα και από τον Παναθηναϊκό πολλές φορές και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τις μεταδόσεις όλα τα χρόνια, όχι μόνο τώρα. Απλά όπως είπα και νωρίτερα, αυτή ήταν η πρώτη φορά όπου ένας παράγοντας ομάδας βγήκε δημόσια και μίλησε για την ΕΡΤ. Χάρη, θα διαβάσω το μήνυμά σου μετά τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Αναστασία.
2: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Καλή
2: εβδομάδα. Εγώ το ίδιο. Όπως είπε εκείνος ο κύριος, δεν λέω από πότε είμαι, από ποια χρονιά, να μην μετράνε πόσο χρόνο θα είμαι.
1: Εντάξει, ο κύριος Δημήτρης νωρίτερα την ομολόγησε την ηλικία του.
2: Εγώ δεν τη λέω όμως.
1: Μην την πείτε κύριε Αναστασία, δεν πειράζει.
2: Να είσαι καλά. Να πω έτσι κάτι πράγματα. Εγώ πολύ του μπάσκετ δεν είμαι, παρόλο που παλιά, πολύ παλιά όμως, από το Καραϊσκάκι πηγαίναμε στο μπάσκετ που ήταν εκεί που ήταν τα παλιά γραφεία στο Πασαλιμάνι και είχε ένα μπασκετάκι μικρό και έναν με βαρκάρι να μαζεύει την μπάλα από μέσα. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Δεν είμαι τόσο του μπάσκετ, αλλά τουλάχιστον αυτά που είδα. Καταρχήν η ΕΡΤ, η οποία είναι δημόσια, είναι υποχρεωμένη. Είπατε ότι κάποια πράγματα δεν τα δείχνει. Ναι, αλλά το πρώτο μέρος που αφορούσε τον Παναθηναϊκό το είπε. Και εκεί ακριβώς λέει το παιδί που έκανε την αναμετάδοση, τίποτα, χαίρεται και κλείνει. Για Ολυμπιακό δεν είπε τίποτα.
1: Για ποιο λέτε τώρα, κύριε Αναστασία?
2: Για το παιχνίδι όταν τελείωσε. Του μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Όταν τελείωσε.
1: Τα παράπονα του Ολυμπιακού, κύριε Αναστασία, είναι ότι 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου δεν έδειξε πλάνα η δημόσια τηλεόραση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι, δεν έδειξε αυτό, αλλά
1: και δεν αναφέρθηκε κιόλας.
2: Μόνο για τον Παναθηναϊκό. Σχόλιο για τον Ολυμπιακό το έκλεισε εκείνη την ώρα.
1: Μετά το τέλος του αγώνα.
2: Βεβαίως.
1: Δεν το θυμάμαι. Ναι, κατάλαβα τι εννοείται, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Ναι.
2: Τέλος, λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Το τσιγάρο σε κλειστό χώρο απαγορεύεται.
1: Προφανώς, εντάξει, ναι.
2: Δεν είναι χώρος κλειστός.
1: Σίγουρα απαγορεύεται.
2: Λοιπόν, μπήκε μέσα, τα είδα εκ των υστέρων μετά βέβαια, μπήκε μέσα μία φορά, δύο φορές με το τσιγάρο στο στόμα. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Σαν να λέει, σας γράφω όλους.
1: Εγώ αυτό λέει, ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα σε ένα... Εκτός του ότι μπούκαρε μέσα. Πού πας, κύριε, μέσα? Εκεί απαγορεύεται και το ξέρετε όλοι. Δεν έχει δικαίωμα κανείς, όχι πρόεδρος να είναι, όχι αναπληρωματικός παίκτης να είναι, δεν έχει δικαίωμα να πει, να μπει στον αγωνιστικό χώρο που ακόμα γίνεται το παιχνίδι. Είναι έτσι?
1: Ναι, έτσι είναι, κυρία Αναστασία. Ούτε κανένας φίλαλος, κανένας πρόεδρος, ούτε τίποτα. Ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μετά από αυτό, αρχίσανε με τους διαιτητές.
1: Ναι.
2: Δεν αφήσανε για πρώτη φορά Τούρκους να είχαμε απέναντί μας, να ακουστεί ο εθνικός ύμνος.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει...
2: έχει γίνει αυτό πουθενά.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με τους διαιτητές, πάντως, κυρία Αναστασία. Αυτό έχει να κάνει με τον κόσμο του
2: Παναθηναϊκού. Όχι, με τους οπαδούς.
1: Ήταν απαράδεκτο, το είχαμε δει και στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απαράδεκτο και δεν
2: το
1: νομίζω ότι
2: κακό.
1: Αυτό εκφράζει την πλειοψηφία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
2: Άμα ήμασταν στο σχολείο, θυμάμαι, και λέγαμε τον εθνικό ύμνο και κουνιόταν κανείς, τίποτα, την άλλη μέρα είχε τιμωρία.
1: Ναι,
2: γιατί
1: σίγουρα.
2: Λέει κουνήθηκες λίγο. Δεν τρέπονται λιγάκι τον εθνικό ύμνο.
1: Είναι πραγματικά ντροπή και ξαναλέω,
2: Γιάννη
1: Αναστασία, θεωρώ ότι αυτό δεν εκφράζει την πλειοψηφία.
2: Μα δεν είναι σεβασμός αυτός. Άλλο το παιχνίδι που κάνεις και απαιτείς να είναι εκείνο ή κατά το μυαλό σου ότι σε αδικούνε ή κάνουνε, μόλις άρχισε ο εθνικός ύμνος να αρχίσουνε οι ίδιοι.
1: Ναι, είναι ντροπιαστικό, ντροπιαστικό, κύριε Αναστασία.
2: Βεβαίως. Πού βρισκόμαστε δηλαδή? Και μετά στο τέλος να την πληρώσει ο Μπαρτζόκας. Άνθρωπος είναι και αυτός, δεν είναι μηχανή, βρε παιδιά, όπως βλέπουμε τις μηχανές τώρα που κάνανε και περπατάνε. Είναι άνθρωπος, έχει και αυτός και αισθήματα και συναισθήματα. Όσο να κρατηθεί, όσο να μπορέσει να κάνει, πρέπει να αντιδράσει και εκείνος. Με όλα
1: μάλιστα
2: αυτά που γίνονται εις βάρος του. Τώρα τα έχουν όλα με το διαιτητή. Σήμερα τι είπε ο κύριος Αταμάν? Ότι αν τα πράγματα γίνουν καλά, θα κερδίσουμε. Ποια πράγματα να γίνουν καλά από εμάς? Ο Ολυμπιακός να τα κάνει καλά, γιατί σου έκανε
1: πολλά.
2: Όχι,
1: δεν είπε
2: πολλά.
1: Γι' αυτό, για τη διαιτησία είπε στο ΣΕΦ, για τη διαιτησία είπε.
2: Και για τη
1: διαιτησία. Ότι θεωρεί ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη θα...
2: Καρεσκάκι, μπούκαρε,
1: στο ΣΕΦ, μπούκαρε στο ΣΕΦ, κύριε Αναστασία,
2: στο Καρεσκάκι. Ο πρόεδρος ποτέ, τον είδατε εσείς, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
1: Στο ΣΕΦ, λέω, κύριε Αναστασία, στο Καρεσκάκι.
2: Ναι, λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπήκαν τα αδέλφια οι δύο.
1: Σίγουρα, κύριε Αναστασία, δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά τώρα οι αδερφοί Αγγελόπουλου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καμία σχέση.
2: Είναι η μέρα με τη νύχτα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν και ανάλογες ποινές. Δεν μπορεί να λένε, άκουσα τώρα σήμερα, θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός με αυτό, αλλά και ο Ολυμπιακός με εκείνο. Ποιο είναι
1: το άλλο? Το ένα, άλλο το άλλο, κύριε Αναστασία. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατηγορείται για αυτό που είπε στο τέλος, όταν μπήκε μέσα στα αποδυτήρια,
2: ναι,
1: και έβριζε. Γι' αυτό κατηγορείται. Είναι άλλο κομμάτι.
2: Είναι
1: αυτό.
2: Είναι και αυτός όμως άνθρωπος.
1: Το κάθε πράγμα πρέπει. Δεν
2: χάλασε το παιχνίδι όμως, με συγχωρείς. Δεν χάλασε, δεν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Η κάθε κατηγορία εξετάζεται διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε κάτι χειρότερο, θα πρέπει μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να...
2: Εντάξει, δεν είπα εγώ να πάω να του δώσουν καμιά ανθοδέσμη με λουλούδια, αλλά τουλάχιστον, επειδή ακούω από το πρωί διάφορα, τώρα τι να κάνω κι εγώ με τα ραδιόφωνα, ακούω ότι υπάρχει περίπτωση αυτό, υπάρχει περίπτωση εκείνο, να τιμωρηθεί από φέτος, να γίνει αυτό... Τέλος πάντων,
1: ναι,
2: εύχομαι
1: δούμε,
2: να μην δούμε τέτοια πράγματα, τουλάχιστον κάτω, να μην μας προκαλέσουν για να γίνει.
1: Θα τα δούμε, κύριε Αναστασία, το βράδυ.
2: Ναι. Να είστε καλά,
1: καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Καλή
2: μας
1: συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, έτσι να μου λες γεια σου, Βασίλη, για να καταλαβαίνω ότι μιλάω εγώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχάς με μια παρατήρηση στον κύριο Γιώργο,
1: ναι,
3: από το Χαλάνδρη. Χολαργό, τέλος πάντων. Καταλάβατε ποιον.
1: Ναι, χολαργό είναι, χολαργό.
3: Χολαργό, λοιπόν. Κύριε Γιώργο, ένας κατηγορούμενος δεν έχει καμία υποχρέωση, ακόμα και αν το επιθυμεί, να ορκίζεται ούτε σε Ευαγγέλια ούτε σε Κοράνια. Το επιτρέπει ο νόμος κανονικότατα. Στα δικαστήρια ορκίζονται μόνο οι μάρτυρες. Ο κατηγορούμενος δεν ορκίζεται για να έχει τη δυνατότητα να πει ακόμα και ψέματα, να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Σωστός.
3: Πολύ απλά.
1: Σωστός.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Με πρόλαβε λίγο η κυρία Αναστασία, προηγουμένως την άκουγα στο ραδιόφωνο, για τον εθνικό ύμνο.
1: Ναι.
3: Ήτανε πραγματικά ντροπής πράγματα αυτό που έγινε, και πρέπει να καταλάβουν το εξής. Ο εθνικός ύμνος δεν είναι τραγουδάκι που το βάζουμε και το τραγουδάμε όλοι μαζί. Ο εθνικός ύμνος, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν αυτό που έγινε εχθές στο Παγκρίτιο, έγινε παράδειγμα ενός λεπτός η γη, η μνήμη του Μάριο Οικονόμου.
1: Ναι.
3: Και του Άτσα, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, είναι ενός λεπτός η γη στην Ιωστή, όχι στη μία, στο ένα λεπτό, στην Ιωστή, εκατομμύρια φορές. Με τον εθνικό ύμνο, με την ανάγνωση του εθνικού ύμνου, τιμούμε όλους αυτούς που έχουν αγωνιστεί για την Ελλάδα, την ελευθερία και τη δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε να βλέπουμε σε 9 η ώρα το βράδυ το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός και να τσακωνόμαστε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτό είναι η ανάκρουση, αυτό σημαίνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και αυτό καταλάβουν πολύ καλά. Ακόμα και αυτά δεν τα λέω μόνο τώρα για τους Παναθηναϊκούς, αυτά ισχύουν και για τους δικούς τους Ολυμπιακούς.
1: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με ομάδες, έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
3: Όπως με ενοχλεί πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές ο Καρεσκάκη και είχα τσακωθεί παλαιότερα, μπιριμπιμπιπ η μάνα του τάδε, μπιριμπιμπιπ η αδερφή του τάδε. Και είχα πει με κάποιους κόντυπα να πιαστώ και στα χέρια έτσι μερικές φορές, όταν τα άκουγα αυτά τα συνθήματα. Όπου εκεί πέρα το αντριλίκι όλων αυτών που τα λένε, είναι να τα λένε χορό. Γιατί άμα βρεθεί κανένας κατά μόνας με τον άλλον, ας πάει να του πει.
1: Εντάξει, ο μάγκας, ναι, ξέρω. Και αλλάζουν τα όραματα, Βασίλη, είναι γνωστό αυτό.
3: Λοιπόν, έτσι, μέσα στον όγλο, κρυβόμαστε μέσα στον όγλο, όλα τα θρασίδηλα. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
3: Με τον Μπαλτζόκα τι έγινε. Αυτή η χειρονομία, το OK που είπε.
1: Όχι, καλά, προφανώς δεν θα ήταν γι' αυτό. Όπως επίσης, εγώ θεωρώ αυτά που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι διαμαρτύρεται τους διαιτητές κλπ. Αστεία, έτσι. Ο Μπαρτζόκας κατηγορείται για αυτά που είπε όταν αποχώρησε τη Θυφυσού, είναι από σίγουρα είναι κατακριτέα. Οι βρισιές τις οποίες είπε προς ουσιαστικά τους φιλάδους του Παναθηναϊκού και στην συνέχεια αυτά που είπε στον Σάβα Αρώνη, ο οποίος του απάντησε να ηρεμήσει και απάντησε ο Μπαρτζόκας, τον έβρισε. Γι' αυτό κατηγορείται. Ο Ολυμπιακός είπε ότι το επίμαχο βίντεο που υπάρχει για την είσοδο των δύο ομάδων προς τα αποδυτήρια όταν τελείωσε το παιχνίδι, ότι είναι παράνομο και ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά γι' αυτό είναι, γι' αυτό κατηγορείται ο Μπαρτζόκας. Όχι για κάτι άλλο.
3: Πώς τον είπες αυτό στον οποίο απάντησε ο Μπαρτζόκας, τι είναι αυτός?
1: Ο Σάβας Αρώνης.
3: Τι είναι αυτός?
1: Αν δεν κάνω λάθος, general manager του Παναθηναϊκού.
3: Α. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ θα ρωτήσω τον Αρώνη. Ναι. Να έρθει ο Καραϊσκάκη. Να του βρίζουν τη μάνα του. Τώρα πάω, θα μου πει σαν νερό αυτά που λέω, έτσι. Αλλά λέμε τώρα.
1: Είπε ο Σάββα Αρώνη, το απάντησε Βασίλη. Του λέει ότι ηρέμησε λίγο, του λέει. Και εμάς, λέει, όταν ερχόμαστε κάτω, μας βρίζουνε. Αυτό είπε ο Σάββα Αρώνη. Και απάντησε ο Μπαρτζόκας. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Ναι.
1: Όχι με αυτόν τον ακριβώς τρόπο.
3: Ναι.
1: Με έναν πιο.
3: Ναι. Άντε παράτα μας, ξέρω.
1: Κάτι χειρότερο, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Κοίταξε, αυτά εγώ τα θεωρώ, ας το πούμε, μέσα στα ανθρώπινα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, τσαντισμένο να σου βρίζουν τη μάνα, να έχεις γίνει Τούρκος που λέει ο λόγος, να έχεις γίνει αταμάν γιατί έχεις χάσει κιόλας. Καταλαβαίνεις, εντάξει, του απαντάει, του λέει ο άλλος, εκεί πέρα δίνεις τόπο συνορή και συνεχίζεις. Άμα θέλουμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά, ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να πάει σόβια μέσα. Με αυτά που λέει και κάνει.
1: Θα τιμωρηθεί τον Γιαννακόπουλο. Ότι θα τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλο είναι δεδομένο. Όπως επίσης και ότι θα τιμωρηθεί και η έδρα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, τουλάχιστον μια αγωνιστική. Αυτά είναι δεδομένα, νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν κάπως, γιατί είναι κάτι το οποίο είδε όλος ο κόσμος. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε τι τιμωρία θα έχει ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Για μένα, και δεν το λέω τώρα, ξέρω εγώ, για να έχω το πλεονέκτημα, θα έπρεπε η τιμωρία του Παναθηναϊκού να γίνει τώρα. Γιατί? Θα καλέσω και εγώ
1: τον Ολυμπιακό
3: να κατεβούν να κάνουμε μια βόλτα να τιμωρηθούμε για του χρόνου. Με την Κηφισιά και με το παράδειγμα με την Καρδίτσα και με το Κολοσσό.
1: Ναι, με βάση τους νόμους θα πρέπει να περάσουν κάποιες ημέρες από την απόφαση, οπότε δεν γίνεται. Αυτό το λέει ο νόμος, Βασίλη.
3: Α, εντάξει. Άμα το λέει ο νόμος, εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: αυτά.
3: Δεν πειράζει.
1: Έγινε, Βασίλη.
3: Αυτά. Τα λέμε αύριο.
1: Να σε καλά, φίλε.
3: Μετά το μάτς.
1: Καλή συνέχεια, να σε καλά, Γιάννη. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα.
4: Το μπασκετάκι σήμερα είναι το 9 η ώρα, έτσι?
1: 9 η ώρα. Νίκο, εσύ είσαι?
4: Ωραία. Σπύρος.
1: Έλα, Σπύρο.
4: Εντάξει, ακούω τώρα, βέβαια. Εμένα, να σου πω, τα γύρω-γύρω δεν με πολύ ενδιαφέρουν. Υπάρχουν τα όργανα, καλό είναι να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι, και περισσότερο ασχολούμαστε με αυτά τα γύρω-γύρω και εμείς.
4: Αναγκαστικά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ήθελα να μιλήσω για την εθνική ποδοσφαίρα.
1: Ναι.
4: Εντάξει. Έκατσα χθες να δω το παιχνίδι. Και μου λέει η σύζυγός μου, φιλικός είναι, δεν μου αρέσουν τα φιλικά. Λέω, άκου να της, είναι φιλικός, αλλά με την Ιταλία, πάντα τα παιχνίδια, ακόμα και στην Αμμουδιά όταν παίζαμε.
1: Έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, παιδί μου, ναι.
4: Δηλαδή είχαν πλάκα και κάποια φορά αρπαζόμαστε και όλα, έτσι είναι και, είναι και τα φιλικά λοιπόν. Σοβαρά φιλικά. Λοιπόν, δεν περίμενα να δω αυτό το πράγμα. Έτσι, ευνηδιάστηκα αρνητικά με την εθνική μας και θετικά με την Ιταλία, η οποία ας πούμε ξεκινάει η μετάδοση λέει και καταλαβαίνω ότι σχεδόν είναι σκορποχώρη με την έννοια ότι έχει φύγει ο ένας, πήγαν διακοπές η πρώτη ομάδα, η ομοσπονδία, έτσι δεν θα πάνε μουντιάλ, αυτό το ξέραμε ας πούμε, και λέω κάτσε να δούμε ωραίο ματσάκι θα γίνει. Λοιπόν,
1: καλά βέβαια αυτό είναι λίγο πολύ... Εξήμαστε να το διαχαρακτηρίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όχι, okay, η Ιταλία κατέβηκε με τα δευτεροτρίτα της. Αλλά
4: ναι,
1: η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών της Ιταλίας ήταν πιο ακριβή από την εθνική μας.
4: Ναι. Κοίταξε να δεις. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό ήταν και εκτιμήσεις του καθενός που μετέβηδε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Τίποτα. Δεν εμφανίστηκε η εθνική καθόλου και θεωρώ μεγάλο πρόβλημα και κρίμα αυτή η φουρνιά των πολύ καλών παιχτών. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα, δηλαδή τα αναμενόμενα, τα προσδοκόμενα βάσει της αξίας των παικτών, δεν έχουν φανεί και γι' αυτό και σκαλώνει το πράγμα και δεν μπορεί να πάει και σε μια μεγάλη σατελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
4: Με την ελπίδα, ας πούμε, της Ιταλίας παίξαμε χθες. Εκτός από τον Ντοναρούμα.
1: Ναι, εντάξει, στην πλειοψηφία η ελπίδα της Ιταλίας ήταν, ναι.
4: Δεν είχαμε κάνει μισή φάση, ρε παιδιά.
1: Έτσι είναι.
4: Δεν ξέρω, ας πούμε.
1: Απογοήτευση ήταν βέβαια. Και χθες η εθνική.
4: Ο άλλος έβαλε 17 γκολ στην Ιταλία. Ναι. Ο Τουβίκας. Έτσι. Ναι. Ο άλλος πήρε ντάμπλε στο Βέλγιο.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι υπάρχει ατομική ποιότητα. Το θέμα είναι να γίνει αυτή η παίκτη να γίνει ομάδα.
4: Το πόλιασμα, η χημεία, δεν ναι. ξέρω, ας πούμε.
1: Όπως
4: πρέπει να το δει το προπονητικό team, να το πω εγώ, αυτή την αίσθηση μου έδειξε.
1: Ναι. Όπως επίσης και με τέτοια ποιότητα στην επίθεση, ότι δυσκολευόμαστε πολύ να βάλουμε γκολ. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Γιατί μην κοιτάμε μόνο με τη Σουηδία που βάλαμε δύο. Σωράτε πολύ παιχνίδια.
4: Κατέβηκαν οι άνθρωποι και πρεσάρανε, μας πρεσάραν και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα.
1: Ναι.
4: Έτσι, άρα σε οδηγούσαν στο λάθος, δηλαδή δεν είχε βρει λύση. Και μόνο μια-δυο φορές στα 90 λεπτά κατάφερε να κάνει κατεβασιά όταν ο Βλαχοδήμος, ας πούμε, δεν έκανε γιώμα μέσα. Αλλά και πάλι πολύ εύκολα το λάθος γινόταν.
1: Ναι, και μια εθνική αδιάφορη, ασύνδετη, άνοστη...
4: Πρέπει να το δούνε λίγο, είναι κρίμα, ας πούμε. Γιατί αυτή η εθνική
1: Σπύρο, μείνε στη γραμμή, να πάω στη διαφημίση, θα γυρίσουμε σε 2,5 λεπτάκια.
4: Αλλά σου πω κάτι, επειδή έχω μια δουλειά. Τέτοιο ταλέντο δεν υπήρχε γι' αυτό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Έγινε, Σπύρο, έγινε.
4: Μεθαύριο.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
5: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
9: 9.43 Intervet Sports.
10: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Είμαι ο Αντώνης από Πειραιά. Πατριωτάκι,
0: Γεια σας κύριε Αντώνη, από Καρδίτσα.
1: Ναι, πάνω, Άγραφα.
0: Άγραφα, μάλιστα.
1: Εσείς από το Μαυρομάτι, εγώ είμαι από το Άγραφα. Σε παρακολουθώ όλο το διάστημα που είσαι στο σταθμό αυτό, ναι. Αλλά δεν έχεις καλούς φίλους που παίρνουν τηλέφωνο. Τα βάζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι αγαπημένοι φίλαθλοι. Εγώ είμαι εθνικάρα, γιατί μεγάλωσα Πειραιά. Είμαι εθνικός και πάλι δεν κλαίω.
0: Κύριε Αντώνη, τώρα σας θυμήθηκα, που είπατε εθνικός. Ναι.
1: Που σου είχα πει κάποτε...
0: Ότι μένετε κοντά στο Καραϊσκάκι, ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο.
0: Το θυμάμαι.
1: Που σου είχα πει για 3 σέντρεφορ που έχουν, μας έχουν
0: καθαρίσει. Ναι, τα θυμάμαι, τα θυμήθηκα.
1: Τα καλύτερα σέντρεφορ. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω, Θέμη.
0: Για πείτε μου.
1: Δεν έχω ακούσει για τον πύργο με τη Ζάκυνθο, τι έγινε.
0: Ναι. Η αρχική απόφαση ήταν το παιχνίδι πήγε 0-3 στα χαρτιά, αλλά δεν υπήρχε αφαίρεση βαθμών. Αυτό σημαίνει πως και ο πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν κατηγορία.
1: Ανεβαίνουν και οι τρεις.
0: Δεν ανεβαίνουν. Ο πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν.
1: Ο Άρης Πετρούπολης.
0: Δεν ανεβαίνει αυτή τη στιγμή και έχει πάει στα δικαστήρια. Ο Άρης Πετρούπολης έχει πάρει και το δικαίωμα να βρίσκεται στο δικαστήριο την ώρα της εκδίκασης υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει και αυτός με κάποια γραφήματα. Έχει κάνει έφεση ο Άρης στην ΕΠΟ και μάλιστα. Περιμένει αφαίρεση βαθμών ουσιαστικά ο Άρης για να ανέβει αυτός στην κατηγορία. Να πούμε, είναι σε περίπου...
1: Θα ανέβει δηλαδή ο πύργος με τις άκρες φαινομενικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άρης θέλει...
1: Εκεί,
0: ναι. Ο εθνικός εκεί δεν σχετίζεται καθόλου με την υπόθεση.
1: Τίποτα, όχι.
0: Τώρα ο Άρης θέλει να αφαιρεθούν βαθμοί από τον πύργο για να μπορέσει να ανέβει αυτός κατηγορία.
1: Θέμη μου, κοίτα, ενώ διεκόπησε το 78.
0: Ναι.
1: Οπότε ή ξαναγίνεται ο αγώνας συμπληρωματικά ή τι μπορεί να γίνει. Ξέρω, τα δικά είναι όποιος έχει το πιο μεγάλο μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω, Θέμη. Τι έγινε, θα πας απάνω το καλοκαίρι, θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, ναι, τώρα θα το δούμε. Θα το δούμε, κύριε Αντώνη. Εσείς θα πάτε καθόλου.
1: Εγώ να δεις απάνω που πάω. Εγώ πάω Βραγιανά, τα έχεις ακούσει.
0: Τα έχω ακούσει, βεβαίως, ναι.
1: Ω, είναι απάνω τέρμα, σκεπάζομαι με σεντόνι και κουβέρτα. Αλλά
0: έχει, ειδικά τον Αύγουστο έχει δροσιά πάνω.
1: Ω, μην το συζητάς.
0: Έχει πολύ.
1: Αλλά ναι. Έχω μάθει εδώ κοντά στη θάλασσα και έτσι δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, κύριε Αντώνη, να είστε καλά.
1: Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να ξεκαθαρίσουμε κιόλας πως πρόκειται για την έφεση. Θα βγει η απόφαση γύρω στις 15 με 20 Ιουνίου. Εκεί λογικά κοντά στις 15 θα βγει η απόφαση. Της έφεσης, γιατί η αρχική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ είπε ότι το μάτς πάει 3-0 στα χαρτιά στη Ζάκυνθο και ότι δεν υπήρχε αφαίρεση βαθμών στην ομάδα του πύργου. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Δημήτρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω στο τηλέφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σχετικά με ό,τι υπόθηκε για το θέμα του κυρίου Γιαννακόπουλου,
0: ναι.
2: Που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν άνθρωποι με διαπιστευτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός επετέθησαν πρόπερση ή περιστέθημα με πρόπερση στον αγώνα πάλι τελικών στο ΣΕΦ, στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και στους Σλούκα και Παπαπέτρου, τότε ήταν καλά και δεν τιμωρήθηκε κανείς με διαπιστευτήρια του διοικητικού της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προπυλάκησαν τον προπονητή μας.
0: Την ώρα που πήγαινε η ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, και Παπαπέτρου και δεν άνοιξε, δεν επευλήθη καμία ποινή. Επίσης λένε για
0: λεκτικά
2: το
0: βέβαια, Δημήτρη, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το θυμάται, λεκτικά μιλάμε πάντα, έτσι.
2: Προφυλακίσει. Η λέξη προφυλάξη, ναι. Αυτό σημαίνει έργο και λόγο εξύβριση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Και ο Γιαννακόπουλος τι έκανε. Μπήκε μέσα λεκτικά.
0: Είναι, έτσι, υπάρχει διαφορά, Δημήτρη, από τον νόμο, όχι από μένα. Η διαφορά ποια είναι, ότι αν ο Γιαννακόπουλος εκείνη την ώρα που έφτανε η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν έξω από το γήπεδο και έβριζε, δεν νομίζω, όχι δεν νομίζω, δεν θα ήταν τόσο βαρύ αυτό που έκανε συγκριτικά με αυτό που έγινε την Παρασκευή όπου μπήκε μέσα στο γήπεδο. Το να μπεις μέσα σε τέσσερις γραμμές και να κάνεις τα παράπονά σου ή να βρεις οτιδήποτε από τον νόμο είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές σε σχέση με αυτό που αναφέρουμε.
2: Κοιτάξτε κύριε, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται εκατέρωθεν και κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται και ούτε καν να συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα, αλλά να μην λέμε μόνο το κακό Γιαννακόπουλο, το κακό Παναθηναϊκό, το κακό φύλαθρο του Παναθηναϊκού, και όταν διαπιστευτήρια με διαπιστευτήρια άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός προπυλακίζουν, προσέχετε τι λέω, προπυλακίζουν και παίκτες μας Σλούκα και Παπαπέτρου και δεν ανοίγει μύτη, έτσι. Λοιπόν, όσοι λένε αυτό να κρίνουν τα του οίκου τους και μετά να μιλάνε και να κρίνουν τους άλλους.
0: Βέβαια, κάθε φορά θα πρέπει να εξετάζουμε, Δημήτρη.
2: Αν θα κάνουν αυτοί, και να πω και κάτι τελευταίο, επί Βασιλακόπουλου, δεν ήταν η οκταετία που ο Ολυμπιακός του συγχωρεμένου Γιάννη Ιωαννίδη έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εγώ δεν κρίνω πώς τα έπαιρνε ή τι έπρεπε να γίνει, αλλά γινόντουσαν και τότε πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο κομψά όσον αφορά τη διεκδίκηση των πρωταθλημάτων της τότε περίοδου.
0: Δεν ήταν πρόεδρος τότε, βέβαια, Δημήτρη. Το πρόεδρος ο Βασιλακόπουλος ήταν από το 1998 μέχρι το 2002 και στη συνέχεια από το 2010 μέχρι το 2021.
2: Όχι, ήταν και διευθύνων του Βασιλακόπουλου ήταν αυτό.
0: Όχι, δεν ήταν πρόεδρος στην ΕΟΚ. Νομίζω ήταν στην ΕΟΚ από άλλο πόστο, αλλά δεν ήταν πρόεδρος. Η πρώτη του θητεία ως πρόεδρος ήταν το Φεβρουάριο του 1998 μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Όχι, πιο νωρίς ήταν, νομίζω.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Κάντε λάθος.
0: Όχι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα το ψάξω.
2: Ωραία, ωραία, το ψάξω κι εγώ. Αυτά λοιπόν, για να μην γίνουμε, να μην ρίχνουμε δηλητήριο σε μια κατάσταση τεταμένη και όλοι να, από μεριά τους να φροντίσουν ώστε να διεξαχθούν οι τελικοί κόσμια και από τις δύο πλευρές.
0: Το σωστό αυτό είναι, Δημήτρη. Το σωστό αυτό είναι.
2: Και από τους κύριους Αγγελόπουλους.
0: Το σωστό αυτό είναι που αναφέρεις. Ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ήρεμους τελικούς.
2: Και να μην δίνουμε δηλητήριο όπως ήταν οι προηγούμενοι ακροατές.
0: Ναι, έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κόουτς.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, σου εύχομαι.
3: Σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα στην κυρία Αντριάννα.
0: Σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά με υγεία.
3: Κυρία Αντριάννα, σας εύχομαι κάποια στιγμή να γίνετε ο θηλυκός coach Θέμης Παλιούρας.
0: Αλλά να σε καλά,
3: Γιλιά. Αυτό, σας δίνω μια συμβουλή, μια οδηγία. Το Σάββατο να πηγαίνετε σε τοπικό πρωταθλήματα και την Κυριακή όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να πηγαίνετε στο ΝΟΟ, στο στάδιο Καραϊσκάκη με το Θέμη Παλιούρα. Θα μάθετε πολλά, κυρία Αντριάννα.
0: Εντάξει, είναι, λοιπόν, είναι σε άλλο κομμάτι, σε άλλο ποστή, Αντριάννα, οπότε δεν είμαστε ακριβώς στα ίδια καθήκοντα.
3: Εγώ τις εύχομαι καλή σταδιοδρομία πάντως.
0: Καλά κάνεις.
3: Κοτς, πριν από λίγο βγήκε ένας φίλαθλος οπαδός του Εθνικού.
0: Ναι.
3: Γεια σου φίλο μου, δεν θυμάμαι το όνομά σου από την Πειραιά. Έχω μεγαλώσει και εγώ εκεί στον Πειραιά, Ιερό μου Πολυτεχνείο.
0: Αντώνης.
3: Αντώνης.
0: Ναι.
3: Φίλε Αντώνη, εγώ θέλω να σου πω το εξής για το να είμαι στο Γιάννη Ματζουράνη. Ματζουράκης ή Ματζουράνης.
0: Ματζουράνης.
3: Ο εθνικάρας που φαίνεται στο γήπεδο. Κάποια στιγμή ο ίμιος του φίλων, έτσι δεν είναι. Κάποια στιγμή σβήξαν οι δρόμοι μας στο ΔΑΚ Λαμίας. Μάλλον για κύπελο ήταν, δεν νομίζω ήταν. Ήρθε η εθνικάρα, ο αθλητικός να παίξει με τη Λαμία και ο Πανελλήνιος, ο δικός μας δηλαδή, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οπαδών Φιλάθλων Λαμίας, που και εγώ ήμουν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, το βραβεύσαμε το συγχωρεμένο το Μαντζουρανί, τον έμνηστο. Του δώσαμε πλακέτα, του δώσαμε σε λουλούδια και ξέσπασε σε δάκρυα, έκλαιγε. Ήταν βέβαια προχωρημένη ηλικία, αλλά εμείς τον βραβεύσαμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ καλά κάνατε, Κυριάκο. Αυτά είναι τα ωραία. Τώρα μιλάμε για μια μορφή, ένας φιλάθλος με όλη τη σημασία της λέξης που ακολουθεί στην ομάδα παντού.
3: Θυμάμαι το γήπεδο γεμάτο. Ο Εθνικός είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα. Το γήπεδο ήταν γεμάτο το ΔΑΚ. Και εμείς του δίναμε λουλούδια και την ανταμυστική πλακέτα θα υπάρχει στο σπίτι του βέβαια. Και έκλαιγε. Λοιπόν,
0: έγινε. Ναι.
3: Για να ρωτήσω, ήταν ο φίλος μου προπονητής, ήταν ο Νίκος ο Βαντέλης στο Εθνικό. Ο Νικόλας είχε περάσει και από τη Λαμία, ο Νίκος Φαντίνης δεν ήταν φέτος.
0: Δεν το ξέρω να σου απαντήσω, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
3: Εντάξει, μη σου πω κάτι που δεν ισχύει. Όλα καλά, Αντώνη, χάρηκα που σ' άκουσα. Τιμή μου για μένα που ήρθε στη Λαμία ο Εθνικός.
0: Να σε καλά, Κυριακό. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
4: Έλα ρε στη Θεμή. Να σου πω κάτι, δεν έχω παρακολουθήσει όλη την εκπομπή. Έχει βγει κανείς από το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού τύπου Απλαταμόνα, Λονδίνο κτλ.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν βγει.
4: Κανείς,
0: Όχι, όχι.
4: Λοιπόν, έχουν πιο σπουδαία πράγματα να κάνουν. Είναι στη θάλασσα μάλλον. Πλάκα κάνω, για να μην παραξηγηθώ. Ο φίλος μου ο Σάκης.
0: Όχι, ούτε ο Σάκης.
4: Ούτε πω, φιλοξέρα έπεσε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Είδαμε όταν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός στο μπάσκετ, μέχρι να γίνει το δεύτερο παιχνίδι, είδα μια παρέλαση, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ, στο παντού, μένος χαρτιετησίας για την Ταρούχα από κάθε απίθανο και απίθανο και απίθανο. Λοιπόν, γίνεται το δεύτερο παιχνίδι, δεν άκουσα τίποτα ρε φίλε. Τίπα, ούτε πρόβλημα κανένα, όλα καλά πήγανε. Βγαίνει στον Ταχάου ο Μπαρτζόκας εκεί, καταρχήν όταν γίνεται συνέντευξη τύπου εκεί, αυτοί που ρωτάνε, ναι, ποιος πηγαίνει εκεί, πηγαίνει κανείς.
0: Οι δημοσιογράφοι.
4: Περίμενε, που είναι ας πούμε που κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ήτανε κανείς από αυτούς τους προχθές εκεί.
0: Άμα ήτανε στο γήπεδο διαπιστευμένος, ναι, δεν το ξέρω να σου απαντήσω, δεν ήμουν εκεί, αλλά μπορεί να πάνε, ναι, βέβαια μπορεί να πάνε.
4: Μπορούν να πάνε, ναι, αν πήγανε λόγια, δεν δείχνει τώρα, ξέρεις, δεν δείχνει και
0: για τις Παρασκευής δεν ξέρω να σου απαντήσω γιατί δεν ήμουν εκεί, γενικά πάνε, ναι.
4: Σε μερικές συνεντεύξεις λέει είμαι ο Τάδε, είμαι ο Σάκης ο υδραυλικός.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και ξέρεις το μέσο σου λέει.
0: Το σωστό αυτό είναι, ναι.
4: Εκεί δεν λένε ας πούμε.
0: Παράδειγμα την Τετάρτη, μιας και το ανέφερες, ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε μια ερώτηση στον Γιώργο Μπαρτζόκα και είπε από site του Παναθηναϊκού. Παράδειγμα. Την Παρασκευή δεν ξέρω να σου απαντήσω συγκεκριμένα.
4: Αυτός τώρα δεν ξέρω αν δουλεύει ακόμα στο site.
0: Όχι, γιατί να μην δουλεύει.
4: Ή του ρίξανε τρεις μήνες στέρηση γιατί έκανε μια ερώτηση και που δεν έπρεπε να την κάνει. Γιατί ο Μπαρτζόκας γάτος όπως είναι, του λέει εννοείται τον κύριο Γιαννακόπουλο αυτή την ερώτηση.
0: Όχι, αυτό. Εγώ μιλάω για άλλο κομμάτι. Εγώ μιλάω για την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δηλαδή αντίστοιχη περίπτωση αυτού που με ρωτάς, αλλά την ανάποδη. Για την Παρασκευή δεν ξέρω να σου απαντήσω.
4: Την Παρασκευή το άκουσα αυτό που του λέει.
0: Ναι, το άκουσα. Το άκουσα. Και καλά έκανε ο Μπαρτζόκας γιατί μίλησε ο δημοσιογράφος για εξωγενείς παράγοντες. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι τι εννοείται εξωγενείς παράγοντες.
4: Του λέει πώς γίνεται και μεταμορφωθήκατε στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Και λέει είναι για αγωνιστικούς ή για εξωγενείς. Ο γάτος τώρα που βλέπει την ομάδα του ότι ναι, μεν εντάξει είναι στον πόντο στο ημίχρονο, έτσι. Γίνεται αυτό το απίστευτο που γίνεται και ο σκοπός δεν προφανής γιατί έγινε, για να γυρίσει όλο το κλίμα και να έχουμε την κατάληξη που έχουμε. Λοιπόν, βέβαια ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι επικηρυγμένος εκεί πέρα, του βρίσκουν 2 ώρες τη μάνα, δεν θα μπορούσε να πει συνέντευξη τύπου ότι χάσαμε, ας πούμε, φίλε, γιατί μπας να μιλήσουμε τώρα. Κοίταξε να απαντήσει ό,τι ερώτηση υπήρχε, να περάσει η ώρα να φύγει. Λοιπόν, για μένα στον Ολυμπιακό τρώνε πολλαπλές ήττες και να νικήσουν για να πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Όλοι οι δημοσιογράφοι αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ είναι απροστάτευτοι. Λοιπόν, βγαίνουν σαν και εσένα που θες να είσαι, να χωρίζεις την πίτα στη μέση και καλά κάνεις και δεν σε κρίνω γι' αυτό. Έτσι. Αυτοί όμως που λένε είμαι ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οφείλει να πάρει και μια θέση. Δεν παίρνει κανείς θέση γιατί δεν ξέρει που θα βρίσκεται αύριο. Δεν υπάρχει κάλυψη και βοήθεια από τον Ολυμπιακό καμία. Έτσι.
0: Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι είναι ανεξάρτητοι πάντως, χάρη.
4: Καθόμαστε και μιλάμε τώρα. Άκουσα ότι είπε ότι πρέπει να την ζήτησε ο Ολυμπιακός σήμερα επίσημος, ότι πρέπει 5 χρόνια στέρηση στον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Χθες έγινε αυτό. Χθες έγινε αυτό.
4: Δεν το άκουσες.
0: Χθες έγινε αυτό, λέω, χάρη, για 5 χρόνια.
4: Παιδί μου, τώρα εντάξει, το σήμερα, εντάξει, το χθες για μένα είναι σήμερα. Λοιπόν. Και θέλω να πω, αυτό έχει υποθεί καμιά δεκαριά, 50 φορές χιλιάς, το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Και πιθανολογώ ότι οι νόμοι, μάλλον τα αδικήματα υπάρχουν για να, πώς το λένε, και βγαίνει ο καθένας τώρα σήμερα, βγαίνει, αλλά εμείς είμαστε φίλοι αρρωστάκια, λέμε, λέει ο άλλος ο κύριος, λένε όλοι στο θέμα ότι πρέπει ίση τιμωρία. Δηλαδή μου τραβάς εσύ μπουλιά.
0: Όχι, δεν είναι η συντιμωρία. Δεν είπε κανένας για συντιμωρία. Είπε...
4: Όλοι λένε να τιμωρηθούν και δύο. Πώς θα τιμωρηθούν και δύο, ρε φίλε. Δηλαδή μου τραβάς μια μπουλιά. Και εγώ σου απαντάω, πρέπει να τιμωρηθώ και εγώ. Λέει, να μην απαντήσω εγώ, να κάθομαι να τρώω μια μπουλιά.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, πάντως, χωρίς.
4: Άκουσα τον κύριο Συρίγο πριν τον άκουσες.
0: Όχι, δεν τον άκουσες.
4: Λέει, γιατί να υπάρχει αντίδραση, λέει. Ρε παιδιά, λέει, να τελειώσει κάποτε αυτό. Μην αντιδράσεις, ξέρω εγώ. Και δεν θυμάμαι πώς το είπε. Λοιπόν, και λέω, τι λέει τώρα το άτομο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ό,τι και να πει, δεν τον ακούμε, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω σήμερα, όχι στα κάγκελα, κοίτα, επειδή τιμωρία θα ισχύσει από του χρόνου που λένε και τον Αγιοτάλο, ας τιμωρηθούμε εμείς και να ισχύσει και εμάς από του χρόνου.
0: Ρε Σιχάρη, δεν είναι αυτή η λογική. Δηλαδή δεν είναι λογική ότι επειδή θα ισχύσει η τιμωρία έδρας από του χρόνου.
4: Είναι ίσης αποστάσεις είναι η λογική.
0: Όχι, δεν είναι ίσης αποστάσεις. Δηλαδή αν εγώ κάνω κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι και εσύ πρέπει να το μιμηθείς και να κάνεις και εσύ κάτι κακό.
4: Σε ρώτησα το εξής, αν είδες, ας πούμε, το τι έγινε για ένα σφύριγμα το οποίο αποδείχθηκε στην τελική ότι ήταν και σωστό σφύριγμα, έτσι από το πλάνο που δεν είναι. Και τι υπήρχε δύο μέρες. Και προχθές είπε ο Μπαρτζόκας τύπου, παίζανε λέει physical game, πώς το λένε, ναι, με αγκώνες και με σπροξήματα και τον Αγιοτάλο. Δεν υπήρχε ένα.
0: Το physical game αυτό δεν είναι αγκώνες και σπροξήματα. Το physical game είναι ότι πας στην επαφή. Ναι.
4: Είπε για αγκώνες, σπροξήματα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα τι εννοείς, γιατί δεν μπορούσα να το προχωρήσει ο Μπαρτζόκας μόνος του.
0: Καλά, άμα ήθελε το προχώραγε, Σιχάρη, γιατί θα ντραπεί, τι λέμε τώρα.
4: Άμα ήθελε, ευχαριστώ πολύ, δεν ήθελε, σου λέω, αυτό σου λέω.
0: Ναι, και καλά έκανε και δεν ήθελε, γιατί να μιλήσει για διαιτησία, γιατί αυτή είναι η διαιτησία στον Ολυμπιακό προθέες. Ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός και κέρδισε.
4: Ρε, εσύ δεν με άσε, ξέρω τι θα μου πεις εσύ, τι θα μου πεις ισορροπιστής εσύ.
0: Όχι, δεν είναι ισορροπιστής, δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός προθέες άξιζε την νίκη.
4: Εγώ θα του λέω, εσύ τι λες, εντάξει την νίκη.
0: Όχι.
4: Από πού το κρίνεις.
0: Όχι, ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Προφανώς.
4: Το κρίνεις από το δεύτερο ημίχρονο.
0: Προφανώς.
4: Όταν έγινε ότι έγινε στο ημίχρονο και έπρεπε να υπήρχε στο δεύτερο. Λοιπόν,
0: ναι, στο αγωνιστικό σκέλος σου μιλάω, ρε Χάρη. Δεν φταίει η διαιτησία στον Ολυμπιακό.
4: Εγώ περιμένω, επειδή και βγαίνει ο Δεντρόχογινη Τούρτα και κάνει μια εκπομπή γυναιστική, την οποία δεν θέλω να δίνω και κλικά, αλλά λέω κάτσε να δω τι άλλο απίστευτο θα πει. Και βγάζει, ενώ λέει ότι δεν ασχολούμαι εγώ με τον μπάσκετ, στον τίτλο της εκπομπής έχει βγάλει 1-1 αντί για 0-2. Και λέει ότι λέει μέσα, δηλαδή από τη μία δεν ασχολείται με τον μπάσκετ, απ' την άλλη όμως είναι και ειδικός.
0: Δεν
4: για μην καθυστερώ, πάει αυτό
0: πες τώρα αυτό, με τον μπάσκετ. Ναι.
4: Λοιπόν,
0: για να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι.
4: Θέλω να πω, έτσι.
0: Για πάμε γρήγορα, λοιπόν, ναι.
4: Ο Κοστούλας μπήκε αλλαγή χθες, δεν τη βλέπω χθες.
0: Μπήκε στο τέλος το 87 νομίζω.
4: Πάλι καλά που έγραψε, τουλάχιστον πάνε τα παιδιά να αυτή και ο Δουβίκας. Δηλαδή του έχει πει και ο πατέρας και ο μανατζέρ του πήγαινε, γιατί είναι καλό να γράφει σε, πώς το λένε, κλήσεις και παρουσίες στην εθνική και δεύτερο για το επόμενο συμβόλαιο, έτσι. Διαφορετικά δεν υπήρχε κέφι, τουλάχιστον τον είδατε και τον Δουβίκα. Για ποιο λόγο να παίξουν τώρα τα παιδιά εκεί πέρα, μιλάμε τώρα για τις πλάκες εθνικής με τον προϊστάμενο εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει σήμερα εγώ περιμένω ένα αντίστοιχο κλίμα με το προθεσμό. Είναι πολύ απλό ρε φίλε, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ καλοί έχουμε γίνει. Κατέβασε 2.000 ελληνικές σήμερα στο ΣΕΦ και ο Τούρκος θα γίνει Τούρκος. Λοιπόν, θα τελειώσει το παιχνίδι συνοπτικά.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
0: έγινε χαρή, να είσαι καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θέμη.
0: Χαίρετε.
5: Ο Γεράσιμος είμαι.
0: Γεια σου Γεράσιμε.
5: Παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό και γενικά στο ραδιόφωνο δεν παίρνω συχνά. Απλά ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
5: Γιατί ακούω πάρα πολλούς και ακροατές και δημοσιογράφους να λένε διάφορα πράγματα και ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου. Θα μου πεις εσύ άμα είμαι σωστός ή λάθος. Καταρχήν θα πω για το θέμα του εθνικού ύμνου και για αυτό που έγινε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, απαράδεκτο, σίγουρα. Αλλά πώς να μην κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι ομολογίες, αυτά τα συνθήματα, οι οπαδοί, οι οποίοι καλύπτονται και μέσα στην ανωνυμία, όταν βλέπουν έναν κύριο Λεσόρ στο Ειρήνης και Φιλίας να φτιάχνει τα βραγιά του την ώρα του εθνικού ύμνου και προχθές μέσα στο Telecom Center να φτιάχνει τις κάλτσες του. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη ασέβεια απέναντι στον εθνικό ύμνο της χώρας που τον φιλοξενεί και που του δίνει ψωμί να πάει.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν έπρεπε να αποτελεί δικαιολογία για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος που το έκανε αυτό ήταν Έλληνες, έτσι.
5: Δεν το λέω σαν δικαιολογία.
0: Πάντως αυτό που αναφέρεις έχεις δίκιο, όχι μόνο για το Λεσόρ, για γενικότερα για τους Αμερικάνους περισσότερο και γενικά για τους ξένους, ότι θα πρέπει κάποιος να τους τραβήξει αυτοί και να τους πει: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, είναι ο εθνικός ύμνος, πρέπει να το σέβεστε για ένα λεπτό, 45 δευτερόλεπτα. Μείνετε ακίνητοι και τελείωσε το πράγμα. Δεν φτάνει στις κάλτσες
5: που βλέπει ακόμα και τον Τούρκο, τον Οσμάν, τον Αταμάν, έτσι, να κάθονται προσοχή την ώρα του εθνικού ύμνου, έτσι, οφείλει τουλάχιστον να κάτσει και αυτός προσοχή. Ας κάνει ό,τι θέλει μόλις τελειώσει. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το θέμα των... τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Α, για τον Αταμάν.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, βγήκε και δήλωσε χθες ότι εάν, λέει, η διαιτησία μας παίξει στα ίσα, 50-50, θα βγούμε πρωταθλητές.
0: Ναι.
5: Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο Αταμάν για τον Ολυμπιακό. Το λέει για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μας λέει ουσιαστικά ότι εάν χάσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, θα φταίει η διαιτησία.
0: Έμεσα, ναι.
5: Ωραία. Και το λέει αυτό για τον Ολυμπιακό, που ήρθε πρώτος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, εκεί που όλοι παίζουν με όλους, που έχασε δύο φορές από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, εκεί που παίζουν όλοι οι παίκτες, όχι με εξαιρέσεις να παίζουν Έλληνες κλπ, εκεί που είναι πραγματική δύναμη των ομάδων. Έτσι, στην ομάδα που πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Είναι δική του άποψη, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή αν διαψευστεί.
5: Απλά τη σχολιάζω τώρα, έτσι.
0: Ναι, το καταλάβω.
5: Είναι δική του άποψη και ίσως να...
0: Δεν προκύπτει από κάπου αυτό, προκύπτει από το δικό του σκεπτικό. Και όπως βλέπει ο ίδιος τα πράγματα.
5: Ακριβώς. Συμφωνώ και σε αυτό. Τώρα για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον ιδιοκτήτη μάλλον του Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εντάξει, τον ξέρουμε τον κύριο Γιαννακόπουλο. Για μένα προσωπικά έχει το ακαταλόγιστο. Ο άνθρωπος έχει κάποια θέματα, ας πούμε, που δεν θέλω να τον προσβάλλω, αλλά δεν υπολογίζω ότι απλά κάνει κακό στην ομάδα του, μέχρι εκεί. Τώρα για σήμερα, να σου πω και με μια ιδέα, βλέπω καταρχήν τον Ολυμπιακό, είναι όχι απλά κουρασμένος, μπορεί να είναι και κουρασμένος, αλλά τον βλέπω κορεσμένο. Δηλαδή δεν έχει τη σπίθα.
0: Ναι.
5: Στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Είναι λογικό. Εγώ το είχα πει και πριν ξεκινήσουν οι τελικοί, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερο κίνδυνο του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός θέλει να σώσει τη χρονιά του, γιατί αν χάσει το πρωτάθλημα θα είναι μια άκρως καταστροφική χρονιά. Ενώ αν το πάρει, θα έχει κάνει τον double στην Ελλάδα, θα έχει πετύχει τους δύο στόχους του, τέλος πάντων. Και θα γλυκάνει τη χρονιά του, γιατί θα είναι επιτυχημένη η χρονιά του Παναθηναϊκού. Άλλο το τι έγινε στην Ευρωλίγκα, που περισσότερο την κάνει αποτυχημένη το ότι δεν πήγε στο Final Four και το πήρε ο Ολυμπιακός μες στην έδρα του, δηλαδή το επικοινωνιακό κομμάτι περισσότερο και όχι το καθαρά αγωνιστικό. Ενώ αν χάσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, είναι μια άκρως αποτυχημένη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει τον πολύ μεγάλο στόχο, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει το ίδιο κίνητρο, δεν υπάρχει το ένστικο της επιβίωσης που υπάρχει στο Παναθηναϊκό.
5: Ακριβώς. Έχει χάσει τη σπίθα του. Δηλαδή επικεντρώθηκε, πιστεύω, όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός, στο να κερδιθεί η Ευρωλίγκα και ειδικά μέσα στο γήπεδο του αιώνιου αντιπάλου. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό, σαν να αδειάσανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή τους βλέπω ότι είναι λίγο, δεν είναι Ολυμπιακός αυτός. Σίγουρα μετράνε και οι απουσίες λόγω των κανονισμών, έτσι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσε να παίξει και ο
0: Μακίδης... Βέβαια έχει ο Παναθηναϊκός απουσίες λόγω των κανονισμών, γιατί λείπει ο Χουάντσο, λείπει ο Φαρίτ, έχει απουσίες ψηλούς.
5: Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο σημαντική. Για τον Παναθηναϊκό θα συμφωνώ ότι του λείπει πάρα πολύ ο Χουάντσο.
0: Ναι.
5: Είναι ένας παίκτης που απορώ πως γιατί δεν τον βάζει, ας πούμε, ο Αταμάν.
0: Άμα παίξει ο Σλούκα σήμερα θα μείνει εκτός από την Τζέι Σόρτς και θα μπει ο Χουάντσο, νομίζω.
5: Ναι. Και νομίζω ότι θα είναι και η πιο σωστή κίνηση για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα τα δούμε. Να έγινε Γεράσιμε, να... Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Καλή
0: συνέχεια, Σοφία. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, γιατί θα πολύ γρήγορα. Καλησπέρα.
6: Καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
6: Ο Μάνος Μαϊτσμάη είναι με την Αμαλιάδα. Ο Διονύσης από την Αμαλιάδα σας αγαπάει όλους.
0: Καλά κάνει ο κύριος Διονύσης. Ακούμε, κύριε Διονύση, βεβαίως σας ακούμε. Σας ενημέρωσα τα παιδιά μόνο λίγο σύντομα με δύο κουβεντούλες για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
6: Ναι. Εμένα το μικρό μου ίδαλμα, τώρα πριν ήταν ο Δωμάτος το μεγάλο ίδαλμά μου, τώρα είναι ο Δημητράκης ο Γιαννακόπλος. Και μην τον ενοχλείτε. Κανένας, γιατί αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός πρέπει να κάνει κουμάντο και όλα τα άλλα είναι κουραφέξαρα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα και να τελειώσω στον Αντώνη τον Εθνικάρα και να βγει καμιά μέρα και να πει πώς χάλασε την ομάδα του Εθνικού, γιατί μεγαλώσαμε τότε εκεί εμείς, ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό και έβλεπα τους Εθνικάρες μου να περνάνε μπροστά μου μαζί με τον Κυρσάβα, τον Θοδωρίδη και να ξύνει το κεφάλι του Κυρσάβας, να βλέπει Χατζηδωάνογλου, Κρητικόπλο και όλα τα άλλα τα παιδιά. Θέλω να πω, οι μεγάλες ομάδες τρώνε τις μικρές. Όπως ο Ατρόμητος έφαγε τον Όμιλο Περιστερίου, έτσι και ο Ολυμπιακός έφαγε τον Εθνικό Πειραιά.
0: Μάλιστα. Έγινε κύριε Γιονίση, να είστε καλά.
6: Και καλή δουλειά, και καλή δουλειά.
0: Να είστε καλά κύριε Γιονίση, καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσα το δυνατόν περισσότερα μηνύματα προλαβαίνω, ούτε δύο λεπτά δεν έχουμε. Ο Χάρης λέει: Έλα, Θέμη, για όνομα του Θεού, τα σπάγανε λίγα χρόνια πριν η Παναθηναϊκή στη Γραμματεία και απαράδειξη του Χατζηγεωργίου που είχε πάει στη μεγάλη αντιολυμπιακή συνάντηση και Σαριανή με τον Κοντονή, έλεγε: Δεν ξέρω γιατί ο Ολυμπιακός αποχωρεί. Μας κοροϊδεύετε, Θέμη, δεν ξέρετε τι έχει κάνει αυτό ο απαράδεκτος, λέει ο Χάρης. Χάρη, εγώ μίλησα νωρίτερα για αυτά που έγιναν την Παρασκευή και όχι γενικότερα. Είπα ότι είναι δικαιολογημένο να έχει και ο Παναθηναϊκός παράπονα από κάποιες άλλες μεταδόσεις, αλλά και ο Ολυμπιακός από τις μεταδόσεις όταν γίνονται στο ΆΚΑ ανά τα χρόνια. Θα το αναλύσουμε περισσότερο και από αύριο, παιδιά, που θα έχουν περισσότερο χρόνο. Ένας μπαίνει Θέμη, ο συγκεκριμένος, ο πιο ταξικός από όλους, ούτε του Άρη, ούτε του Πάου, ούτε από όλες τις ομάδες. Η ΣΑΕΚ είχε μπει για τσακωμό με την Τσαρούχα. Ο πατέρας και ο θείος του Γιανακόπουλου τραβάγανε τους ηγετές από τις φανέλες, λέει ο Χάρης. Τα τελευταία χρόνια, Χάρη, δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Ο Γιανακόπουλος το έκανε αυτό. Πώς λέγεται αυτή. Α, λέει καλησπέρα το να μας λέτε ότι όλοι φταίνουν, ότι όλοι είναι τα ίδια. Και όλοι τα ίδια κάνουν, είναι σαν να μας κάνει το άσπρο μαύρο απλά. Αλλά όταν δίνετε βήμα στο σταθμό του δημοσιογράφου Συρίγου, είναι δυνατόν να πείτε ότι ο Γιανακόπουλος είναι η απόλυτη πηγή τοξικότητας. Μιλήστε επιτέλους για κανένα υγιής Παναθηναϊκός, δεν θα αλλάξει σταθμό. Ήμαρτον, Παναγιώτη, νομίζω ότι μας αδικείς, φίλε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα αναφέρεις. Δεν είπαμε ποτέ ότι είναι όλοι το ίδιο. Δεν είπαμε ποτέ ότι την ίδια τοξικότητα φέρνει ο Γιανακόπουλος με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Έχουμε πει πολλές φορές για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ότι η συμπεριφορά του σίγουρα γεννάει τοξικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, μέχρι και οι φίλοι του Παναθηναίκου, έτσι. Ότι σίγουρα δεν είναι απόλυτα σωστή σε όλα και η αδερφή Αγγελόπουλη, ας πούμε, ναι, το έχουμε αναφέρει και αυτό και άλλες φορές. Αλλά σίγουρα, αν κάνουν ένα πράγμα οι Αγγελόπουλοι, κάνει 5, 10, 20 ο Γιανακόπουλος, έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Επίσης, άμα η αδερφή Αγγελόπουλη έκανε αυτά που έκανε ο Γιανακόπουλος, καταλαβαίνουμε ότι θα είχαν διαφορετική αντιμετώπιση τελείως από τον κόσμο. Απλά έχει γίνει περισσότερο συνήθεια όλο αυτό με τον Γιανακόπουλο. Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα μηνύματα, όσα από το email τουλάχιστον θα τα έχω διαθέσιμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης, ήταν η εκπομπή Μιλά μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
7: Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Hellmos, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Hellmos, κλητορία, πλανητέρο. Φύση και ιστορία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για τον τρίτο τελικό της Greek Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Κώστας Λούκα, ο οποίος χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τέλερ Ντόρση, που χθες έκανε ατομικό. Δύο ξένοι πρέπει να ακοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ σε 9, τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport και ραδιοφωνική από 943 Intervention Sport σε περιγραφή του Γιώργου Γκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο, ο Έργιν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τριφυλιού, Πάρη Δερμανή. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της Πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζομένους, δημιουργούν συνθήκες ένταση και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τόνισε ανακοίνωση της ΙΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσε Κιπόσπερτ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συναδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες ημέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του 30 Βίλου Τσάπρα, η Ερυθρόλευκη. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτήριων διαρκείας στους Πειραιώτες, ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολ Σβιντέρσκι, σύμφωνα με πολωνό δημοσιογράφο. Διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φερεϊρίνη και το Τριφύλλο, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά συμφωνία για την επέκταση του συμβολίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε την αποστολή της Εθνικής Αγγόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στον Ερυθρό Αστέρα να δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολίου με την Ένωση, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν οι Λεωμάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgins, ο οποίος στις προηγούμενες τρεις σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν για να παραχωρήσει τον Έλληνα Φορ η ΑΕΤ. Πρώτο πυλόν για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και θα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να πεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Ανέφερε ο γιατρός Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν που χθες κατέρευσε το χορτάρι στο φιλικό αγώνα κόντρα στην Ουκρανία. Η Βαλένθια εξέτασε τις περιπτώσεις των Evans και Shorts ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6, μείνετε στην παρέα μας. Έχουμε αρκετά και σημαντικά θεματάκια για σήμερα. Είμαι ο Τάσος Ζαφυράκης στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέτεν Sports, Θέμης Παλιούρας και Μιχάλης Σοηλές στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media.

Λείψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τα δύο παιδιά, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Μιχάλης Σοηλές, τα πήγαν μια χαρά στις εκπομπές. Βγάλατε και τα παιδιά τα οποία δεν στερηθήκατε το ρεπορτάζ, Βαγγέλη Δουκάκου και Σοφία Λισιώβα, και όλα μια χαρά. Εδώ λοιπόν είμαστε στη βάση μας σήμερα και θα πάμε, όπως είπαμε, για τη συνέχεια με σημαντικά θεματάκια. Θα έχουμε επίσης κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο και την Σοφία Λισιώβα. Θα έχουμε όμως κοντά μας και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Νίκο Κακλαμανάκη κοντά μας. Έχουν συμβεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, θα έχετε ενημερωθεί, θα έχετε ακούσει. Υπήρξε μια μεγάλη δικαστική δικαίωση για τον Νίκο Κακλαμανάκη και για όλους τους αθλητές στην Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας, και πολλά σημαντικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια, θα έχουμε τον Νίκο Κακλαμανάκη κοντά μας να μας δώσει περισσότερο. Να πω μόνο ότι κάνει έναν μεγάλο αγώνα χρόνια ο Νίκος Κακλαμανάκης, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, για να βοηθήσει τα νέα παιδιά πλέον, αλλά και γενικότερα να αλλάξει κάτι σε κάποιες ομοσπονδίες όπου τα πράγματα εκεί δεν οδηγούνται όπως πρέπει και δεν ωφελούνται όπως πρέπει οι αθλητές, το μέλλον, το παρόν και το μέλλον του αθλητισμού. Θα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για ό,τι σας απασχολεί και θέλετε να ρωτήσετε στο Viber, το γνωστό για SMS 6939 943 943, και αν θέλετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 220 5943.

Έχουμε όμως και αγωνιστική δραστηριότητα. Η σειρά των τελικών της Basket League συνεχίζεται. Συνεχίζεται σήμερα με το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ. Η σειρά, όπως γνωρίζετε, είναι στο 1-1. Πολλή τοξικότητα, πολλές ανακοινώσεις, πολλά δεξιά και αριστερά. Τα βάλαμε και με την ΕΡΤ, τα βάλαμε και με συναδέλφους. Όλοι μας δεν είναι γύρω μας. Παιδιά, πρέπει να ηρεμήσουμε λιγάκι. Η τοξικότητα δεν είναι καλό πράγμα. Και πολύ περισσότερο όταν έχουν διεξαχθεί δύο παιχνίδια τα οποία μας έχει απασχολήσει, για τα οποία μας έχει απασχολήσει περισσότερο η διαιτησία, η δηλώσει των παραγόντων. Το μπήκε ο Γιανακόπλος στο γήπεδο, βγήκε ο άλλος, ο κύριος Λεπενιώτης, δηλώσει, κατηγορίες, δεν είναι πράγματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το άθλημα να προχωρά, να παιχτεί στις τέσσερις γραμμές και βεβαίως η διαιτησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί κάποια φάουλ σαν και αυτά στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα που δόθηκε από την κυρία Τσαρούχα και το συζητήσαμε όλοι μας πάρα πολύ, δεν είναι αυτό που αρμόζει στον αθλητισμό και μπορεί να επηρεάσει νίκες, να αποτελέσματα και πολλά άλλα. Πρέπει να είναι τα σφυρίγματα όμοια από την αρχή μέχρι το τέλος του κάθε παιχνιδιού και για τις δύο πλευρές, και να μην έχουμε επαφές, σωματικές επαφές που τις σφυρίζουμε και άλλες αντίστοιχες ίδιες να μην σφυρίζονται. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ελπίζουμε να κυλήσει σε ήρεμα αθλητικά πλαίσια και να έχουμε ένα παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει αυτό που λέμε και να σταματήσουν όλα αυτά τα εξωαγωνιστικά εδώ. Τώρα είχαμε και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο δεύτερο κατά σειρά. Στο πρώτο, όπως είπαμε, 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Εχθές στο Πακρίτιο απέναντι στην Ιταλία με τα δεύτερα, με τα τρίτα. Όπως θέλετε, πάρτε το από την Ελπίδων. Δεν ήταν καλή η εθνική μας ομάδα. Όλοι το είδαμε, όλοι τα αναγνωρίζουμε. Και δεν είναι δικαιολογία το ότι δεν έπαιξαν κάποιοι βασικοί παίκτες ή μπήκαν αργότερα. Φαίνεται ότι η ομάδα μέχρι το 70 περίπου, 75, δεν ήταν καλή, δεν παρήγαγε ευκαιρίες, δεν είχε ένα δοκάρι μόνο κάποια στιγμή, στο τελευταία λεπτά έκανε κάτι, αλλά δεν αρκεί αυτό για την εθνική μας ομάδα. Θα πρέπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προβληματιστεί λίγο και να κοιτάξει τι καλύτερο μπορεί να εμφανίσει η ομάδα μας στα επίσημα παιχνίδια του Nations League από Σεπτέμβριο.

0: μπορούμε.
1: Και είχαμε αυτή τη δυσάρεστη εικόνα εχθές και μετά ήρθε ανακούφιση για όλους μας με τον Κρίστιαν Έριξεν, τον Δανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατέρευσε για άλλη μια φορά σε ένα παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Ήταν αυτό απέναντι στην Ουκρανία χθες. Το σκόρ ήταν 2-1 για την ιστορία. Φιλικού χαρακτήρα παιχνίδι. Είχε συμβεί ό,τι είχε συμβεί και 5 χρόνια νωρίτερα στο παιχνίδι, σε ένα άλλο παιχνίδι εξαναβολίες για το Euro του 2020. Ο γιατρός της ομάδας είπε μετά, χάρη στο βηματοδότη, ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής δεν επανήλθε πολύ γρήγορα και δεν είχαμε χειρότερα στη συνέχεια. Καλό θα είναι όμως και ο ίδιος, όσο για να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πει στα 34 του, περίπου προς τα 35, αντίο στη δράση, για να διαφυλάξει την υγεία του και τον εαυτό του, γιατί είναι σημαντικό, όταν χτυπάει το καμπανάκι 2 φορές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

και να προσθέσω κάτι αναφορικά με τις δηλώσεις των παραγόντων του μπάσκετ και τα λοιπά. Είναι το χειρότερο πράγμα να στοχοποιείς δημοσιογράφους. Υπόθηκε για τον συνάδελφο του Δημήτρη Χατζηγεωργίου της ΕΡΤ ότι μπορεί να είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Μπορεί, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσιογράφοι όλοι υποστηρίζουν μια ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους ή να είναι, να προχωρούν αμερόληπτα, πιστεύουμε, και δεν είναι αμεροληπτική η διαδικασία από τους ίδιους. Θα πρέπει λοιπόν και ο κάθε σταθμός ή κάθε ΕΡΤ που μεταδίδει ένα παιχνίδι έχει τους δικούς τους όρους και πώς πρέπει να μεταδώσει μια μετάδοση ζωντανά ή όχι, και μια συνέντευξη, μια δήλωση κτλ. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, τον καθένα να κάνει τη δουλειά του και να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες να στοχοποιούμε τους πάντες, γιατί μπορεί να έχουμε και χειρότερα μετά, και αυτά θα είναι τα άσχημα, και δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες μετά, αν υπάρξει κάποια επίθεση σε ένα συνάδελφο ή κάτι άλλο.

0: Και για πάμε να σας δώσουμε τρεις στοιχηματικές προτάσεις μέχρι να έχουμε σε λίγο να έχουμε μαζί μας και τον Βαγγέλη Δουκάκο. Έχουμε τρία παιχνίδια λοιπόν. Πάμε από Φιλανδία με 738 κωδικό. Κότκα Χάκα είναι η αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Κότκα είναι πρώτη με 22 βαθμούς, στην τέταρτη με 15 η Χάκα. Τα προτείνουμε over 2,5 με απόδοση 1,85. Περνάμε σε δύο φιλικές αναμετρήσεις, επίσημα φιλικά, Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία, κωδικός 7-40. Εδώ θα προτείνουμε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, με απόδοση 2-0-5. Το πρώτο μάτς που σας είπα ξεκινά 6.30 νωρίτερα, το άλλο 10-10. Και περνάμε στην τρίτη αναμέτρηση και φιλική ανάμεσα στην Ισπανία και το Περού. Αυτό το παιχνίδι εξάγεται τα ξημερώματα στις 5, κωδικός 7-45. Φιλική αναμέτρηση λοιπόν που θα διεξαχθεί στην Πουέμπλα του Μεξικού. Να πούμε ότι η Ισπανία υπέπεσε σε μεγάλη γκέλα το προηγούμενο, στο προτελευταίο φιλικό κόντρα στο Ιράκ, 1-1 τελείωσε. Εδώ ας πούμε είναι εδώ τώρα με το Περού, είναι το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα παιχνίδια. Είναι ένα από τα φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία. Θα προτείνουμε λοιπόν 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. Αυτά θα τα πούμε, θα σας τα πω και άλλη μια φορά λίγο αργότερα, καθώς έχω στη γραμμή μου τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Δουκάκο να μας πει εντάχει τι νεότερα έχουμε από ΕΠΟ και διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Από ΕΠΟ τώρα που έχουμε ολοκληρωθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά και τα φιλικά της εθνικής ομάδος και τα διαιτητικά, υπάρχει τώρα άπνοια, δεν υπάρχει κάτι, ούτως ή άλλως Γενική Συνέλευση δεν υφίσταται για το καλοκαίρι, έχει πάει τώρα αυτή πλέον το Δεκέμβριο και κατά συνέπεια τώρα όλοι θα ασχοληθούν εφόσον δημιουργηθούν ζητήματα τα οποία όμως πολύ δεν φαίνεται να υπάρχουν, αφού κοιτώντας και τη ψηφοφορία που έγινε για τον Λανουά και τους συνεργάτες του, βλέπουμε ότι ο μοναδικός ο οποίος ψήφισε κατά ήταν ο Ολυμπιακός, ακόμη και ο Ηλιόπουλος ο οποίος έλεγε τα δικά του, τελικώς συντάχθηκε με την πλειοψηφία και όπως και ο Παναθηναϊκός. Κατά συνέπεια τώρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα, έφυγαν ο Λανουά και οι συνεργάτες του για διακοπές, θα επανέλθουν τώρα μέσα στον Ιούλιο, δεδομένου ότι στο τέλος του Ιουλίου τότε ξεκινάνε και τα σεμινάρια και χρειάζεται να κάνουν τις ανάλογες προετοιμασίες. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες ενώσεις ότι κάποιοι διαιτητές κακώς κατέβηκαν, κάποιοι άλλοι ότι έμειναν στους πίνακες ενώ θα έπρεπε είτε να προχωρήσουν είτε να αποχωρήσουν, για το λόγο ότι ο κανονισμός που υφίσταται τώρα δεν προβλέπει όριο ηλικίας και κατά συνέπεια τώρα ορισμένοι διαιτητές επανεντάχθηκαν στους πίνακες. Βλέπετε την περίπτωση του Τσέτσιλα, ο οποίος στα 39 του ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα, αλλά είχε όμως πριν 3 χρόνια μετάσχει και πάλι, άρα μετράει η πρώτη φορά που επιλέγεται. Και κατά συνέπεια λοιπόν τα όποια παράπονα έμειναν πλέον απλά στα χαρτιά. Φάνηκε όμως ότι η ΕΠΟ, τις ενώσεις οι οποίες πηγαίνουν κόντρα της, κατά κάποιο τρόπο προέβησε διάφορες καρατομήσεις, οι οποίες ήταν είτε διαιτητές έμειναν στάσιμοι, είτε αυτοί οι διαιτητές, όπως έγινε στην περίπτωση της Εψανά, του Πειραιά και σε άλλες ενώσεις, είτε του Σταθόπουλου στην Πάτρα που κατέβηκε από τη Σούπερ Λίγκα την δεύτερη κατηγορία. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο Τάσος Σιδηρόπουλος μετά από 17 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα με 224 παιχνίδια αποχώρησε θα έλεγα σε ένα στενό κύκλο. Έκαναν κάποια εκδήλωση που έκαναν μάλλον αυτοί με τους οποίους έπαιζε χρόνια.
0: Του πρότειναν για να παραμείνει ως βαρίστας, Βαγγέλη. Και δεν το δέχτηκε.
1: Το είπε και ο ίδιος, αλλά δεν ήθελα. Λέει, ήθελα να παίξω 2-3 παιχνίδια και να τελειώσω το Δεκέμβριο.
0: Εν αντιθέσει με τον Παπαδόπουλο που το αποδέχτηκε, παρότι μικρότερο.
1: Το αποδέχτηκε, ναι. Είπε λοιπόν ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος είπαμε ότι τιμήθηκε από τους συνεργάτες κατά τρόπο δεινό, τους βοηθούς, δηλαδή τον Κωνσταρά, τον Δημητριάδη, τον Ευαγγέλη στο ΒΑΡ, επίσης το Μιντανά που ήταν και αυτός στις Βρυξέλλες. Τιμήθηκε, του κάνανε έτσι ένα αναμνηστική πλακέτα. Είπε ότι κέρδισα πάρα πολλά, από το 0 έπεσε στο 100, ότι έκανα λάθη, αυτό είναι το μου κάνει ότι έκανα λάθη, τώρα είναι η ώρα να χαλαρώσουμε, δεν ήθελα να ούτε στο ΒΑΡ, ούτε τίποτε, ήθελα να συνεχίσω για 2-3 μήνες ακόμη. Ο Λανουά βέβαια είχε τον πρώτο λόγο, κρατάω τις όμορφες στιγμές, φεύγω λέει γεμάτος, εδώ είμαστε πάλι, ευχαριστώ λέει όλους αυτούς οι οποίοι με κράτησαν στα 17 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι δεν λέω για παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο, μη μόνο για τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς, αυτοί οι οποίοι με βοήθησαν ώστε να είμαι δυνατός και γεννός και να αγωνίζομαι. Και πλέον αυτούς χρειάζεται να ξέρω και όχι να πω για κανέναν άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αποτελεί παρελθόν και αυτός, οπότε ναι. Τώρα πάμε στα νέα πρόσωπα που θα έχουμε, προσδήποτε θα έχουμε αλλαγές στον πίνακα των διεθνών. Έχουμε μια συμμετοχή αύριο της Μιλοπούλου, η οποία παίζει τον αγώνα προκομματικό των γύρω γυναικών μεταξύ της Νορβηγίας-Ελβετίας, έτσι, για τον γύρω των προκομματικό των γυναικών. Και βοηθήσεις έχει την Τσικλιτάρη και την Παπαδοπούλου και τέταρτη την Αντωνίου. Εκεί τώρα είμαστε. Κατά τα λοιπά, δεν έχει τώρα κάτι άλλο να επισημάνουμε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, επειδή θα ήθελα να ανοίξω λίγο περισσότερο την κουβέντα μαζί σου για τους πίνακες και αυτά, θα το κάνουμε όμως Τετάρτη, γιατί έχω τώρα σε λίγο τον Νίκο Κακλαμανάκη να συζητήσουμε για πολύ σοβαρά θέματα.
1: Ωραία,
0: και θα τα πούμε με άνεση περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει την επόμενη, την Τετάρτη μας έρχεται. Εντάξει, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: Πάμε να πούμε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, τις στοιχηματικές προτάσεις που για να προλάβει όποιος δεν κατάφερε να τις γράψει. 7.38 Κότκα, Χάκα, over 2,5 με απόδοση 1,85. 7.40 Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία, περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου με απόδοση κοντά στο 2,05. Και 7.45 Ισπανία, Περού, 2 έως 3 γκολ με απόδοση 1,95. Καλή επιτυχία. Και έχουμε Σοφία Λυσιώβα κοντά μας, έτσι πολύ πολύ γρήγορα, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, να μας πει τα σημαντικότερα από τη Super League 2. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Θα πάμε λίγο στη πολύ κρωτή αυτή υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος, όπου είχαμε την πρώτη απόφαση, η οποία δημιούργησε κάποια ερωτήματα και όλα δείχνουν ότι θα πάμε και σε δεύτερη απόφαση, δηλαδή θα πάμε στην έφεση. Με τη βάση την απόφαση αυτή, το παιχνίδι κερδίζει στα χαρτιά 3-0 η Ζάκυνθος. Αλλά δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών από τον πύργο, μόνο ένα πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ. Εφόσον δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών, βάσει της βαθμολογίας έτσι όπως διαμορφώνεται, το εισιτήριο για την άνοδο παίρνει η Ζάκυνθος και ο πύργος. Και ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και πρόσθετη παρέμβαση και έγινε δεκτή, μένει απ' έξω. Γι' αυτό όμως, επειδή έγινε δεκτή παρέμβασή του κατά την εκδίκαση, έχει δικαίωμα να καταθέσει η έφεση, κάτι που έχει κάνει και περιμένουμε να εκδικαστεί και η έφεση για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί αυτή η απόφαση είναι λίγο μεσοβέζικη, αφήνει ευχαριστημένους τους δύο διαδίκους.
0: Σοφία, ξέρω ότι θα με καταγγείλεις πάλι ότι σου δίνω χρόνο, αλλά έχουμε ένα λεπτό ακόμα δυστυχώς.
1: Τη αντικαταστάσεις που μου εβδομάδα μου έδωσα, ναι. Αλλά δεν πειράζει, θα μην δεχτώ. Και από εκεί πέρα έχουμε τον Νίκο Μαλεζά να αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου, τον Αλέκο Μποσνιάδη να είναι πρώτο πυλόν στο Πανσεραϊκό, τον Βαγγέλη Μόρα
0: δεν περπάτησε με την Καλλιθέα εκεί, έτσι.
1: Ναι, το γιατί πήγε ο Μόρα στην Καλλιθέα, οπότε ναι. Τι άλλο έτσι να τα πούμε γρήγορα. Ο Μπαστακός, ο παίχτης ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στο πύργο Ζάκυνθος, γιατί ο παίχτης που σκόραρε δέχτηκε τα μπουκάλια και εξαιτίας του διακόπηκε το μάτς, όχι εξαιτίας του, γιατί δέχτηκε τα μπουκάλια, διακόπηκε το παιχνίδι, το επίμαχο, ανανέωσε με τη Ζάκυνθο και θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν εκεί στη Super League 2, γιατί η Ζάκυνθος σε κάθε σενάριο παίρνει την άνοδο στη Super League 2.
0: Μάλιστα. Σοφία μου, sorry που σε πάω πολύ βιαστικά σήμερα, γιατί πάμε σε διάλειμμα και μετά θα γονίκω κακλαμανάκι να πούμε πολλά. Περισσότερα την Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 5.30.

0: Να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr. Θα έχουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει και βεβαίως έχει δώσει και αγώνα χρόνια για το καλύτερο μέλλον των συναθλητών του, των νέων παιδιών κτλ. Ο Νίκος Κακλαμανάτης λοιπόν θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Απλά να πω ότι πριν τον έχουμε, ότι μετά τη δικαίωσή του από μια μακροχρόνια δικασία και διαμάχη με την Οστεοπαιδική Ομοσπονδία, έκανε την παρακάτω δική του, την παρακάτω δήλωση, η οποία έλεγε λοιπόν το εξής, και θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας να πούμε πολλά περισσότερα. Είπε λοιπόν ο Νίκος Κακλαμανάκης: «Στη ζωή μου έχω δώσει πολλούς αγώνες. Ο κόσμος γνωρίζει λίγους, αυτούς που κέρδισα στη θάλασσα. Είναι οι αγώνες που με έκαναν διάσημο, αλλά και μου έδωσαν δύναμη για τους άλλους αγώνες. Τους αγώνες που δίνω πάνω από 30 χρόνια στη στεριά και ο περισσότερος κόσμος τους αγνοεί. Είναι όμως οι διαχρονικότεροι και σημαντικότεροι. Είναι οι αγώνες που τελικά θα αγγίζουν μεγαλύτερο κοινό από τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι οι αγώνες κατά της κατάχρησης εξουσίας, της διαφθοράς, του εκφοβισμού και της αναξιοκρατίας, οι οποίοι σήμερα δικαιώνονται από τον ανεξάρτητο πυλώνα της δικαστικής εξουσίας, τον Άριο Πάγο. Δεν μπορώ παρά να ξεχάσω όλες τις ταλαιπωρίες, τις αναλγησίες του συστήματος και τις κακοήθειες και να χαμογελάσω. Σήμερα ξεχυλίζω από ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα και άφοβα να εκφράζει την τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψή του και να βάλει ενάντια σε όποια εκτροπή τον καταδυναστεύει. Υποδέχομαι την απόφαση με σεβασμό, ικανοποίηση αλλά και βαθιά αίσθηση ευθύνης». Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Νίκου Κακλαμανάκη μετά τη δικαίωσή του στον Άριο Πάγο. Όμως τώρα, αυτή την ώρα, τον υποδεχόμαστε εδώ στον 943 Interveten Sports και θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να πούμε περισσότερα. Κύριε Κακλαμανάκη, συγγνώμη, καλό απόγευμα. Κύριε Κακλαμανάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, δεν ξέρω, ακούγομαι εγώ.
0: Τώρα σας ακούμε, μια χαρά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, χαίρομαι που τα λέμε εδώ. Βγήκατε, σας κάλεσα να πούμε πέντε πράγματα, να δώσουμε στην κοινή γνώμη περισσότερα στοιχεία και να ακούσουμε και εσάς ακριβώς μετά την δικαίωσή σας, τη διαχρονική δικαστική διαμάχη που είχατε με την Εστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Ηθικά, τι σημαίνει για εσάς, να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Ηθικά ασφαλώς και αποτελεί δικαίωση. Για μένα αθλητισμός είναι ήθος, είναι αξίες, είναι αλήθεια, είναι ακεραιότητα. Αν δεν πω λοιπόν την αλήθεια που γνωρίζω βάσει διαδραματικής εμπειρίας και με ακλόνητα στοιχεία, εγώ ποιος θα την πει? Είμαι μέσα στο χώρο αυτό τόσα χρόνια. Τα έχω ζήσει επανειλημμένα, τόσο εγώ όσο και οι συναθλητές μου. Ο ρόλος μου λοιπόν δεν είναι να βγαίνω φωτογραφίες με παράγοντες και υπουργούς και να σιωπαίνω μετά βολικά, αλλά να διαφωτίσω, εφόσον ειδικά η πατρίδα μου το ζήτησε. Έτσι έγινε άλλωστε το 2019 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Με κάλεσε η πολιτεία και έκανα το χρέος μου ξανά, καταθέτοντας όσα γνώριζα.
0: Αυτή η δικαστική διαμάχη από πότε χρονολογείται?
1: Ο 20 θα είναι που ξεκίνησε η δική τους η αγωγή. Ασφαλώς εγώ προβλήματα με την Ομοσπονδία, με έλλειψη επιχορήγησης, προβλήματα δηλαδή που έχουν δημιουργήσει διαχρονικά σε εμένα και τους συναθλητές μου, κατευθύνοντας τους πόρους σε δικές τους ανάγκες και σε πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός τους, τα έχουμε βιώσει επανειλημμένα, με αποτέλεσμα εμείς να μην έχουμε αυτά που χρειαζόμασταν. Εγώ επανειλημμένα πρέπει να κοιμάμαι στο πάτωμα, ας πούμε, να επιβιώσω, να κάνω προετοιμασίες, να επιβαρύνω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Και παρότι ήμουν μέσα στους κορυφαίους του κόσμου, έτσι, το συζητώ. Και μετά, ακόμα και όταν κέρδισα το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο, τα οδηπορικά μου για τα βασικά έξοδα να βάζω τη σανίδα μου μέσα στο αεροπλάνο να πάω στην άλλη άκρη της γης, στο υπέρβαρο που λέμε εμείς, και τα βασικά μου έξοδα διαβίωσης, στην άλλη άκρη της γης δεν μου τα πληρώναν. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξαναπροσπαθήσω από την αρχή, να ψάξω να βρω χορηγούς. Κοιμόμουν δηλαδή πολλές φορές και πριν ειδικά το Ολυμπιακό μετάλλιο εξαιτίας τους, βρέθηκα χωρίς φουσκωτό συνοδείας.
0: Αυτό κύριε...
1: Δεν κύριε... είχα ασφάλεια, στοιχειώδη ασφάλεια, δεν είχα ένα ρούχο. Δεν είχα νερό, δεν είχα μια μπανάνα, ένα ισοτονικό ανάμεσα στις συνδρομίες και οι άλλες χώρες είχαν τα πάντα. Και έλεγα, αν είχα εγώ τα μισά από ό,τι έχουν οι άλλοι, τι θα γινόταν. Και τελικά βρήκα αυτά τα μισά. Κάποια στιγμή, με την προσωπική δική μου προσπάθεια, με χορηγούς που έβρισκα δεξιά-αριστερά, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι βιώσιμο, δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στον κρατικό προϋπολογισμό. Πρέπει η πόρη να διατίθεται με διαφάνεια και λογοδοσία. Κατά το οποίο δεν γινόταν επανειλημμένα.
0: Σε εσάς, να ρωτήσω σε αυτό το σημείο κάτι. Σε εσάς, λόγω έλλειψη χρηματοδότηση, δεν υπήρχαν αυτές οι παροχές και αυτά τα απαραίτητα που έπρεπε, ή ήταν η Ομοσπονδία κινούνταν με έναν τρόπο τέτοιο που δεν βοηθούσε τόσο τους αθλητές να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα άλματα, να πετύχουν περισσότερες, να φέρουν περισσότερες επιτυχίες?
1: Αν σιώπαινες βολικά και έβγαζες φωτογραφίες όταν είχες πάρει διακρίσεις, ήσουν το καλό παιδί ή είχες τύχη. Ξέρετε. Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Τότε για μένα έρχεται τους συναθλητές μου. Έπρεπε δηλαδή να σκάψουμε πολύ βαθιά για να βρούμε το δίκιο μας. Και υπήρχαν πάντοτε οι απειλές, οι εκφοβισμοί, τα τελεσίγραφα, που άλλωστε τα βρήκα και μπροστά μου όταν γύρισα μετά από απουσία 7 περίπου ετών, από το 9 μέχρι το 10, από το 2009 μέχρι και το 2010. 6-17 που επέστρεψα μετά από κλίση του Βίρονα Κοκαλάνη να τον βοηθήσω, βρήκα τα ίδια πράγματα και χειρότερα. Οι αθλητές ήρθαν και μου είπαν ότι είναι κάτι σε κίνδυνο, δεν μπορούσα να στηρίξω αδιάφορα. Έπρεπε να κοιτάξω το θηρίο αυτό, το οποίο κανένας δεν το είχε κοιτάξει στα μάτια. Το θηρίο αυτό λεγόταν και λέγεται Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ή μάλλον Διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και αυτό που μας δημιουργούσε φόβο τόσα χρόνια. Και πρόβλημα απέδειξε ξανά με την εκφοβιστική αγωγή άλλωστε από ότι ήταν φτιαγμένο. Εγώ γνώριζα, ξέρετε, μετά από αυτή την εμπειρία ετών, γνώριζα πολύ καλά από πρώτο χέρι ότι η διαφθορά στην Ελλάδα αποτελεί προστατευόμενο είδος και εκείνοι που καταδιώκονται μέχρι εξαφάνιση είναι οι αντίπαλοι της. Το είχα βιώσει μέσα στο πετσί μου. Και εγώ και οι συναθλητές μου.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Να πούμε δεν μπορούσα εγώ να κάνω πίσω και να μην βοηθήσω τους επόμενους. Εγώ εκείνη την περίοδο που ήρθα σε αντιπαράθεση μετά την κατάθεση της βιωματικής μου εμπειρίας και καταθέτοντας ακλόνητα στοιχεία στη Βουλή, εγώ είχα λείψει, όπως σας είπα, από τον πρωταθλητισμό πολλά χρόνια. Όταν όμως ζήτησαν τη βοήθεια από εμένα οι συναθλητές μου, δεν μπορούσα να σιωπήσω. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν το είχα κάνει ποτέ μου. Και δεν υπήρχε δίλημα. Ένας ήταν ο δρόμος. Ο καθαρός. Γι' αυτό και ελευθερώ τον εαυτό μου νικητή, διότι δεν έπαψα να αγωνίζομαι ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Νικητή δεν με κάνει απόφαση του Αρίου Πάγου. Νικητή με κάνει το ότι δεν παρετήθηκα από το δικαίωμα στο όνειρο. Όχι τόσο το δικό μου, το οποίο κατέκτησα, αλλά κυρίως από το δικαίωμα στο όνειρο για τις επόμενες γενιές.
0: Σωστά, σωστά. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα, επειδή έχω ένα ηχητικό όπου μιλούν συναθλήτριες και συναθλητές σας, αρκετοί που βρίσκονται δίπλα σας και στηρίζουν την όλη προσπάθεια, και εσείς με τη σειρά σας βοηθήσατε και βοηθάτε και τους νέους ακόμα. Θέλω λοιπόν να πω τα ονόματά τους. Είναι η Βασιλεία Καραχάλιου, η Σοφία Μπεκατόρου, ο Παύλος Καγιαλής, ο Παναγιώτης Μάντης, ο Ιωάννης Μητάκης, και φυσικά στο ηχητικό που θα ακουστεί είστε και εσείς, κύριε Κακλαμανάκη. Το ηχητικό ξεκινά όταν μιλούσατε, όταν σας υποδέχτηκαν στο Καλλιμάρμαρο μετά το χρυσό μετάλλιο της Ατλάντας το 1996, όπου μιλήσατε, είπατε 5 πράγματα, και βεβαίως μιλάνε τα παιδιά μετά για το τι συμβαίνει, αυτό που καταγγέλλετε εσύ κτλ. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο με προσοχή.
1: Που αναφέρεστε, ναι. Μιλάει επίσης και ο Βίρον Κοκαλάνης, εκτός από τα ονόματα που έχετε πει.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και εσείς που τα ξέρετε και εγώ που το γνωρίζω, αλλά και οι φίλοι ακροατές, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εξ αφορμής
1: δηλαδή
0: αυτού.
1: Και για ποιο λόγο έπεσα στη φωτιά.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι λίγο, θα το έχουμε σε λιγάκι. Θα το έχουμε σε λιγάκι.
1: Μπορώ να προχωρήσετε σε κάποια ερώτηση, αν θέλετε, μέχρι να το βρείτε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Θα το έχουμε σε πολύ. Πάμε.

0: Επαναλαμβάνω εδώ είναι από την υποδοχή σας στο Καλλιμάρμαρο το 1996.
1: Αν θα λάβαμε κάτι αυτό το μετάλλιο, ειλικρινά δεν έβρισκα τότε τίποτα, δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι. Και δεν είχα ζήσει αυτό που ζήσα σήμερα. Το χαμόγελο του απλού Έλληνα, το άγγιγμα, την αγάπη, την εκτίμηση. Ναι, με αυτό τα αλλάζω. Με αυτό τα αλλάζω. Γεια σας, περήφανοι Έλληνες.
2: Μοναδικό πράγμα που είχαμε πάντα από την Ομοσπονδία ήταν ένας συνεχής πόλεμος.
3: Ή είσαι μαζί τους και κάνουν προσωπικά deal, ή είσαι απέναντί τους και σε πολεμάνε και όποιος αντέξει.
4: Μια διοίκηση η οποία δεν είναι δίπλα στους αθλητές.
2: Δεν νοείται να ακούω από πρόεδρο Ελληνικής Τριπλοϊκής Ομοσπονδίας να λέει ότι εγώ, εάν θέλω έναν αθλητή, τον καταστρέφω σε μία μέρα. Μάλιστα σε μία νύχτα, είπε.
4: Υπάρχει μια κατάσταση στην Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία γίνονται, όπως λέμε και εμείς, οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι όροι, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχουν γραμμένα ποτέ πράγματα τα οποία αφορούν τα οικονομικά των αθλητών, τα οικονομικά για τους αγώνες. Για να πάρει κάποιος οδηπορικά πρέπει να το κρατήσει μυστικό. Δεν κάνει να το πει στους συναθλητές του, το οποίο έχει διχάσει τους αθλητές και τους προπονητές μεταξύ τους.
5: Από μια ομοσπονδία που, από ό,τι φαίνεται, τα κάνει όλα σωστά και όλοι οι άλλοι τα κάνουν λάθος. Οι αθλητές τα κάνουν πάντα λάθος. Πάντα οι αθλητές πρέπει να ζητάνε συγγνώμη, η ομοσπονδία ποτέ. Και δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό. Σαν αθλητής, τι να πω, ότι φοβάμαι και εγώ ότι μια μέρα μπορεί να φτάσω στα δικαστήρια με την ομοσπονδία. Δεν ξέρω.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας, θα έλεγα, στην Ομοσπονδία, μιας και κάθε χρόνο οι αθλητές της Εθνικής και Προελπιακής Ομάδας καλούνται να υπογράψουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που δεν τα κάνουν κάποια πράγματα. Και μέσα αυτό είναι ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν την Ομοσπονδία, αν έχουν κάποια αντιδικία, στα πολιτικά δικαστήρια. Παρ' όλα αυτά η Ομοσπονδία μπορεί να οδηγήσει εμάς στα πολιτικά δικαστήρια, αν το θελήσει.
7: Αν ζούμε μέσα σε αυτό το τόσο τοξικό περιβάλλον, θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολλά μηδενικά για να ασχοληθούμε. Αν όμως είναι λίγα τα μηδενικά, παρότι μπορεί να δολοφονήσει την ψυχή ενός νέου ανθρώπου που δεν έχει ποτέ βοήθεια για να κάνει το αυτονόητο, να πρεσβεύει την πατρίδα του ή απειλείται για ανυπόστατους λόγους και αιτίες, αυτό για μένα είναι διαφθορά. Γιατί εγώ τη βλέπω με τα μάτια ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα στη θάλασσα.
8: Αυτή τη στιγμή ζητούμε να γκρεμίσετε τύχη, να γκρεμίσετε τύχη διαφθοράς, τύχη κατάχρησης εξουσίας και διασπάθησης δημόσιου χρήματος και τύχη περιφρόνησης. Αυτό βιώσαμε.
2: Απλούστατα, ο Νίκος βγήκε να πει αυτά που γίνονται. Να τα κατονομάσει συγκεκριμένα. Και πλέον η Ομοσπονδία, για να μπορέσει να κλείσει το στόμα του Νίκου, προχώρησε σε μια αγωγή. Ο Νίκος λοιπόν, με αφορμή το νέο αθλητικό νόμο, και με αφορμή το βήμα που του δόθηκε στη Βουλή και πολύ καλά έκανε, βγήκε να διεκδικήσει για όλους εμάς ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο ότι από το να βγούμε και να υποστηρίξουμε τη θέση του, γιατί πολύ απλά όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
3: Παίρνουμε παραδείγματα από τον Νικόλα και από τον κάθε Νικόλα, ο οποίος δεν λέει ναι και δεν έρχεται σε προσωπικά deal με κανέναν και δεν διαπραγματεύεται. Και ας ελπίσουμε ότι θα είμαι το επόμενο παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Να μάθουν να μην λένε ναι βολικά.

0: πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις τη διαφθορά τελικά. Αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε, το οποίο γίνεται με δύο τρόπους κυρίως. Πρώτα απ' όλα είναι να έχουμε πιο αυστηρούς νόμους και να ενδυναμώσουμε τους ήδη υπάρχοντες ελέγχους. Το δεύτερο είναι να νικήσουμε την οτροπία ότι όχι αδερφέ μου, άστε, όλοι τα παίρνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διαπραγματεύεται τις αξίες του και τα πιστεύω του. Αυτός ο αρνητισμός, αυτή η μάχη απέναντί του ξεκίνησε από τότε που βγήκε ο Νίκος δημόσια και υποστήριξε τη Βασιλεία.
2: Όπως και να έχει, όταν και μόνο ακούω τις λέξεις Ολυμπιακοί Αγώνες, χαίρομαι και συγκινούμαι. Πρώτα απ' όλα, με την προσπάθεια που έχουμε κάνει, εγώ και η οικογένειά μου, χωρίς κανενός τη βοήθεια. Χωρίς κανενός τη βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Η διοίκηση του αθλήματος στη χώρα μας είναι η ίδια τα τελευταία 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Και μόνο αυτό δείχνει μια παθογένεια.
3: Δεν θεωρώ κακό μετά από 30 χρόνια οι διοικήσεις να αλλάζουν, ακόμα και αν είναι αιρετές. Αυτή η δήλωσή μου ουσιαστικά με οδήγησε στην Ομοσπονδία, αφού με κάλεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μου είπε ότι με αυτή τη δήλωσή μου καταστράφηκα και η συμπεριφορά της Ομοσπονδίας δεν θα είναι η ίδια από εδώ και πέρα.
4: Εμείς προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε με κανόνες και αυτό έχουμε μάθει από μικρά παιδιά. Στην Ομοσπονδία μας όμως και η Εθνική Αρχή βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κανόνες.
5: Αυτά, ό,τι ακούσατε κυρίες και κύριοι, ήταν αθλητές ιστιοπλόοι, αθλήτριες, οι οποίοι όλοι κατήγγυλαν κάτι και βρίσκονται κοντά και δίπλα στο πλευρό του Νίκου Κακλαμανά. Κύριε Κακλαμανάκη, τα ακούσαμε όλοι, είναι πολύ λυπηρά όλα αυτά. Θέλω να προσθέσετε και να συνεχίσετε από εκεί που μείναμε.
6: Τι να πω, αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Και ξέρετε, το πιο θλιβερό είναι για μένα ότι πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι. Γιατί αν ρωτήσει κάποιος τι σημαίνει αυτή η απόφαση για αύριο, εγώ θα σας πω πολύ απλά, σημαίνει ότι κάναμε και εγώ και η δικαιοσύνη μετά από τη δικαστική μου ταλαιπωρία και ό,τι έχω περάσει, ό,τι μπορούσαμε. Και ό,τι δεν μπορούσαμε πραγματικά, δηλαδή εγώ από τη μεριά μου ξεπέρασα αυτόν. Όμως αυτό που πρέπει να γίνει πλέον είναι στα χέρια της πολιτείας, η οποία, ξέρετε, ενώ ξέρετε, το δημόσιο συμφέρον υποχρεώνει εμένα, πιστεύω, ηθικά να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της πατρίδας μου στη Βουλή, εν συνεχεία η πολιτεία, η πατρίδα μου, χρηματοδότησε την αγωγή ενάντια μου, την εκφοβιστική αυτή αγωγή ενάντια μου, μέσω της επιχορήγησης που δίνεται στην ΕΙΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω απέναντί μου ένα δύσκολο αγώνα και πρέπει επιτέλους στο διατάστημα να μας πει και τι έκανε η πολιτεία από εδώ και έπειτα. Ήδη δεν δημοσίευσε, για παράδειγμα, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με 79 παραβάσεις, εκ των οποίων είχε και πολύ σοβαρά πράγματα, όπως την έλλειψη βιβλίο υλικού. Καταλαβαίνετε, εμείς ως ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολλά έξοδα, έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία. Πού πάνε αυτά τα υλικά? Έχουν διατεθεί αξιοκρατικά στους αθλητές και δεν έχουν, για παράδειγμα, μεταπολιθεί? Λοιπόν, βιβλίο υλικού δεν υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, ξέρετε, εγώ τους καταλαβαίνω την ανησυχία τη διοίκηση της ΕΙΟ. Γιατί έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά στοιχεία, έχουν και ένα αναπάντητο από τη μεριά τους εξώδικο στα χέρια τους εδώ και 5-6 χρόνια. Και καταλαβαίνω τους εννοείται πως τους καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται να σιωπαίνω. Και όχι τόσο για λόγους αξιακής μου, ακαμψίας ή ηθικής αυτονομίας μου, αλλά κυρίως γιατί το έχουν ανάγκη επόμενες γενιές. Γι' αυτό.
5: Πιστεύετε?
6: Μόνο,
5: ναι.
6: Θα έπρεπε να γίνει επιτέλους κάτι, να μπει ένα τέλος.
5: Πιστεύετε ότι αυτές οι αγωγές slap που συνήθως χρησιμοποιούν ισχυροί, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν, θέλουν να φοβήσουν αθλητές, πολίτες, δημοσιογράφους, πρέπει πια αυτές να βρουν το δρόμο και την τύχη που είχε και η δική σας υπόθεση και να μην μπορούν να πανικοβάλλουν και να τρομοκρατούν ανθρώπους που θέλουν να πούν την αλήθεια.
6: Ασφαλώς, εφόσον έχεις την αλήθεια και μπορείς και να την αποδείξεις όπως εγώ με ακλόνητα στοιχεία, ασφαλώς και θα πρέπει να έχουν ανάλογη τύχη. Διότι δεν φτάνει να έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, όπως ξέρουν οι συναθλητές μου ότι έχω εγώ με την εμπειρία μου. Το θέμα ήταν ότι μπόρεσα και να το αποδείξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, το να έχεις μια καθαρή πορεία ζωής μέσα στη θάλασσα με έναν αγώνα τεράστιο, αλλά στο τέλος της ημέρας να έρχεσαι και να λες «ΟΚΕΙ, εγώ τώρα μπορώ να αποχωρήσω, να απολαύσω τις δάχνες μου που λέμε, να καθίσω έτσι και να απολαύσω ό,τι έχω πετύχει στη ζωή μου, να δω το παιδί μου να μεγαλώνει». Όμως εγώ γύρισα πίσω και να βοηθήσω τις επόμενες γενιές, γιατί ήξερα πόσο και γιατί υποφέρουν. Μου το ζήτησαν, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να μην είμαι κοντά τους. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι ένα, αυτό που σημαίνει σε μένα ένα θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ.
5: Κύριε Κακλαμανάκη.
6: Ένα ρεκόρ πολεμικής παραγόντων σε ένα Ολυμπιονίκη και μάλιστα στη μητέρα του Ολυμπισμού Ελλάδα, καταλαβαίνετε.
5: Ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές με τεράστιες επιτυχίες, το είπαμε αυτό και το ξαναλέμε, κύριε Κακλαμανάκη. Θέλω να πω το εξής, στις 22...
6: Το θέμα είναι η διακρίσεις μου. Το θέμα είναι ότι η αλήθεια...
5: Η αλήθεια, βεβαίως.
6: Δεν μπορεί να διώκεται και... εδώ δεν υπάρχει κάποιος που να λέει «Α, κέρδισα ένα μετάλλιο και είμαι σπουδαίος και μεγάλος». Εδώ μιλάμε για έναν αγώνα ζωής όπου δεν υπάρχουν μετάλλια. Δεν υπάρχει το χειροκρότημα στο τέλος ή πιθανότατα κάποιες πιθανές απολαβές, μια εξασφάλιση, την οποία ξέρετε όταν αγωνίστηκα εγώ δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Μάλιστα τα ευεργετήματα προς Ολυμπιονίκες δεν υπήρχαν όταν εγώ είχα κάνει ήδη δουλειά 10 ετών.
5: Θέλω να σταθώ, επειδή ο χρόνος μας...
6: ένα μήνα πριν πάμε να αγωνιστούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ λοιπόν πέρασα το δύσκολο το δρόμο μέσα από χωματόδρομο, πέτυχα το όνειρό μου και είπα να καταθέσω τη δύσκολη αυτή εμπειρία μου για τις επόμενες γενιές.
5: Σωστά. Επειδή έχουμε 4 λεπτά και ακόμα θέλω να τα εκμεταλλευτώ αυτό με την καλή έννοια και να πάμε σε κάτι πιο διαφορετικά, με την έννοια ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 2021 τα Νέα είχαν δημοσιεύσει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ύστερα από τις καταγγελίες που κάνατε εσείς και η κυρία Μπεκατόρου για τα χαμένα παραστατικά, οι αποκρύψεις των εναλλαγών, η εξαφάνιση του περιουσιολογίου. Τι ήταν αυτά ακριβώς, γιατί θέλω να πάω και σε ένα άλλο δημοσίευμα που έχει κάτι άλλο επάνω.
6: Αυτά ήταν αυτά για τα οποία σας μίλησα τώρα.
5: Ακριβώς.
6: Υπήρχαν σωρία παραβάσεων για τις οποίες υποχρεώνει ο αθλητικός νόμος την επιβολή κυρώσεων, κάτι το οποίο ουδέποτε κάποιος υπουργός...
5: Κάτι το οποίο καταγγείλατε εσείς σε παρεμπιπτόνως και βρήκε στήριγμα από παντού.
6: Ακριβώς.
5: Εκτός από τη Μοσπονδία.
6: Υπάρχει ένα πρακτικό κομμάτι, το οποίο είναι ας πούμε το πρόβλημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως υπάρχουν και οι ηθικές ατασταλίες της ΕΙΟ, δηλαδή ο πόλεμος που έχουμε, όπως ακούσατε από τα παιδιά, υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν βρίσκονται μέσα στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όμως, τουλάχιστον για αυτά που είναι καταγεγραμμένα.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν έκαναν κάτι, γιατί δεν δημοσιοποίησαν, γιατί δεν εφάρμοσαν τον αθλητικό νόμο και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν παίρνει τη σκυτάλη πλέον μετά τη δικαιοσύνη και τον χρόνιο αγώνα το δικό μου, δεν παίρνει τη σκυτάλη και η πολιτεία να κάνει το χρέος της.
5: Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσίευσε το Sport Feed και έγραψε «Κλεμμένα λογιστικά βιβλία και υπολογιστές πριν από ελέγχους». Αυτά και κάτι άλλο. Είχατε η μηνυτήρια αναφορά για την κλοπή των βιβλίων. Είχε γίνει το 2009, μάλλον το 2009 είχε γίνει και έγινε το 2018 γνωστό. Έτσι δεν είναι? Μετά από πολλά χρόνια δηλαδή.
6: Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το θέμα, αλλά ξέρω ότι εξαφανίσαν κάποια βιβλία με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο εμφανίστηκε, η κλοπή ας πούμε, εξαφανίστηκαν αυτά τα βιβλία, ναι, και η κλοπή εμφανίστηκε μεταγενέστερα, δηλώθηκε από τη μηνυτήρια αναφορά. Αυτό και αν σας λέει κάτι. Τα συμπεράσματα νομίζω είναι δικά σας. Εγώ να συμπληρώσω απλά ότι για εμένα έχω κουραστεί, δεν πιστεύω πια ότι ακούγεται. Θέλω να δω κάτι στην πράξη, είμαι οπτικός τύπος, ξέρετε, θέλω να τα βλέπω να γίνονται τα πράγματα και γνωρίζω με ποιους έχω να κάνω. Γνωρίζω για την μόνιμη και διαχρονική διαστρέβλωση της αλήθειας μέσα από, ξέρετε, από τα δελτία τύπου της Ομοσπονδίας, μέσα σε δικόγραφα, απομόνωση των λόγων μας, καταλαβαίνετε, και αύριο. Δεν αποκλείεται να γίνει και μέσα από την εκπομπή σας. Θα πάρουν μια πρότασή μου να δημιουργήσουν ένα θέμα. Λοιπόν, αυτά νομίζω έχουν κουράσει. Ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Καλό είναι να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της αλήθειας και της διαφάνειας για το καλό του θεσμικού προσώπου της Ομοσπονδίας.
5: Σωστά.
6: Εγώ, για να βοηθήσω το θεσμό που λέγεται Ομοσπονδία, πήγα και κατέθεσα.
5: Κύριε Κακλαμανάκη,
6: αν είχα αποκρίσει, ναι, θα τον είχα βλάψει.
5: Σωστά.
6: Όχι όπως επειδή
5: είμαστε εκτός χρόνου σχεδόν, ο Ιχολύπτης μου λέει πρέπει να κλείσουμε. Απλώς εντάχει με δύο κουβεντούλες. Η απάντηση που δόθηκε από την Ομοσπονδία στην απόφαση ήταν η απόφαση του Α2 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Απλώς παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο εφετείο και λέει ότι ειδικότερα ενώ το εφετείο ορθώς έκρινε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κτλ. Και συμπληρώνει οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίαση αυτή τη νομική εξέλιξη ως δικαίωση αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
6: Καλά, δικώς. Είναι η μόνιμη διαστρέβλωση της
5: πραγματικότητας.
6: Απαντήσει επ' αυτού, η μόνη απόφαση που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή μετά την ανέρεση, μετά την ακύρωση δηλαδή της εφετειακής απόφασης, είναι του πρωτοδικείου. Και ο Άριος Πάγος έχει δώσει μια σαφή κατεύθυνση. Είναι δικαίωση για μένα στην κατεύθυνση της αλήθειας, ξεκάθαρα, και νικητή δεν με κάνουν ούτε τα μετάλλια μου, ούτε οτιδήποτε άλλο έχω πετύχει μέσα στη θάλασσα, παρά το ότι δεν εγκατέλειψα ποτέ τον αγώνα μου για το δίκαιο. Και έτσι θα συνεχίσω. Δεν εκφοβίζομαι και δεν εγκαταλείπω. Είμαι αξιακά άκαμπτος.
5: Σωστά, και πιστεύω ότι όλοι είναι κοντά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κακλαμανάκη, που τα είπαμε εδώ στον Ελλάδα Sports, στον 943 Intervote Sports, και να ξέρετε ότι η δική σας δικαίωση είναι και δική μας. Και για τον νόμο και για την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
5: Και είμαστε κοντά σας και παρακολουθούμε τα πράγματα και είμαστε εδώ να ξαναμπούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
7: Ιντερβέτεν Sports. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 6.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα, που χθες ακολούθησε μέρος προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος χθες έκανε ατομικό. Δύο ξένοι πρέπει να κουπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από 9 από R2, σπορ και ραδιοφωνική από 943 Ντερβέτεν Sports, περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και η ισότιμη διαιτησία. Τόνισε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο, ο Εργκίν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τριφυλιού, Πάρη Δερμανή. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδετηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια τηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζομένους, δημιουργούν συνθήκες ένταση και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, τόνισε ανακοίνωση της ΙΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Πόσπερτ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οι οποιασδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκόμενων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή που απέστειλε στις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής. Αναδρόπη στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τρέτα Φιλουτσάπρα, ερυθρόλευκη. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο, διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φερεϊρίνια για το τριφύλλιο, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σύμφωνα για την επέκταση του συμβολέου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγκόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολέου με την Ένωση, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν η Λεωμάτος και Ντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgens, ο οποίος στις προηγούμενες 3 σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν για να τον παραχωρήσουν οι αιτοί των Ελλήνα Φορ. Πρώτο μπύλον για τον ΠΑΟΚ της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ανέφερε ο γιατρός της Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν που χθες κατέρευσε το χορτάρι στον φιλικό αγώνα κοντά στην Ουκρανία. Η Βαλένθια εξετάζει τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτ ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Μελιώτης.
16: 943 Ντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Στο Ντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεργασία.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Δεν είμαι ο Σάκης Μπουσδούνης, είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Λόγω υποχρεώσεων ο Σάκης θα λείπει όλη την εβδομάδα. Ημέρα τελικών και πάλι της Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται για το Game 3 τον Παναθηναϊκό. 1-1 είναι η σειρά. Και ας ελπίσουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα ασχολούμαστε μόνο με τα του παρκέ.

0: και επανέλθει αμέσως χωρίς να χάνουμε χρόνο στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εποχή λεωμάτος στον ΠΑΟΚ πλέον.
1: Ναι. Και Βιερίνια.
0: Ορίστε.
1: Και Βιερίνια.
0: Και Βιερίνια, σωστά. Ο ΠΑΟΚ για ποιο λόγο τον επέλεξε τον λεωμάτος? Τιμητικά έδωσε σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του ένα έτσι πόστο, ή είδε κάτι στον πρώην Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή?
1: Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ, την ίδια ακριβώς θέση που είχε τα τρία τελευταία χρόνια
0: στη Βάσκο Νταγκάμα.
1: Και είχε και εξαιρετική επιτυχία εκεί η δουλειά που έκανε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο επειδή ήταν πρώην ποδοσφαιριστής. Έψαχνε να βρει ούτως ή άλλως έναν αθλητικό διευθυντή για να αναλάβει αυτό το πόστο. Και ευχής έργων ήταν που ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ αγαπητός και με τεράστια επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Αναλαμβάνει λοιπόν αυτή τη θέση μαζί του και ο Βιερίνια στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Μια επιλογή του Ανδρέα Παπαμιμίκου και οι δύο σε πλήρη συνεννόηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μιλούν απευθείας με τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ και απουσιάζει βέβαια από το κάδρο εδώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ήταν κάτι που το λέγαμε και το μεσημέρι με τη ΔΕΤΑ, το επαναλαμβάνουμε και τώρα και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεδομένου ότι βγαίνει εκτός προγραμματισμού αυτή τη στιγμή ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που δεν είναι απλά προπονητής πολλά από τα προηγούμενα χρόνια, ήταν κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ και ξαφνικά τον βλέπουμε να μένει εκτός των εξελίξεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν τελικά θα συνεχίσει να είναι προπονητής στην ομάδα ή όχι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπάρχει θέμα εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, το οποίο πρέπει να λυθεί γρήγορα γιατί έρχεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ξεκινά 22 Ιουνίου και πρέπει επιτέλους να μάθει ο ΠΑΟΚ ποιον θα έχει προπονητή την επόμενη σεζόν.
0: Θεωρείς ας πούμε ότι είναι μια δήλωση που πρέπει να λάβει ο Ρουμάνος τεχνικός ως σπόντα, ας το πούμε πολύ λαϊκά όμως?
1: Οπωσδήποτε θα έπρεπε εδώ και καιρό να υπάρχει μια δήλωση, έστω ως διαρροή, ως κάτι. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ο προπονητής μας και παραμένει στην ομάδα. Παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, οι δηλώσεις του Λουτσέσκου από τη Ρουμανία δεν παραπέμπουν σε ένα προπονητή ο οποίος είναι σίγουρος για τη θέση του. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Πολλοί μιλούν ότι δεν θα είναι αυτός ο προπονητής στην επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα, ένα αναμονή εξελίξεων. Λοιπόν, με το θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη για την επέκταση του δανεισμού του ΙΜΗ, έχουμε κάτι νεότερο?
1: Ο Γιακουμάκης δηλώνει παντού στο φιλικό του περιβάλλον ότι δεν θέλει να γυρίσει
0: στο Μεξικό.
1: Ναι. Η Κρούζα Ζουλ από τη μεριά της λέει ότι δεν παραχωρεί εκ νέου δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Γιακουμάκη, εκτός μόνο αν υπάρξει πώληση. Χρήματα τόσα πολλά που χρειάζονται, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν δίνει ο ΠΑΟΚ στην Κρούζα Ζουλ, άρα υπάρχει ένα διέξοδο εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε πώς θα λυθεί και αυτή η υπόθεση. Την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκνευρισμός για τον Δημήτρη Γιαννούλη, διότι όλοι πίστευαν ότι είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.
0: Και τώρα ξεγλιστράει, δείχνει να ξεγλιστράει.
1: Δείχνει να ξεγλιστράει προς τον Ολυμπιακό. Και διαρρέεται από πλευράς ΠΑΟΚ μια δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του Γιαννούλη, ο οποίος έλεγε παντού ότι αν για κάποια ομάδα στην Ελλάδα επέστρεφε ποτέ, αυτή θα ήταν ο ΠΑΟΚ, και ξαφνικά βλέπουμε ότι κατηφορίζει προς τον Πειραιά. Αληθεύουν όλα αυτά που βλέπω.
0: Ναι, Παναγιώτη, πολλοί ποδοσφαιριστές στο παρελθόν το έχουν κάνει αυτό. Βλέπουμε την περίπτωση του Σοκράτη Παπασταθόπουλου, που είχε πει θα γυρίσω μόνο για την ΑΕΚ. Τελικά ο Ολυμπιακός τον προσέγγισε με μια πολύ καλή πρόταση, δεν είπε όχι. Πάντως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους θα συνεχίσει τη νέα χρονιά, γιατί πρέπει να προετοιμάζεται σιγά σιγά και για την στην Ολλανδία την προετοιμασία του, έτσι.
1: Μα αυτό, ναι, αυτό ακριβώς, αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή. Από εκεί ξεκινάει η ομάδα, έχει προσλάβει όπως βλέπουμε αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, όλοι αυτοί με ποιον θα συνεννοηθούν, με τον προπονητή.
0: Σωστά.
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι σίγουρος. Να δώσουμε και το θέμα με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται στην έξοδο, δεν ικανοποίησε την περσινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει ομάδα για να τον δώσει, διότι έχει συμβόλαιο ακόμα για ένα χρόνο. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη, να βρεθεί κάποια ομάδα να δοθεί εκεί ο Μαντί Καμαρά και να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στον ΠΑΟΚ. Οι μέρες περνούν, εξελίξεις σημαντικές δεν υπάρχουν. Και άρα αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να τρέξει ο δικέφαλος για να κλείσει όλα τα κενά. Αρχής γενομένης, παραλαμβάνω, από το θέμα του προπονητή.
0: Ωραία. Πάμε και προς Χαριλάου μεριά, στο Σφυριό Μωρών.
1: Ναι. Εντάξει, και άλλες φορές στο παρελθόν προσπάθησε ο Καρυπίδης να πουλήσει τον Μωρών σε υψηλότερη τιμή από ό,τι τον δίνει τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον λόγω της πορείας που είχε πέρσι. Ήταν η χειρότερη χρονιά του Μωρών στον Άρη.
0: Ψάχνει
1: απεγνωσμένα να βρει μια ομάδα για να απαλλαγεί και από το συμβόλαιο του Ισπανού. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Άρα θα πρέπει να διαχειριστεί ο Άρης αυτή την ιστορία με τον Μωρόν, τον οποίο δεν φαίνεται να θέλει και ο Γρηγορίου στην ομάδα.
0: Α, δεν υπολογίζεται. Ούτε από το όνομα προπονητή.
1: Δεν τον θέλει ο Γρηγορίου. Ναι. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια όταν δεν παίζει. Αλλά έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μωρόν είναι ένα κεφάλαιο για το Κιτρινό Μαύρο Σύλλογο. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ένα κανόνι το οποίο συνεχώς βομβάρδιζε τα αντίπαλα δίχτυα, εκτός από πέρσι. Πρέπει να βρεθεί τώρα η χρυσή τομή με τον Μωρόν για να μπορέσει, να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν ικανοποιημένες. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην προετοιμασία η οποία θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου.
0: Στην Ιταλία,
1: στην Ιταλία θα πάει ο Άρης, στην Πρέσια, θα κλείσει και 2-3 φιλικά για να αγωνιστεί. Κάτι το διαφορετικό από τις τελευταίες χρονιές. Με πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδό.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες εξελίξεις τώρα και από τον Γυραιό, από τον Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής προσπαθεί να πείσει τον Λορέντσο Ινσίνιε να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, όπως αντιλαμβάνεστε, με πολύ μεγάλη καριέρα στην Νάπολη. Στα 35 του πλέον, πέρυσι στην Πεσκάρα. Τον γνωρίζει προσωπικά ο Βάλτερ Ματσάρη, τον είχε και παίκτη στην Νάπολη. Θέλει να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα, να κλείσει εδώ την καριέρα του και να βοηθήσει με την εμπειρία του την επιθετική γραμμή του Ηρακλή. Δεν είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον. Υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στον Ιταλό και τον Μονεβασιώτη. Αν τον πείσει και τον ικανοποιήσει οικονομικά, θα έρθει ο Ινσίνιε στην Θεσσαλονίκη, θα αντιθεί στα και ανώλευκα και θα είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του Ηρακλή.
0: Δεδομένης
1: και της πορείας που έχει κάνει ο Ινσίνιε τα προηγούμενα χρόνια στην Νάπολη.
0: Μάλιστα, και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πιάσει, γιατί έχουν έρθει και άλλο μεγάλο ονόματα. Θυμώ τον Μπέπε Σινιόρι, τον θυμάσαι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν πήγε καλά αυτή η περίπτωση. Μάλιστα.
1: Κάποιοι έρχονται σε προχωρημένη ηλικία, συνήθως.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απλά να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Την ανακοίνωση του μπάσκετ του ΠΑΟΚ για τον Τρέβορ Χάτζινς. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε τον μπασκετικό τμήμα. 27χρονος point guard. Αυτός θα είναι ο βασικός playmaker του ΠΑΟΚ την νέα σεζόν. Με εισήγηση Τριγκέρι, ο Αμερικανός από τη Λεμάν στον ΠΑΟΚ, με καριέρα και στο NBA. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χτίζει σιγά σιγά την ομάδα της νέας περίοδου.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ των ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Μακάρι κατά μένα να δούμε στα μέρη μας Λορέντζο Ινσίνιε, έστω και σε προχωρημένη ηλικία.

Πάντως, όσον αφορά το μπάσκετ, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν επίπεδο. Να δούμε κανένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ρε μάγκες. Καλό το δίπολο, αλλά άμα σπάσει ακόμα καλύτερο.

Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των αιωνίων στο γραφείο του αθλητικού δικαστή και λίγο αργότερα προχώρησε και στις τελικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους για ένα μήνα, όπως επίσης και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε πρόστιμο της τάξης των 44.000 ευρώ. Την ίδια ώρα με ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους τιμωρήθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης, αλλά και πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, όπως επίσης άλλα 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τέλος, στο Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, ωστόσο κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Οι ποινές είναι άμεσα εκτελέσιμες, όπερ και σημαίνει ότι ο Γιαννακόπουλος και ο Λεπενιώτης δεν έχουν δικαίωμα να βρεθούν στα επόμενα παιχνίδια των τελικών, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα μπορεί κανονικά να κοτσάρει την ομάδα του.

Πάντως, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, οι τελευταίες αποφάσεις της διοίκησης με τον Αντρέ Βιερίνια να λαμβάνει επισήμως καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και τον Λέο Μάτος να αποκτά έτσι έναν διευρυμένο ρόλο ως αθλητικού διευθυντή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης της δομής του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
14: Η ώρα είναι 6:30.

Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκρίτιο στάδιο με αντίπαλο την Ιταλία, τα πιτσιρίκια των Ιταλών έβαλαν δύσκολα στην εθνική μας, η αλήθεια είναι. Η εθνική ομάδα στο τελευταίο της τεστ πριν τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League προβλημάτισε. Η γαλανόλευκη απέναντι στην νεανική Ιταλία στο γήπεδο της Κρήτης ιτήθηκε 1-0, ωστόσο αυτό που προβλημάτισε ήταν η συνολική της εικόνα, καθώς είχε μόλις μία τελική στο στόχο. Κάτι που θα πρέπει να διορθώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από τους επίσημους αγώνες.

Σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με τους Σουηδούς, ο Σέρβος coach ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς προχώρησε σε 8 αλλαγές, με αποτέλεσμα η εθνική μας να κάνει ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα επιθετίας του, καθώς είχε πολλά προβλήματα τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Στην επανάληψη άλλαξε τη διάταξη και με τις αλλαγές του βελτίωσε κάπως την εικόνα, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά. Στον αντίποδα, εξαιρετική ήταν η εικόνα για μία ώρα από τους νεαρούς Ιταλούς, οι οποίοι με πίεση ψηλά κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην εθνική μας. Ο coach των Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, θα πρέπει να έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με όλους όσοι αγωνίστηκαν, καθώς άρπαξαν την ευκαιρία που τους έδωσε να αγωνιστούν με την Ανδρών.

Θυμίζουμε απόψε στις 9 το Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. 1-1 είναι η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κωστάς Λούκα για το σύνολο του Εργίν Αταμάν. Για τον Παναθηναϊκό εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους Πειραιώτες. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport και ραδιοφωνική από 9.43 Ντρεβέτεν Sport σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη.

Στο μεταξύ, σήμερα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του μπασκετικού τριφυγίου, του Πάρη Δερμάνη. 2 χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδητηρίων μας, ένας δικός μας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ.

0: Λοιπόν, έχουμε Λάκη Κονσιώτη. Πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, προσπαθώ. Εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Ο Πήλιος πάει για νέο συμβόλαιο.
1: Πάει για νέο συμβόλαιο ο Πήλιος, εξαργυρώνοντας την φετινή του εξαιρετική παρουσία. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε επέκταση μέχρι το 29. Υπενθυμίζω ότι το τωρινό του συμβόλαιο λήγει το 27. Mm-hmm. Και από εκεί που ήταν σχεδόν τρίτη επιλογή πέρσι με τον Αλμέιδα, φέτος ήταν ουσιαστικά ο βασικός μπακ, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό αγώνων συναλλασσόταν με τον Πεν Ράις. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αμετακίνητος στο rotation της ομάδας και γι' αυτό του γίνεται και η πρόταση για ανανέωση του συμβολέου. Και μην ξεχνάμε ότι παρά το γεγονός ότι πέσει η Εθνική Αλβανίας, υπολογίζεται σαν Έλληνας στο roster της ομάδας.
0: Άρα δεν πιάνει χώρο, ναι, ξένου, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και ύστερα περιμένουμε τις λεπτομέρειες για την ανανέωση, την αναμενόμενη ανανέωση του Μάρκο Νίκολιτς, επέκταση πιο σωστά, μέχρι το 29 επίσης. Αυτό που έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες. Να δούμε τις λεπτομέρειες, τα μπόνους, τι αύξηση αποδοχών θα υπάρχει, ξέρω ποιοι άλλοι όροι. Είναι κάτι το οποίο επικρότησε και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με δηλώσεις του στην εφημερίδα Live Score αυτές τις μέρες, δημοσιοποιήθηκε σήμερα, δείχνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα και του Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια υπάρχει κοινή καταγωγή και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τα θερμότερα λόγια για τον πιο επιτυχημένο κατά γενική ομολογία προπονητή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έλεγα. Και δήλωσε μάλιστα ο Ντούσαν ότι ο Νίκολιτς δείχνει ικανοποιημένος στην ΑΕΚ, γι' αυτόν τον λόγο και μπράβο στον κύριο Λιόπουλο που του ανανεώνει το συμβόλαιο και για τον ίδιο που θέλει να παραμείνει περισσότερο για να ολοκληρώσει αυτό το project που έχει με τον κύριο Ριμπάλτα. Μετά περιμένουμε βέβαια να πάρει σειρά και ο Ριμπάλτα για την ανανέωση, την επέκταση του συμβολέου, που θα γίνει αργότερα. Όμως αργότερα θα έχουμε τις συζητήσεις βέβαια για τον Πινέδα μετά το Μουντιάλ πλέον ή για τον Γιώβιτς. Για τον Γιώβιτς, για τον οποίο σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα το γεγονός ότι υπάρχει και μια ρήτρα αποδεσμευσής στο λεγόμενο buyout στα 12 εκατομμύρια ευρώ, που μάλιστα το 20% αφορά τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή αν βρεθεί μια ομάδα που θα δώσει αυτά τα λεφτά, το 20% το καρπώνεται ο ίδιος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Πάντως και ο Γιώβιτς δεν βιάζεται, γιατί ήδη έχει αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και όλα αυτά. Είναι δηλαδή πολύ ψηλές οι αποδοχές του. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και παραπάνω η ΑΕΚ και κάποια ίσως επέκταση συμβολαίου που είναι μέχρι το 27 για του Γιώβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την εθνική της χώρας του, της Αγγόλας. Έπαιξε ένα φιλικό με τη Μαυριτανία. Στο επόμενο δεν θα παίξει λόγω οικογενειακών λόγων, επικαλέστηκε για να πάει ξεκουραστεί ουσιαστικά, για να πάρει και τις ανάσες του. Αλλά είναι μια ακόμα περίπτωση, όπως είναι και ο Πιερό, να θυμίσω, που επιστρέφει από τον δανεισμό του από τη Ριζερσπορ. Θα παίξει ο Μουντιάλ τώρα με την ΑΕΤ, αλλά έχει συμβόλαιο με την ΑΕΤ μέχρι το 27. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον ήδη από το Ισραήλ και από άλλες ομάδες. Θα δούμε βέβαια και μπαίνοντας και στη βιτρίνα του Μουντιάλ σε ποιο ρόλο θα γυαλίσει.
0: Ωραία. Με τον Ζωάο Μάριο τι γίνεται? Τουρκικό μέσο αναφέρει ότι οι άνθρωποι της Μπεσίκτας δεν τον υπολογίζουν για την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Μπεσίκτας. Άρα το υπόλοιπο του συμβολαίου του τώρα ίσως διαπραγματευτεί με την ομάδα τι θα ακριβώς θα το κάνουν. Ποια θα είναι η προοπτική, να τον δώσουν κάπου αλλού, πάλι δανεικό, δεν ξέρω. Πάντως η ΑΕΚ περιμένει, δεν βιάζεται, μέχρι στις 30 Ιουνίου είναι ο δανεισμός της. Ενδέχεται να βρει έναν τρόπο να τον κρατήσει κι άλλον ένα χρόνο, θα λέγα, στο ρόστερ. 33 χρονών Ζωάο Μάριο, με σημαντική συμβολή φέτος στο rotation της ομάδας, έστω και με ολιγόλεπτες συμμετοχές. Έχει τεράστια εμπειρία και τεχνική κατάρτιση που μπορεί να βοηθήσει. Εξάλλου και ο ίδιος ο Νίκολης έχει τονίσει κατά επανάληψη ότι πλέον χρειάζεται ένα διευρυμένο ρόστερ λόγω των υποχρεώσεων της ομάδας και δεν θα ήταν καθόλου κακό να παραμείνει ο Ζωάο Μάριο για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα.
0: Θύμισε μας πότε ξεκινάει η προετοιμασία της, πότε ξεκινάνε βασικά τα προκριματικά, τα επίσημα.
1: Τα προκριματικά ξεκινάνε 18-19 Αυγούστου. Είναι ο γύρος του play-off του Champions League, έτσι. Ένας γύρος δηλαδή και μπαίνει στη League Phase αν περάσεις. Ή διαφορετικά συνεχίζει στη League Phase του Europa League, το έχει εξασφαλισμένο αυτό η ΑΕΚ. Βέβαια μια εβδομάδα νωρίτερα στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου, θα παίξει Super Cup στο Παγκρίπιο με τον Όφη. Τότε είναι η πρώτη επίσημη υποχρέωση για τη νέα χρονιά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει στις 6 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της φυσικής κατάστασης και τρεξίματα κτλ. Θα επιστρέψει στις 19 στην Αθήνα για 2-3 μέρες για ξεκούραση και στις 23 θα ξαναπάει στο ίδιο μέρος στην Ολλανδία, όπου θα δώσει φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα που ξέρουμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα φιλικά, τα οποία όμως έχουν ήδη κλειστεί από ό,τι ξέρουμε. Απλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ανακοινωθούν και να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω, και σκέσαι Αλ Χαμλάουι.
1: Δεν ξέρω καθόλου. Και εγώ τώρα το έχω αυτό το όνομα, δεν πρέπει να ενημερωθώ.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Δεν πιάνει αδιάβαστα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Αυτά που ισχύουν τα ξέρει μόνο ο Ριμπάλτα. Δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, ξεκάθαρα όπως λέει και ο κ. Ηλιόπουλος, και το μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίπτωση του Ζου που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, την δούλευε εδώ και αρκετούς μήνες. Μπορεί να το ξέρει κανείς, και πάνε γιατί ήταν πανέτοιμο στην κατάλληλη στιγμή να χτυπήσει, να κάνει την προσφορά του και να το φέρει στην ΑΕΚ.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει. Λάκη, πιστεύω αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Δημοσίευμα της Transfer Feed ήταν αυτό, το οποίο αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον έναν 25χρονο Παλαιστίνιο, τον Αλ Χαμλάουι. Επιθετικός είναι. Τις επόμενες ημέρες φυσικά και θα έχουμε νεότερα του παίκτη.

Στο μεταξύ, απόφαση της ΣΑΕΚ να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μέχρι το 28. Εντάξει, μόνο τυχαία δεν ήταν. Μπορεί ο Σέρβος μεσοεπιθετικός να μην πραγματοποιήσει τις πιο εντυπωσιακές του σεζόν της καριέρας του τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Τον θέλει στο ρόστερ του και θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο χρήσιμα γρανάζια της νέας σεζόν για την ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός κιόλας γνωρίζει ότι όσο λίγη τον Κατσίνοβιτς, έτσι η σχέση τους δεν ξεκίνησε τώρα στα Σπάτα, πηγαίνει πίσω το 13. Ο νεαρός τότε Νίκολιτς έδωσε στον 17χρονο Μιγιάτ έτσι, τις πρώτες ευκαιρίες στην Βοηβοντίνα, την κάτοχο του σερβικού κυπέλου φέτος. Από τότε παρακολουθεί την εξέλιξή του και γνωρίζει πολύ καλά τόσο τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο και την προσωπικότητά του. Ο Νίκολιτς δεν βλέπει τον Κατσίνοβιτς ως ένα ποδοσφαιριστή που θα κριθεί αποκλειστικά από τον γκολ και την ασίστ. Τον βλέπει ως ένα παίκτη που μπορεί να, έτσι πώς να το πούμε, να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς ρόλους μέσα στην σεζόν, ειδικά σε μια ομάδα που θέλει να έχει βάθος και εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις γραμμές.

μεταξύ, για το Game 3 επιστρέφει ο Χουάντζο Αρναγκόμεθ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην εξάδα, στην εξάδα των ξένων για τον τρίτο τελικό της Greek Basket League, παίρνοντας συγκριτικά με τα δύο πρώτα παιχνίδια τη θέση του Τσέντι Όσμαν λόγω ενοχλήσεων του Τούρκου Forward στη μέση. Εκτός έμεινε και πάλι ο Κένεθ Φαρίντο, όπως επίσης και ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος έχει βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους TJ Shorts, Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn, Jerry Agrand, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Από, αφού αναφέραμε τους ξένους του Παναθηναϊκού, να περάσουμε και στον Ολυμπιακό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, όμως ο πόνος από την τενοντίτιδα δεν υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός και, και από το Game 3. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάδα των ξένων, η Νίλη Κίνα και Χολ θα είναι εκτός, με τους Tyreek Jones και Tyson Ward να επιστρέφουν στην δράση.

Στο μεταξύ, περίπου 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Caravel προκειμένου να ψυχώσουν την αποστολή των Πρασίνων εν ώψη του Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τους φίλους του Τρυφυγίου από το ξενοδοχείο και τους οδήγησαν λίγο πιο μακριά από το σημείο του Πούλμαν, όπου θα επιβιβαστεί η ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο κόσμος των Πρασίνων διαμαρτυρήθηκε για την στάση και τη συμπεριφορά της αστυνομίας που τους απόθυσε στην συνέχεια. Ακολούθησαν και προσαγωγές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε άνθρωπο της διοίκησης προκειμένου να μιλήσει με τους αστυνομικούς και να λύσει το πρόβλημα και την ένταση που δημιουργήθηκε. Στο τέλος, οι αστυνομικοί επέτρεψαν στον κόσμο να πλησιάσει κοντά στο πούλμαν της ομάδας και τραγούδησαν συνθήματα για να δώσουν ψυχολογική όθηση στους παίκτες εν ώψη του τρίτου τελικού.

Σε αυτό το σημείο η πρώτη ώρα της εκπομπής έφτασε στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ. Και επιστρέφουμε, μένετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21 2000 29 22.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Για τον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Τελευταία στιγμή θα κληθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα, που χθες ακολούθησε μέρος προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εκτός η Τέλερ Ντόρσεϊ είναι η Λικίνα και Χολ. Χωρίς τον Όσμαν λόγω ενοχλήσεων τον Τριφύλλη και ο Κένεθ Φαρίντ εκτός. Τζάμπολ σε 9. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική από 9.43 Ντερβέτα Σπορ σε περιγραφή του Γιώργου Καλίδη. Ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε τις τιμωρίες στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Λυκό Λεπενιώτη με ένα μήνα απαγόρευσης οντού από τα γήπεδα και χρηματικό πρόστιμο. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε δηλώσεις του Τούρκο δημοσιογράφου ο Έργιν Αταμάν. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οποιασδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκομένων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή που απέστειλε στη ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τρενταφυλλού Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκανε οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκλήρωθηκε περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρλο Σβιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι θετικός στον αγωνιστή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κοντά συμφωνία για την επέκταση συμβολέου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε την αποστολή της Εθνικής Αγγόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολέου με την Ένωση, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο μετά από 2 χρόνια κοινής πορείας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgens, ο οποίος στις προηγούμενες 3 σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Λεμάν. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Η Βαλένθια εξετά τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτζ ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Μελιώτης.
9: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: πάμε να υποδεχτούμε τον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κόλπο γκρόσο ήταν αυτό με τον Γιαννούλη. Ένας παίκτης που παρεμπιπτόντως δεν ξέρω για σένα, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μέντι Λίμπαρ.
1: Ναι, ταιριάζει με τον. Νομίζω ότι καλύτερα και από τον Τζιμίκα, καλύτερα και από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Γιατί και ο Πεδρόσα της Σεβίλης ήταν μια ανάλογη περίπτωση. Mm-hmm. Αριστερός μπακ, εξαιρετική περίπτωση και αυτή. Αλλά έπαιξαν δύο πράγματα ρόλο. Πρώτον, αυτό που λες ότι ταιριάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης που κρατάει ισορροπίες και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Αυτό φαίνεται και από τις ασίστ και από τα γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και δεύτερον, είναι Έλληνας. Νομίζω ότι στις τελικές αποφάσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού το επόμενο διάστημα, κατά κύριο λόγο, θα παίξουν ρόλο οι επιλογές που υπάρχουν για τους Έλληνες παίκτες που θα πρέπει να μπουν στο ρόστερ. Αναγκαστικά. Mm-hmm. Όχι ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη είναι αναγκαστική λόγω Έλληνα, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να προετοιμάσει την ευρωπαϊκή του λίστα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τέσσερις Έλληνες. Ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης που ήρθε. Άρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ελπίζω, mm-hmm. γιατί ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις, το αν εκτός από τον Γιαννούλη να έρθει και ο Τσάπρας, νομίζω θα είναι το πιο ιδανικό. Να έχεις δηλαδή 2 Έλληνες στα άκρα, αλλάζουν τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό εάν ολοκληρωθούν αυτές οι 2 μεταγραφές. Βέβαια του Γιαννούλη φαίνεται να είναι πιο προχωρημένο, τουλάχιστον με αυτά που γράφουν στη Γερμανία από το πρωί, το Kicker, αλλά και κάποια άλλα γερμανικά μέσα. Φαίνεται να η Augsburg τα χρήματα που ζητάει, περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω, να τα δίνει ο Ολυμπιακός. Χρήματα που δεν έδωσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπως είπες και εσύ, η συζήτηση ήταν. Φαινόταν ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί που είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ, και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα στα 30 του χρόνια. Έκανε τον κύκλο του, έπαιξε στην Αγγλία σε υψηλό επίπεδο με την Norwich. Στη Γερμανία έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με την Augsburg. 29 συμμετοχές στην Bundesliga δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Όχι.
1: Με 2 γκολ και 4 ασίστ. Οπότε είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αν σε αυτό το παζ συμπληρωθεί και με τον Τσάπρα, θα είναι το ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Τα ωφέλη θα είναι πολλά και τα εξηγήσαμε ποια θα είναι.
0: Για τα δημοσιεύματα περί Τικνινζιάν, Αντριά Τικνινζιάν,
1: Όχι.
0: Δεν ευσταθούν.
1: Ο Ολυμπιακός ψάχνει για ένα εξτρέμ πολύ δυνατό και χαφ πολύ δυνατό. Ακόμα το θέμα του Νάι Λόπεζ δεν έχει κλείσει, επειδή γράφονται διάφορα. Φαίνεται να δυσκολεύει.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο παίκτης, ενώ αρχικά είχε πει το OK στον μάνατζερ του, τον Ινάκη Μπάνιετ, που είναι και μάνατζερ του με τη Λίμπα, και τον είχαν δώσει στα χέρια, ξαφνικά το σκέπτεται να παραμείνει

0: στην Ράγκη Βαγεκόρου που του έκανε νέα πρόταση, βελτιωμένη πρόταση. Και πρέπει φαίνεται να το σκέπτεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει να δυσκολεύει λιγάκι. Και αυτό προφανώς θα ενοχλήσει και το Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν η πρώτη επιλογή του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Να θυμίσουμε, να θυμίσουμε ότι ο παίκτης είχε απορρίψει την Μπιλμπάο.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο, ναι. Ότι δεν ήθελε να πάει στην Μπιλμπάο, που η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη του ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεχνιόμαστε.
1: Σωστά.
0: Αλλά να το περιμένουμε λίγο, ούτε να το αποκλείσουμε, δύσκολο φαίνεται, αλλά να μην το αποκλείσουμε, να περιμένουμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι η επιμονή του Μεντιλίμπαρ μπορεί να μετρήσει και του μάνατζερ του μπορεί να μετρήσει στις τελικές αποφάσεις. Πάντως στον Ολυμπιακό ένα παίκτη που να έρχεται με κρύα καρδιά δεν τον θέλουν. Είναι προφανές. Έτσι δεν το συζητάω, και, γιατί και από άλλες περιπτώσεις, ας πούμε όπως η περίπτωση του Κάρμου και κάποιους άλλους, κάει και ο Ολυμπιακός. Οπότε αν πραγματικά θέλει να έρθει να κάνει το άλμα στην, εκτός Ισπανίας, έχει καλώς. Αν δεν θέλει, okay, Ολυμπιακός υπάρχει, στον Ολυμπιακό υπάρχει πλάν B για τους χαπ. Δύο χαπ θα πάει ο Ολυμπιακός, και οχτάρι και εξάρι, και αυτό θα το συνδυάσω με την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία πιθανότατα. Το έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, αν και πάει στα 36. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο παίκτη εκεί, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ο Ντάνι Γκαρθία, θα έχει και άλλο ένα εξάρι.
1: Για τους στόπερ τώρα, τον νεαρό το στόπερ που κοιτάει, τον Μίκα Μαρμόλ.
0: Ο Μαθαίο είναι αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα και φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η μεταγραφή του από τη Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον παίκτη και νομίζω και στις συζητήσεις με τη Μαγιόρκα είναι κοντά στις απόψεις του για ό,τι αφορά τα χρήματα που ζητάει η ισπανική ομάδα. Γύρω στα 3 εκατομμύρια, και νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία θα ξεκαθαρίσει γρήγορα, σύντομα. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει, ας πούμε, για, τουλάχιστον για ένα στόπερ, τον δεξί μπακ, συγγνώμη, τον Μοφέο ή τον Τσάπρα. Ένα χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία σε 23 εβδομάδες περίπου. Σε 21 μέρες ο Ολυμπιακός αναχωρεί για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και ο προπονητής έχει ζητήσει αυτές οι 3-4 περιπτώσεις να ολοκληρωθούν μέχρι τότε. Και γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια, γι' αυτό και ίσως τις επόμενες μέρες, όχι ίσως, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις για αρκετά θέματα και για την περίπτωση του Μοφέου και για του Γιαννούλη, και ίσως και για τον Χαφ. Εάν δεν πάρει οριστική αρνητική απάντηση από τον Ουνάι Λόπες, να πάει ο Ολυμπιακός στο πλάν B. Υπάρχει χαφ, δεν είναι γνωστό το όνομα, αλλά υπάρχει χαφ με τα χαρακτηριστικά, αν θέλεις, του Ουνάι Λόπες. Και μάλιστα λέγεται ότι είναι καλύτερη περίπτωση από τον Ουνάι Λόπες.
1: Μάλιστα. Να θυμίσουμε και στον κόσμο πότε ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακός.
0: 3 με 4 Αυγούστου, φίλε.
1: 3 με 4 Αυγούστου.
0: Το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά
1: του Champions League.
0: Να ξεπεράσει το εμπόδιο και μετά να πάει για τα play-off του Champions League, που θα αντιμετωπίσει πιθανότερα ή τη Λιόν ή τη Μποντογκλίμπ, ή θα δούμε. Μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι μετά την αποχώρηση του Κωστίνη, ο οποίος θα ανακοινωθεί από την Brighton σε 10 μέρες περίπου, όταν θα ξεκινήσουν και οι μεταγραφές στην Αγγλία. Όλα δείχνουν ότι και αποχώρηση για τον Μπιανκόν, ο οποίος ενώ φαινόταν η Λανς, η οποία θα πάρει μέρος στα προγραμματικά στο Champions League στη νέα χρονιά, και αυτό είναι ένα κίνητρο προφανώς για τον Μπιανκόν, έχει μπει στο παιχνίδι και η Άντερλεχτ, η οποία του προσφέρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Φυσικά αυτό θα γίνει με μεταγραφή, γιατί ο Μπιανκόν έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βάλει στη μία του κάποια χρήματα, εφόσον βέβαια οι Άντερλεχτ ή οι Λανς δώσουν τα χρήματα που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για να αποδεσμευτεί ο Γάλλος, ο οποίος ήταν ένας τίμιος αμυντικός αυτά τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, έτσι με τα καλά του και με τα κακά του βέβαια εννοείται. Αλλά προφανώς και αυτός, βλέποντας ότι υπάρχει ο Ρέτσος με τον Πυρόλα και ο Ολυμπιακός ψάχνει ήδη για δύο στόπερ, καταλαβαίνει ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ, γι' αυτό και έχει αποφασίσει να φύγει, να γυρίσει στην πατρίδα ή να συνεχίσει την καριέρα του εκεί ή εν πάση περιπτώσει αν όχι στη Λανς, στην Άντερ. Νομίζω ότι στην τελική του απόφαση θα παίξει περισσότερο ότι η Λανς θα παίξει στο Champions League. Οπότε κάπου εκεί φαίνεται να καταλήγει. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες. Και περιμένοντας βέβαια, γιατί ναι μεν ο Ολυμπιακός κοιτάει μεταγραφές, αλλά θα πρέπει να διάσουν και κάποιες θέσεις στο ρόστερ. Και περιμένοντας τι θα γίνει με την περίπτωση του Ορτέγκα, είναι σε προτεραιότητα ας πούμε, να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό, αν και έχει συμβόλαιο. Και ο μάνατζερ του λέει ότι έχει πρόταση και από την Ιταλία. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν γίνει επίσημα αυτή η πρόταση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως και για τον Στρεφέτσα. Φαίνεται ότι η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Μάλιστα έχει συζητήσει και μια-δύο άλλες ομάδες στην Ιταλία. Το τετράμινο αυτό στο καμπιονάτο με τις καλές εμφανίσεις προφανώς τον βοηθάει ώστε να βρει ομάδα. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται με την Λίμπαρ να μην τον υπολογίζει, παρά το γεγονός ότι ήταν δική του επιλογή από τις πρώτες πέρσι το καλοκαίρι. Θυμόμαστε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε στο κόμμο, τον έφερε μέσα σε μια μέρα τελείωσε η μεταγραφή. Mm-hmm. Είναι και φίλος με τον ιδιοκτήτη της κόμμου, αλλά δεν έπεισε γενικά. Αλλά βλέπουμε ότι πώς κολλάει ένας παίκτης ο Γιώργος με μια ομάδα. Πώς ήταν στον Ολυμπιακό και πώς ήταν
1: στην Πάρμα. Ναι.
0: Και τι εμφανίσεις έκανε. Όλα είναι σχετικά. Δεν είναι κακός παίκτης, αλλά είναι πώς κολλάει σε μια ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τώρα που ανέφερες και για τη Σέρια με τον Μπάμπη Λυκογιάννη, την περίπτωσή του, τι γίνεται.
0: Τώρα προφανώς όλα αυτά έχουν πάει πίσω.
1: Βέβαια,
0: από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει την καλύτερη λύση από όλους αυτούς με τον Γιαννούλη.
1: Χάνει έδαφος ο Λυκογιάννης, σωστά.
0: Λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μια εξαιρετική περίπτωση και ο Γιαννούλης, φίλε, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Εξηγήσαμε πριν για να μην γινόμαστε κουραστικοί, λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί από όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν, είναι ο παίκτης που ταιριάζει περισσότερο στο στυλ του Ολυμπιακού και στο πλάνο που θέλει ο προπονητής.
1: Ωραία. Ωραία, εντάξει Κώστα, πιστεύω φίλε. Τα καλύψαμε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια Γιώργη.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μέντι Λίμπαρ και σε κάθε περίπτωση δεν περνάει απαρατήρητος από τους ερυθρόλευκους, έχει το προβάδισμα. Πρόκειται για έναν καλό Έλληνα παίκτη που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να πιάσει λιμάνι. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκσμπουργκ απέκτησε το Γιαννούλη ως ελεύθερο από την Όριτς το καλοκαίρι του 24, ενώ η αγγλική ομάδα τον είχε πάρει νωρίτερα το 21 από τον ΠΑΟΚ έναντι 7,5 εκατομμύριων ευρώ, συν 1 εκατομμύριο που είχε δώσει μία σεζόν πριν ως ενίκιο για τον δανεισμό του παίκτη. Ο Έλληνας Άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άγκσμπουργκ ως το καλοκαίρι του 28, αλλά σκέφτεται σοβαρά τον επαναπατρισμό του. Είχε 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 assist στο γερμανικό πρωτάθλημα την τελευταία περίοδο, ενώ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έχει αγωνιστεί 34 φορές μοιράζοντας 3 assist.

Όπως ακούσατε πριν από τον Κώστα Σαμαθράκη, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με, με τον παίκτη τον Μαφέο της Μαγιόρκας στα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Απομένουν πια οι υπογραφές του ποδοσφαιριστή για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ενδεχομένως αυτό να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι, όπως όλα δείχνουν, κέρδισαν την κούρσα στη μάχη με τη Βαλένθια, που ήθελε πολύ τον έμπειρο δεξιό μπακ, όπως και η Τζιρόνα, η υποβασμένη Τζιρόνα, ενώ ενδιαφέρον υπήρχε και από τη Θέλτα. Γεννημένος στην Ισπανία με καταγωγή από την Αργεντινή, ποδοσφαιριστής ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 29 του χρόνια, γεννήθηκε 12 Ιουλίου του 1997. Ολοκλήρωσε την περίοδο έχοντας 31 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα. Ο Μαφέο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα ως το καλοκαίρι του 2027 και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Γράψτε μου σε μήνυμα στο Viber ποιο ήταν το πρώτο σας Μουντιάλ που παρακολουθήσατε. Και τι αναμνήσεις έχετε από αυτό.

Στο μεταξύ, την ώρα που η Εθνική Αγγλίας βρίσκεται στη Φλόριντα για το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, φτωχή νίκη με πολλές χαμένες ευκαιρίες, και για να δώσει ένα ακόμα με την Κωνσταρίκα κοντά στην μουντιαλική της βάση στο Kansas City, έλαβε χώρα περιστατικό με πυροβολισμούς με απολογισμό 9 τραυματίες. Στο μεταξύ, το φιλικό της Βραζιλίας με την Αίγυπτο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Wesley στον αριστερό μυρό, ο οποίος έθεσε τέθηκε νοκάτο από το παγκόσμιο κύπελο. Τη θέση του στην αποστολή της Ελεσάου πήρε ο κεντρικός μέσος της Αταλάντα, ο Έντερσον, ο οποίος αυτές τις μέρες κλείνει στη Manchester United αντί 45 συν 5 εκατομμυρίων ευρώ μπόνους. Ο προσεχώς συμπαίκτης του στους κόκκινους διαβόλους, Νουσαϊρ Μαζραουί, αλλά και ο Αμπντέ Ελζαλζουλί, αποχώρησαν λόγω τραυματισμού στην ισοπαλία του Μαρόκου με την Νορβηγία. Και βεβαίως υπάρχει αγωνία για τους δύο παίκτες κλειδιά για την ομάδα του Αγιούπ Ελκαμπή. Μπήκε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
12: Η ώρα είναι 7.30.

Είναι πλέον επίσημο με τον πρωταθληματικό Μάρκο Νίκολς. Θα συνεχίσει να πορεύεται και τα επόμενα χρόνια η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό στο καλοκαίρι του 29. Ο Νίκολιτς είχε φτάσει τις τελευταίες μέρες σε συμφωνία με την Ένωση και το μόνο που απέμενε ήταν να έρθει στην Αθήνα για να πέσουν και τυπικά οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές, όπως και έγινε. Η άκρως επιτυχημένη πρώτη σεζόν του Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πορεία ως τα πρώιμη τελικά του Conference, επιβεβαίωσε το εξαιρετικό έργο του στην ομάδα, με τον ίδιο άλλωστε να νιώθει υπέροχα στην Ένωση και να επιθυμεί και ο ίδιος την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε τον Νίκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου του μετέφερε ότι αυτό το νέο συμβόλαιο σημαίνει ότι συνεχίζουν μαζί σαν γροθιά, σαν μια έτσι συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, με τον Νίκολ να συμφωνεί και να τονίζει πως το νέο συμβόλαιο είναι υποχρέωση και αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

Στο μεταξύ, πριν από 5 χρόνια τέτοια εποχή συγκλώνησε το παγκόσμιο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με την κατάρρευσή του σε αγώνα της Δανίας με την Φιλαδέλφεια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η καρδιά του Christian Eriksen σταμάτησε ευτυχώς για λίγο αφού του έγινε επιτυχής ανάνυψη. Στον Δανό μεσοεπιθετικό τοποθετήθηκε ηλεκτρικός απεινιδωτής και εκτοτε αγωνίστηκε κανονικά με Bradford, Manchester United και Wolfsburg, καταγράφοντας πάνω από 150 επίσημα παιχνίδια. Χθες το απόγευμα όμως στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία στο Οντένσε, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έπιασε το στήθος του και συνέχεια κατέρευσε ξανά, προκαλώντας συναγερμό όπως ήταν φυσικό και τη ματέωση του αγώνα 25 λεπτά πριν το τέλος του. Και ενώ οι Δανείοι προηγούνταν με 2-1, ο Eriksen συνήλθε γρήγορα, αγκάλιασε τη σύζυγό του που μπήκε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο και πήγε περπατώντας στο ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η Δανέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισήμανε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά.

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα σύριαλ είχαν γίνει οι εκλογές για την ανάληψη της Προεδρίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν το μεγάλο φαβορί και παρά την δυναμική παρουσία του Ενρίκε Ρικέλμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεξελέγει πανηγυρικά πρόεδρος των Μερέγχες. Αυτό σημαίνει ότι θα καταβληθούν άμεσα 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για την απελευθέρωση πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο για την τεχνική ηγεσία, ενώ παίκτες της Βασίλισσας θεωρούνται πλέον Ιμπραχήμα Κονατέ και Ντένζελ Ντάμφρις. Προεδρικές εκλογές όμως έλαβαν χώρα και στην τουρκική Φενέρμπαξε, με τον Αζίζ Γιλντιρίμ να επιστρέφει μετά από 8 χρόνια νικώντας τον Χακάν Σαφή, παρότι ο τελευταίος είχε τάξει την μισή Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και τον Χρήστο Τζόλι.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σιγά σιγά σε ρυθμούς μουντιά. Κύπελο, τέσσερα ζευγάρια αδελφών θα λάβουν μέρος με 7 διαφορετικές εθνικές ομάδες με στόχο να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Στην πρώτη φάση δεν θα αναμετρηθούν, αλλά δεν αποκλείεται στη συνέχεια να ανταμώσουν, όπως συνέβη μόλις 2 φορές στο παρελθόν και κατά σύμπτωση με τα ίδια αδέλφια. Ο Kevin Prince Boateng και ο αδελφός του, ο Jerome, με ίδιο πατέρα αλλά διαφορετικές μητέρες, εκπροσώπησαν Γκάνα και Γερμανία αντίστοιχα και αναμετρήθηκαν εις διπλούν το 2010, όταν τα Πάντσερ νίκησαν τα Μαύρα Αστέρια 1-0 με γκολ του Μεσούτ Εζίλ, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι, έμενα στον Ντίσελντορφ τότε το 2010 στη φάση των ομίλων, αλλά αμφότεροι προκρίθηκαν στα νοκάουτ. Και το 2014 σε ισόπαλο 2-2 επίσης στη φάση των ομίλων με τη Γερμανία του Ζερόμ να φτάνει εν τέλει στην κατάκτηση του τροπέου. Φέτος στα αμερικανικά γήπεδα ο 31 ετών επιθετικός Ινιάκη και ο 23χρονος εξτρέμ Νίκο Βίλιαμς, αμφότεροι παίκτες της Athletic Bilbao, θα εκπροσωπήσουν Γκάνα στο 12. Στην Ολλανδία από ίδια μητέρα αλλά διαφορετικό πατέρα, γι' αυτό και έχουν διαφορετικά επώνυμα. 21 ετών επιθετικός Ντεζιρέ Ντουέ, δις πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain και μία από τις μεγάλες ελπίδες της Γαλλίας.

στον ένατο όμιλο. Είδε πριν από λίγες ημέρες τον μεγάλο του αδερφό, τον 23χρονο δεξιό μπακ της Στρασμπούρ, Γκέλαν, να σημειώνει το για λογαριασμό της ακτής Λεβαντοστού στον πέμπτο όμιλο το νικητήριο γκολ σε φιλική αναμέτρηση με τους Τρικολόρια. Η ακτή Λεβαντοστού νίκησε 2-1, θυμίζουμε. Αφότερη από τον ίδιο Ιβοριανό πατέρα και η ίδια Γαλλίδα μητέρα, το τέταρτο ζευγάρι των αδελφών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ με διαφορετικές εθνικές ομάδες είναι 29χρονος κεντρικός αμυντικός Rangers Τζον Σούταρ από τα βασικά στελέχη της Σκωτίας στον τρίτο όμιλο και 27χρονος επίσης το περαδελφός του Χάρη, ο οποίος επέλεξε να αγωνιστεί με την χώρα όπου γεννήθηκε η μητέρα του, την Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι στον τέταρτο. Υπάρχουν όμως και 4 αδελφικά ζευγάρια που θα παίξουν με την ίδια εθνική ομάδα, το ένα εκ των οποίων μάλιστα είναι δίδυμη. 24χρονη Κουίντεν μέσος Μαρσέη και Ζιργέν Τίμπερ, δεξιός μπακ της Άρσεναλ, με την Ολλανδία στον έκτο όμιλο. Τα άλλα 3 ζευγάρια συνθέτουν ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός Παρί Λούκας Ερναντές και 28χρονος αριστερός μπακ της Αλ Χιλάλ Τεό, με την Γαλλία στον ένατο όμιλο, ο 34χρονος μέσος και αρχηγός Λεάντρο Ιγκντίρ και ο 28χρονος μέσος Ζουνίνιο Μπακούνα με την Φόλενταμ. Αυτή είναι από το Κουρασάο στον πέμπτο όμιλο και η Μέση Λάρος της Πούσκας Ακαντέμια και Ντερόι Ντουάρτε της Λούντογκόρετς με το πράσινο ακροτήρι στον 8ο όμιλο. Σόι πάει το βασίλειο, παιδιά, να ξέρετε. Με τα τωρινά αδελφικά ζευγάρια, συνολικά 34 είναι αυτά που έχουν δώσει το παρόν σε παγκόσμιο κύπελο, είτε εκπροσωπώντας την ίδια εθνική, είτε διαφορετικές, έτσι. Η ιστορία έγραψε το 10 η Οντούρα με 3 αδέλφια στο ρόστερ, Τζέρι, Τζόνι και Βίλσον, ενώ η Ανδρέα Γιού είναι, ο μοναδικός που έχει υπάρξει συμπαίκτης με την Γκάνα, με 2 διαφορετικά αδέλφια. Τον Ιμπραήμ το 10 και τον Τζόρταν το 14 και το 22. Ιστορικά ζευγάρια αυτά των Ότμαρ και Φρίτς Βάλτερ, τα οποία κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο του 54 με τη Δυτική Γερμανία, και ο Μπόμπι με τον Τζάκι Τσάλτον, παγκόσμιοι πρωταθλητές με την Αγγλία το 1966. Ο Τζάκι Τσάλτον νομίζω ήταν παίκτης της Leeds United, αν δεν απατώμε. Ο Μπόμπι Τσάλτον της μεγάλης Manchester United. Ένα αδελφικό ζευγάρι μάλιστα είχε κοινό ελληνικό παρελθόν, αφού οι δίδυμοι Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν του ΠΑΟΚ, τον θυμάστε τον Χωσάμ Χασάν, έπαιξαν για μία σεζόν μαζί στον ΠΑΟΚ αμέσως μετά, αφότου έγιναν με την Αίγυπτο τα πρώτα αδέλφια από την Αφρική που συμμετείχαν σε παγκόσμιο κύπελο το 1990. Ο Χωσάμ Χασάν είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου.

Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Ένας από τους βασικότερους μεταγραφικούς στόχους του Τρυφυγιού στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο επανήλθε στο προσκήνιο και είναι ψηλά στη λίστα των πρασίνων, καθώς ο Ετιέν Καμαρά δεν ξεχάστηκε από τους διοικούντες της πράσινης ΠΑΕ. Άλλωστε, τον Ιανουάριο το Τριφύλι ουσιαστικά ξέμεινε χωρίς καινούριο μέσο. Πήρε τον 37χρονο Μουσά Σισοκό ως δανεικό στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Τον Καμαρά τον έκοψε ουσιαστικά ο Ράφα Μπενίτεθ, ύστερα από συνομιλία που είχαν κενό οι προποθέσεις της μεταγραφής, δηλαδή της συμφωνίας με τον παίκτη και τη Σαρλερουά, ήταν σε καλό δρόμο. Το όνομά του επίσης αναφέρθηκε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Μάρτιο και τον Μάιο, αλλά προς το παρόν ο πανύψηλος 91 ύψος έχει. Αμυντικός χαφ παραμένει στη βελγική ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, τον Ιούνιο του 27. Συνεπώς πιθανότατα θα πουληθεί αυτό το καλοκαίρι, διότι από την πρώτη χρονιά μπορεί να φύγει χωρίς αντάλλαγμα και είναι ένας από τους παίκτες με την

μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία του, στο ρόστερ της. Ο Καμαρά ανήκει στην Σαρλερουά από τον Φεβρουάριο του 24. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 2 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Την προηγούμενη το κοντέρ του είχε γράψει 30 μάτς, ενώ στην πρώτη του χρονιά στο Βέλγιο είχε παίξει σε 12 παιχνίδια.

Στο μεταξύ, ο Βανγκούντο Μπελίστρι ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο, ο μοναδικός μουντιαλικός παίκτη των Πρασίνων με την Ουρουγουάη. Όμως στην Αθήνα απασχόλησε τον Γιάκομ Νίστρουμ στις συζητήσεις του με τους ιδίνοντες του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Δανός προπονητής εκτιμά τα προσόντα του 24χρονου εξτρέμ και θεωρεί ότι μπορεί να τον αξιοποιήσει. Ο Νίστρουμ είναι ενήμερος για τους τραυματισμούς του Μπελίστρι τη σεζόν που πέρασε και την αδυναμία του στο σκοράρισμα. Προφανώς για το ιατρικό σκέλος ο 38χρονος τεχνικός δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά τα τελειώματα είναι μια άλλη ιστορία. Με την εξάσκηση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης, ο Μπελίστρι θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα και να μετατραπεί στο κρυφό όπλο της επόμενης χρονιάς για το τριφύλι. Πάντως, αν στο ενδιάμεσο προκύψει μια εξαιρετική πρόταση από το εξωτερικό, ναι, σαφώς τότε ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει την πώλησή του.

Στο μεταξύ, άλλο ένα μέλος του επιτελείου του Jakob Nystrom αποκάλυψε χθες η δανέζικη στο σελίδα Bold. Πρόκειται για τον αναλυτή της Κοπενχάγης, τον Νίκλας Πέντερσεν, ο οποίος θα ακολουθήσει τον Nystrom στην Αθήνα. Ο Πέντερσεν ενημέρωσε τους παράγοντες της Κοπενχάγης ότι απογορεί από την ομάδα παρότι ανανέωσε το συμβόλαιο του μόλις πριν από λίγους μήνες. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί με την ανανέωση ο Πέντερσεν έλαβε αύξηση αποδοχών και αναβαθμισμένο ρόλο. Ο Πέντερσεν διαθέτει δίπλωμα προπονητικής UEFA Alpha και εργάζεται ως αναλυτής στην πρώτη ομάδα της Κοπενχάγης από το 2021. Διαχειρίζεται τόσο τα στατιστικά παικτών και ομαδικά όσο και την ανάλυση των αντιπάλων. Ακόμα εκκρεμεί το όνομα του γυμναστή που θα δουλέψει με τον Nystrom, του προπονητή τερματοφυλάκων και ίσως ενός υπευθύνου για την αποκατάσταση.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.
4: Λίβερη πίτσα, Μπαϊζεάκης,
5: αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι,
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα...
11: Σκάει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκανε οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Βιανκόν, δείχνει Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολος Βιντέρσκι, σύμφωνα με Πόλωνο δημοσιογράφο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι θετικός στον αγωνιστή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο Τεχνικό.

0: Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Μανίκια σηκώνει Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν.
1: Παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 8. Κινούμαστε σιγά σιγά σε μπασκετικούς ρυθμούς. Σε περίπου 50 λεπτά θα έχουμε το jump ball της αναμέτρησης του Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς στο πλαίσιο των τελικών του Greek Basket League.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν έτσι το boost από το Go Sports. Σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη, το σπουδαίο τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 1-1, υπενθυμίζουμε, είναι η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πλεονέκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός.

0: και αυτόν και τους υπόλοιπους έχουμε να κάνουμε πλέον με ακρεφνείς επαγγελματίες. Λοιπόν, οι διαιτητές φαντάζομαι τους έχεις. Εμφανίζεται και η κυρία Τζαμάκου στους κομισάριους. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα τα πούμε το Σάββατο στην εκπομπή με τη Λένα για να μην ξοδέψει ο τζάμπα το χρόνο σου. Το βέβαιο είναι ότι ένα παιχνίδι όπως και τα δύο προηγούμενα δεν κρίνει τίτλο, αλλά ο νικητής της βραδιάς θα είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά και τίποτα. Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν θέλει να είναι στη θέση του τιμένου, το καταλαβαίνεις. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια, εκτός από το δεδομένο πλεονέκτημα της έδρας, έχει καλύτερη ομάδα.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Λοιπόν, επιστρέφω Χολ, παρότι ο Χολ δεν πήγε άσχημα, ομολογώ. Ήταν από τους καλύτερους στο ΆΚΑ, αλλά προφανώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει τα δικά του πλάνα. Στο ΔΕ Παναθηναϊκό η απώλεια είναι ο Σμάν, ο οποίος γενικώς δίνει ενέργεια στην ομάδα, και πρωτοεμφανιζόμενος επίσης ειδικούς είναι και ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος μέχρι τώρα τους έβλεπε με φόρμα και ουσιαστικά με πολιτικά. Αυτά.
2: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, με προτιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς.
2: Βεβαίως, βεβαίως και σ' ακούω. Θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Ήταν ο Γιώργος Κοκαλίδης που μας μετέφερε τα τελευταία νέα από τους δύο πάγκους των αιωνίων.

Προετοιμάζονται λοιπόν οι δύο αιώνοι με τα γνωστά τους προβλήματα. Ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Τσέντι Όσμαν. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ.

Στο μεταξύ, να μεταβερθούμε στο ποδόσφαιρο και στην Κύπρο. Ο Ουρουγουανός τεχνικός Πάμπλο Γκαρσία του ΑΠΟΕΛ αποτελεί παρελθόν από τον Κυπριακό Σύλλογο και με τη Βούλα.

Το Αποέλ, όπως το λένε και οι φίλοι μας Κύπροι, τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μοιραία οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους, με τον Αποέλ να προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις.

Στα ευχάριστα λοιπόν, όπως ακούσατε, διαστόματος Γιώργου Κοκαλίδη, ο Κώστας Λούκας τέθηκε και πάλι στη διάθεση του Αταμάν και θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Greek Basket League. Βγήκε στο ΣΕΦ για την καθιερωμένη προθέρμανση του λόγω αγώνος και τον τίμησαν δε όντως, όπως ήταν λογικό, οι φίλοι του Ολυμπιακού.

να κάνουμε έτσι και ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή βόλτα και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πέφτοντας στο έδαφος και ξεσπώντας σε λιγμούς, αντέδρασε ο Αλεξάνδρε Σβέρεφ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης. Σε ανέλπιστη νίκη σε αγώνα, στον οποίο δεν επέλεξε να λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Στα 800 μέτρα, η Όντρι Βερό, η Ελβετή, σημείωσε ρεκόρ αγώνα, εθνικό ρεκόρ και καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με μία ώρα και 53 λεπτά και 98 δευτερόλεπτα. Η Κατερίνα Στεφανίδη νίκησε στο επικοντό στο Φάλια με φετινό ατομικό ρεκόρ 4.42.

Να περάσουμε στο βόλιο. Για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Παναθηναϊκό Θοδωρής Βουλκίδης και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Γυρολόγος των γηπέδων, 30χρονος διεθνής κεντρικός, πρωτούριζε ως στους πρωταθλητές. Θα διανύσει τέταρτη διαδοχική σεζόν ως πράσινος. Η σεζόν έκλεισε σε πολύ θετικά, αλλά διψάμε για περισσότερα.

Περιμένω πώς και πώς να παίξω και να δώσω την ψυχή μου μπροστά στον απίθανο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, δήλωσε ο ύψους 2,1 πύργος. Ο Θοδωρής Βουλκίδης, κορυφαία Ελληνίδα, Πασάδης.

0: Και κάπου εδώ πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λείπει ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 26 35 672.

Στο μεταξύ, ο Νίκος Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση με νόημα μετά την γνωστοποίηση της απόβασης του αθλητικού δικαστή. Θυμίζουμε, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους στο γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον έμπειρο παράγοντα των Ερυθρολεύκων να αντιδρά με ένα ξεχωριστό έτσι τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες. Μία όπου αναγράφεται η φράση «μέχρι τέλους» και μία από το τρόπαιο της EuroLeague που κατέκτησε στις 24 Μαρτίου.

1997 διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στο κορυφαίο ρωσικό πρωτάθλημα. Είναι διεθνής αθλητής, έχοντας μάλιστα στεφτεί 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τις εθνικές ομάδες Ρωσίας σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Στοιχείο που αποδεικνύει την τεράστια κλάση του.

του έπειτα από μάτς με την Καλαμαριά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μπηχτή προς τον Παπαδόπουλο που φωτογραφίζει το πώς κύλησαν όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα, οι συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας του. Και ο Νοό Νοήτο ήταν το σχόλιο. Συμβαίνει και το 2026, ανέφερε η ανάρτηση. Και ο Νοό Νοήτο ήταν το σχόλιο της ΠΑΕ Λεβαδιακός.

ρεκόρ των 866 και το πανελλήνιο ρεκόρ το 866 που ανήκει στον στο Τσάτουμα, στο Λούι Τσάτουμα. Έκανε έτσι χιούμορ ο δεκαθλητής από την Ελβετία που είναι εξίσου ανταγωνιστικός και στο μήκος. Θέλησε να παίξει ένα μικρό παιχνίδι να τσιγκλίσει τον Μίλτο Ντόγλου. Ο Εχάμερ στις 30 Μαΐου στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του δεκάθλου στο φημισμένο meeting σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, Γκέτζις αν το λέω σωστά, με 8.51 άλμα σημείωσε ρεκόρ Ελβετία στο μήκο. Στο μήκος και την κορυφαία μέχρι τώρα επίδοση στον κόσμο για το 2026. Ο 26χρονος δεκαθλητής σε συνέντευξή του έστειλε ένα challenge στον Έλληνα Ολυμπιονίκη, δηλώνοντας πως θα ήθελε να βγάλει επίδοση στα 866 πριν από αυτόν. Θυμίζουμε τα 866 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε ο Λούις Τσάτουμας στα παπαφλέσια της Καλαμάτας και στις 2 Ιουνίου να συμπληρώθηκαν 19 χρόνια από την ημέρα επίτευξής τους. Piano per favore. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, πολύ κομβική απουσία του Όσμαν σήμερα από το ρόστερ του, από την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης των Πρασίνων, ειδικά από τη στιγμή που θα επέστρεφε στη δωδεκάδα και ο Κώστας Λούκας. Αν και θα δούμε και αν και εφόσον θα αγωνιστεί. Ήταν δεδομένη η παρουσία του Χουάντσο.

0: πάμε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Γιώργο Κογκαλίδη.
1: Να ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει δύο προπονητές, καθώς είναι ο πρώτος τελικός όπου δεν ξεκινάει ο Παπα-Νικολάου, αλλά ξεκινάει ο Tyson Ward στην βασική πεντάδα μαζί με Γουόκαπ, με Βεζέκοφ, με Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Αυτή είναι η πέντε που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην άλλη πλευρά, ο Εργίν Αταμάν όχι μόνο έβαλε στη δωδεκάδα απόντος, όπως είπες και νωρίτερα, του Οσμάν, τον Ερνάν Γκόμεθ, αλλά το ξεκινάει και στην πεντάδα. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το ψηλότερο δυνατό σχήμα που μπορούσε να έχει. Γκραντ Ναν, Χέις Ντέιβις το 3, Ερνάν Γκόμεθ το 4 και Λεσόρ στο 5. Είναι ένα σχήμα που ελάχιστες φορές δοκίμασε ο Αταμάν στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχε αξία δηλαδή, γιατί όσο παίζανε στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο δεν είχε και ενδιαφέρον το να παίξει, ας πούμε, απέναντι στη Μύκονο με ψηλό ή με χαμηλό σχήμα. Αλλά στην Ευρωλίγκα δεν το δοκίμασε πολλές φορές. Άργησε, θα έλεγα, να το βάλει από τη στιγμή που ο Έρναν Γκόμεθ συνάντησε τον Χέις Ντέιβις, γιατί θυμηθείτε ότι ο Χέις Ντέιβις, ο Αμερικανός, δεν ήταν από το ξεκίνημα στο τριφύλι. Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν εικάζω ότι θέλει να λύσει και καλή το θέμα των rebound και να μην υστερεί σε μέγεθος απέναντι στον Ολυμπιακό, που έτσι όπως είναι τώρα τα κορμιά μοιάζει να είναι ψηλότερος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως ο Ολυμπιακός μπορεί στη διάρκεια του αγώνα να επιλέξει και αυτός να παίξει με πιο ψηλό τριάρι, χρησιμοποιώντας τον Πίτερς στο 3, το έχει κάνει αρκετές φορές και στους τελικούς. Ο Μπαρτζόκας το έκανε και στο Final Four και το Βεζέκοφ στο 4. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο σέντερ, ο Παναθηναϊκός έχει έναν. Μιλάω για καθαρού σέντερ, όχι για small ball καταστάσεις. Και αυτό ενδεχομένως να παίξει το ρόλο του, αν και εφόσον υπάρξει φθορά των φάουλ. Έτσι, γιατί σε ένα παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει η κατάσταση. Παράπονα και πως οι διαιτητές δεν στεφτάσουν. Γιώργο, σου επιστρέφω το μικρόφωνο.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε τον εθνικό ύμνο και δεν μπορώ να μιλάω πάνω.
2: Βεβαίως.
1: Στον, και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα πάλι εδώ. Βάλτε αυτό το χώρο.
0: Έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
1: Πεντακάθαρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί κλειδώσει τον αντίπαλό του. Η επαναφορά από τον Βεζέγκοφ και πάλι για τον Μιλουτίνοφ και από εκεί στο Γόκαπ. Γόκαπ, Βεζέγκοφ για τρεις μπροστά στον Ελεσόρ. Πρώτο τρίποντο του αγώνα, Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Βεζέγκοφ να πετυχαίνει το 3-0. Και τώρα ο Γκραντ, ακούτε τις αποδοκιμασίες φαντάζομαι. Ερναν Γκόμεθ με τον Γουόρτ. Αφήνει για τον Ναν, τον οποίο κυνηγάει ο Γόκαπ. Ναν περνάει καταρχήν. Ο Γόκαπ επιμένει στο μαρκάρισμά του στα 3 δευτερόλεπτα ο Ναν. Εδώ με υποψία βημάτων πετυχαίνει το καλάθι. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι βήματα που δεν δόθηκαν. 3-2. Γόκαπ. Φουρνιέ. Για τρεις κι αυτός. Με 2 στα 3 τρίποντα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε με άστοχο ο Γόκαπ από ένα Βεζέγκοφ και Φουρνιέ, τα δύο πολυβόλα του Ολυμπιακού, απόντος βεβαίως του Ντόρσεϊ. 6-2 Ολυμπιακός και ο Νάν με την μπάλα στα χέρια και το Γόκαπ πάνω του αφήνει για το Χέις Ντέι. Τώρα απελευθερώνεται, βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, ο Γκραντ το σκέφτεται, το μελετάει, αφήνει για τον Λεσόρ. Λεσόρ αποφύει τον νόμιμα, τον Φουρνιέ και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η αλλαγή στα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. 8-7. Η πάσα για τον, τον Φουρνιέ την έχασε μέσα από τα χέρια του. Καλή ήταν η σκέψη του Γόκαπ. Κακή επαφή του Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα ο Ναν. Τον μπλοκάρουν οι παίχτες του Ολυμπιακού απ' έξω για, για τους πράσινους μπάλα στα 16 δευτερόλεπτα. 8-7 σε ένα παιχνίδι που για την ώρα κυριαρχούν οι επιθέσεις. Οι άμυνες δεν έχουν βρει ρυθμό. Δεν έχουν βρει απαντήσεις.

0: στα χέρια και το γόρντα απέναντί του. Πέρασε για τον Λεσόρ. Τέλος χρόνου, δεν μετράει, δεν μπήκε το καλάθι. Μπήκε το καλάθι δηλαδή, αλλά δεν μετράει, είναι εκπρόθεσμο. Έβγαλε άμυνα Ολυμπιακός, 8-9 το σκορ. Και ο Γόκαπ κατεβάζει τώρα την μπάλα. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες. Ο Γουόρντ με τον Ερναργόμεθ περνάει για τον Βεζέγκοφ και αυτό στο Γόκαπ. Γόκαπ για τον Μιλουτίνοφ και πάλι στο Γόκαπ. Ξανά Μιλουτίνοφ, δεν έχει να κάνει κάτι την μπάλα. Την πετάει για να μην μείνει στα χέρια του Βεζέγκοφ. Κακή επίθεση όμως. Επιθετικό ριμπάν και ανάποδο κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. 19 με τη βοήθεια του Τάισον Γουόρντ. Γκραντ με Φουρνιέ. Γκραντ αρκετά διστακτικό στο ξεκίνημα. Περνάει για το Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ παίρνει το σουτ. Είναι
1: δυνατό παιχνίδι. Αν και είναι ακόμα νωρίς. Περιέργως καλό μπάσκετ στο ξεκίνημα.

έπεσε γιατί ο Γκόρντ πολύ έξυπνα πήγε και κόλλησε επάνω του. Βεβαίως και έκανε φάουλ ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος δεν μοιάζει να είναι στον, στο ρυθμό του αγώνα, παρότι είναι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού με 5 πόντους. 4 και 23 λοιπόν πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με το σκορ στο 13-3. Έχει 3 από τα 4 φάουλ του Παναθηναϊκού ο Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος θα απενεργοποιηθεί για αρκετό διάστημα, ίσως και για όλο το πρώτο ημίχρονο. 2 βολές από τον Γουόρντ, ο Ολυμπιακός ξανά σε προβάδισμα ενός 15-13 και ο Λεσόρ με την μπάλα στα χέρια, με το Ρογκαβόπουλο να είναι νέο πρόσωπο, γυρίζει για τον Γόκαπ από εκεί στον Γουόρντ. Γουόρντ ξανά για τον Γόκαπ, σουτ μπάζερ, άστοχο, ριμπάουν επιθετικό από τον Βεζέγκοφ και καλάθι. Παίρνει και φάουλ από τον Λεσόρ. 17-13 με τον Βεζέγκοφ να πηγαίνει στους 5 και τον Γάλλο τον Λεσόρ να, να υποπίπτει στο πρώτο του φάουλ. Και τον Σλούκα μελέτησα. Ο Σλούκας μπαίνει στο παρκέ, ακούτε τι γίνεται. Και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος σε τελικούς μετά τον Έρναν Γκόμεθ, και ο Βεζέγκοφ στη γραμμή των ελευθέρων. Φτάνει στους 6 πόντους και ο Ολυμπιακός στους 18, τρέχοντας ένα μικρό 5-0. Σλούκας με Γουόρντ. Η μπάλα στον Αν με τον Γουόκα πάντα απέναντί του. Ναν ένα μικρό μπάσιμο, τώρα ένα φλότερ χωρίς τύχη και ο Γκόκαπ κατεβάζει την μπάλα για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπουλο, πάει προς τα μέσα, λέει από καλάθι. 20-13 στο σύν 7 Ολυμπιακός που τρέχει σε 7-0. 2 και 46 για το τέλος του δεκαλέπτου και ο Σλούκας με ζευγάρι με τον Γουόρντ. Λούκας περνάει για το Χέις Ντέβις που είναι με τον Βεζέγκοφ. Δίνει βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέβις πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Ο ήρωας του δεύτερου τελικού για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει λογαριασμό απόψε στο ΣΕΦ. Θυμηθείτε, στον πρώτο τελικό ήταν μαύρη τρύπα με ένα στα 13 σουτ. Γκόκαπ περνάει από τον Σλούκα. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ, σουτ για 3 από τον Γάλλο. Είναι μέσα. Εντυπωσιακό ο Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός στο σύν 8 ξεμακραίνει κι άλλο. Βεβαίως ακόμα οι διαφορές είναι πολύ μικρές, ε. Λεσόρ φάουλ από τον Γκόκαπ είναι το δεύτερο. Πρώτο πρόβλημα για τον Μπαρτζόκα. Αν είναι από τον Γκόκαπ, ναι, είναι από τον Γκόκαπ, είναι το δεύτερο. Δύο βολές για τον Λεσόρ.

Σορ. Και μπαίνει τώρα ο Πίτερς για να πάρει ανάσες ο Βεζέκοφ και ο Κόρεϊ Τζόσεφ για να μην κινδυνεύσει με τρίτο φάουλο walk-up. Τον μετράει, μπαίνει προς τα μέσα, Λεσόρ βγαίνει δυναμικά, βρίσκει ωραία τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ ένα εύκολο hook μπροστά στον Αν, χωρίς αντίπαλο στην ουσία, 25-18, μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα. Σλούκας με τον Γουόρντ. Σλούκας περνάει για τον Λεσόρ. Μπαίνει ο Τζόσεφ και του κλέβει την μπάλα εντυπωσιακά. Και αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει. Βγάζει έξω για τον Τζόσεφ. Παίρνει σουτ για τρεις. Δεν έχει φτάσει η μπάλα καλά. Είναι ο Γουόρντ όμως εκεί με lay-up. Με follow να πετύχει το καλάθι και να πάει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο συν 9. 27-19. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μένει ελάχιστος χρόνος για τον Ολυμπιακό. Αν μείνει, αν δεν είναι κάτι δέκατα του δευτερολέπτου. Σλούκας με το Φουρνιέ.

0: Στο μεταξύ, παραμένουμε στο μπάσκετ. Λίγα 24 ώρα μετά τον αποκλεισμό της Real Madrid από την Τενερίφη για τα ημιτελικά της Ισπανικής Λίγκας. Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραμείνει στον πάγκο των Μαδριλένων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Μάρκα, βέβαια. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Γιώργο Κογκαλίδη.
1: 27-21 είναι το σκορ. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου. Μίτογλου παίρνει τη θέση 5. Ο Ταρίκ Τζόνς μπαίνει στη θέση του Μιλουτίνοφ. Ο Μίτογλου που είχε κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπήκε και ο Σόρτς. Φαίνεται ότι ο Σλούκας δεν είναι για... Α, ο Σλούκας παραμένει μέσα. Ο Ναν βγήκε για να πάρει και αυτός ανάσες. Σόρτς Λούκας στο δίδυμο. Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις που δεν έχει βγει καθόλου. Και Μίτογλου 5. Σόρτς με συνεχές motion στην επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος βγαίνει προς τα μέσα. Ρίκ Τζόνς απειλείται ένας μικρός καυγάς ανάμεσα σε Μίτογλου και Τζόνς. Λύνεται το πρόβλημα εν τη γενέση του. Και επαναφορά από το Χέις Ντέιβις. Με τον Τζόσεφ να κυνηγάει τον Σόρτς, ο οποίος αφήνει την μπάλα και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Από εκεί στο Σλούκα. Σλούκας για τον Σόρτς. Σόρτς με τον Τζόσεφ. Τζόσεφ παίζει καλή άμυνα πάνω του. Τον αφήνει τώρα στον Τάισον Γουόρντ, πάει προς τα μέσα. Αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι. 29-23 με υποψία φάουλ που δεν δόθηκε και Τζόσεφ στην αντίπερα όχθη με up-tempo, με transition και εδώ πάλι υπήρχε υποψία φάουλ από τον Ρόγκα. 31-23. Σόρτς. Αφήνει για τον Σλούκα. Σλούκας και πάλι για τον Σόρτς. Τώρα είναι ο Πίτερς επάνω του. Του δίνει ένα τρίποντο μετά το 31-23. Ένα τρίποντο του Σλούκα. Ο Μίτογλου αστόχησε στην πρώτη βολή. Δεν είναι σύνηθες να χάνει βολές ο Μίτογλου. Είναι καλό στην τέρια του ύψους του. Ενώ από την γραμμή των βολών, γιατί για τα άλλα το ξέρουμε όλοι. 31-27 στους 4 πλέον η διαφορά. Και ο Πίτερς βοηθάει στο κατέβασμα τον Τζόσεφ. Τζόσεφ κατεβαίνει χαμηλά για να κερδίσει τη διαφορά ύψους με τον Σόρτς. Τώρα περνάει για τον Πίτερς. Ο Πίτερς πάσα διαγώνια skip για το World Shoot για 3. Είναι άστοχος. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ περιφερειακά. Δεν είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει, ειδικά με τέτοια ύψη μέσα. Επιθετικό φάουλ του Μίτογλου. Όχι, δεν δόθηκε τίποτα. Είδα τον σοριασμένο τον World στο παρκέ. Η μπάλα εν τέλει για τον Ολυμπιακό. Και ο Σλούκας λέει στους διαιτές ότι αφού δεν δίνεις το επιθετικό, πρέπει να δώσεις τεχνική ποινή. Το ακούω. Αλλά η άποψή μου είναι ότι ήταν επιθετικό. Παρατήρηση στο Σόρτς, γιατί είχε ένα, έτσι, μια κοκορομαχία με το Γουόρντ.

0: Αφορά απ' έξω για τον Πίτερς με αρκετή ένταση. Τζόσεφ με το Σόρτς.
1: Καλό βράδυ από μένα, συνεχίζεις Γιώργο.
0: Ευχαριστώ. Από 5-3 είναι τα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού. Καλωσορίζω και τον Δημήτρη Στρατάκη. Ο Βεζέκοφ αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Άρ και με τον Μίτογλου. Πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με ταμπλό, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει όμως το φάουλ, είναι το δεύτερο φάουλ του Μίτογλου, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο. Επιστροφή Γκραντ στη θέση του Σόρτς. Σόρτς φεύγει με 2 πόντους, αρκετή ενέργεια, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Χαμηλά δόθηκε το φάουλ, μάλιστα. Okay. Το τέταρτο που είχε να δώσει ομαδικό ο Παναθηναϊκός, Τζόσεφ επαναφορά για τον Γουόρντ. Γουόρντ υψώνει για τον Ταρίκ Τζόνς, ο οποίος αστοχεί από πολύ πλεονεκτική θέση. Και τώρα ο Πίτερς κάνει φάουλ στον Ναν για να σταματήσει τον αντίπαλο ευνηδιασμό. Πρώτο φάουλ για τον Πίτερς. Εδώ τώρα ο Ταρίκ Τζόνς έχασε το άχαστο. Δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα. Ο Τζόνς ακόμα δεν έχει ανοίξει. Πρώτη βολή, πρώτος πόντος από τη δεύτερη βολή του Τζόνς. Και ο Γκραντ με τον Τζόσεφ. Ο Ναν με τον Γουόρντ. Και τώρα με τον Βεζέγκοφ. Ο Γουόρντ επέστρεψε στο μαρκάρισμά του. 14 ξανά από τα πόδια του Γουόρντ την μπάλα έξω. Ανανέωση του χρόνου επίθεσης του Παναθηναϊκού. 5:40 πριν να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Κέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Έχει την μπάλα στα χέρια τώρα και την αφήνει στον Άν. Με τον Γουόρντ. Η πάσα για τον Κέις Ντέιβις. Βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Νέο τρίποντο ελεύθερο. Είναι άστοχο. Ριμπάουν ο Κέις Ντέιβις. Γυρίζει προς τα μέσα. Βγάζει τον Άν. Ναν από καλή θέση. Άστοχος. Νέο επιθετικό ριμπάουν από τον Ρογκαβόπουλο. Η πάσα στον Γκραντ Σουτ για τρεις. Άστοχος και πάλι. Η μπάλα εκτός. Η φάουλ. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Την μπάλα στο χ. Με μίσος. Με πείσμα ο Τζόνς καρφώνει και ξεσηκώνει την εξέδρα. Φόλου καρφώμα 36-32 και έχουμε τηλεοπτικό time out. Ώρα να ακουστείς Δημήτρη Στρατάκη.
2: Γεια σου Γιώργο Γουγαλίδη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλώς σε βρήκα.
2: Καλώς όρισες λοιπόν και εσύ.
0: Στο μεροκάματο.
2: Στο μεροκάματο στο σεφ. Μάλιστα. Να πούμε μερικά αποτελέσματα να πάρεις μια ανάσα ή θα κρατήσεις το μικρόφωνο, τι θέλεις?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σε σένα ο λόγος.
2: Ωραία. Να πούμε λοιπόν μερικά αποτελέσματα όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου. Έχουμε πολλά φιλικά. Κολομβία ή Ιορδανία 2-0. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ομάδες εθνικές προετοιμάζονται, άλλες για το Μουντιάλ, άλλες για τις άλλες υποχρεώσεις τις τρέχουσες. Σριλάνκα Μπουτάν 4-1, συγγνώμη. Ουγκάντα Μαδαγασκάρη ακυρώθηκε το παιχνίδι, δεν έγινε. Σαουδική Αραβία Παναμάς 0-0. Ολλανδία Ουσμπεκιστάν έχουμε 10:15, όπως και η σημερινή Γουινέα Κομόρες. Νίγηρας Μαυριτανία, Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία. Στις 10 και 10 οι αμέσως προηγούμενοι αγώνες που είπα ήταν στις 10. Γιώργο, ο λόγος πάλι σε σένα. Διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι έχω καταλάβει σήμερα. Εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα.
0: Εντελώς διαφορετικό, γιατί ήταν πολύ καλό το πρώτο δεκάλεπτο. Κοίταξε, όσο μπαίνουν και σε ρυθμό αγώνων, επειδή μην ξεχνάμε ότι μπαίνουν και άλλοι παίκτες, έτσι. Mm-hmm. Προσθέθηκαν ο Ερνανικό Μέθιο Λούκα, αν μου πει λείπει ο Σμάν. Οκ, okay, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι παίκτες ποιοτικοί. Ο Ερνανικό Μέθιο, ο οποίος τώρα δεν το καταλάβαινε αυτό που κάνει ο Αταμάν, επιστρέφει με 3 φάουλ. Προφανώς με εντολή να μην κάνει άλλο φάουλ, αλλά είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα τον σημαδέψουν.
2: Yeah, άλλωστε,
0: βάσει των παικτών που υπάρχουν στον παρκέ, θα πέσει πάνω στο Βεζέκοφ που είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Ο Γκραντ έχει επιστρέψει και ο Λούκας. Γκραντ, Λούκας και Νάν με τρεις κοντούς πλέον ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει το σχηματισμό. Η μπάλα για το Λεσόρ με τον Φουρνιέ κάτω, χαμηλά. Λεσόρ καρφώνει αφού φεύγει από την επιτήρηση του Φουρνιέ και περνάει πάνω από το κεφάλι του Γουόρντ και μειώνει σε 36-34. Γουόρντ με το Σλούκα. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ ελεύθερο.

0: για τρεις. Είναι άστοχος. Παλεύει για το rebound ο Jones. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο παρκέ. Πέφτει η εικόνα. Να το ξαναδούμε. Ναι, υπάρχει καθαρό φάουλ. Καθαρό φάουλ είναι αυτό επάνω στο Βεζέγκοφ που δεν δίνεται. Κάνουν λάθος εδώ οι διαιτητές. 36 όλα είναι το σκορ και ο Ερνάν Γκόμεθ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Σλούκας. Σλούκας με τον Φουρνιέ. Τώρα τι έχουμε. Φάουλ του Φουρνιέ. Το πρώτο. Αλλά οδηγεί σε βολές τον Σλούκα.
1: Και φάουλ στο Φουρνιέ βεβαίως. Okay. Καθαρό ήταν Γιώργο. Και η μπάλα πριν είχε χτυπήσει καθαρά στην γραμμή. Στην προηγούμενη ακριβώς.
0: Γιατί... Ευχαριστώ Δημήτρη γιατί δεν είχα άποψη για την γραμμή. Το φάουλ πάντως εδώ του Φουρνιέ στο Σλούκα ήταν κανονικό. Ερνάν Γκόμεθ με Βεζέγκοφ. Αφήνει για τον Σλούκα. Στους 10 είναι πλέον και ο Ερνάν Γκόμεθ. Στους 11 ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός μειώνει στο καλάθι 39-41. Σε ένα μάτς το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και τώρα 40-41 στον πόντο ξανά το παιχνίδι. Στους 12 ο Φουρνιέ. Και ο Σλούκας στο τιμόνι. Με το γάλα απέναντι του καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Ο Σλούκας ενώ κλέβει την μπάλα ο Βεζέγκοφ. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γουόρντ. Γουόρντ πολύ ωραία στο μινουτίνο. Φάουλ από τον Γκραντ. Δύο βολές. Και ο Γκραντ διαμαρτύρεται νομίζω ένα δίκο. Το δεύτερο φάουλ και για τον Γκραντ. Από την οπτική γωνία να το δω και από μια άλλη κάμερα το βλέπω στο Cube τώρα. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ. Εδώ νομίζω ότι αδικείται ο Γκραντ. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ. Άστοχο στην πρώτη. Όπως είπα προηγουμένως ότι ήταν φάουλ αυτό που δεν τους τρεις έχει ο Γκόκαπ με δύο ασίστ. Έξι έχει ο Γουόρντ. Οχτώ ο Βεζέγκοφ. Εφτά ο Μιλουτίνοφ με τέσσερα rebound και μία ασίστ. Ο Φουρνιέ έχει 12 πόντους και τέσσερις ασίστ και δύο λάθη. Δύο πόντους ο Τζόσεφ και τρεις ο Τζόνς είναι οι υπόλοιποι. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δύο πόντους από το Χέις Ντέιβις σε 15 λεπτά. Δεν έχει κάνει καθόλου αισθητή την παρουσία του. Ένα rebound έχει και δύο κλεψίματα. Τέσσερις ο Γκραντ. Έξι έχει ο Ναν. Επίσης σε χαμηλό τέμπο, αλλά έχει και τρεις ασίστ. Εφτά έχει ο Λεσόρ με κανένα rebound. Δέκα έχει ο Ερνάν Γκόμεθ. Επίσης κανένα rebound. Δύο ο Σόρτς, τρεις ο Σλούκας, τρεις ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός μετράει 11 rebound, ο Ολυμπιακός 15. Και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Μίτογλου και Ερνάν Γκόμεθ στην πετά ο Ναν με την μπάλα στα χέρια. Ναν με τον Βεζέγκοφ απέναντι. Πάντα με την μπάλα στα χέρια και τώρα τον παραλαμβάνει ο Τζόσεφ. Τρεις παίκτες άλλαξαν στο μαρκάρισμα του. Ναν παίρνει την επίθεση, πετυχαίνει το καλάθι. Ο Μπαρτζόκας ζητά time out γιατί έχει 15 δευτερόλεπτα. Όλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ή θα τον Μπαφέ να κάνει το σήμα του IRS. Να δούνε τι. Για το χρόνο ενδεχομένως. Μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να δούνε. Πάντως...
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι 15,4, ίσως να είναι παραπάνω, 1-2 δευτερόλεπτα, Γιώργο, από ό,τι έτσι κατάλαβα.
0: Και τι αλλάζει τα 15
1: δευτερόλεπτα. Εντάξει, αλλάζει.
0: Αλλά
1: αλλάζει,
0: τα 15 δεν... δευτερόλεπτα είναι μια πληρέστατη επίθεση και αν γίνουν 16 και 17 δεν αλλάζει πολλά, αν πάση περιπτώσει.
1: Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την είδηση, η οποία τουλάχιστον εγώ τώρα την πρόσεξα. Δέχθηκε στο σπίτι της, εν πάση περιπτώσει, από 100 περίπου άτομα.
0: Τον Αστράγαλο πιάνει, ναι, και κλαίει. 7,2 πρέπει να είναι, δεν ξέρω, αλλά η γλώσσα του σώματος δεν είναι καλό. Πρέπει να είναι άσχημο το χτύπημα, πάντως δείχνει να πολλά πολύ μακάρι για το παιδί.

0: Ενώ τώρα υπάρχει χειροκρότημα από όλη την εξέδρα και έτσι πρέπει. Για να δούμε τι έχει γίνει. Τώρα προσπαθώ. Όπα, μόνος του. Μόνος του. Άμα είναι μόνος του είναι πολύ κακό. Δυστυχώς, άμα είναι μόνος του και είναι... Μακάρι να είναι ένα απλό διάστρεμα, αλλά μακάρι να είναι μικρό το κακό, αλλά μόνος του τελείως, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση, αυτό κατευθείαν στα αποδυτήρια. Να ελπίσω.
1: Έτσι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, Δημήτρη, κάνα δεκάλεπτο
1: βεβαίως.
0: Μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και να δούμε και τι ενημέρωση θα έχουμε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει Γιώργο μου, ερχόμαστε σε 10 λεπτά στο στάδιο Νησικής Κεφαλαίας. Ευχή όλων μας ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου να μην είναι τόσο σοβαρός όσο έδινε τουλάχιστον κατά την πτώση του μόνος του, να σημειώσουμε, στο παρκέ σφαδάζοντας. Ήταν πραγματικά σοκαριστική η στιγμή εκείνη. Ήταν 100 άγνωστα άτομα, έτσι, με μηχανάκια, βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διαιτητή, της Βάσος Τσαρούχα. Κατά την παρουσία τους εκεί, την ολιγόλεπτη, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πέταξαν τρικάκια, αυτά τα σαν δυναμητάκια που είναι, φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, όπως καταλαβαίνετε, δεν μου φώναξαν να τη χαιρετήσουν, έτσι. Και βανδάλισαν τείχους της κατοικίας της διεθνούς διαιτητή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η κυρία Τσαρούχα δεν είχε επιλεχθεί από την Ομοσπονδία στην διαιτητική τριάδα του σημερινού τελικού, έτσι.

Έχει ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ουσμπεκιστάν. Στο 4ο λεπτό το σκορ είναι 0-0. Στις 10 ακολουθούν οι σημερινοί Γουινέα Κομόρες, Νίγηρας Μαυριτανία. Ενώ 10 και 10 η Γαλλία αγωνίζεται με την Βόρεια Ιρλανδία.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
6: Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλα.

Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9.43, Inter Veteran Sports, εν αναμονή της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Γκαλίδη. Βρίσκεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον ακούσατε στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ώρα που αποχωρούσε δυστυχώς ο Ρογκαβόπουλος από τον τραυματισμό του. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, άτυχος όπως και να έχει. Πολύ ωραία στιγμή.
1: Μία ο Κίναν Έβανς, μία ο Νίκος. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Να μην το αφήνω. Ήταν ο τρόπος τέτοιος ο οποίος μας κάνει να μην είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό.
1: Κοίταξε, οι παίχτες μετά από τόσους τραυματισμούς, μικρούς ή μεγάλους, που έχουν υποστεί στην καριέρα τους, είναι οι καλύτεροι γιατροί του εαυτού τους. Mm-hmm. Η γλώσσα του σώματος του Ρογκαβόπουλου, ο τρόπος που αντέδρασε, άστο να πάει, δεν θέλω καν να το συζητήσω. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει.
0: Τέλος πάντων, λέω, ναι, δυστυχώς, Δημήτρη, έχουμε και αυτά. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν μ' ακούς.
1: Ναι, εγώ σας ακούω μια χαρά, εσείς δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ξέστη, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και γι' αυτό ενδεχομένως γίνεται.
1: Γουόρτ, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ, οι πέντε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Χέις, Ντέιβις, Λεσόρ, Ερναν Γκόμεθ με τρία φάουλ. Γκραντ και Ναν, οι πέντε του Παναθηναϊκού.
0: Στους Λος Άντζελες Κλίπερς παίζει, νομίζω, ο μπασκετμπολίστας που μας είπας, ο Καουάι Λέοναρντ. Στους Κλίπερς.
1: Ναι, τι.
0: Εκεί παίζει, στους Clippers. Στους Los Angeles Clippers παίζει.
1: Ναι, νομίζω στους Clippers. Ναι, αν δεν
0: γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος, να σου πω.
1: Δεν βρήκες και τον πιο ειδικό παίκτη, τον ειδικό τύπο του NBA.
0: Το NBA, καλά, και εγώ δεν είμαι. NBA. Ναι, και εμένα, δεν είμαι.
1: Όχι,
0: δεν είμαι του στυλ αυτού.
1: Δηλαδή, σταμάτησε να μ' αρέσει όταν έφυγαν παίκτες όπως είναι ο Ρόντμαν, όπως είναι.
0: Το πας πολύ παλιά το θέμα, ναι.
1: Προδίδω την ηλικία μου, έτσι.
0: Την ηλικία μας, όχι την ηλικία σου.
1: Το 19 πάντως ήταν στο Toronto Raptors, εκεί ήταν μαζί, εκεί ήταν πρωταθλητής μαζί.

0: και ο Γουόρντ λέει στον κόσμο σηκωθείτε. Όχι πως έχει καθίσει. Time out αμέσως μέσα σε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα από τον Αταμάν.
1: Λογικό, δεν θέλει να ξεφύγει τώρα στην αρχή γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, γιατί βλέπω πλέον ότι μειώνονται οι επιλογές του. Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Μίτογλου, η Κάζο, στη θέση του Λεσόρ. Να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Μίτογλου στο μακρινό σουτ. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο και στο διάστημα των 6 και 10 που συμμετείχε, είχε ένα στα 3 σουτ. Δεν είναι κακό ποσοστό. Απλά ήταν τα 3 back to back που λένε, στα καπάκια.
1: Ναι.
0: Και ήταν λίγο υπερβολική η τάση αυτή να ανοίξει την άμυνα με το σουτ. Τέλος πάντων, 5 στα 12 τρίποντα έχει ο Παναθηναϊκός, 4 στα 12 ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί. 16-11 τα rebound, 11-10 η assist, 5-6 τα κλεψίματα. Και 5-6 είναι τα λάθη και 2-4 τα κλεψίματα. Η Ερυθρόλευκη με τον Γόκαπ. 8:40 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Περνάει από τον Αν, φάουλ από τον Αν. Τώρα αυτά τα φάουλ μπορεί να τα δεις και λίγο τσαμπουκά να σου πάρω τον αέρα, αλλά και τώρα ένα challenge που έχει. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμά του είναι challenge. Ακολουθεί ο Αταμάν τον Ναν. Ακόμα και αν οι διαιτητές, το λέω με επιφύλαξη, αλλά μικρή επιφύλαξη. Ακόμα και αν δουν, είναι και ο Πετρούνιας εδώ, είναι και ο Πετρούνιας στην εξέδρα.
1: Ναι, μόλις τον έδειξε η κάμερα, ναι, μόλις τον έδειξε.
0: Okay. Μα και εγώ από την κάμερα του, δεν τι περιμένες. Ότι κάνω βόλτα να βλέπω ποιος διάσημος είναι. Λοιπόν, περιμένοντας να βγει λευκός καπνός από τη γραμματεία, και ενώ το κράξιμο στους παίκτες του Παναθηναϊκού καλά κρατεί, αλλά εκτελεί και σε ευστοχή αδράνεια των Ερυθρόλευκων με 51-47. Και γόκαπ αφήνει για τον Βεζέκοφ από εκεί στο Φουρνιέ. Η μπάλα στο γόκαπ σουτ για τρεις ελεύθερος, άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Μίτογλου που τον αγκάλιασε. Δεν μπορεί να παίξει ο Μίτογλου στο ζωγραφιστό τον Μιλουτίνοφ. Απ' έξω. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο για τον Μίτογλου. Η μπάλα και πάλι στο Μιλουτίνοφ και από εκεί στο γόκαπ. Βεζέγκοφ αφήνει για το γόκαπ στον Γουόρντ. Περνάει από τον Γκραντ. Φάουλ, δύο βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Γκραντ. Και να δούμε πώς και τι θα αντέξουν οι πράσινοι. Δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Δεν νομίζω ότι συζητιέται αυτό το φάουλ του Γκραντ. Εντάξει, να διαμαρτύρεται κανείς και είναι και λογικό και για να επηρεάσει. Αλλά τουλάχιστον αυτά που βγάζουν μάτι δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Γουόρντ, ο οποίος χωρίς να το πολύ καταλάβουμε έφτασε στους 11 πόντους. Και τώρα στους 12. Πολύ καλό παιχνίδι και στις δύο πλευρές από τον Αμερικανό. 53-47 στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Σόρτς απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Κάνει μια βόλτα, την αφήνει για τον Μίτογλου. Πέρασε φάουλ από τον Γουόρντ χαμηλά, μακριά, εκεί που είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός. Δεύτερο και για τον Τάισον Γουόρντ. Τώρα ποιος έχει δύο, μια χαρά είναι. Στον Ολυμπιακό έχουν δύο Γουόρντ, ο Γόκαπ και ο Πίτερ. Στον Παναθηναϊκό έχουν τρία ο Γκραντ, ο Νάν, ο Ερνάν Γκόμεθ. Δύο Μίτογλου, δύο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος που έχει δύο δεν υπάρχει στην εξίσωση πλέον. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από το Γουόκαπ, είναι το τρίτο. Πρώτος παίκτης που πάει στα τρία φάουλ. Και ώρα Τζόσεφ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ένα παίκτη σαν τον Αν χωρίς να φθαρείς και από φάουλ. Χέις Ντέβις με τον Βεζέγκοφ. Ο Ναν είναι αυτό το αυτοκαταστροφικό που έχει, ενώ είναι μια παικτάρα απίστευτη.

Εδώ τώρα αφήνει την ομάδα του αβοήθητη. Να κάνει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου χωρίς κανένα λόγο στον Γόκαπ. Να του κάνει και δεύτερο συνεχόμενο και μετά να πάει να τρακάρει με τον Βεζέγκο. Λοιπόν, Σόρτς μετά τις δύο βολές του Βεζέγκοφ με τον Γόκαπ και τώρα τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βγάζει στο Μίτογλου. Ωραία η συνεργασία. Άστοχο το τρίποντο. Ριμπάουν από τον Γουόρτ και ο Ολυμπιακός τρέχει. Γουόρτ μέχρι μέσα στο Μιλουτίνοφ. Καρφώνει. Όλο το κόστος του κόστη είναι από τον Γουόρτ. Το καλάθι από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 57-49. Και τώρα παίζει και ο κόσμος. Με σφυρίγματα, με αποδοκιμασίες για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας που πήρε τη θέση του Ναν αφήνει για στους 12 συνολικά. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Μιλουτίν, για τον Βεζέγκοφ που είναι με το Σόρτς. Πάει προς τα μέσα. Του κλέβει την μπάλα ο Σλούκας. Πετάει ο Βεζέγκοφ για να μην μείνει στα χέρια του. Ολυμπιακός, ξαναλέω, τώρα δεν παίζει τίποτα. Και τι έχουμε, φάουλο από το Γουόρτ, τρίτο. Ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρία φάουλο Γουόρτ, τρία φάουλο Γόκαπ. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν παίζει καθόλου ο Παπα-Νικολάου και τι περιμένει με τους 8 παίκτες. Γιατί κλείνει τόσο το ρόστερ ο Μπαρτζόκας. Κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς. Χέις Ντέιβις. Αφήνει για τον Σόρτς. Αν ο Παναθηναϊκός ευστοχίσει, ισοφαρίζει και περνάει μπροστά, είναι τρίποντο. Σόρτς πλέον είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Αφήνει για τον Σούλουκα για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Μιλουτίνε. Φουρνιέ με τον Γκραν τώρα. Τον πέρασε. Περνάει για τον Μιλουτίνε. Ξανά στο Φουρνιέ, ελεύθερος για τρεις. Ο Γάλλος, άμα ζεσταθεί, βρείτε λαγούμι να κρυφτείτε. Μία απέναντι στο Σόρτς και μία απέναντι στον Σλούκα, φτάνει στους 18 πόντους με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Σόρτς περνάει για το Μίτογλου. Μίτογλου τώρα δεν παίρνει το τρίποντο. Σλούκα στα 7 δευτερόλεπτα με τον Γουόρτ. Θα πάρει σουτ για τρεις. Είναι έρμπολ. 63-57. Το 57-55 γίνεται 63-57. Ο Νάν επιστρέφει. Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντι. Τον βάζει στην πλάτη, δεν μετράει το καλάθι. Χαμηλά το δίνουν οι διαιτές. Έχουν δίκιο γιατί το έχει κάνει νωρίτερα ο Σόρτς. Δύο βολές για τον Φουρνιέ. Δεν μετράει το καλάθι. Πρώτο φάουλ για τον Σόρτς. Τώρα όταν τον φέρουν στο low post, ο Σόρτς δεν έχει κανένα τρόπο αντίδρασης. Και αυτό είναι και ο προβληματισμός όταν παίζει ο Σόρτς. Ό,τι βάζει μπροστά το δέχεται στην άμυνα. Πρώτη χαμένη βολή από το Φουρνιέ. Δικαίωμα για μία ακόμα. Βγήκε η μισή άμυνα από το Σόρτς. Εύστοχος στη δεύτερη. 66-59. Σόρτς. Τον περιμένει ο Γουόρτ. Ο Τζόσεφ έχει πάει πάνω στον Ναν. Ναν τώρα με τον Βεζέγκοφ στην απομόνωση. Βεζέγκοφ κάνει φάουλ, το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο για τον Σάσα. Ο Σόρτς. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Στα 6 δευτερόλεπτα. Ο Μιλουτίνοφ του δίνει προκλητικά το σουτ. Το παίρνει ο Σόρτς και κάνει έρμπολ. Μίτογλου μάζεψε την μπάλα, αστόχησε. Ριμπάουν ο Τζόσεφ, πάσα στο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Μίτογλου, δύο βολές για τον Τζόσεφ. Τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τους πάσει τους Αστραγάλους. Κινείται διαρκώς. Περνάει για τον Μίτογλου. Γύρισε μπάλα. Σουτ από τον Γκραντ για 3, είναι εύστοχο. 68-59. Ανάσα για τον Παναθηναϊκό. 68-62 πλέον. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Άλλη μια επίθεση για τρεις από τον Χέις Ντέιβις. Όχι, όχι, ήταν υπερβολικό εδώ. Rebound από τον Τζόσεφ, ο οποίος τώρα αφήνει για τον Φουρνιέ. 19 από τα 21 δευτερόλεπτα είναι για τον Ολυμπιακό. Θα μείνουν 2-3 για τον Παναθηναϊκό, αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει.

0: την επίθεση ως το τέλος. Το σκόρ είναι 68-62, ξαναλέω. Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Πέρασε από τον. Έκανε ένα σουτ. Τώρα τι πήγε και έκανε rebound από τον Βεζέγκοφ όμως μπροστά στον Μίτογλου. Ο σουτ για τρία.
1: Για άλλους εν ώψη προετοιμασίας για το Σεπτέμβρη για άλλες εθνικές. Νίγηρας Μαυριτανία 0-0 στο 28, στο 18 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 0-0 εξακολουθεί ο αγώνας χωρίς σκορ. Κάποια αποτελέσματα νωρίτερα. Κολομβία Ιορδανία 2-0 τελικό. Στριλάκα Μπουτάν 4-1. Ουγκάντα Μαδαγασκάρη ακυρώθηκε το παιχνίδι, δεν έγινε. Έχουμε πολλά μάτς Under 19, Under 18, Under 20, όπως καταλαβαίνετε δεν θα τα αναφέρω διότι θα σας κουράσω χωρίς λόγο. Φιλικά επαναλαμβάνω.
0: Το Βεζέγκοφ από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις. Είναι άστοχος. Έρμπολ. Φάουλ. Ποιος? Κανένας. Δύο και ο, εδώ το σωστό είναι από ένα φάουλ. Ο Μίτογλου με τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δεν είδαν τίποτα οι δίαιτες. Κανενός φάουλ. Μάλιστα. Okay. Αφού νομίζω ότι είναι περισσότερο από την κάμερα που βλέπω του Μίτογλου, αλλά σε κάθε περίπτωση, μπορούσαν να δώσουν από ένα φάουλ. Δεν δώσαν τίποτα. Είναι σαν να μην είδανε τη φάση. Εδώ τώρα ζητάει ο Μπαρτζόκας challenge, δεν του δίνεται. Αστοχή σε τρίποντο ο Γκραντ. Έγινε ροντέο το παιχνίδι. Και ο Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια του Μίτογλου. Τζόσεφ βάζει το κεφάλι κάτω, πάει προς τα μέσα, αφήνει ωραία για τον Ντέρικ Τζόνς. Αυτός βγάζει το Φουρνιέ, σουτ για τρεις από το Γάλλο, είναι κακό. Rebound από το Χέις Ντέιβις, πάσα ευνηδιασμού στο Γκραντ. Πετυχαίνει το καλάθι, φάουλ, δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει, λένε οι διαιτητές. Μάλιστα. Φουρνιέ τώρα τρέχει. Πάει προς τα μέσα, κάνει φλότερ, είναι και πάλι άστοχος. Πήρε όμως την μπάλα και την αφήνει στο καλάθι. 72-64. Ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο, δεν έχει φύγει για εξετάσεις, κουτσένοντας για τρεις. Τώρα τον είδα μπροστά μου, για τρεις άστοχος ο Ναν. Rebound ο Τζόσεφ. Όπως αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι οι αριθμοί ενίοτε λένε τη δική τους αλήθεια, έτσι.
1: Εγώ, Γιώργο, δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν σήμερα κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι βαρύ.
1: Είναι άλλο.
0: Αλλά δεν θα διαφωνήσω.
1: Είναι άλλο, είναι σωσίας του. Και μάλλον είναι σωσίες και αυτοί που κάθονται δίπλα στον Αταμάν.
0: Ναι, πάντως
1: οι βοηθοί.
0: Νομίζω ότι η διαχείριση είναι...
1: Κάκιστη.
0: Ναι, δεν την καταλαβαίνω. Τώρα παίζουν το Λιόπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ερνάν Γκόμεθ. Ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει ήδη 28 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα και πρέπει να έχει παίξει κι άλλο. Απλά όσο μετράει ο χρόνος που είναι παρόν στο παιχνίδι, δεν ο κόσμος αποθεώνει το Φουρνιέ που είπαμε. Είναι, κάνει φοβερούς τελικούς και Ευρωλίγκα, αλλά και τελικούς εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, το Λιόπουλος, νέο πρόσωπο. Νίκου Ρογκαβόπουλο, ο οποίος είναι στον πάγκο. Γκραντ εύστοχο στην πρώτη βολή. 77-65. Δικαίωμα για μία βολή ακόμα για τον Γκραντ. Εύστοχος και σε αυτήν. Και αυτός διψήφιος. 77-66. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 3-0 τα φάουλ. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Τολιόπουλος πάνω στο Γόκαπ. Και πάλι ο Φουρνιέ τώρα με το Χέις Ντέιβις. Ο Γάλλος αφήνει για το Γόκαπ. Σουτάρει για τρεις μπροστά στον Τολιόπουλο. Είναι εύστοχος το δεύτερο τρίποντο από το Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός. Και τους κάνει 5. 83-72. 5-58 για να τελειώσει ο τρίτος τελικός. Φουρνιέ με τον Γκραντ επάνω του. Η μπάλα στο walk-up με τον Τολιόπουλο, στο χαμηλό post. Τρύπωσε ο Πίτερ στη ρακέτα, χαμηλά. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο διαιτητής. Απ' έξω η μπάλα για τον Ολυμπιακό, θα συμφωνήσω μαζί του. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις.

0: μόλις το πρώτο. Όχι challenge λένε, και βέβαια όχι challenge γιατί είναι σωστό το σφύριγμα. Αδικείται βεβαίως εδώ γιατί υπάρχει το πλεονέκτημα, αδικείται ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή που σφυρίζεται φάουλ είναι χαμηλά. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πλεονέκτημα που δεν είναι της παρούσης. Πάντως όταν ρωτήθηκαν οι ίδιοι οι προπονητές από την Ευρωλίγκα με μπροστάρι τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είχαν πει ότι δεν θέλουμε πλεονέκτημα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να ήταν το τέταρτο φάουλ του ή το πέμπτο κάποιου, οπότε τι είναι πλεονέκτημα. Φάουλ από τον Τολιόπουλο στον... Τώρα ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει αντίπαλο τον Τολιόπουλο και πάει να καρφώσει
1: και για να καρφώσει
0: από την μπάλα ο Γκραντ στον Πίτερς. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό και το τέταρτο για τον Τζέριαν Γκραντ. Επιστροφή Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς. Επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. 4 ο Γκραντ, 4 ο Ναν. Η μπάλα στο walk-up στο low post. Προσπάθησε σαν τερματοφύλακας να βγάλει την άμυνα Ερνάν Γκόμεθ. Σουτ για 3 δεν έφτασε, ίσα που έφτασε η μπάλα. Για τον Ολυμπιακό μετά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Άστοχο ήταν το τρίποντο από τον Φουρνιέ. Αυτός που ακόμα είναι εντελώς σιωπηλός, χωρίς πόντο, είναι ο Πίτερς. Σε πείσμα των προηγούμενων εμφανίσεων του.
1: Να, επαναφορά από τον Γόκα.
0: Για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Επιθετικό φάουλ χρεώνει τον Μιλουτίνοφ. Είναι το πρώτο για τον Μίλου. Αυτός και ο Χέις Ντέιβις είναι... Καίγεται το κορδελιό και αυτή από ένα φάουλ δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, Τολιόπουλος. Όχι ότι πρέπει να κάνεις δεν και καλά φάουλ, απλά λέω έτσι. Τολιόπουλος με το Φουρνιέ και τώρα με τον Πίτερς. Θα στάρει για τρεις, αψυχολόγητο. Ριμπάν από τον Τάισον Γουόρντ. Πάσα για τον Γόκαπ και ο Γόκαπ λέει ρεμίστε 4 και 39 για το τέλος. Ο Πίτερς πήρε την μπάλα, αστοχή, όμως απ' έξω τη βγάζει έξω ο Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού ζητάνε και ο Πάγκος challenge για το αν υπάρχει αντικανονική παρέβαση στο καλάθι. Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ στη θέση του Πίτερς. Τώρα με το πρώτο replay δεν κατάλαβα κάτι. Νούμερα.
1: Έτσι είναι όπως το λες.
0: Βεζέγκοφ πέρασε εκπληκτικά στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, φοβερή ασίστ στο Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα 86-77 στους 13 και ο Σέρβος. Τολιόπουλος για τον Χέις Ντέιβις. Πάει προς τα μέσα τον Φουρνιέ. Τι έχουμε φάουλ από τον Φουρνιέ, δύο βολές. Και ο Νάν ετοιμάζεται να επιστρέψει 3 και 12 πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει φτάσει στους 7 πόντους με τα Κόπο και Βασάν. Το Λιόπουλος αυτό ήταν, αποχώρησε. Εύστοχος την πρώτη, αλλά αυτός χάνει μία το χρόνο, έτσι κι αλλιώς. 86-78. Τρία και 12 για το τέλος. '86-79 και ο Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα. Με τον Άν απέναντί του. Ο Γουόρντ βγήκε από τα σκρίν και δίνει για τον Βεζέγκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ και πάλι για τον Βεζέγκοφ με πάσα πίσω από την πλάτη. Φοβερή πάσα από τον Βεζέγκοφ. No look στο Μιλουτίνο που καρφώνει. Τρομερό. Passing game, τρομερή αίσθηση του, χρόνου, του χώρου και του χρόνου. Και τώρα ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει. Βγαίνει ο Ερνάν Γκόμεθ για να μπει ο Σόρτς για να πάει με τρεις κοντούς. 88-79. Ο Βεζέγκοφ εδώ έβγαλε την μπάσα, όχι του τελικού, των τελικών. Και τώρα ο Σόρτς που επέστρεψε με τρεις κοντούς στο τελευταίο τρίκ που θα δοκιμάσει. 2:50 πριν το τέλος με 6 rebound, 27 ο Φουρνιέ που σουτάρει με 6 στα 10 τρίποντα, 60%.

0: αλλά εκτός από 27 πόντους έχει κρατηθείτε και 8 assist. 4 έχει ο Τζόσεφ με 5 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο για ένα λάθος, και 4 έχει ο Τζόνος που δεν ήταν και ο καλύτερος του Ολυμπιακού. 9 ο Χέις Ντέιβις, 14 ο Γκραντ, 17 γιατί δεν έχει ανανεωθεί ακόμα το στατιστικό, τώρα ανανεώθηκε. 10 ο Ναν, 11 ο Λεσόρ, 10 ο Ρενάν Γκόμεθ, 12 ο Σόρτς, 3 ο Σλούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Τολιόπουλος, 6 ο Μίτογλου. Και τώρα ξεκινάει μια από τις πιο κρίσιμες επιθέσεις για την εξέλιξη. 93-84, ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά θέλει ακόμα μία άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να είναι στο παιχνίδι, πρέπει να ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση. Επαναφορά από τον Αν. Βγαίνει ο Γκραντ από τα σκρίν με τον Φουρνιέ πάνω του. Χέις Ντέιβις για 3. Ναι. 99-87. Συγγνώμη. 93-87. Walk-up με τον Σόρτς. Περνάει το κέντρο. 1 και 20 για το τέλος. Αυτό το τρίποντο κρατάει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ο Σόρτς χρεώνεται με φάουλ, αλλά είναι το μόλις τέταρτο του Παναθηναϊκού και το σχόλιο η Λένα Καραλή. Λέω ότι αυτό το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, δεν κρίνει τίτλο. Βεβαίως, όποιος κάνει το 2-1 είναι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και βέβαια είναι, έχει δύο ευκαιρίες για το λεγόμενο match ball, έτσι δεν το λένε?
1: Match ball, στο τέννις. Ναι.
0: Match ball, ναι. Αυτό.
1: Άμα ξέρεις από τέννις,
0: έτσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προφανώς και με 7 πόντους απόσταση σε 62 δευτερόλεπτα είναι πιο κοντά στο σκορ. Του αρκεί μία άμυνα για να καθαρίσει την μπουγάδα. Μπορεί και χωρίς μία άμυνα, αν είναι συνεπής στην επίθεση, να τελειώσει. Τι είχα πει για τη φάση του Ναν με τον Φουρνιέ, ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Μόνο που στο πρώτο παιχνίδι αυτό δόθηκε φάουλ στον Φουρνιέ, ή στον Ναν αν προτιμάτε, ενώ στο δεύτερο δεν δόθηκε. Εδώ τώρα βεβαίως δεν φταίνε οι διαιτητές για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Αταμάν αποβάλλεται. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια φάση. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είχα πει και στο πρώτο μάτς. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Κανένα φάουλ, Γιώργο, κανένα φάουλ. Πραγματικά, ναι, δηλαδή τώρα, είναι γελίο αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα θα έχουμε το εξής ωραίο.
1: Ναι.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Μάλλον όχι, δεν έχουμε. Μπορεί. 98-87, 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και επαναφορά από το Χέις Ντέιβις. Τώρα πλέον είναι εντελώς διαδικαστικό. Νομίζω ότι το turning point, μάλλον όχι γιατί δεν άλλαξε κάτι, αλλά το σημείο που εγκαθίδρυσε την υπεροχή του Ολυμπιακός ήταν το τρίποντο του Γουόκαπ. Εδώ φάουλ, δύο βολές στον Σόρτς από τον Βεζέγκοφ, με το σκορ στο 98-87 και 46 δευτερόλεπτα. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εδώ τώρα, κοίταξε, και εδώ τώρα σε αυτή τη φάση είναι η μεγάλη συζήτηση που για μένα θα έπρεπε να λυθεί, το περίφημο high five, γιατί αυτό είναι ο ορισμός του high five, αλλά αυτό το high five είναι μια ανοησία. Είναι φάουλ, βρήκε στο χέρι, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Επειδή, το λέω γιατί έχουν γίνει τέτοιες φάσεις και έχει, υπάρχει και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, πέρυσι πρόπερση στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Σόρτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε και στη δεύτερη. 98-89, φάουλ του Σόρτς στον Γκόκαπ. Δύο βολές για τον... τώρα θα τον οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στις βολές. Μήπως χαθούν οι βολές, είναι απολύτως λογικό, δεν το παρατάνε. Αλλά από το 98-87, 45 δευτερόλεπτα. Τσάμπα καθυστέρηση είναι, αλλά δικαιούται να το δει.
1: Είναι απίστευτο πάντως, πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Εντάξει, κοίταξε, τώρα...
1: Δεν λέω για τον παίχτη, ο παίχτης έχει πολλά, έτσι, έχει παλμούς εκείνη την ώρα, λογικό είναι, αλλά δεν προστατεύονται οι παίχτες.
0: Λοιπόν, 189 είναι το σκορ, 40 δευτερόλεπτα. Θα κρατήσουν αρκετή ώρα αυτά τα δευτερόλεπτα, όσο ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Βέβαια, ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω, αφού θα σταματήσει τη φάση με φάουλ, βάλε μέσα

0: τον Τολιόπουλο, βάλε μέσα τον Καλαϊτζάκη. Αφενός για να πάρουν και αυτοί έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δύο βολές για το Σόρτς, όπως τα είπαμε. Δύο βολές για το... Ανοίγει και αυτός λογαριασμό.
1: Είναι ο πρώτος του πόντος, ε. Απίστευτη.
0: Ναι, ναι, ο πρώτος του πόντος. Και ήταν ο μοναδικός από όσοι έχουν αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό που δεν είχε σκοράρει.
1: Έτσι.
0: Δεν παίξανε και πολύ, 8 παίξανε. 2-2 από τον Πίτερς, ένα σούτ είχε πάρει όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Ναν, σταματάει στο αριά 3, έφτασε η μπάλα, αλλά χωρίς. Και έχει 10 δευτερόλεπτα, τώρα δεν χρειάζεται, δεν κάνει επίθεση ο Φουρνιέ. 102-92 σκορ τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1, δίκαια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πηγαίνει τη σειρά, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε, στο ΟΑΚΑ. Απέχει μία νίκη από τον τίτλο και ο λόγος τη Λένα Καραλή.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
1: Γεια σου Λένα μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τουλάχιστον είδαμε λίγο καλύτερο θέαμα σήμερα σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια, το οποίο αντιμετώπιζε έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα και τον είχε κρατήσει και εκτός η επελματία από νευροσύντηδα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι
1: άλλο. Τον βλέπουμε και τώρα, μιας και μιλάγει για τον Ρογκαβόπουλο, στα πλάνα, περπατάει, δεν υποβαστάζεται από πουθενά. Είναι καλά,
2: είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και φάνηκε και όταν αποχωρούσε ότι το πατούσε το πόδι του. Επειδή κακά τα ψέματα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, τραυματισμοί, επειδή δυστυχώς έχουμε δει πολλούς στο... Και φυσικά αυτό δεν αρέσει και στους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται ακόμα στις εξέδρες. Ναι, κάποιος από τη γραμματεία ήταν, νομίζω, ναι, που μιλάει τώρα και ζητάει το λόγο και από τον κύριο Γεωργαντή με έντονο τρόπο. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Ίσως να είναι και κάποιος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που κάθονται δίπλα από το... δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Μήπως έχει κατατεθεί κάτι, κάποια μήνυση, δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, όχι. Ακόμα όχι, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος κύριος, βέβαιος, παρά το γεγονός ότι η κυρία Θάνου είχε αποχωρήσει, ζητάει το λόγο και από τους security του Παναθηναϊκού. Θα μάθουμε ποιος είναι.
1: Τέλος πάντων. Okay.
2: Δεν είναι κάποιος αναγνωρίσιμος ή κάποιος άλλος της ομάδας του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Αποτέλεσμα και απόρθητο φρούριο, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα φέτος το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν μία ακόμη νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη την ερχόμενη Τετάρτη να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στον πέμπτο αγώνα της σειράς, εφόσον και αν υπάρξει. Τετάρτη στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, ο τέταρτος αγώνας της σειράς. Εδώ από τον 943, Inter Veteran Sports, εννοείται ότι θα...

Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό Εβάν Φουρνιέ με 28. Θαυμάσιος ο Γάλλος, ο οποίος διανύει τρομερή φόρμα και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Ήταν MVP, να θυμίσω, στο Final Four, αλλά τώρα και στους τελικούς. Είναι πραγματικά ο ηγέτης του Ολυμπιακού. 3 rebound επισήχε και 8 assist. Παίζοντας, παρακαλώ, 37 λεπτά. Ο Βεζένκοφ είχε 24 πόντους, 3 rebound, 2 assist, παίζοντας περίπου 35 λεπτά, λίγο παραπάνω από τα 35. 3 rebound, 2 assist, παίζοντας περίπου 35 λεπτά, λίγο παραπάνω από τα 35. Πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γκραντ με 19.

0: Για να δούμε τι θα μας πει και ο Σωτήρης Γεωργίου όμως, ο οποίος πάντα είναι έτσι on time και έγκυρος, τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, πάντα προσυπογράφω το σχολιασμό του. Γεια σου Σωτήρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, όχι πάρα πολύ, γιατί 13 πόντους πήρε στο transition και ο Παναθηναϊκός επίσης ήταν καλός στο transition σχετικά, αλλά ο Ολυμπιακός ψιλοτσίπησε πόντους έτσι, ψιλοτσίπησε πόντους και το pick and roll με τον Μιλουτίνο που είχε 17 πόντους και κατάφερε να έχει πολύ τρίποντο. Τρίποντο βασικά από τον ηγέτη του που είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος θύμισε Βασίλης Πανούλη, μπροστάρης 28 πόντους, 6 τρίποντα, αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. 8 assist, περισσότερες από εγώ, κάποιο Τζόζεφ μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Ο Φουρνιέ σε 37 λεπτά έχει κάνει τα πάντα, κόβει ράβι που λέμε στο παιχνίδι, βγαίνει μπροστά και σκοράρει τα κρίσιμα και μεγάλα σούτ όταν ο Παναθηναϊκός πλησίαζε. Και έτσι λοιπόν με τον Φουρνιέ ηγετικό, αλλά και με μια τετράδα παιχτών, οι οποίοι έδωσαν πράγματα, όπως είναι ο Μιλουτίνοφ που είχαμε κυριάρχη στο pick and roll με 17 πόντους, ο Βεζέκοφ που αθόρυβα βαλικό στέσεις, δεν κατάλαβες που τους έβαλε. Το κλειδί ήταν ο Γόκαπ στα σούτ που του έδωσε ο Άταμαν. Ο Γόκαπ έβαλε 3 και έβαλε και το πιο σημαντικό στο 88-84, όταν ο Μαρνάκος πλησίασε και παραλίγο το κάνει θρίλερ. Και ήταν πολύ καλός και ο Γουόρντ που είχαμε πει πόσο είχε λείψει στο δεύτερο παιχνίδι, ήταν λάθος προσδοκά που δεν τον είχε πάρει, ασχέτως αν δεν νομίζω ότι ήταν θέμα δυνάμεων, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του κόουτς.
0: Του είχε κάνει ένεση πριν από την έναρξη του αγώνα και είχαν συνοηθεί αν και εφόσον χρειαστεί να παίξει, εφόσον...
1: Σωστό, για να προφυλαχθεί.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει, ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι δεν πήρε πράγματα από τον Αν, κόστησε το τέταρτο φάουλ του Αν πολύ γρήγορα στην αρχή της τρίτης περίοδου. Είχε καλό Λεσόρ, είχε καλό Χουάντσο που έμεινε όμως στους 10 πόντους στο πτωρυθμό. Ένα μάτσο που ήταν εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο, που ήταν πάρα πολύ σεταρισμένο και με πολύ χαμηλό σκορ. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ υψηλό σκορ που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει σαφώς τίποτα, απολύτως. Βλέπουμε ότι οι ομάδες μέσα σε δύο μέρες, τρεις αλλάζουν άρδινη εικόνα και αυτό είναι λογικό, γιατί παρά το γεγονός ότι παίζουμε περιορισμένα ρόλο σε σχέση με την Ευρωλίγκα, παρ' όλα αυτά έχουν 8-9 παίκτες με μεγάλες προσωπικότητες. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός στο πρόσωπο του Φουρνιέ έχει βρει την προσωπικότητα κυρίως που έλειπε να είναι ο ηγέτης του. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο μπροστά. Αν ακούσα αντιχειρήσει το 2-2 και να πάει σε ένα πέμπτο μάτσο που το άγχος υπάρχει και για τον Ολυμπιακό φυσικά και ίσως και πιο πολύ λόγω της έδρας. Ο Ολυμπιακός νομίζω θα πρέπει να πάει τώρα με Ντόρσεϊ, λογικά θα είναι έτοιμος πιστεύω, όπως ήταν και ο Λούκας σήμερα, θα είναι καλύτερος ο Λούκας στο επόμενο παιχνίδι, θα πάει να παίξει το ΆΚΑ πιο απελευθερωμένο.
0: Η διαχείριση του Αταμάν απέναντι στον Ναν, και το λέω λόγω του ότι τον άφησε με 3 φάουλ πολύ ώρα μέσα, τον άφησε να κάνει κάποιες αψυχολόγητες ενέργειες, κάποια τρίποντα, ξέρεις τώρα ο Ναν είναι και λίγο παίχτης έτσι.
1: Ναν
0: μπάσκετ. Έτσι, μπάσκετ Ναν. Δεν ξέρω, τι γνώμη έχεις γι' αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, ο Ναν

0: Ναι, κοίταξε, ο Άταμαν είναι προπονητής ο οποίος πάντα θέλει να πηγαίνει με τους παίκτες που είναι προσωπικότητες. Σου θυμίζω ότι πάντα έτσι παίζει ο Άταμαν, πάντα έχει παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία, του δίνει το ελευθέρα, που λέμε, όπως θα κάνει με το Λάρκιν, όπως θα κάνει με το Μίση στην ΕΦΕΣ. Άρα λοιπόν δεν μου προκαλεί εντύπωση. Είναι προπονητής που ζει και πεθάνει, που λέμε τους σκόρες του.
1: Μαθαίνουμε και περισσότερο μπάσκετ.

0: Λοιπόν, Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος χτύπησε πάλι μέσω Instagram, πάντα έτσι το χτύπησε εντός εισαγωγικών, ναι, για να παρεξηγούμε, γιατί είναι και κάποια πράγματα που βλέπω εδώ από τα μηνύματα, τα έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, 0-3 στην συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα. Πρωταθλητής επηρεάζει το παιχνίδι που μπορούν να παρουσιάσουν οι ομάδες. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίκτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν θα επηρεαστούν από τους σφιγμούς που είναι στους 200. Πήραμε την όθηση από τον κόσμο μας σήμερα σε μια φανταστική ατμόσφαιρα και κάναμε το 2-1. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας που ήταν ο μεγάλος στόχος των τελευταίων ετών, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες αυτή τη στιγμή. Συνέχισε ο κόουτς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πριν πολλοί φίλοι μας στέλνουν μηνύματα για το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός δίκαια, σας το είπα και πριν. Και μάλιστα ο φίλος μου Θανάσης έχει στείλει εδώ φωτογραφίες. Εάν αυτά που έκανε ο Αταμάν τα έκανε ο Μπαρτζόκας και δεν τα έχει κάνει ποτέ κτλ. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν θα βγάλουμε πουθενά αν μπω στη διαδικασία. Έτσι, συγκρίσεων το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ο Αταμάν σήμερα για μένα και προπονητικά αλλά και στη συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτος. Και άλλη μια φορά θα το πω, έχω στυλιτεύσει και άλλες φορές τη συμπεριφορά του coach Εργκίν Αταμάν. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε διαδικασίες συγκρίσεων αν αυτά τα έχει κάνει ο Μπαρτζόκας, γιατί κτλ. Τώρα, για τη δήλωση του Μίστερ Γιαννακόπουλου στη συνείδηση των φιλάθλων 0-3, ο φίλος μου Θανάσης λέει κάποιος να το μαζέψει. Τελικά έχουν δίκιο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που λένε διάφορα κτλ. Τώρα αυτά, ναι, έχουν άδικο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχουμε συνθήματα στα γήπεδα.
1: Και τα σούτα από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι, έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε όμως σε άλλο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα συνέντευξη τύπου μιλάει ο Χρήστος Σερίλης.
0: Λοιπόν, πάμε σε break, σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.
2: Intervetten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Μεών. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν
0: 8 λεπτά περίπου. 27 μας έχουν μείνει. Της αναμέτρησης. Της εκπομπής Ολική Ανατροπή, η οποία έτσι ενσωματώθηκε στο πλαίσιο του τρίτου αγώνα της σειράς των τελικών Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με 10 πόντους Ολυμπιακός

κέρδισε, έχει κάνει το 2-1 την Τετάρτη. Όπως είπαμε, ο επόμενος αγώνας Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν στο 81ο λεπτό 1-0, παραμένει το 1-0. Νίγηρας-Μαυριτανία 0-0 στο 72, ενώ στο 63 Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0 φιλικά εθνικών ομάδων. Ναι, νομίζω ότι λόγω της αποβολής του Τούρκου δεν θα μπορούσε να κάνει δηλώσεις. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Άρα ο κύριος Σερέλης ανέλαβε για τον ανταυτού, για τον Γκίνα Ταμάν.

0: σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονο τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του. Οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
1: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το...
0: Ναι, ήταν σημαντικό.
2: Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και απευθείας την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπαρτζόκα, ένα μέρος της συνέντευξη. Έτσι, ένα πιπεράτο από τη συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα. Είπε ότι ο γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του παλιότερα στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά στη Φυσούνα όταν πέρναγα. Λίγο πολύ γνωρίζετε για ποιον αναφέρεται. Φυσικά είναι ο παδός του Παναθηναϊκού συγκεκριμένος τύπος. Απλώς εκείνες τις μέρες που έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Φιωρεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούσε με την φανέλα της Φιωρεντίνα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό ότι είχε σπάσει το χέρι του στην προσπάθειά του να... Σε ξενυχτήσαμε σήμερα.
4: Μα,
3: όχι, αφού είσαι...
4: Καλησπέρα, αλλά γιατί ήρεμος εγώ.
3: Γιατί είσαι ήρεμος και θα μιλήσουμε τέλος πάντων, θα αλλάξουμε κλίμα, θα φύγουμε από την τοξικότητα, διότι κακά τα ψέματα τώρα...
4: Συνέβησαν επεισόδια στο...
3: Όχι, δεν συνέβησαν ιδιαίτερα επεισόδια. Εντάξει, υπάρχει αυτό το κλίμα που ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει. Εκατέρωθαν δηλώσεις, πέσανε τιμωρίες, έχουν πέσει μπηχτές γενικότερα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των αγώνων. Ας ελπίσουμε ότι θα μένουν εκεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι... Είσαι όαση μπροστά σε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψεις να πω. Θα μου επιτρέψεις να πω.
4: Να μιλήσουμε, παρακαλώ θερμότατα να δώσεις την εντύπωση σου για τη χθεσινή όαση.
3: Α, βέβαια.
4: Τι έχεις απίστευση για τις δικές σου.
3: Λοιπόν, θα σου πω.
4: Εντύπωση.
3: Θα σου πω την εμπειρία μου.
4: Μιλάμε, να ξεκινήσουμε για την παρουσία σου. Πάμε για την παρουσία σου εκεί.
3: Για την παρουσία μου, ναι.
4: Πλατάνη
3: Αργολίδας. Ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εκεί στους πρόποδες του όρους Φαρμακά. Στο Γεωργητικό, βεβαίως. Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Να πούμε και για την διοργάνωση του συλλόγου απανταχού πλατανιωτών.

0: Ο σύλλογος ο εξοραστικός παύλα αθλητικός, γιατί αν δεν ήταν και αθλητικός δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την διοργάνωση. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Με πάρα πολύ κόσμο, με ανάβαση τριών ταχυτήτων στο βουνό απάνω που είχα τη χαρά και την τιμή να λάβω μέρος. Πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί από τον πρόεδρο, τον κύριο Γκούτσι. Το λέω καλά το όνομα, πρόσχε να μην κάνω κάποιο λάθος.
1: Πολύ καλά,
0: πολύ
1: καλά.
0: Τον κύριο Γιάννη τον Γκούτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς.
1: Βεβαίως.
0: Για όλα. Είχε εξαιρετικό, έτσι, εξαιρετικό feeling φιλοξενίας. Πραγματικά θαυμάσια πράγματα. Σε ένα χωριουδάκι, ένα ενοικισμό ουσιαστικά που προσπαθεί να τον ζωντανέψει, ζωντανεύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τους αγώνες, αλλά γενικότερα
1: και με άλλες εκδηλώσεις,
0: και με άλλες εκδηλώσεις.
1: Που ακολουθούν μέσα στη θερινή περίοδο.
0: Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση και η διάθεση όλων εκεί, και του Προέδρου αλλά και των εθελοντών, των ντόπιων. Εξαιρετική, εξαιρετική άνθρωποι, εξαιρετική διοργάνωση. Και να το πω άλλη μία φορά, είναι, πώς να το πω τώρα,
1: προκαλούμε ή προσκαλούμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει ένα τέτοιο γεγονός ακόμα από τους ακροατές να το δοκιμάσουν, και επειδή εμείς, Δημήτρη, θα λέμε και θα ξαναλέμε, θα παρουσιάσουμε.
0: Βεβαίως, και άλλα δρόμενα.
1: Διαγεγονότα και θα κληρώνουμε, θα δίνουμε, θα χαρίζουμε
0: συμμετοχές.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Ό,τι μπορούμε. Εδώ είμαστε, χαρά μας να ακούσουμε αυτά όλα όσα ανέφερες τώρα εσύ, να τα ακούσουμε από έναν ακροατή.
0: Βέβαια. Η επόμενη θα είναι από ακροατή. Φυσικά.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
0: φυσικά.
1: Πάμε τώρα.
0: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, το οποίο και αυτό είναι βασικό. Η Γουρουνοπούλα απίστευτη, έτσι.
1: Όπα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Με τα παρελκόμενα
0: τα οποία δεν ήταν παρελκόμενα. Τα πάντα. Δηλαδή ένα πλήρες γεύμα μετά. Οι άνθρωποι, τι να σου πω τώρα. Εγώ έχω πάθει πλάκα, πραγματικά. Ένα αυτό, και δεύτερον, να πούμε και στον κόσμο, και ιδιαίτερα εδώ στο Γερασίμο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο, ότι
1: ο Βασίλης
0: ο Γερασίμου.
1: Τέλεια.
0: Διότι κάπου νόμιζε ότι το μετάλλιο το κέρδισα λόγω της Γουρουνοπούλας. Όχι, με την αξία μου, ανέβηκα και κατέβηκα στο βουνό. Ηρακλή, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ηρακλή, 5 μέτρα ανέβηκε.
0: 5 χιλιόμετρα,
2: όχι 5 χιλιόμετρα, 5 μέτρα. 5 μέτρα και έφαγε 5 κιλά γουρνοπούλα, έμαθα.
1: 3 μηδενικά να προσθέσουμε. 5 κιλά.
0: Έτσι.
2: Ποιος αυτός?
0: Πες τα, Ηρακλή μου, πες τα.
2: Για το φαγητό ήρθε, το λέω εγώ μόνο.
0: Τα βλέπεις
1: όλα. Είναι υποέλεγχο το
0: ψάρι. Όλα είναι υποέλεγχο.
2: Μαραθωνοδρόμος είναι στη γουρνοπούλα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Λοιπόν, πάμε, Ηρακλή, να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια να πούμε με την... πάμε σε ειδησούλες γρήγορα και να
0: κάνουμε
1: πάλι τα...
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Πάμε. Έχουμε την πρώτη ήττα ύστερα από 30 συνεχείς νίκες, διεκόπητο σερίτου. Έχουμε την πρώτη ήττα του Μόντο Ντουμπλατής.
0: Ναι, τρομερό, απίστευτο, όπως το λες.
1: Δεν έκανε διορθώσεις στη συνέχεια, ήταν αναμενόμενο. Ήτανε, τα σερί σπάνε, τα σερί καταργούνται. Ωραία, μπράβο στον Μάρσελ. Έγλειψε τον πύχη ο Αμερικάνος. Πέρασε τον πύχη στο 590 και αναδείχθηκε αυτός ο νικητής. Εκεί στο Στοκχόλμη έλαμψε ένα αστεράκι. Έλαμψε ο Αμερικάνος Κούπερ Λούτγενχάουζ.
0: Με το εύκολο όνομα, εύκολο όνομα.
1: Βεβαίως. Στραβώς. Αυτός λοιπόν ο νεαρός, αν θυμάμαι καλά, 18 σε ηλικία, νομίζω, ναι, τόσο είναι ο Κούπερ, κατάφερε με επίδοση 1.42.70 να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε Diamond League στα 800 μέτρα βεβαίως, και θυμίζω ότι εισήλθε πολύ πολύ δυναμικά στο παγκόσμιο στερεώμα αυτός ο νεαρός. Εισήλθε πέρυσι το καλοκαίρι κατά το παγκόσμιο

0: πρωτάθλημα. Εκεί αγωνίστηκε και στο Τόκιο, αγωνίστηκε μάλλον η σύλληψη του κλιματικού δεν προλαβαίνα, δεν συνέχισε, αλλά τον χειμώνα, Μάρτιο μήνα, την 22 Μαρτίου, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου από 800 μέτρα, με ένα άνετο στυλ και με μια, θα έλεγα, 800 μέτρα παρουσία μπροστά στην κορυφή της κούρσας. Αναδείχθηκε των 800 μέτρων, πήρε τον πρώτο ανδρικό τίτλο του, ο έφηβος, ο teenager.
1: Θα πρέπει να μάθουμε να το λέμε το όνομά του, έτσι, γιατί έχει πολύ μέλλον το παλικάράκι αυτό, έτσι.
0: Λούτκενχάους. Και ενδιαφέρον έχει να δούμε πότε θα συναντηθεί, θα συμβεί αυτό σίγουρα, πότε θα συναντηθεί με τον Κενιάτη Γουανιόνι.
1: Λίμωνο να πρέπει να τους περιγράψεις, έτσι. Λούτκενχάους από τη μια μεριά, Γουανιόνι από την άλλη, άστο. Τέλος πάντων. Και να εναλλάσσονται τις...
0: Το θέμα είναι ότι πραγματικά γυρίζουν πολύ τα πράγματα, αναμενόμενο ήταν άλλωστε, γυρίζουν προς έναν πολύ έντονο συναγωνισμό, έχουμε νέες παρουσίες, νέους δρομείς, προπολού και τουλάχιστον από την πανδημία και μετά. Έχει διακοπή. Έχω διακοπή, όπως τουλάχιστον ήμουν από αυτούς που το περίμενα αυτό. Η διακοπή, η κυριαρχία των Κενιατών και των Αιθιώπων. Οι Κενιάτες κυρίως κυριαρχούσαν σε όλα τα πάνω από τα 800 αγωνίσματα. Βρέθηκαν οι Γάλλοι, βρέθηκαν οι Νορβηγοί, για παράδειγμα ο Γιάκοπ Γκεμπρίτσεν, αναμενόμενη και η απάντηση από την Made in USA. Νάτι έρχεται όχι μόνο με τον Λούτκενχάους, έχει εκφραστεί ήδη με άλλους δρομείς, κυρίως στις μεσαίες αποστάσεις, όπως τα 1500, και θα έχουμε και συνέχεια. Έχει σπάσει προπολού λοιπόν η κυριαρχία των Κενιάτων, για να μην έχουμε αυτή την μονοτονία και να μην λέμε να πάλι ο Κενιάτης νίκησε. Πάμε στις όμορφες, πάμε στις κυρίες.
1: Πάμε πολύ γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό, δύο, ενάμιση λεπτό.
0: Ωραία, φύγαμε, τελειώνουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε να πούμε πολλά και μας την εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η Όντρε Ιβέρο, από την Ελβετία, αναδείχθηκε νικήτρια αυτή η κυρία. Κατέβηκε για πρώτη φορά η ίδια το 1.53 στα 800 μέτρα και αναδείχθηκε γενικήτρια στο δικό της αγώνισμα, το 800 των γυναικών, μπροστά από την Ολυμπιονίκη και την παγκόσμια και τον πρωταθλήτρια κόσμου, την Κέλλη Χότκινσον. Η Κέλλη αγωνίστηκε και κατέγραψε 1.54.33, αλλά με αυτή την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση κατάφερε να ιτηθεί, γιατί μπροστά της τερμάτισε η Όντρε Ιβέρο, η κυρία από την Ελβετία. Ένα ανταγωνιστικό, πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό Diamond Link, και γρήγορα κλείνω με αυτό. Να το πούμε από τώρα ότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε δρομικά γεγονότα, αλλά να πάω προς το τέλος του μήνα, 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αργά το απόγευμα, εδώ ζητάμε θεατές, ζητάμε ανθρώπους να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το γεγονός, να χαρούν αυτό το γεγονός, γιατί όσον αφορά τις δρομικές θέσεις, οι 600 διατεθήσεις έκλεισαν, δεν υπάρχουν θέσεις. Μιλάμε για το πεντάρι, για τον αγώνα 5.000 μέτρων, το Night Run του Δήμου Ζωγράφου, γύρω-γύρω από την πλατεία Γαρδένιας, εκεί στο κέντρο του Ζωγράφου.
1: Στο κέντρο του Ζωγράφου,
0: για έναν αγώνα σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, της πόλης μας.
1: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πολλές φορές, ούτως ώστε να...
0: 27 Ιουνίου,
1: έτσι, Σάββατο. Σάββατο είναι.
0: Σάββατο είναι, ξαναλέω, εδώ

0: Εδώ προκαλούμε, προσκαλούμε θεατές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δρομείς βρήκαμε. Υπάρχουν δρομείς. Έχει γίνει ένας καλός.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι συμπληρώνονται τόσο νωρίς συμμετοχές. Πάει να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ηρακλή μου, θα σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Και εγώ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Αυτή την εβδομάδα 9 με 12 το ωράριο των εκπομπών. Άρα θα έχουμε.
0: Ωραία,
1: και αύριο. Και αύριο σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό τέλος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λεπτά. Έγινε. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Ηρακλή μου.
0: Καλό
1: βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Κλείνουμε. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, σε λίγο έρχεται. Πριν από εκείνον, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
2: Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermittent Sports.
6: Velvita. Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermittent Sports. Περιμένουν μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε στην άρτησή του ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση στη Rapid Vienna σε μια πρόβα general πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίου, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Αμερική. Χαρώνται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Chelsea, Μάρκο Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten.
9: Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 9 Ιουνίου, εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, 210-220-5979

0: με το φαγοπότι που έκανε στην
1: Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στο Άργο που είχε πάει, το πλατάνι.
1: Εντάξει, υπάρχουν βεβαίως φωτογραφίες, υπάρχουν μετάλλια, απονομές. Εντάξει, ο κόσμος μπήκε, είδε νομίζω,
0: Ο κόσμος μπήκε, είδε, δεν είδε τρέξιμο, είδε μόνο φωτογραφία.
1: Εντάξει,
0: μια φωτογραφία που ανέβω και εγώ στο Everest και αλλού ανέβηκα στο Everest. Ή στον Όλυμπο. Δεν λέει τίποτα.
1: Είναι, και το μετάλλιο πώς θα σου δώσουν, έτσι για πλάκα.
0: Το μετάλλιο έχει κολλητό το γραφείο Θανασόπουλο. Τώρα πήγε στην ταβέρνα και σου έδωσε ο ταβενιάρη μετάλλιο.
1: Μετά το τέλος του αγώνα είχε στην πλατεία του χωριού.
0: Να πούμε τα σημαντικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τζίτζης είναι στο ταξί και έρχεται ο μεγάλος πρόεδρος.
1: Μα γι' αυτό περίμενα και εγώ. Όπως
0: αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε Στατάκη.
1: Έρχεται, ο πρόεδρος έρχεται.
0: Έχετε να αναλύσει
1: και το μπάσκετ
0: και βέβαια το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Το Μουντιάλ που έρχεται.
1: Α, το Μουντιάλ. Θα κάνει μια πρώτη ανάλυση, έτσι.
0: Μια πρώτη ανάλυση και από Πέμπτη θα ξεκινάει κανονικά με μεταδόσεις, περιγραφές και αυτά. Θα λέει δηλαδή, θα λέει περιγραφή και ανάμεσα στην περιγραφή που θα λέει ο Τζίτζης δεν είναι τα τυπικά που ακούς τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είναι ο Μέση εκεί.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι τώρα.
0: Θα λέει ο ένας το δύο.
1: Α, με νούμερα.
0: Ναι, μετά θα λέει καλημέρα στη Μαρία που ακούει.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Μπράβο. Όλα αυτά. Θα το συνδυάζει.
0: Όλα αυτά.
1: Και θα το συνδυάζει. Ο ένα στο δύο, ο δύο στο τρία, ο τρία κάνει το σουτ. Γεια σου, μαράκι μου.
0: Μπράβο.
1: Αυτά. Πολύ ωραίο.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά πρωτοποριακό. Μόνο ο πρόεδρος θα μπορούσε να το κάνει.
0: Μόνο αυτά ο πρόεδρος. Μόνο αυτά ο πρόεδρος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε το μάτι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έκανε τη σειρά 2-1. Νομίζω δίκαια το πήρε το μάτι. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι ήταν πολύ καλύτερο, γιατί ο Ολυμπιακός το παιχνίδι το μείωνε συνέχεια και βρέθηκε πολλές φάσεις, κάποιες φάσεις με τρία τρίποτα που έκανε συνεχόμενα να βάλει το ένα να περάσει μπροστά.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός.
0: Ήταν καλός. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν στα σημεία καλύτερο, ήταν πιο εύστοχος κάποιες φορές με τον Γουόκαπ. Έβαλε τρίποτα σημαντικά, ο Φουρνιές δύο μαζεμένα.
1: Ο Γουόκαπ ήταν το κλειδί.
0: Και πήρε το μάτι. Από την άλλη μεριά ο Σόρτσε ήταν σε μεγάλη μέρα. Ναν, χαμηλιά.
1: Ο Νάνα ψυχολόγητε ενέργειε, αλλά από την άλλη δεν τον προστάτευσε και ο Αταμάν. Έτσι, δεν το συζητάμε, το είπα και κάτι διάρκεια τη μετάδοση. Ο Αταμάν ήταν απόν από τον Παγκόσμιο.
0: Εγώ να πω, ξέχω από το παιχνιδιού, να αναλύσουμε με όποιο φίλο θέλει. Μπράβο στου αθλητέ. Κατάνε το επίπεδο ψηλά σε σχέση με του υπόλοιπου γύρω-γύρω. Και θέλω να πω κάτι. Εντάξει. Η κάθε μάνα ή του Μπαρτζόκα ή του Σπανούλη είναι ιερή. Εντάξει, γιατί ακούγαμε για τη μαμά την Μπαρτζόκα αυτά τα τραγικά που λέγονται στα γήπεδα.
1: Και νομίζω έχει φύγει κιόλας από τη ζωή.
0: Ναι, έχει φύγει από τη ζωή για τη γυναίκα του κυρίου Μπαρτζόκα. Εντάξει, και ό,τι άλλο βρίζουν στο σεφ, στο ΟΑΚΑ. Αλλά είδαμε τα ίδια σήμερα και στο σεφ. Για τη μάνα του Σπανού Σλούκα και τη γυναίκα του Σλούκα.
1: Να.
0: Η μάνα είναι ιερή, όποια πλευρά και αν είναι. Εντάξει, δεν είναι ιερή η μάνα μόνο του δικού μας προπονητή, είναι και ιερή η μάνα του αλλού παίχτη. Εντάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, ρε φίλε.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει.
0: Δεν εντάξει, αλλά
1: εάν δεν πάρθουν αποφάσεις. Όπως διακοπή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Εκένωση του γηπέδου.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Τέλος.
0: Έτσι πρέπει.
1: Τέλος. Μία, δύο, τρεις θα δεις ότι τέλος. Δεν θα ξανασυμβεί
0: γιατί,
1: τίποτα.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν κάποιο παδί των ομάδων αντιστοίχων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να υποστηρίζουν τον Μπαρτζόκα και καλά κάνουν όταν του βρίζουν τη μητέρα. Και να
1: επικροτούν το αντίστοιχο του ανάποδο. Όχι,
0: δηλαδή,
1: έτσι είναι.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο.
1: Όχι.
0: Κλείστο το γήπεδο και κλεισμένο το θυρών. Βγάλ τους έξω να δούμε να το ξανακάνουμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Εκένωση. Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά τα δημάσια
0: δηλαδή,
1: που κάνανε
0: μόνο
1: παλιά.
0: Οι μάνες υπάρχουν για να βρίσουμε.
1: Υπάρχουν όχι πολλά... βέβαια. Εντάξει, ναι.
0: Το βελό το γήπεδο ότι είναι εκκλησία να μην βρίζεις. Θα πεις μια παρόλα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά όχι
1: ναι.
0: Ρε φίλε, να
1: όχι, όχι, μάνες, όχι. Μάνες εν χορό κιόλας.
0: Γυναίκες τώρα παιδιά.
1: Άλλο να πεταχτεί ένας φίλαθλος
0: ναι,
1: να πει κάτι
0: okay.
1: Και άλλο εν χορό. Εντάξει, να δημιουργείται έτσι ένα σύνθημα και αυτό να το ναι. Παίρνουν κι άλλοι και να γίνει. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, έλεος.
0: Είναι τραγικό πράγμα.
1: Έλεος, έλεος.
0: Κλείστε τα γήπεδα, κλείστε τα.
1: Κλείστε τα, ναι, ρε.
0: Σας είναι Παναθηναϊκός, κλείστε
1: τα. Και εγώ αυτή τη τέτοια είμαι. Θα να σταματήσει αυτό το πράγμα πια.
0: Βρίστε
1: ένα
0: το
1: αυτό.
0: Το
1: δεύτερον, από την άλλη, να πούμε ότι όταν τραυματίστηκε ο Ργαβόπουλος.
0: Μπράβο στους φίλους του Ολυμπιακού. Όσοι σηκώθηκαν και πανηγύρισαν και χειροκρότησαν.
1: Υποθέτω ότι και στο τη Σέντερ το ίδιο θα γινόταν, ναι, αν είχε κάτι αντίστοιχο.
0: Και οι παίχτες.
1: Και οι παίχτες, βεβαίως. Ας παραδειγματιστούμε από ορισμένα πράγματα.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι μπράβο στους παίχτες. Κατάνε το επίπεδο υψηλό. Τώρα εντάξει, αγίνια Τσαμπουκά, θα γίνει με στο γήπεδο. Αθλητές είναι, έχει επαφή, έχει μαγίνια Τσαμπουκά. Αλλά έμειναν εκεί, φίλε.
1: Εγώ λέω για όσους πηγαίνουν στο γήπεδο, για όσους γράφουν στα social αυτή τη. Τι να πω τώρα, να πω παθογένεια, να μην πω τίποτα άλλο. Αυτήν την κατάρα για αυτούς τους κάποιους που γράφουν στα social. Παιδιά, ψυχραιμία. Να κοιτάτε τους παίχτες οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα είναι φίλοι και τα πίνουν και τα τρώνε.
0: Ναι, τα έχουν αχωρίσει. Τα έχουν αχωρίσει
1: λοιπόν, και βάλτε και λίγο το μυαλουδάκι σας να δουλέψει, διότι εσείς

0: και δεν είστε εσείς με πρώτο ξάδερφο τον Γιαννακόπουλο ή πρώτο ξάδερφο του Σαγγελόπουλου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήμαρτον. Είστε εσείς, πρέπει να έχετε κρίση, πρέπει να ξέρετε τι κάνετε. Και πόσο μάλλον τα βλέπω, φίλε Βασίλη, να είναι με τα παιδιά τους και να βρίζουν έναν χορό. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν την εικόνα. Να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, φίλε, να κάθεται η γυναίκα του Μπαρτζόκα στο γήπεδο, στο σπίτι της με τα παιδιά και να βλέπει τον αγώνα του στο ΆΚΑ, ή να βλέπει αντίστοιχα η γυναίκα του Σπανούλη με τα παιδιά της τον αγώνα του Σπανούλη, του Σλούκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο ΣΕΦ.
0: Και του Σπανούλη δηλαδή, παλαιότερα. Ναι.
1: Και να ακούν τα παιδιά τώρα για τη μαμά τους και για τον μπαμπά τους.
0: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι το έχουν συνηθίσει και τα παιδιά, ναι, και η γυναίκα του Σπανούλη και η γυναίκα του, ναι, Σλούκα κτλ. Δηλαδή κάπου συνηθίσαμε την αθλειότητα, ναι, ναι, συνηθίσαμε τον οχετό, καταλάβες,
1: αυτό λέω,
0: το βόθρο.
1: Κλείστε τα με το παραμικρό σύνθημα. Έτσι, και χαρά.
0: Εκένωση.
1: Τελείωσε.
0: Γεια σας. Ναι. Και θα δεις μία, δύο, τρεις φορές δεν θα γίνει. Να συνεχιστεί ο αγώνας αλλά χωρίς φίλους, ναι, του, ναι, των ομάδων.
1: Υπάρχουν άλλοι. Βρεις τον παίχτη.
0: Σοπάμε ρε τώρα. Αν θέλανε να το κάνουν θα το κάνανε. Βρεις τον παίχτη όπως το λες.
1: Ναι, το παιχνίδι θεωρώ, φίλε μου, το χάσα ταμάν κάποια στιγμή.
0: 100%.
1: Ξέχασε το Λεσόρ πολύ ώρα έξω. Που λέει, αφού ήταν φοβερό ο Λεσόρ, ξέχασε το Σόρτς που ήταν καλό σήμερα πολύ ώρα έξω.
0: Άφησε τον Αν μέσα και έκανε,
1: ναι,
0: τα δικά του.
1: Έκανε τον Αν, ο οποίος τον Αν, αν δεν του πάει το μάτς, δεν είναι.
0: Τίποτα,
1: δεν
0: τίποτα. Είναι μπάσκετ Νάν, όπως, ναι, είπε, ναι, και ο, ναι, Σωτήρης Γεωργίου. Μπάσκετ Νάν.
1: Τώρα για τα ποδοσφαιρικά, διαβάζω ότι ο Γιαννούλης υπογράφει στον Ολυμπιακό, είναι πολύ κοντά, υπέγραψε.
0: Εντάξει, αύριο μπορώ να διαβάσω ότι τελικά είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάντως
0: δεν ξέρω.
1: Λίγο πάνω από τα μισά η πρόταση του ΠΑΟΚ, λέει.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, ναι, για τον Γιαννούλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη. Καλά, θέλει παίχτη και από τις δύο πλευρές. Και πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός έχει αφελινιστεί, έτσι. Και χρειάζεται Έλληνες παίχτες.
1: 4,5 εκατομμύρια, λέει, ότι είναι η πρόταση, η οποία η Άγκσμπουργκ την κάνει δεχτή. Έτσι λένε οι πληροφορίες και από τη Γερμανία. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση να επιβεβαιώσει το γεγονός.
0: Άκουγα το Σταμοθράκη ότι υπάρχει καπνός, δηλαδή υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
1: Ναι, παίχτης Ελληνόπουλο, τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ, μάλλον με τον ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει, τον ΠΑΟΚ έφυγε, αλλά μάλλον δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Προφορική συμφωνία από ό,τι λένε υπάρχει. Τώρα θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Ναι. Αν δεν πέσουν υπογραφές.
0: Θα δούμε.
1: Να πούμε Νίκολης που έγραψε.
0: Ο Νίκολης
1: μεγάλη, μεγάλο πράγμα, μπράβο στο Ριμπάλτα και στον Ελληνόπουλο, κατάφεραν τον. Όχι να τον πείσουν, γιατί δεν ήταν να φύγει.
0: Εντάξει. Όχι, όχι, αλλά το γεγονός ότι το ανέσαι στο συμβόλαιο πριν ακόμα εκπνεύσει κτλ. Είναι μεγάλη, ναι, δουλειά, είναι και για τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ηθικό.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον πρώτο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν πειράζει. Ίσως να θέλει να ακούσει τον Τζίτζι, τον πρόεδρο.
0: Καλά, και τον Τζίτζι παίρνουν τώρα.
1: Στο
0: δεν θα πάρουν τώρα.
1: Εντάξει, να του τρώει τα σουβλάκια ο ταξιτζής.
0: Πάλι.
1: Του τα τρώει στο δρόμο.
0: Παίρνει τον ίδιο ταξιτζή κάθε φορά.
1: Όχι, αλλάζει, να του τρώει τα σουβλάκια.
0: Αλλά πάλι πεινασμένο ταξιτζή δεν βρίσκει.
1: Ο πρόεδρος όταν σηκώνει το χέρι στην πιάτσα,
0: ναι,
1: του ταξί.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Όλοι οι ταξιτζίδες τώρα τρέχουν. Δεν είναι να. Θα τον πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ, κατάλαβες.
0: Σταματάνε.
1: Ένας πρόεδρος είναι.
0: Και αυτά βέβαια θα κοπούνε αύριο μεθαύριο μετά που θα αναλάβει τα.
1: Θα έχει το δικό του αυτοκίνητο.
0: Θα έχει το δικό του.
1: Ένα αυτοκίνητο σαν του Κουρασάου.
0: Βέβαια. Είδες τι ωραίο αυτοκίνητο.
1: Εγώ θα σου πω κάτι γιατί κάποιους εξυπνητζίδες Κουρασάου Αρούμπα 4-0. Αν λέει κανένα.
0: Κέρδισε τον Κουρασάου την Αρούμπα 4-0.
1: Το τελευταίο φιλικό.
0: Εν τω μεταξύ, Αρούμπα είναι ομαδάρα. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι έπαιζε με τίποτα καφετέρειες.
1: Μπράβο.
0: Αρούμπα. Πώ σε ρωμάνα.
1: Τροφοδοτή όλη την Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Με πέθεση η Αρούμπα.
0: Έτσι.
1: Και φάγει 4 τεμάχια.
0: Πω. Έβαλε κανένα γκολ ο δικό μα, ο Αντώνησε.
1: Ποιο τον Αντώνησε. Αυτό του... παίζει το. Ναι, κουρασάω.
0: Σκεφισιά.
1: Είναι στο αυτοκίνητο. Παράθυρα ανοιχτά το πούλμα.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Πάνω δεν έχει τζάμια. Παράθυρα έχει.
0: Εντάξει, θα τα βάλει. Έλειπο τζαμά. Έλειπο τζαμά.
1: Θα τα βάλει να γυρίσει και πάνω πομπεώνε. Θα γράφει.
0: Έτσι
1: θα γυρίσει.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ κόσμο πάντω με το κουρασάω. Τώρα νομίζω ότι κάνουμε πλάκα, αλλά εντάξει.
1: Καλημέρα και ο Νικόλας εδώ. Μου είπε σήμερα, πήγα το πρωί, θα πάρω μπουγατσούλα. Στο φίλο μου τον Νικόλα εδώ στο Καματερό, στο φούρνο. Το πρωί που σχόλασα και μου λέει Κουρασάο, Ιράν τελικό. Το παίζεις 1 ευρώ. Το έχει ψάξει, το έχει παίξει 1 ευρώ. Και παίρνεις 1.250.000.
0: Κουρασάο, Ιράν.
1: Ναι, τελικό. Ένα εκατομμύριο. Δεν το παίζει, 50 λεπτά. Μου λέει θα το παίξω 50 λεπτά και αν μου λέει προχωράνε δύο ομάδες, προχωρήσουν κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: φτάσουν,
0: ναι,
1: στους 8 π.χ.
0: Ναι.
1: Θα μου δίνει cash out, δεν θα σου δίνει τίποτα. Θα το κλειδώσουν. Θα το κλειδώσουν. Θα μου δώσουν
0: τίποτα.
1: Ποτέ δεν θα σου δώσουν λεφτά.
0: Πόσα θα του δώσουν,

0: Λέω, άμα ήταν να πάρει 750.000, αν πηγαίνει σε 8, λογικά, του να κάνει χιλιάρικο.
1: Χιλιάρικο, λες.
0: Ναι,
1: μόνο ρε φίλε.
0: Πέντε.
1: Δεν ξέρει τι
0: θα
1: γίνεται.
0: Θα το κλειδώναν όμως. Ναι. Σου λέει, για να αφήσουμε τώρα και άμα γίνει κανένα στραβή, κλείδωσέ το, ούτε θα πάρει cash out, ούτε θα πάρει τα πολλά. Ο Μπέλος που είναι, ο Μπέλος φίλε μου είναι στο περπάτημα. Ο Μπέλος
1: μπορεί να έχει δουλειά στο μαγαζί.
0: Ναι, μπορεί να στο μαγαζί. Α, έχει δουλειά σήμερα γιατί έχει τον αγώνα. Λογικά θα έχει δουλειά. Για πάμε, Γραμμουλά, καλημέρα. Όχι, περιμένουμε τον Τζίτζι, παιδιά. Όπου να είναι θα έρθει, είπαμε στο ταξί είναι. Θα χτυπήσει μήνυμα, θα πει είμαι απ' έξω.
1: Είμαι απ' έξω, ανοίξτε μου. Την άλλη φορά τι σου κάνει με τον Περιπτερά, κάτι.
0: Πήγε στο ταξί, ναι, πήγε στο Περιπτερά.
1: Ναι, και του λέει δεν έχω τι, δεν έχει μονάδε ο πρόεδρο.
0: Δεν είχε και μπαταρία.
1: Όχι, έμεινε μπαταρία.
0: Και Περιπτερά τηλέφωνο να του ανοίξω την πόρτα.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν ο πρόεδρο να κυκλοφορεί μόνο ένα κινητό μόνο. Δεν έχει τέσσερα κινητά καταρχά.
0: Ναι, αλλά τώρα την μπαταρία την τρώνε γυναίκε. Μιλάει 10 φορέ τη μέρα. Είναι και πολύ το social media ο πρόεδρος.
1: Είναι και το social, βέβαια. Αναυτά.
0: Μπήρ, καλημέρα, όλη μέρα στον άλλο σταθμό. Λέγανε για σένα, ξέρεις τι. Τι ξέρεις τι, Τι λέγανε, δεν ξέρω τι λέγανε, γιατί εγώ ήμουν κάποια στιγμή. Πήγα στα παιδιά κάτω.
1: Για πες μας αλήθεια εκεί.
0: Πήγα στα παιδιά κάτω, στον πρώτο σταθμό, που είχε γενέθλια σήμερα 30 χρόνια. Είδα πολύ παλιούς φίλους. Που άλλα, άλλα παιδιά δεν είναι, δεν δουλεύουν πια εκεί.
1: Εντάξει,
0: άλλα είναι ακόμα.
1: Είδα 30 πολλούς, χρόνια είναι αυτά, έτσι.
0: 30 χρόνια. Είδα πολλούς φίλους, είδα παιδιά τα οποία τα είδα πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν τα ήξερα γιατί είναι μετά από μένα. Πήγανε,
1: σωστά, σωστά.
0: Ωραία, ήταν ωραία γιορτούλα.
1: Αυτά. Πόσα χρόνια αλήθεια έχεις φύγει από εκεί?
0: Έχω φύγει. Όχι, έχω φύγει, με έχουν απολύσει. Τα λέμε όλα.
1: Τέλος πάντων, να έχεις φύγει πάντως.
0: Ναι. Είναι νομίζω 7 χρόνια πρέπει να είναι.
1: 7
0: χρόνια.
1: Εντάξει, δεν είναι και. Ήσουν δηλαδή εκεί από τότε που ιδρύθηκε.
0: Εγώ έβαλα το κλειδί στην πόρτα.
1: Τι λες τώρα, φίλε.
0: Εγώ άνοιξα το σταθμό, παρέα με τον Αντώνη τον Μπόχτο, το συγχωρεμένο. Μαζί με τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον τεχνικό προϊστάμενο. Και μας είπε πρώτο δελτίο, ήταν και ο Χρήστος Τρακόπουλος. Πρώτο δελτίο το είπε η Ελισάβετ Κυρίτσι.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Το πρώτο δελτίο. Εγώ ήμουν από το σχολείπτης.
1: Τι λες, δηλαδή εσύ ήσουν στην ηχοληψία του δελτίου?
0: Την πρώτη μέρα.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Α, την πρώτη μέρα μέχρι το 1900, πριν 7 χρόνια. Κάθισα μέχρι 25 χρόνια, ήμουν εκεί, 26 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Να είδα παλιά φιλαράκια που έχουν μείνει ακόμα, παιδιά τα οποία τα μεγάλωσα ραδιοφωνικά, που κάνουν καριέρα τώρα τα περισσότερα παιδιά, ο Βάιος Τσότσικας, ο Θήμιος, ο Μιχάλης Τσόχος, ο Σταβάρας. Όλα αυτά ήταν, περάσαν από τα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Ήμουν παλιός όταν ερχόντουσα.
1: Ναι, ρε παιδί, μου αλλάζει. Είναι από τις σχολές. Πολύ συνομίλητοι μαζί μας είναι όλοι.
0: Α, τη μεγάλη νύχτα λέγανε τη σύνδεση με το Super Sport, το ξέρεις αυτό, ε?
1: Όχι, για πες. Τη μεγάλη νύχτα τη σύνδεση με το Super Sport.
0: Ναι, ρε παιδί, μου έκανα κάποτε εκπομπές εγώ βράδυ. Όπως κάνω τώρα.
1: Ναι, όπως καλή ώρα τώρα.
0: Και έτυχε τότε να είχαν ζεύξη με το Φίλνεθ. Και έκανε εκπομπή ο Μπραουδάκης, νομίζω, με τον Καραπά. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Συνήθως αυτοί κάνανε.
0: Ναι.
1: Μπραουδάκης, Καραπόπα.
0: Και όταν πήγαινα εγώ 12 ώρα σταθμό, έκαναν 12-2. Μέσω κονσόλας δικιά μας, σηκώναμε μια φέτα και είχαμε σύνδεση. Μήπως κάνουμε τώρα εδώ με τις τηλεοράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε σύνδεση με την συμφωνία με την. Με το Φίλνε, Super Sport.
1: Την τότε Nova.
0: Εγώ πήγαινα στα 12 ώρα, δούλευα και άλλη δουλειά το μεσημέρι σε κάτι γηπεδάκι. Πήγαινα από τις 4 ώρα στα γήπεδα και γίναμε το πρωί σπίτι 8 η ώρα και κάποια στιγμή ήμουν πολύ τόμα. Και ένα βράδυ είμαι στο σταθμό και λέω κάτι να κάνω τη ζεύξη και να πέσω για ύπνο. Το καναπέ του Μπάμπη, στο γραφείο, ωραίο καναπέ, δερμάτινο. Και να βάλω στο ξυπνητήρι κάθε 25 να ξυπνάω. Κοιμάμαι 20 λεπτά, μια χαρά.
1: Ναι, παιδί μου, για να.
0: Το πρώτο 25 το ξύπνησα. Έβαλα τις διαφημίσεις. Ξαναγύρισα πάλι στο Super Sport. Το δεύτερο, μία παρά, ξαναξύπνησα. Μία 25 ξαναξύπνησα. Δύο παρά 5 δεν ξύπνησα.
1: Καταλαβαίνω τι θα γίνει τώρα.
0: Και είπαν τα παιδιά καληνύχτια. Τα λέμε αύριο με την εκπομπή για αυτά και αυτά. Και ακολουθεί ο Βασίλης Γεράσιμου. Να που ο Βασίλης Γεράσιμου κοιμότανε. Και μετά την εκείνη την ώρα το Φίλνε έπαιζε.
1: Έπαιζε αισθησιακές ταινίες.
0: Και έπαιζε επί μία ώρα.
1: Φίλε, πλάκα.
0: Επί μία ώρα, αχ, βαχ.
1: Πλάκα,
0: κάποια στιγμή ξυπνάω.
1: Αυτό έχει εγγραφεί.
0: Βέβαια, στον αέρα βγήκε.
1: Στον αέρα, έτσι.
0: Που ακούγανε ακροατές αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ξυπνάω, βλέπω το κινητό, 350 κλήσεις, 350 μηνύματα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν
0: υπάρχει. Λέω τι έγινε, παιδιά, μπαίνω μέσα, βλέπω την τηλεόραση. Οι ακροατές δεν είχαν εικόνα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαν μόνο ήχο.
1: Είχαν τον ήχο.
0: Βλέπω τηλεόραση.
1: Είναι πιο ωραίο να έχει ήχο.
0: Ναι, βλέπω την τηλεόραση, Εμμανουέλα. Λέω παιδιά, είχαμε λίγο εκπαιδευτική τηλεόραση. Έχω κάνει και αυτό. Έχω κάνει και αυτό.
1: Έμεινε στην ιστορία.
0: Στρατάκι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. Μια και είπε τώρα για τον Πραουδάκη, ο οποίο νομίζω κάνει τώρα εκπομπή.
0: Τώρα κάνει μια εκτακτή για μια μέρα.

0: Με να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου βαγγέλνει, όποιο θα αντέξει.
1: Ναι. Οπότε του ήθελα να δελτίο τύπου τότε που έκανα εγώ εκπομπές όταν είχα πρωτοξεκινήσει. Είχε το ρεπορτάζ των Media, αν θυμάμαι καλά, στον Φίλαθλο.
0: Ναι, ο Βαγγέλης από εκεί
1: ξεκίνησε. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Μπράβο. Λοιπόν, πραγματικά όποτε του έστελνα με φαξάκι τότε, ναι, τώρα, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Τα έβαζε όπως. Και εσύ ήμουνα, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, εντελώς. Ναι, ναι. Δεν ήμουνα. Ναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Δηλαδή, και μάλιστα τον είχα πάρει και τηλέφωνο και τον είχα ευχαριστήσει. Μου λέει είναι υποχρέωσή μου. Τι θα πει.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Ήτανε, ναι. Ήρθε πολλοί κόσμος.
1: Ήρθε στον Πολυβάρ,
0: στον Πολυβάρ, είναι Πολυβάρ, πολύ ωραίο μαγαζί εκεί. Πολύ ωραίο μαγαζί, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι μέσα έχει, γιατί έχει ξαπλώσει, νομίζω ότι είναι ακριβά.
1: Τέλος πάντων,
0: πάντως ήταν μια ωραία, τα παιδιά κάναν μια ώρα, μια ωραία έτσι, για 30 χρόνια τους. Να είναι καλά. Απλά εγώ πήγα και με κάλεσαν και για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ, αλλά πήγα πιο πολύ για να δω παιδιά παλιά που είχα να τα δω πάρα, πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις καμιά φορά, χάνεσαι.
1: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει. Όταν φεύγει από το πρόκειτο, εν λύκει, δεν λέει. Χάνεσαι με πολλά παιδιά.
1: Ναι, μωρά, έτσι πάει.
0: Τα ξαναβρήκα. Είδα την Ελένη Παπαδοπούλου, τη Λένα, την Ελένη που είναι τώρα στην Κοσμοτέ, κάνει καριέρα.
1: Η οποία είναι εξαιρετική.
0: Πολύ καλό μου φιλαράκι. Πολύ παρέα με την Ελένη.
1: Εξαιρετική.
0: Διακοπές μαζί με την Ελένη. Πολλά, πολλά, πολλά παιδιά. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα σα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίση, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνει, Δημητρή?
1: Καλά, καλά. Εσεί τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, φίλε Δαμιανέ.
2: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, γιατί πήρα? Δεν θα το πεις όμως, μόνο θα ακούς, Βασίλη.
0: Yeah, ναι.
2: Μην το μαρτυρήσεις, θα το πω στο Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
2: Το Βασίλη το Γερασίμου τον ακούω 26 χρόνια φανατικά το βράδυ.
1: Mm-hmm.
2: Στον άλλο σταθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε, θέλω να αποδείξω κάτι και ο Βασίλης θα μιλήσει στο τέλος. Τι θυμήθηκα από το Βασίλη. Δημήτρη. Μόνο Βασίλη δεν θα πει τίποτα. Δημήτρη, ποιος πιστεύεις ότι τον άκουγε τη νύχτα? Ένα μεγάλο κεφάλι. Ο Βασίλης κατάλαβε ποιος.
0: Ναι.
2: Για πού πάει το μυαλό? Βασίλη, μην πεις τίποτα. Ναι,
1: ναι, ναι. Ένα μεγάλο κεφάλι από ποιο χώρο εννοείται?
0: Ποδοσφαίρο.
2: Άντε, να σε κάτσε, περίμενε, Βασίλη, να σε βοηθήσω.
0: Ποδοσφαίρο, τι να βοηθήσεις?
2: Είναι από ποδόσφαιρο.
1: Από το ποδόσφαιρο. Τι να πω.
2: Ποδόσφαιρο, πρόεδρος. Χρόνια σε πάω.
1: Ο Γιώργος, ο Βαρδινογιάννης. Όχι.
2: Πώς.
1: Ο Σοκράτης, ο Κόκαλης.
0: Μέσα είσαι.
1: Αλήθεια λες.
2: Το πρώτο όνομα.
1: Ο Γιώργος, ο Βαρδινογιάννης.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν πίστευω τίποτα, ο Βασίλης.
0: Όχι, δεν μα δεν ξέρεις και εσύ, ρε Δαμιανέ. Ο Κόκαλης με ακούει, όχι ο Βαρδινογιάννης.
2: Κάτσε, ο Κόκαλης ήτανε.
0: Άκου να δεις τώρα ιστορία. Έχει πάει ο Ολυμπιακός να παίξει στην Τουρκία. Εποχή ο Κόκαλης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχει πάει ο Κόκαλης να παίξει στην Τουρκία. Έχει πάει ο Ολυμπιακός με εποχή Κόκαλη να παίξει στην Τουρκία με τη Φενέρμπαξη με την Γαλατασαράι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Ναι, ο κύριος Κόκαλης.
1: Γαλατά.
0: Και έχει πάει και ο Σεντουράκοπλος ο Χρήστος.
1: Mm.
0: Ο οποίος αυτός αυτά τα έχει πει ο Χρήστος, τα έχω πει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει πάει στο ξενοδοχείο ο Χρήστος αυτό και είναι ο Κόκαλης στο λόμπι του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Και κάθεται.
1: Mm-hmm.
0: Και πίνει το ποτάκι του άνθρωπος. Και πάει και ο Χρήστος πιάνει κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ο Σεντουράκοπλος λέει και αυτά και το και τ' άλλο. Μιλάγανε ποδοσφαιρικά. Κάποια στιγμή πήγανε στο ραδιόφωνο. Πώς πάει το ραδιόφωνο ο Χρήστος? Καλά, λέει ο Χρήστος. Του λέει, ακούς, πρόεδρε? Του λέει, μόνο βράδυ γερασί μου. Του λέει, το πούλο μου και το ουίσκι μου.
1: Έλα ρε φίλε. Απίστευτο.
2: Ρε Βασίλη, νόμιζα ότι πήγαινε στον κύριο Βαρδινογιάννη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, ο Βαρδινογιάννης εκείνες τις ώρες έβγαινε έξω από το σπίτι. Ήταν στα μπουζούκια. Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργης.
0: Δεν καθόταν κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη τώρα τελευταία.
0: Δεν καθόταν σπίτι ο Γιώργος.
2: Δημήτρη μου, τι να σου θυμίσω, τον κύριο Πανταζή που κάλαγε.
0: Ναι,
1: καλά, τα άκουγα και εγώ, τα άκουγα. Τι είμαι, αλλού ήμουν εγώ, τα άκουγα.
0: Ήταν ωραίες εποχές. Παντελίδης πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Σε εμάς.
2: Με τον Βασίλη μεγάλωσα, κύριε Δημήτρη.
1: Με τον Βασίλη μεγάλωσαμε όλοι.
2: Όλοι, όλοι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγαλώσαμε μαζί, παρέτσα εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ηλικιακά.
2: Θέλω να πω και κάτι, θέλω να πω για να το κλείσω.
1: Ναι.
2: Να το κλείσω αυτό το θέμα και να σας καληνυχτήσω, να σας ακούσω. Ένα πράγμα, με πείραξε μόνο. Ο Βασιλάκης, ο Γερασίμου.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα το πω. Όλοι έπρεπε να φύγουνε, ο Βασίλης
0: όχι,
2: έπρεπε
0: μωρέ,
2: να φύγει εκεί.
0: Κανείς δεν έπρεπε να φύγει, ό,τι να φύγουν, κανείς δεν έπρεπε να φύγει.
2: Λέω εγώ, Βασίλη, ναι.
0: Μιλάω κατά αυτό που λες δεν είναι σωστό. Κανείς δεν έπρεπε να φύγει, αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι τα μαγαζιά.
2: Αλλά έτσι είναι η ζωή, τέλος πάντων, άστε.
0: Άντε, τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Όλοι δικαιωνόμαστε.
0: Τα λέμε.
2: Βασιλάκη, Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Ναι, μιλάω, το θυμάμαι που το είπε ο Χρήστος Λεωγιάννης. Μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο Κόκαλης, εξού και το προσωνομείο, ο άνθρωπος του Προέδρου. Όχι, αυτό δεν βγήκε από τον Κόκαλη. Βγήκε από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο Σχορεμένο. Ο οποίος Χριστάρας ο συγχωρεμένος ήταν μεγάλο μυαλό, μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος ήταν και καλά πρόεδρος της ομάδας Sport FM. Mm. Γελάκι, Κωνσταβάρα, παίζανε μπάλα.
1: Ναι, το ποδοσφαιρική σωμάδα.
0: Ναι, παίζανε μπάλα.
1: Εντάξει, και... άμπαλη θα ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχαμε πάρει πρωτάθλημα.
1: Έλα.
0: Στην αδέρφια. Λοιπόν, ήταν παιδί μου πρόεδρος και καλά.
1: Ναι.
0: Και επειδή ήθελε να ελέγχει τα πολιτήρια, είχε βάλει μένα για άνθρωπό του, καταλάβες.
1: Ναι,
0: και
1: μου
0: το έβαλε έτσι.
1: Και από εκεί βγήκε. Ναι. Άρα έχει βάση, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ο άνθρωπος προέδρου του Χαραμπόπουλου όμως. Συγχωρεμένο.
1: Ο άνθρωπος προέδρου.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρους. Βασίλη, επειδή
1: δεν. Ο Γιώργος ο φίλος.
0: Το
1: μπράβο,
0: story από την αρχή, σε ποιο σταθμό ήσουν όταν έγινε αυτό. Ήμουν στο
1: Sport FM. Sport FM,
0: τότε.
1: Sport FM.
3: 9:43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12:30.
0: Φωτογραφία που σου είστε χθες στο γραφείο σας, την είδες, ε?
1: Την είδα, την είδα.
0: Φοβερή φωτογραφία.
1: Μια χαρά φωτογραφία.
0: Ο Τζίτζης που είναι με το σουλατζί.
1: Έρχεται τώρα, δεν, τώρα, δεν θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος. Τώρα θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος.
0: Πού είσαι, κύριε Τζίτζη? Ο Στρατάκης είναι τόσο παλιός που δεν έστελνε φαξ, έστελνε
1: τέλεξ. Εντάξει, ρε φίλε, όχι και τόσο. Φαξ, φαξ.
0: Ο Δημητράκης από το Όσταμπουλ, το καλό μου φιλαράκι, μου λέει: Βασίλη, τόσο μεγάλος είσαι, ρε Μπιλ. Χαιρετισμούς σε όλους, λέει ο φίλος ο
1: Δημητράκης. Γεια σου,
0: Δημητράκης.
1: Δημήτρη. Γεια σου,
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και ο Δημήτρης είναι παλιός ο Δημήτρης. Παλιός. Από τότε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, δεν υπήρχαν, ρε φίλε, και πολλές επιλογές. Ήταν ο Sport FM και ο Ερασπορ, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν και ο Sprint.
1: Α, ήταν και ο Σπρίτ κάποια εποχή.
0: Μετά ήταν ο Σπορ 24 για κάποια χρόνια.
1: Ναι, για κάποια χρόνια.
0: Μια εξαετία νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε, πέρασα και από εκεί.
1: Ναι, από το Σπορ FM, λες, ε?
0: Ο Σπορ 24.
1: Σπορ 24.
0: Πέρασα.
1: Από το Σπορ FM.
0: Αλλά έκλεισε λόγω στον κορονοϊό.
2: Την πίτσα, την κίτσα, τη μίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα πάσα και... έλεγα, είναι ο Τάδε συνθηματικά, ναι, να μην το καταλάβει η μάνα της και τα λοιπά, ξέρεις.
1: Είχα ένα καλό φίλο, Βασίλη, από τα Μέγαρα. Είμαστε μαζί, φαντάρι. Κουμάντος λέγεται, αν με ακούει να είναι καλά. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί. Παναγιώτης Κουμάντος. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Πρέπει να έχετε και Κουμάντος στα Μέγαρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, έχουμε. Έχουμε.
1: Mm.
2: Έχουμε. Είναι, άλλοι είναι φτηνοτρόφοι, είναι δύο που φτιάχνουν τροχοβίλες.
1: Δεν ξέρω τώρα τι, με τι ασχολήθηκε μετά που τελειώσαμε τα. Τα στρατιωτικά μας, αλλά νομίζω ότι ο μπαμπάς του είχε επιχείρηση.
0: Ξέρω αυτά. Καλά, Παναγιώτης κάνω. Με τον πιστρό.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Λέω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είπα δεν κάνει καλά, λέω μήπως. Εμείς όμως τραπεζάκι κανονικά που καλά και έχουμε για Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη. Παρασκευή πρωί κλήρωση, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού με τη λέξη μπιστρό. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη. Ελπίζω σήμερα να πας κανονικά στη δουλειά, να μην αλυτέψεις. Γιατί κάτι τέτοιο μου.
1: Να πάνε οι φίλοι μας, είναι πολύ ωραίο το μαγαζί.
0: Να πάνε.
1: Είναι εύκολο να το βρείτε, είναι πολλά και διάφορα. Και είναι και πολύ καλό παιδί ο Παναγιώτης.
0: Τι λέει εκεί, νυχτοπερπάτημα. Καλημέρα από και στη φίλη.

0: είχε εκεί τον πρόεδρο.
1: Ναι, τον έκανε εκεί. Τα σουβλάκια του τρώγε.
0: Μιλάγανε. Συζητάγανε.
1: Βρε, πιάνεις
0: κουβέντα. Έλα, πρόεδρε. Έλα, πρόεδρε.
1: Έχεις εκπομπή και κάνεις και μιλάς με τον Περιτερά. Δεν έχεις εκπομπή, 12 ετέρα. Τώρα αφού ήταν 12 και 10 μου λες σήμερα από κάτω και τώρα είναι μία η ώρα.
2: Όχι, δεν ήμουν σε Περιτερά.
1: Πού ήσουν, στην Βιφουντατζού.
0: Στο Περίπτερο πήγε τώρα, ρε παιδί μου.
2: Στο Περίπτερο πήγα τώρα, ήμουν στη. Πώς τη λένε, Μερακλείδες.
1: Ωραία, έλα πες τώρα παιδιά καλημέρα πέρα στον κόσμο.
0: Μερακλείδες. Έλα, πρόεδρε.
1: Να πάμε να δούμε τι Μερακλείδες έχει φτιάξει. Τι Μαργαρίτα, πες μια καλημέρα στον κόσμο. Ωραία, στην Μπουγάτσα φαΐ, θα έχεις φάει φέρει κανονικό φαΐ.
2: Και μπαπ, καλημέρα.
1: Μπράβο, ωραία. Πάμε τώρα να πεις κάτι.

0: Βάλε ακουστικά
1: πρώτα. Αγιασμό.
0: Βάλε ακουστικά.
2: Ο Μπέλος. 98. Ο δεύτερος. Ακολουθεί η άλλη υπόλοιπη.
1: Τι ακολουθεί. Άστο. Ακολουθεί 2%. Τι να κάνει αυτός. Ένα άτομο θα βάλει στο Δημαρχείο.
2: Να πούμε ότι η Λύκη και η Χαϊδαρίου συνεχίζουν κανονικά στην κατηγορία.
1: Ναι, τα είπαμε αυτά που πήραν μήνα.
2: Να πούμε, ναι. Να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα 102-92 στο μπάσκετ, τελικό αποτέλεσμα νίκη ο Ολυμπιακός.
1: Τα ακούτε πρώτοι εδώ.
2: Δεν ξέρω αν είδατε ή αν αυτό. Εγώ λέω άνετα, εύκολα.
1: Έτσι.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει το μάτς. Μερικές φορές γυρίζει, μερικές όχι, αλλά τώρα εντάξει.

0: ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Επειδή έχει φέρει και ριζόγαλο σήμερα.
1: Να πούμε και το στομάκι.
0: Ο Μπέμπης έχει φέρει και ριζόγαλο.
1: Στομάκι από τη Νέα Σμύρνη, να πούμε την καλημέρα μας. Αλλά και στο Μάκη το Περιστέρι, ε. Αν ακούει.
0: Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ, ακούει.
1: Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ, θα του πω ότι αυτή
0: είναι. Ετοιμάζει, νομίζω, ή άνοιξε ένα πολύ ωραίο στέκι στο Κρυονέρι με καφέ, ζαχαροπλαστείο και διαπραγματεύσει.
2: Παναγιωτακό.
0: Ναι, ναι, πρέπει,
2: πρέπει να πάμε τον επισκεφτούμε.
0: Έχει ωραία γλυκά από ό,τι έμαθα.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλές δουλειές, θα τα πούμε εμείς.
1: Καλές δουλειές έχει ο Παναγιώτης με τα ωραία γλυκά, να επισκεφτούμε εκεί με βολτά. Σήμερα έχω φέρει ριζόγαλο, μπάφλα, σοκοφέτα, τα πάντα όλα.
3: Τις προπονήσεις να είναι 6-8 ώρες κάθε μέρα. Μετά στα ταξίδια, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 75 χρονών να μπορεί να συνεχίσει αυτό το είδος της ζωής?
0: Γιατί δεν μπορεί?
3: Εγώ είμαι ένα χρόνο μικρότερο.
0: Και εμείς μπορούν και άλλοι. Τι είναι λογική να
3: αυτή. Κοίτα να δεις, Βασίλη, όλα έχουν ένα τέλος.
0: Το τέλος, φίλε μου, το τέλος, αυτό που κάνεις είναι τώρα πολύ άσχημο πράγμα. Το τέλος το καθορίζει ο καθένας μόνος, το πεις εσύ.
3: Όχι, το τέλος εννοώ.

0: εσύ και εγώ να σταματήσει να μην το κάνει. Αν δεν μπορώ εγώ, αν δεν μπορείς εσύ, δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος.
1: Φυσικά.
0: Αυτός μπορεί και το κάνει.
1: Ωραία. Αυτό ήθελα. Είναι ο
0: μπορεί να απαγορέψει είναι... κάποιον ένα. Δεν καταλαβαίνω
1: μπορεί
0: τι λες.
1: Μπορεί να δουλεύει δηλαδή και 85 χρονών.
0: Και 100 αν μπορεί.
1: Ναι, και 100. Είναι εξαίρεση.
0: Όχι, εξαίρεση, οκ. Okay. Αν θεωρείται okay. Αυτό το ικανό να δουλέψει και 100, ας δουλέψει και 100. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ και εσύ και ο Κώστας και ο Μάκης και ο Μιχάλης και ο Δημήτρης σταμάτα γιατί είσαι 75.
1: Έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι αυτό δηλαδή που τον βλέπει ο κόσμος ας πούμε στην τηλεόραση με τον Greek κουστούμι και αυτά και κάθεται.
0: Προτιμώ να βλέπω το Σάκοντα παρά τον Αταμάν, ρε φίλε.
2: Μια χαρά είναι, μωρέ.
1: Πρέπει να δουλεύει.
0: Προτιμώ να βλέπω το Σάκοντα παρά τον Αταμάν που λέμε.
2: Ναι.
0: Που τσακώνεται.
2: Ξαναπέστε. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλύτερο προπονητή του Σάκοντα από τον Αταμάν. Δεν είναι καμία σχέση. Σαν προπονητή είναι πολύ καλύτερο. Έτσι με λένε.
0: Που είναι παιδί.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν την έχει.
0: Την έχει, ρε φίλε, μπορεί να έχει κι άλλη. Αν είναι κι αυτό να κάνουμε τώρα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Μαζί κοιμάται. Σπίτι του είναι. Το Μέγαρο κάθεται. Είναι γιατί ο πρόεδρο είναι.
2: Δεν πάω στο Μέγαρο, θα πάω με τον Πέδαρο.
0: Όχι, 5-6 ο πρόεδρο. Να πει.
2: Λέγε ρε τζι, ρε πρόεδρε, λέγε τζι.
0: Α, τα κινητά, ξεκίνησε τα κινητά, ε.
3: Όχι, ξεκίνησε τα κινητά.
0: Προχτέ ήταν. Δεν είναι κινητό, μια χαρά περάσαμε.
2: Τι είναι αυτό που λέει ο.
3: Λοιπόν, να πω την γνώμη μου. Εντάξει. Και μετά θα αναλύσω το τέρμπι.
0: Ποιο τέρμπι.
3: Το μπάσκετ.
0: Τελείωσε.
3: Τελείωσε, έληξε 102-92
0: άσε,
3: λοιπόν.
0: Δεν πιστεύω που το ξέρει.
3: Άντε, να πω πρώτα να πω για το φίλο μας που είπε. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε εμείς πότε θα φύγει ο κάθε προπονητής και πότε θα έρθει και αν είναι η ώρα να φύγει και αν είναι η ώρα να αποχωρήσει. Υπάρχουν προπονητές που είναι μεγάλοι και αυτοί σε ηλικία, είναι καλοί προπονητές. Ο Φέρκισον έκατσε δεν ξέρω πόσα χρόνια εκεί στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Ούτε και εγώ δεν ξέρω. Ο άλλος έχει πάει στην Εθνική Βραζιλίας.
0: Αντζελότη.
2: Ή θα τον άφηνε με αυτό το παιχνίδι που έκανε σήμερα ο Σάκοντα. Ο Σάκοντα είναι σοβαρός προπονητής.
0: Ναι, προπονητά είναι ο άνθρωπος, εντάξει.
2: Είναι σοβαρός και σαν άνθρωπος.
0: Και δεν έχει και τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Αν έχει τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού ή τον μπάτζετ του Ολυμπιακού, μπορεί να κάνει και ο Σάκοντα πράγματα. Έτσι δεν είναι.
2: Εννοείται.
0: Αν έχει αυτά τα μπάτζετ. Παίζουν ρόλο και τα μπάτζετ στον μπάσκετ. Αν έχει τώρα ένα μπάτζετ 2 εκατομμύρια και ο έχει 40, δεν είναι εύκολο να αγωνιστεί. Αν το κάνει μια φορά. Όχι κάθε βέβαια, δεν μπορείς κάθε εβδομάδα να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό όμως όταν έχεις μπάτζετ πολύ μικρό.
2: Έχεις δει τον Σάκοντα να κάνει τα καρκεροζίκια που κάνει ο Αταμάν.
0: Όχι.
2: Α, τώρα τι συζητάμε. Από πού να πιάσουμε να τους συγκρίνουμε. Υπάρχουν κομμάτια. Από τα 4 κομμάτια που θα πιάσουμε, τα 3 είναι καλύτερα ο Σάκοντα.
0: Ναι, σωστό.
3: Εντάξει, τώρα ο Αταμάν έχει άλλο στυλ παιχνιδιού, όπως τα λέει και ο φίλος μας εδώ. Ο
2: έχει
3: Δημήτρης.
2: Άλλο στυλ παιχνιδιού, να έχει πεταράδες, να κάνει μεγάλο.
3: Και αυτός μπορεί να πιέζεται. Τώρα,
2: ας πέμπτο.
0: Ο Αραβανές με Ισπανία πήρε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, λέει. Ποιος είναι αυτός ο Αραγανιές πρέπει να είναι.
2: Ο Αγραβάνης, μήπως εννοεί.
0: Ο Αγραβάνης, ε.
2: Τι, ο Αραβανές.
0: Αραβανές ή Αραγανές.
2: Ο Αραγωνές.
0: Αραγωνές. Αραγωνές. Που λέει ο Δημητράκης με Ισπανία πήρε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σωστό.
2: Αγώνες,
0: σωστό.
3: Ναι. Και να αναλύσουμε λοιπόν τον αγώνα.
0: Να αναλύσουμε έχει χρόνο.
3: Ξεκίνησε ο Ναι, πιστεύω. 5 λεπτά και μόνο.
0: Έξε.
3: Σε 3 λεπτά το έχουμε αναλύσει.
0: Έξε.
3: Λοιπόν. Ξεκινάμε πρώτα άκου, ότι ο Ολυμπιακός.
0: Να πει άλλο στην εκπομπή.
3: Ότι ο Ολυμπιακός. Να ακούσει να μαθαίνει. Ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Είναι αυτό που λέμε μάθε μπαλίτσα. Εδώ πάει αυτό. Έτσι δεν είναι. Μάθε μπαλίτσα.
3: Ο ελέφαντας.
2: Πάμε.
3: Έτσι. Που του έλεγε.
0: Όχι από τον Άρχοντα.
2: Όχι.
0: Από τον πρόεδρο.
2: Από τον πρόεδρο.
3: Που του έλεγε άλλο ο συγχωρεμένο στην Τούμπα.
0: Θα πει τώρα 3 λεπτά, ναι ή όχι.
3: Που του έλεγε άλλο ο συγχωρεμένο στην Τούμπα, τι έγινε, ξέρω. Τι λέει, μάθε μπαλίτσα.
0: Μάθε
3: μπαλίτσα. Τώρα ποιο φωνάζει.
0: Γιατί τον μπερδεύει τώρα και λοιπόν. Να αλλάζει κουβέντα.
3: Α πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο μόνο που προηγήθηκε 8-9. Σωστά. Μετά έφαγε ένα σερί 5-0, 15-9, πήγε 15-11, 17-13 και αυτά. Ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακός στα πρώτα. 2 δεκάλεπτα ήταν καλύτερα. Ναι, σε μια φάση βλέπουν σήμερα, ας πούμε, να αναλύσω ένα αυτό, δύο φάσεις. Βλέπουν ότι ο άλλος πάταγε, απέξω έφερε την μπάλα. Με αυτό σε μαύρο σπανικό που πήγε στην μπάλα απέξω.
0: Ναι,
3: μετά βλέπουν ένα άλλο φάουλ, μετά βλέπουν ότι έπρεπε να του είχαν φάει.
2: Εννοείς ότι πρέπει να τα καταργήσουν αυτά τα κιούπα.
0: Ναι, να μην έχει. Ούτε κιούπα ούτε φάουλ.
2: Για να μην
0: ούτε γραμμές να μην πατάνε.
3: Όχι, να μην τα καταργήσουν, αλλά ο κόσμος θα έχει το. Να βλέπει και δεύτερη φορά. Από πάνω εκεί βλέπει. Ο γιατί σου πρέπει να κάνει τσάπλια.
0: Εγώ λέω. Ναι, για να μην γίνει αυτό που λέω, λέω ο κόσμο να βλέπει πορνό. Πάνω.
2: Να κάνει μαλά σούπερ σπορ.
0: Μπράβο, ναι.
3: Όχι, να βλέπει τι μαζερέτε. Δεν τι βλέπω φέτο τι μαζερέτε. Δεν έχει Ολυμπιακό.
0: Ούτε Ολυμπιακό έχει.
2: Δεν έχει.
3: Γιατί.
0: Ακριβά τα έξοδα.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Ούτε Ολυμπιακό
2: σε πανάθεμα. Αυτά είναι μία από τι δεσμεύσει σου. Πρέπει να επανέλθουν οι μαζορέτες.
3: Ναι, ίσως ίσως αποσπάγανε του μπασκεμπολίστων την προσοχή, τα κοριτσάκια με τα ωραία φορματάκια και.
0: Τι τα ημάω τώρα. Δεν είναι κανείς τώρα.
2: Τίποτα.
0: Γιατί σταματήσανε.
2: Δεν μπορώ να

0: Αλλά μεγάλο το έξοδο.
1: Τώρα που το λες, πρέπει να το ψάξουμε.
0: Μεγάλο το έξοδο.
1: Να κάνουμε ρεπορτάζ. Ναι, έχει μεγάλο το έξοδο.
2: Να δούμε περίεργεια, ναι.
0: Θα έχει το μεγάλο.
2: Ναι, όσο μεγάλο θα.
0: Στο ποδόσφαιρο, άντε κάνε.
2: Ναι, ναι. Έχει μια ομάδα
1: στην. Στου. Τι ουσιαστικά.
0: Στο ποδόσφαιρο. Ναι,
2: νομίζω. Ξέρει ποιο είχε μόνο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πριν πάει με τον Ολυμπιακό στον Κόλωσο. Όπου είχε παίξει.
0: Εκεί έχουν στον Κόλωσο.
2: Εκεί είχαν.
1: Α, έχει στη Ρόδο.
2: Ναι, ναι, στη Ρόδο είχε στα ήμιχνα και στα διαλύματα, ναι. Αλλά τέλο πάντων να πούμε τώρα. Και του στραβού το δίκιο, ναι. Καλύτερα έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
2: Νίκησε δίκαια.
0: Το ρεζουμέ.
2: Ναι. Νίκησε δίκαια και Σωτηράκη Μπέλιο Αμακούς. Και είσαι περπάτημα ή ακούστε.
1: Ο Μπέλιος πού είναι.
0: Στο μαγαζί, θα κλέει τη μοίρα του.
2: Και έτσι η σειρά οδηγείται σε τέταρτο τελικό. Ήρθαμε λοιπόν στο βούτυρο, στο ψωμί.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, θα οδηγήσει σε τέταρτο τελικό. Όπου θα γίνει, είπαμε.
1: Νομίζω ότι. Το. Α, πού θα γίνει.
2: Την Πέμπτη ή την Τετάρτη.
0: Αύριο.
2: Την Τετάρτη.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο,
1: ρε. Σήμερα είναι Τρίτη. Α, οκ. Το πάτε τώρα.
2: Άλλαξε η ώρα, ναι. Μεθαύριο, λοιπόν.
1: Σωστά.
2: Θα γίνει ο τέταρτο τελικό. Έχουμε τώρα.
1: Μια ώρα.
2: Ή θα γίνει 2-2.
0: Ναι. Ή θα γίνει 3-1.
2: Ή θα γίνει 1-3.
1: Ναι, έτσι.
2: 3-1, ναι.
1: Τρομερή πρόβλημα ο πρόεδρο, ε. Πολύ καλό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει 2-3 ούτε 3-2.
0: Αφού έχει άλλο παιχνίδι, βέβαια. Πώ θα γίνει 2-3, παιδί μου, παιχνίδι.
2: Εάν γίνει λοιπόν τώρα με ένα εγώ μου είναι. Άμα γίνει 2-2, ναι. Θα γίνει χαμό το τελευταίο μάτσο. Εγώ θα κρυφθεί, εγώ λέω στην παράταση μετά. Το τελευταίο μάτσο.
0: Πρόβλεψη, ε. Πρόβλεψη. Από τώρα πρόβλεψη.
1: Αλλά. Θα γίνεις τόσο αμφίροπο.
2: Ναι, βλέπω αμφίροπο.
1: Αλλά δεν το βλέπει. Βλέπει το 1-3.
2: Αλλά δεν ξέρω. Τώρα θα παίξει και ο Ολυμπιακός πάει εκεί με τον αέρα. Ότι τώρα ό,τι και να γίνει έχει τη ρεβάνς.
0: Δηλαδή. Μετράει αυτό.
2: Ο Ολυμπιακός έχει. Πρόσεχε τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός δεν είναι.
0: Όχι,
2: και να χάσει, μπράβο. Είναι, όχι, έχει ρε παιδί μου, ό,τι άλλο μπατς.
0: Ναι, so,
2: ξέρετε, ό,τι και να γίνει, η σειρά θα πάει στο σεφ.
0: Ναι, αλλά μετά είναι ένα παιχνίδι μετά.
2: Να μαθαίνει, κύριε Σωτηράκη. Να μαθαίνει καμιά. Να μαθαίνει και ο Σωτηράκης, ναι.
1: Ο Μπέλιος λοιπόν, τώρα τι να μαθαίνει. Τώρα μα έλεγε ότι θα κερδίσει ο Μπέλιος. Τι να μαθαίνει, δεν μαθαίνει, πρόεδρε. Δεν μαθαίνει. Και να σου πω κάτι, πού τον είχε βάλει, σε ποιο υπουργείο τον είχε βάλει.
2: Αθλητισμού.
0: Στην
2: αρχή αθλητισμού.
0: Μετά δεν ήθελε
2: οδηγό.
1: Τίποτα, ξύλο τον είχε από οδηγό. Δεν κάνει το παιδί, δεν κάνει το.
2: Όχι, εντάξει, είναι φιλαράκι.
1: Είναι φιλαράκι. Άμα είναι φιλαράκι, θα τον βάλουμε θηρορό στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μας βάζει και, να σου πω, μας βάζει και καμιά γαλοπούλα. Όχι γαλοπούλα, πώς, γουρνοπούλα.
0: Γουρνοπούλα.
2: Α,
1: το Πασαλού, το Πασαλού. Εντάξει.
2: Εντάξει, φάγαμε και λίγο γουρνοπούλα.
0: Φλωρεντίνο Πέρεθ, 80 χρονών και κουμαντάρ ολόκληρη Ρεάλ. Κέρδισε για τις εκλογές ξανά, σαν τον Τραμπ και ο ναι, κέρδισε εκλογές. Και ο Φραγκφούρτ τη κέρδισε.
1: Για πλάκα.
0: Ευαρονικέλμα, αλλά βέβαια είναι κάτι, έγινε κάτι σκηνικά. Γυρνάμε κάτι ψήφου διπλού και αυτά.
1: Εντάξει, μωρέ, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά τώρα. Πού να
0: ωραία.
1: Ορικέλμα και.
0: Πάντανε κι άλλοι όμω πιθοί.
1: Ο Παλέρμο.
0: Άφηκαν 300, πάντανε κι άλλοι ψήφοι.
1: Έλα μωρέ τώρα. Γίνονται και στην Ισπανία αυτά. Ψηφίζουν και τα δέντρα.
2: Να ολοκλήσω.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Οπότε. Θα πάμε και σε αυτό με την Ισπανία. Δεν ναι. Ψηφίζουν και τα δέντρα. Καλά, εδώ δεν. Εκεί ψηφίζουν τα δέντρα. Το στην δέντρο, Ισπανία. Άμα το ποτίσεις, βγάζει ένα ωραίο λουλουδάκι.
1: Σωστά.
2: Εδώ, να μην πούμε τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, όχι, τίποτα. Ναι. Μόνο να πούμε ότι ψηφίζουν οι πεθαμένοι.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Αυτά θα.
2: Στη λίστα είχε. Συγγνώμη τώρα, είχα πάει να ψηφίσω και στη λίστα είχαν βάλει τον πατέρα μου.
1: Αλήθεια,
2: το Γιώργιο το Τσίτσερα, ναι. Έμπαινε λέω, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει περάσει ο πατέρα μου. Πέρασε το πρωί, λέει.
1: Πέρασε το πρωί.
2: Στο πρωί.
1: Σου είπανε η διαφορετική επιτροπή.
0: Πρέπει να κάνει όμω.
2: Λέει, έχετε έρθει όλοι. Λέει,
1: φίλε, εδώ είναι θέμα τώρα.
2: Όχι, λέει, έχουν έρθει όλοι, λέει, τα αδέρφια σου, αλλά και ο πατέρα. Ο πατέρα δεν έχει πεθάνει πριν 3 χρόνια.
0: Πρέπει να κάνει στου λύκου Αλιαρίου και εσύ ένα όπω η Ρεάλ με μέλη. Και να ψηφίσουν τα μέλη για πρόεδρο, όχι να παίρνει για πάρτι όπου το γουστάρει εσύ.
2: Α, ναι. Εντάξει,
0: έχει ψηφοφορία να γίνει πόσα μέλη στο Χαϊδάρι, 3 άτομα.
2: Όχι, 9 άτομα.
0: 9 άτομα. Ωραία, αυτοί οι 9 ψηφίζουν για πρόεδρο.
2: Ναι.
0: Α, βγαίνει με 8-9 ψήφου. Παμψηφί.
1: Ε, βέβαια.
0: Και θα είναι η προεδρία για 4 χρόνια, όπω είναι στην. Στη Ρεάλ.
1: 4 χρόνια, ναι. Μέχρι το 2030.
0: Και σε αποφασίζει για όλα.
2: Για όλα, ναι.
0: Το ξύλο αποφασίζει βέβαια.
2: Εντάξει, γιατί εντάξει, θα έχω τα λουλουδάκια μου, θα έχω τους χυμούς μου, θα έχω τα.
1: Αυτά πάντα.
0: Προδοκία σου, γιατί θες τα αυτά.
2: Όχι, επειδή μου και οι ποδοσφαιριστές, τα νεράκια, μπανανάκια, φρούτα.
0: Όταν ακούς μπανάνες, φρούτα και αυτά, είναι για τους διαιτητές, πάει στα καμαράκια.
1: Πάει στα καμαράκια.
2: Όχι, οι διαιτητές είναι τα φρούτα τους αυτές τις κατηγορίες. Είναι τα νεράκια τους. Είναι τα πράγματά τους. Δεν μπορεί σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να.
0: Και ένα πιτόγιο μπα να πας.
2: Και πιτόγιο, και μπα.
1: Για μετά το τέλος του αγώνα, όμως όχι.
2: Οπότε να ολοκληρώσω, θα έχουμε. Ή το 3-1 ή το 2-2. Δεν υπάρχει διάμεση.
1: Δεν υπάρχει ενδιάμεση.
2: Ο φίλος μου Στρατάκης θα το ρωτήσουμε τι βλέπει.
0: Τι βλέπει, κύριε Στρατάκη. Εγώ βλέπω 2-2, είπα.
1: Εγώ βλέπω 3-1, αλλά δεν ξέρω τώρα με προβλημάτισες. Γιατί μου λες ή 2-2 ή 3-1.
0: Μεγάλο.
1: Τώρα με έκανες κομμάτια.

0: Δεν ξέρω, δεν το
1: λοιπόν, παίρνει. Ολλανδία... Εμένα η πρόβλεψή μου είναι, ότι θα οδηγηθούμε. Αυτό το μάτς είναι το καθοριστικό.
2: Το πέτα.
1: Είναι το καθαριστικό.
2: Αυτά λέει και παγώνει το ακροατήριο. Δηλαδή, μένουμε άναυδοι.
1: Και θα γίνει χαμός, πιστεύω.
0: Να κάνουμε μετά ένα ρεζουμέ. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ, γιατί εγώ είμαι γραφείο τύπου και θέλω αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε.
2: Είπε 2-1, είπε 3-1 Παναολυμπιακός.
0: Εμένα δεν με διαβάζει. Αυτά είναι εφήμερα. Αυτά είναι εφήμερα, φίλε. Κάποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι σίγουρο αυτό.
2: Κάτσε
0: να το πει ο πρόεδρος.
1: Κάποιος θα πάρει λοιπόν το πρωτάθλημα. Τώρα, την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε πανηγύρια στον Πειραιά. Ή θα έχουμε πάλι το 2-2. Ναι. Δεν θα έχουμε βέβαια πανηγύρια, αλλά θα έχουμε 2-2 ηρεμία. Και θα πάμε για το Σάββατο.
2: Αυτά πρέπει να γράψεις.
0: Ναι. Γράφω. Όχι, αλλά κάτι είπε για τις μαζορέτες.
2: Θα
0: επανέλθει οι μαζορέτες.
1: Έλυσα, το είπα τη γνώμη μου για το τέρμπι.
2: Μεζορέτες δεν είπες.
1: Με το τέρμπι τελείωσε.
2: Μεζορέτες.
0: Τις μεζορέτες. Δεν είπαμε για τις μεζορέτες.
1: Μόνο να πω ένα πράγμα ακόμα τελευταίο. Και θα πω και για τις μεζορέτες.
2: Πέρασε ώρα, 3 λεπτά είπες. Με 10 λεπτά μιλάς.
1: Όχι, μπήκε στη μέση η Ισπανία. Οι προεδρικές εκλογές. Να πούμε ότι να είναι όλα ήσυχα και να είναι όλα εντάξει. Να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην μπαίνουν μέσα κανένας από τους διοικούντες και τις δύο ομάδες και να αφήσουν τους προπονητές στην ησυχία τους, γιατί όπως είπε και ένας φίλος μου από το Εγάλαιο που είναι Παναθηναϊκάκιας, έπρεπε να έχει βγάλει και αυτή η στοιχηματική εταιρεία, λέει, το κατάλαβες ποιο.
2: Ποιο.
1: Άμα ο Αταμάν θα απολυθεί ή όχι.
2: Α, ναι.
1: Αυτό ήταν ένα 21.
2: Λοιπόν, να πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι η Ολλανδία κέρδισε 2-1.
1: Βέβαια.
2: Στο 92 ισοφάρισε ο Σεργέφ Ιγκόρ.
0: Οπα, με την,
2: και στο 98 με πέναλτι ο Κάπκο έβαλε το 2-1.
0: Ποια ομάδα από την Ολλανδία?
2: Ο Ουσμπεκιστάν.
0: Ουσμπεκιστάν, του Ουσμπέκου.
2: Το οποίο είναι στο Μουντιάλ,
0: Ναι, ρε.
1: Από τον οποίο όμως έχουν παράπονα οι Ουσμπεκιστάν.
2: Η Γαλλία κέρδισε 2-1 τη Βόρεια Ολλανδία. Με ολίσε, ολίσε και ολίσε. Τρία γκολ έβαλε.
0: Κάτσε ρε φίλε. Κέρδισε 2-1.
2: 3-1.
0: 3-1 η Ολλανδία ή η Γαλλία.
2: Η Γαλλία κέρδισε 3-1 την Βόρεια Ολλανδία.
0: Γιατί με αυτό το γκολ πήγε ταμείο ο πρόεδρος.
2: Το ξέρουμε αυτό λέμε.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Τρία γκολ.
0: Και πες μου ότι το γκολ του. Η Γαλλία με ποια ομάδα έπαιζε.
2: Η Γαλλία έπαιζε με, Γαλλία με τη Βόρεια Ολλανδία.
0: Και πότε το βάλει το γκολ η Βόρεια Ολλανδία. Γιατί το παίζαμε
1: το 2-0. 2-1. Στο
2: 64.
0: Α, εντάξει, καθαρίστηκε.
1: Λοιπόν, ήταν 1-0 για τη Γαλλία ο Λίσεν. 2-0 ο Λίσεν. Αυτό που λέει ο Βασίλη.
0: Κατάλαβα.
2: Καλά τα λέω κι εγώ δηλαδή.
1: Όχι από εκεί είναι το κεμπάπ.
2: Και δύο. Γάτο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Αν φάει τα κεμπάπ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε σε πολύ πολύ.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι έγινε 2-1. Και 3-1,
2: αφού έγινε 98
1: και ο Τζίτζης θα μπει.
2: Γυρώθηκε ο Τζίτζης.
0: Μπράβο, Τζίτζη.
2: Πάμε, διάλειμμα.
1: Μας φάει, γιατί.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον Μιχάλη Τζίτζη και τον Δημήτρη Στρατάκη, που είναι, ήταν να φύγει μία η ώρα. Μου λέει τώρα με τον πρόεδρο δεν μπορώ να φύγω μία.
1: Ρε φίλε, είμαι γραφείο τύπου, είναι δυνατόν να είναι ο πρόεδρος εδώ να φύγω, θα φύγω σε 10 λεπτά, να θα φύγω.
0: Okay. Έφαγε μία πίτσα.
1: Ναι.
0: Ένα πιτοκεμπάμπ.
1: Πιτοκεμπάμπ, ναι, το φάγε.
0: Βέβαια ήταν ψηλό άδειο, ήταν
1: το φάγε, το φάγε.
0: Μόνο ντομάτα και ντομάτα είχε.
1: Τρώει ελαφρά, τρώει στεγνά.
0: Έφαγε ένα ριζόγαλο.
1: Ναι.
2: Έτοιμα.
0: Έφαγε βάφλα. Τι άλλο να φάει, ρε φίλε.
2: Έχω μια σοκοφέτα ακόμα.
1: Καλά, και εσύ δεν πήγες πίσω, βέβαια.
0: Έφαγα το κεμπάμπ. Μια μπουγάτσα.
1: Και μπουγάτσα.
0: Όχι, κεμπάμπ έφαγα τρία κεμπάμπ χωρίς σπίτα, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, σκέτα. Α, δεν έφαγε σπίτα.
0: Με την ντοματούλα μόνο.
1: Μερίδα όμως, δεν ήταν μερίδα. Δεν ήταν...
0: Σκέτα, χωρίς σπίτα.
1: Χωρίς σπίτα, εντάξει.
0: Και έφαγα και μισή μπουγάτσα.
1: Πατάτες έφαγε. Όχι, δεν τι τρώσε πατάτες. Εντάξει. Okay.
2: Αλλά είχε μέσα.
1: Πρόεδρε, λέγε.
2: Η μερίδα είχε μέσα πατάτες και.
1: Πρόεδρε, να είσαι καλά να τρως, ρε φίλε. Να είσαι καλά να τρως. Για λέγε τώρα, λοιπόν.
2: Λοιπόν, αναλύσαμε τον αγώνα μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι ο τελικός θα βοηθήσει σε τέταρτο και σε πέμπτο τελικό. Κάποια ομάδα θα κερδίσει.
0: Α,
2: 3-1 ή θα γίνει 2-2 ή 3-1.
1: Κάποια θα χάσει, κάποια θα κερδίσει. Αυτό είναι γι' αυτό.
0: Θα γράψουμε αυτό το βίντεο.
1: Αύριο τώρα εγώ θα πρέπει να πω 5 πράγματα.
0: Να στείλει δελτίο τύπου στα κανάλια, σε εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, δελτίο τύπου.
1: Ή 3-1 ή 2-2 λοιπόν.
2: Στο Εγάλιο η Δημαρχία είναι 97,9. 97,9. Δηλαδή 98.
0: Ναι.
1: 98 λέγει.
0: Εντάξει, τελειώσαμε.
1: 98,
2: δεν υπάρχει δεύτερο και τρίτο.
0: Ναι.
2: Στις ομάδες προσωρινά είμαι ακόμα λίγο Χαϊδαρίου.
0: Τι εννοείς προσωρινά, αυτό είναι μπόμπα. Είναι μπόμπα.
2: Προσωρινά, κύριε Μπέλιο Σωτηράκη, γιατί μου στέλνεις μήνυμα και μου λες πες μας πρόεδρε ανακοίνωση σε ποια ομάδα θα είσαι.
0: Αυτή είναι μπόμπα που έχεις τώρα.
2: Αυτή τη βδομάδα έχουμε συνάντηση. Ναι, μπόμπα τώρα τζίτζι στον αέρα. Αποκλειστικό μόνο για τους ακουρατές. Και για το φίλο μας.
0: Γιατί σήμερα πήγα στο άλλο σταθμό που είχαμε πάρτι. Βρήκα την κοπέλα την Αναστασία. Που είναι γραφείο τύπου σε μια ομάδα της Πελοποννήσου.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, κατάλαβα ποια λες, ναι. Κατάλαβα ποια κοπέλα.
0: Μπράβο.
1: Στο Αστερά είναι.
0: Όχι, τον Αστερά ήταν στον Αστερά, τώρα πάει πιο κάτω.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, μου άκουσε παίζει Σούπερ Λίγκα. Από φέτος. Και μου λέει με το φίλο το Τζίτζι μίλησε. Λόγι δεν μίλησα, γιατί τι έγινε. Μου λέει, δεν σου είπε τίποτα, τη λέω όχι.
2: Α, μάλιστα.
0: Ωραία,
2: μάλιστα.
0: Μια συνάντηση μου λέει την Τετάρτη, αύριο.
2: Αύριο. Αυτό πήγα να πω στον
0: Αστερά. Στην Γλυφάδα.
2: Στην
0: Γλυφάδα. Στα McDonald's, γιατί τρώει αυτός ο Αμερικάνος, τρώει McDonald's. Ναι. Να φάνε μπέργκερ και να χωριάσουν για πιθανή συνεργασία, αλλά όχι για πρόσωπο προπονητής, γιατί πήρε άλλον. Αν τον έχει δίπλα, να τον ξυπνάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξυπνητήρι, δηλαδή.
0: Όχι, λέω, ο προπονητής.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Να είναι μπροστινός του, γιατί αυτός είναι στην Αμερική μόνιμα.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνει να έχετε πολλές φορές, να είναι.
2: Ο Γιώργος,
0: μπροστινός του Προέδρου.
2: Γιώργος, είπαμε. Γιώργος είναι το όνομα.
1: Μπροστινός του Προέδρου.
0: Δηλαδή, να του λέει, Πρόεδρε, πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Κάντο μεταγραφές. Καταλαβες.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Α, είμαι ο βοηθός του Πρόεδρου.
0: Έτσι μου πει η Αναστασία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
1: Πρόεδρε, δεν ξέρω αν να είσαι καλά.
0: Εγώ
1: να
0: θα
1: πας.
0: Πω στου παπαράτσι αύριο να ακούνε. Να είναι στην Γλυφάδα μετά τις 11.30 το μεσημεράκι. Mm-hmm. Θα εκεί, γίνει μπράβο. Μεγάλη συνάντηση.
1: Στα McDonald's, πες.
0: Ναι, McDonald's, γιατί τρώνε τρώει McDonald's.
2: Ναι, γιατί να πούμε την αλήθεια, εγώ τώρα αυτό θα έλεγα στον αέρα. Ότι αύριο έχω συνάντηση.
0: Τα μαθαίνω εγώ.
2: Δεν πρόλαβα. Γιατί που το έμαθες, δεν ξέρω. Έχω λοιπόν αύριο συνάντηση με ένα πρόσωπο που είναι από πάνω την Πελοπόννησο. Από κάτω δηλαδή.
0: Κάτω Πελοπόννησο που πάνω.
2: Από κάτω λοιπόν την Πελοπόννησο. Σημαντικό πρόσωπο και μετά θα γευματίσουμε και θα δούμε.
0: McDonald's.
2: Ναι. Ναι, Αμερικάνος. Αμερικάνος πάει στα Αμερικάνικα.
0: Είναι Αμερικάνος.
2: Εντάξει, Έλληνας.
1: Απλώ ζει και δραστηριοποιείται στην Αμερική.
2: Και εμένα επειδή μου αρέσει.
0: Υπάρχει και μία άλλη πρόταση.
2: Ναι.
0: Αν είναι λίγο ψηλά αυτό. Είναι από ομάδα που έπεσε, έχει πέσει κατηγορίες αρκετές και φέτος ανέβηκε πάλι στη Β' Εθνική. Είναι από τον Εύρο μεριά. Αν δεν ξέρω γιατί το ζαλίζει το λεωφορείο, δεν πάει.
1: Ναι, είναι μακριά.
0: Είναι μακριά πάνω εκεί.
2: Εκεί υπάρχει.
0: Τα λέει μόνος του. Αλλά εκεί δεν θέλει γιατί είναι μακριά το ταξίδι. Έχει δουλειές εδώ. Έχει δημαρχίες, έχει στουπάκια, έχει πολλά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει Μανουέλα εδώ, έχει Ελένη από Χαϊδάρι.
2: Έχουμε Δήμητρα από Χαϊδάρι. Περιμένει για μπάνιο.
0: Θα βρει και ένα τουρκάλα εκεί όμως. Έχει τουρκάλες πολλές.
2: Ναι, αλλά είναι μακριά.
0: Μακριά.
1: Μήπως βρήκε την αχμέ του Βασίλη, δεν ξέρω.
0: Μέτρε σε μέρε, σπάτα, ρε. Πατάει κρασί.
1: Ακόμα ναι, πάντα, γιατί είναι, τελειώσανε λίγο.
0: Τώρα τα κρασιά, τώρα είναι τα καλά.
1: Α, τώρα είναι τα καλά κρασιά. Πατητήρι.
0: Λοιπόν,
2: και αυτά, να πω επίση, έχουμε και, μια, και την Παρασκευή μια συνάντηση έχω.
0: Και άλλη συνάντηση. Αυτή με Εμμανουέλα.
2: για να πάμε. Και μια... έχουμε και συμμετοχή με το ΑΟΕ Γάλλο Β'. Αυτό να λέει.
0: Εκεί δεν πάμε.
2: Εκεί να δούμε.
0: Ναι. Χαμηλά. Είναι Β' κατηγορία.
1: Πρόεδρε, εγώ ένα θα σου
0: δεν
1: πω.
0: Δεν γίνεται τώρα για τον πρόεδρο.
2: Αλλά η μεγάλη συνάντηση είναι η αυριανή.
1: Μπράβο. Για την αυριανή που είναι μεγάλη συνάντηση.
0: Αν ακούσει τώρα ο κόσμο τώρα, ο πρόεδρο ο Τζίτζη που μιλάμε για εκεί, για Σούπερ Λίγκα.
1: Και πάει
0: στο
1: Γάλλο
0: Β'.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, θα πάμε ξύλο, ρε φίλε. Απ' εντάξει, αυτοί το μα κοροϊδεύουν τώρα. Τι Γάλλο Β'.
1: Ένα θα σου πω για την αυριανή συνάντηση.
0: Αν είναι, μήνε του Λίγκα Δαρίου, άμα είναι.
1: Ένα θα σου πω για την αυριανή συνάντηση.
0: Ένα πε.
1: Ένα. Πρόσεχε. Το Σωτήρι, τίποτα άλλο το σου λέω.
2: Α,
1: εκεί
2: ναι.
1: Σταματάω.
0: Ναι.
1: Το Σωτήρι προσέχει.
2: Όχι, το Βέλιο, το φίλο μας.
0: Μη σου κάνει κανένα τροποδιά.
1: Έτσι.
2: Τον
1: έτσι.
2: Άλλο Σωτήρι λες.
0: Ναι, αλλά θα τα βρει μαζί του.
1: Το Σωτήρι. Το Σωτήρι, σωτήρι προσέχει,
2: ναι.
1: Τίποτα άλλο.
2: Ναι, τον
0: αλλά θέλω να πω ότι έχει προτάσεις ο πρόεδρος.
1: Έχει, αυτό έχει σημασία.
2: Έχουμε προτάσεις. Έχουμε και από ομάδα Super League 2 πρόταση. Την ξέρεις καλά.
0: Ναι, και ομάδα. Έχουμε πρόταση και από, ξέρεις, από Καναδά. Ε.
1: Από Καναδά.
2: Ε, βέβαια.
1: Από του Toronto Raptors, τι.
0: Ο Ντάριο.
1: Οντάριο.
0: Πήρε ο φίλος πριν, έχει μια ομάδα το Οντάριο και θέλει προπονητή. Αλλά δεν πάει εκεί τώρα. Πολύ κρύα, τώρα χάσουμε το φίλο μας, τώρα δεν γίνεται.
2: Μόνο άμα πάρουμε παντρευτούμε την Άτσι και δεν πάει.
0: Πας εκεί, αφήσει τους φίλους εδώ στην Ελλάδα.
2: Όχι, εντάξει, γιατί θα βγαίνω μετά τον Καναδά σε τον άλλο το πρωί.
0: Αυτό λέω, δεν γίνεται.
2: Αλλά θα βγει αυτό σε λιγάκι, θα μας ακούσει.
0: Εντάξει, και
1: για ποιο λέει τώρα, για ποιο λέει, σε τον άλλο.
2: Βγαίνει ένα φίλο
0: μας από τον Καναδά που φτιάχνει ντομάτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά το θέμα ότι πρέπει να μείνει εδώ γιατί έχουμε και τους γάμους. Κάμπε μια παντρευτή κιόλα. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Α, του γάμου του πρόεδρου λε.
0: Μα γίνει δήμαρχο,
1: όχι. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου, συγγνώμη γιατί έχω παντρευτεί.
0: Θα βγει στο μπαλκόνι.
1: Δεν θα κατέβουμε στι βουλευτικέ κανονικά.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάει πρώτα από χαμηλά. Γιατί είναι...
2: ξεκινήσουμε τα σίγουρα με τη δημαρχία.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Είναι στεσταλμένο, δεν θέλει από την αρχή. Πάω χαμηλά με τη δημαρχία, αλλά πρέπει στη δημαρχία όμω να βγει στο μπαλκόνι να έχει μια γυναίκα δίπλα. Για να παρουσιάσουμε μια γλάστρα.
2: Πάμε πρώτα, φίλε μου Δημητράκη, από χαμηλά. Και μετά ανεβαίνουμε σε
0: αυτήν την. Γιατί αλλάζει κουβέντα, για γάμο λέμε.
2: Τι για γάμο έχουμε τρεις προτάσεις.
1: Για πες τώρα.
0: Τρεις προτάσεις. Είναι η
2: Παγμάδα. Ελένη από Εγάλεο, η Μανουέλα.
0: Αυτή την έστεισε. Πάλι.
2: Εντάξει, δεν μου έχει ξανακάνει.
1: Την έστεισε, δεν λέει.
0: Είχαμε καλογίσει για Οκτώβριο γάμο και περίμενε, Ελένη, τον ηφικό.
2: Στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία στο Σταυρωμένο και
1: τον Τζίτζη.
0: Είχα μια δουλειά.
2: Έτρεχα εκεί την εποχή.
0: Ναι, είχα σουλάκια πολλά.
1: Έτρεχε εκεί.
0: Δεν πήγε στο γάμο.
1: Καλά έγινε η μέρα Κυριακή. Ναι, γάμο Σάββατο πότε ήταν.
0: Κυριακή δεν πήγε.
1: Είχε δουλειά στο.
0: Βαλάντο Ελένη.
1: Στο Σουβλατζίδικο.
0: Βαλάντο Ελένη, κάψαμε τον ηφικό. Είχαμε σκηνικά πολλά.
1: Σοπα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ώρα ήταν, ακόμα τι ώρα ήταν.
0: Ακόμα τον εθέλει, 7 απόγευμα.
1: Αυτά η ώρα.
0: Ακόμα τον εθέλει, όμως, αλλά είμαστε αλλού τώρα.
1: Μανουέλα.
2: Και μας. Έχουμε και τη Μολδαβία, ναι, αλλά έχουμε και τη Σοφία περιμένει για μπάνιο.
0: Σοφία περιμένει για μπάνιο εδώ και 4-5 χρόνια. Να την πας για μπάνιο, δεν έχεις πάει ακόμα. Ο Παναγιώτης Μπιστρό περιμένει κανένα χρόνο να πας εκεί.
2: Όχι, Παναγιώτη, θα πάω, εντάξει.
0: Όλο έτσι λες.
1: Θα πάει, ρε παιδί μου. Ο πρόεδρος τώρα δεν μπορεί να. Εντάξει.
0: Ναι, φίλε, το καλύτερο.
1: Πρόεδρος τώρα πρέπει να σταματήσει να το λέω, το λέω δημαρχό.
0: Το καλύτερο, φίλε, ένα άνθρωπο ο οποίο το μαγαζί το δίνει για να κάνει τα ραντεβού του, να κάνει τα κονέ του. Δίνει το μαγαζί δωρεάν ο άνθρωπο. Και δεν πάει.
1: Εντάξει, πρέπει να έχει πάει, πρόεδρε.
2: Είναι λίγο που έχω δουλειέ.
0: Τι δουλειέ έχει το βράδυ, ώρα, ρε.
2: Θα πάω. 2 η ώρα ανοιχτά είναι.
0: Αν την ξέρετε, μπαράκι το βράδυ.
1: Ρε φίλε, δεν πρόλαβε να πάει στο γάμο του όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι πυγμένο ο άνθρωπο.
0: 7 η ώρα ο γάμο.
1: 7 η ώρα ήταν.
0: Εκεί ήταν στρίβουν για τον αραβόνα και ήταν, όχι γάμο. Αλλά ο Παναγιώτη τώρα του δίνει το μαγαζί. Του δίνει ποτά. Να κάνει συγκεντρώσει. Όλα δωρεάν δεν πληρώνει τίποτα, δεν μπορεί να μην πηγαίνει τώρα.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, ξεφύλα τώρα.
2: Θα πάω.
1: Πρόεδρε, εντάξει τώρα.
0: Πήγε Σάββατο που έχει ελληνική βραδιά.
2: Για να πάω χάους.
0: Χάους βραδιά. Πήγαινε σπιτική βραδιά.
2: Σάββατο,
0: ναι.
2: Χάους. Όχι, η ελληνική είναι δύσκολη.
0: Πήγαινε σπιτική βραδιά. Χάους, Σάββατο. Εκεί θα είναι και τα κορίτσια εκεί όμορφα, ωραία. Έχει σε ωραία καρέκλα σε βάλει.
2: Και σκαμώ, μετά μόνος. Μπορεί να κάνουμε και μια βόλτα εκεί στο καινούργιο από τα αγγλικά.
0: Είναι κλειστό το κλειονέρι το βράδυ τη ώρα τη νύχτα.
1: Από εκεί από το πιστεύει κλειονέρι.
0: Μετά που πα για βόλτα με τα κορίτσια εκεί, θα πα κάπου το χαϊδάρι που έχει τα ωραία ξενοδοχεία εκεί να κάτσει να ράξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Πάει στα ψαράκια.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως τώρα προς τα που κλείνουμε, Μανουέλα ή την κυρία.
2: Έχουμε Μανουέλα, Δήμητρα, Ελένη.
0: Ψάχνουμε, και, μία, ψάχνουμε και μία από το επιτάλιο που έχει καρπούζια.
2: Μετά...
0: Να έχει καρπούζια, να γίνει καρπουζά.
1: Α, και θα πάει κάτω.
0: Εκεί θα πάει, κοντά είναι. Α, καλό νερό, πάει κάνει διακοπέ. Πάει κάνει διακοπέ εκεί.
1: Στο επιτάλιο πάει.
0: Καλό νερό.
1: Καλό νερό.
0: Και Παρισία.
1: Α, πα εκεί,
2: ναι.
0: Αλλά αυτή όμω δεν πρέπει να το ξέρει για τι Αθηναίε. Θα είναι της Πελοποννήσου, του καλοκαιριού. Των Γιακοπών θα είναι αυτή η κοπέλα.
2: Γιατί... Είναι, οι άλλε αξιώνε για αυτήν.
0: Μπράβο.
1: Μπας περιπτώσει, αλλά αυτά όλα πρέπει να γίνουν σύντομα. Μέχρι ένα εξάμεινο.
0: Γι' αυτό σε βάλαμε γραφειοτύπου.
1: Ναι,
0: να φτιάξει μια κατάσταση. Πώ θα γίνει
2: με το χαρτοφύλακα.
1: Μα γι' αυτό το ρωτάω τώρα εδώ πώ θα το.
0: Πάρει ένα χαρτοφύλακα. Δεν έχει πάρει.
2: Χαρτοφύλακα θα πάρω εγώ.
0: Πάρω το ένα
2: μπεχτή. Έξι στυλού που να σβήνουν κιόλα.
1: Με χέρι πάρε. Μη μου πάρει πολλά αυτά. Πολλά ντοσχέ και τέτοια δεν τα
2: πάρω. Όχι, ένα
0: θα
1: έχει. Με χερούλι να είναι.
2: Και θα είσαι με το χαρτοφύλακα και θα είσαι.
0: Με γραβάτα και αυτά.
2: Ναι, για να μπορεί να βγει η συνέντευξη τύπου, ποιον έχουμε βάλει.
0: Έτσι, αυτό θα δώσω αυγή.
2: Καφέ
0: τύπου.
2: Το Χατζημά τον έχουμε.
0: Ε.
1: Χατζημά λέει.
0: Χατζημά τον έχουμε, είπαμε.
2: Στα τηλέφωνα.
0: Τηλέφωνα. Ναι. Το Τσαπαλιάρι, το Δήμο το έχουμε θέσει του Τσαπαλιάρι.
1: Τι τον έχουμε βάλει.
0: Θα είναι. Όχι τύπου, όπω το λένε. Επικοινωνία. Μαγαζί ο Παναγιώτη. Σταθμό ο Δήμο.
2: Τηλεοπτικό σταθμό πάλι ο Δήμο.
0: Πάλι ο Δήμο.
2: Κάθε Τετάρτη τα βγαίνω.
0: Μπράβο. Κοπέλες έχουμε μπόλικες.
1: Κοπέλες ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
2: Ο Δήμος, ναι. Και ο Χατζημάς στα τηλέφωνα. Έτσι. Με την ωραία του μουσική πρώτα θα κάνει τούτ τούτ. Θα του βάζουμε μουσική πρώτα. Να μην έχει το άγχος να βγει αμέσως. Αφού στο πελάτη μια απαλή μουσική. Μπετόβεν.
1: Αυτά τα
2: ξεκουράζει το άνθρωπο.
1: Ναι, δηλαδή, τη μουσική ασανσέρ. Αυτά που έχουν σε ασανσέρ.
2: Μπράβο, δηλαδή ο άλλο θα περιμένει στην αναμονή. Ακούει ωραία μουσικούλα. Να ακούει με το Τρελέκα ή το Σαφίρι Μπελά.
0: Μπορεί να ακούει όμω και ώρα τύπα. Μωρό μου.
1: Ναι, μωρό μου καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Μπράβο, και αυτό είναι
2: ωραίο. Πήρα να σου πω πώ σα αγαπώ για να σα αφήσω. Μπορεί να
0: ακούει η Λουία Καλιμάνη.
2: Αλλά δεν μου απάντησε το τηλέφωνο να κλείσω.
0: Μπορεί να ακούει η Λουία Καλιμάνη. Μπορεί να ακούει ένα ζευγαρά που είναι και ωραίε κοπέλε. Αναστασία.
2: Βέβαια όμω.
1: Θα τα δει αυτά ο πρόεδρο.
2: Μπορεί να ακούει όμω και τον Βέγκο. Και το Βέγκο.
0: Ποιο Βέγκο.
2: Που έλεγε την μικρή μου αγελάδα που σκιάτσε δεκάδα. Πήγα μέσα στη σχολή. Όχι, θα βάλουμε μουσική Μπετόβεν για να είναι ο κόμμα απαλό. Και μετά θα βγει ο Χάτζημα.
0: Ναι, που θα σκληρώ.
2: 2-3 λεπτά, ναι. Του έχω πει του Χάτζημα. 2 λεπτά, όχι ένα μονή παραπάνω.
0: Καλημέρα, μιλά για μένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλου του φίλου. Καλημέρα και στον πρόεδρο.
2: Καλημέρα,
1: φίλε.
0: Ο φίλο ο Κώστα, γεια σα, την υγεία σα και καλή καρδιά σα να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μπίλ, περίμενα και σε άκουσα το απόγευμα στον Σπορ FM. Σε δύναμη, Κώστας από κόκκινο μήλο, ΑΕΚ. Γεια σου, φίλε Κώστα.
2: Να πούμε επίσης, Βασίλη,
0: ναι,
2: περαστικά στο που χτύπησε ο πασκευολίστας.
0: Τελικά δεν έχει πάθει, ρε φίλε.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μακάρι, τόσο σοβαρό το μάθημα.
0: Αλλά από ό,τι είδα τις αντιδράσεις των παιχτών φάνηκε σοβαρό.
1: Στην αρχή φάνηκε γιατί ήταν μόνο.
0: Τα μαλλιά του, ναι.
1: Ναι.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Από ό,τι κατάλαβα να δεν πρέπει.
0: Εντάξει, να παίξει αύριο, λογικό είναι.
2: Αλλά περαστικά στον παίχτη, πούμε και περαστικά και στον άλλο παίχτη εκεί στη Δανία, ε. Άλλο και του
0: παίχτη. Κακομοιριστή μα αυτό.
2: Είναι η δεύτερη
0: φορά. Τώρα αυτό αποφασίζει ο γιατρό, όχι ο Έριξεν.
1: Όχι, στο
0: νομίζω. Δηλαδή ο Έριξεν, α πούμε, μπορεί να πει. Εντάξει, έχει συνήλθει από ό,τι διάβασα. Έχει συνέλθει κανονικά λόγω του απειθνωτής καρδιάς που είχε βάλει το μηχάνημα.
1: Ναι, ναι, αλλιώς...
0: Του έδωσε. Πώς το λένε.
1: Ζωή, του έδωσε.
0: Ναι.
1: Σφιγμό.
0: Σφιγμό. Και έζησε και είναι καλά, λέει, στην υγεία. Τώρα, αρχίζω τώρα. Αυτό λέει: θέλω να παίξω. Τώρα αυτό είναι απόφαση του γιατρών. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν νομίζω τώρα.
0: Δηλαδή, δεν είναι κάπου που λένε με ευθύνη δικιά σου. Όχι, τώρα όχι. Πρέπει γιατί να πούνε παιδιά, όχι, θα είπα να πει ευθύνη δικιά σου.
1: Το παίζει τώρα κορώνα γράμματα. Εντάξει, τώρα. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, να ήταν και καλά παιδί, να πω εντάξει.
0: Ναι, ναι, και έχει περάσει και το ίδιο σκηνικό.
1: Ναι, το έχει περάσει το ίδιο πράγμα, ναι, πριν 5 χρόνια στο γύρο.
2: Οπότε όχι. Εντάξει, τώρα καλύτερα να ράξει, ε.
0: Μάσα να παίξει το Ολυμπιακού, ρε φίλε, πει πε κάτω, πώ το λέγανε αυτό.
1: Ο Φορίκουε. Όχι.
0: Όχι, ο Φορίκουε.
2: Όχι, ήταν ο άλλο. Ο
1: Μαυράκο.
0: Μαυρού ήταν, ναι, πετσυρικά σου. Που θυμάμαι την εικόνα αυτή, ρε φίλε, μέσα στα μάτια μου την έχω την εικόνα.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ήταν.
0: Πω, πω, ρε, φίλε.
2: Ήταν ο αυτός ο
0: Έλα μωρέ και ήταν καλό παίκτη. Όταν πήγε στην Ολλανδία έπαιξε, αλλά δεν έκανε κάτι.
1: Φορικό, πώ μου ήρθε τώρα.
0: Φορικό ήταν στην Καλαμάτα.
1: Φορικό.
2: Και μετά πήγε στο Παλιακό.
0: Πεθαρά ήταν αυτό ο Φορικό. Απλά είχε μπλέξει με μια από την Καλαμάτα.
1: Αλήθεια,
0: πολύ καψούρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε. Είχε πολύ καψούρα ο Φορικό με την Καλαμάτα.
1: Από την Καλαμάτα όμω τον
0: είχα. Ναι, την Καλαμάτα είχε μια κοπέλα και την Καλαμάτα καψούρα μεγάλη, πολύ μεγάλη καψούρα. Και τα έχω μάθει από κάτω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο Ολυμπιακό ήρθε και πήγαινε κάθε μέρα στην Καλαμάτα. Έφυγε το Λοφόνη, πήγαινε στην Καλαμάτα.
1: Oh,
0: ναι, πού να παίξει μπάλα,
1: να παίξει μπάλα.
0: Πού να παίξει μπάλα.
1: Επιμπάγγελση πρέπει να ήταν ο Φορικού, ε.
0: Επιμπάγγελση. Πώς έγινε τον παίχτη του Ολυμπιακού, ρε γάμο το.
1: Ε, τώρα τον βρούμε.
2: Ήταν ένα, ναι, ήταν ένας καλός παίχτης. Ένας μαυρός.

0: Γιανούλης ήτανε. Και είχε πάθει αυτό που το λένε, μωρέ. Εδώ. Και...
1: Έλα, μωρέ, το θυμάμαι τον παίχτη τώρα. Μπαίνει πάντως στον άλλο σταθμό, λέει: άκουσα ότι έγινε και ειδική μνήμα στις καλές δημόσιες σχέσεις που είχες με τα ιδρύματα συντοφόρου σύγκρουση. Ναι, τα είχα πάρει όλα στη σειρά για πολύ καλές σχέσεις και με τα κορίτσια και με τα ιδιοκτήτα.
2: Έτσι.
1: Τα μαγαζιά της συντοφόρου σύγκρουση.
0: Θα πάει και
1: εκεί
0: εγώ μια φορά.
1: Εκεί πήγαινε και ο Τζέτζι σχέσεις. Από το ένα στο άλλο.
0: Κοίτα,
2: όντως.
1: Κίνκι
0: όπερα. Με τον φίλο μου τον Μινά.
1: Ο Λαϊτάν ήταν ο παίκτης.
2: Ο Λαϊτάν.
1: Μετά πήγε στην Ολλανδία, δεν έκανε.
2: Εντάξει.
1: Μας πως έπεσε, φίλε, σαν πέτρα, σαν κούτσο.
2: Ήταν, κόπηκε. Κόπηκε.
1: Πω, ρε φίλε.
2: Έσβησε που λένε.
1: Ναι. Μυοκαρδίτιδα είχε πάθει, λέει ο Γιώργος.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Τζίτζι, παιδιά, τι ωραία τα λέει ο Τζίτζις, τα λέει πολύ ωραία ο Τζίτζις.
2: Καλά.
1: Περιμένουμε, περιμένουμε την Ελένη από το επιτάλιο τώρα, φέρνουμε μια νύφη από κάτω, για να γίνει και καρπουζάς.
2: Συγγνώμη, η Ελένη είναι υποψηφία νύφη.
1: Όχι, η Ελένη είναι η προσενήτρα. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχει βρει καμία.
2: Τι προσενήτρα είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Έλα, ρε.
1: Δεν ξέρω. Ελένη το επιτάλιο και θέλουμε να έχει και, πώς το λένε,
2: καρπούζια.
1: Να είναι πρόεδρος καρπουζάς.
2: Μόνο καρπούζια μπορεί να έχει μποστάνι με πεπόνια, με
1: καρπούζια διά... βγάζω πυρηγός.
2: Μόνο καρπούζια.
1: Ναι, καλά καρπούζια. Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Τι να πω τώρα.
1: Άλλο πράγμα να πει ο Παναγιώτης. Καμία
3: σχέση. Δεν παίξαμε καλά. Πάγαμε και 30 πόντους με βολές. Πού να νικήσεις.
1: Ναι.
3: Εμείς βαρέσαμε 5 βολές πάλι έτσι προς τις βαρέσαμε.
1: Δεν πήγατε ποτέ μέσα στη ρακέτα, όλα παίξαμε βεθιστά, σουτάρατε.
3: Βαράγαμε όλο τρίποντα αυτό το πράγμα. Και το μεταξύ φορτωθήκαμε πολύ εύκολα με φάουλ, πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, βέβαια μόλις ένα κουμπάς και τους Ολυμπιακούς, παιδί μου, κατευθείαν το σφυρίζουν.
1: Τώρα αποφάσισε, χάσετε γιατί, χάσετε δίκαια ή χάσετε από τη διαιτησία. Αποφάσισε, μας μπέρδεψες. Στην αρχή ξεκίνησε, χάσαμε δίκαια, μετά λες διαιτησία. Αποφάσισε.
3: Είμαι
1: 50-50. Α, 50-50. Όταν κερδίσεις προχθές ήταν καλά.
3: Εντάξει, προχθές όμως ήταν δίκαια.
1: Ήταν καλά. Εντάξει, δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Ο άλλος θα λέει έτσι, ο άλλος θα λέει αλλιώς.
3: Αλλιώς είναι να βάλεις 15 βολές.
1: Ναι, φίλε, οι βολές θα μου ξαναπεί. Εγώ το παιχνίδι το είδα σήμερα ολόκληρο, υποθέσω το είδα. Από τις 25 βολές, 23 ήταν βολές, φίλε. Ήταν φάουλ. Δηλαδή, ναι, ήταν βολές. Μπαίνανε μέσα οι Ολυμπιακοί. Ο Παναγιώτης δεν έμπαινε, σου ήταν απ' έξω. Και όσες φορές μπήκε μέσα ο Γκραντ και ο Λεσόρ, πήρανε καλά και φάουλ.
3: Ναι.
1: Με το παιχνίδι το είδες.
3: Το είδα, ναι.
0: Εντωμεταξύ και ένα άλλο. Και ένα άλλο παρατήρησα, Βασίλη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, άμα το παρατηρήσεις, κάνει και πολλά σου τέρμπολε. Το παρατήρησες. Την περασμένη εβδομάδα πάλι στο ΣΕΦ έκανε 3. Σήμερα έκανε ο Σλούκας 2.
1: Εντάξει, μωρέ, κάνανε πολλά, κάνουν πολλά Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει ψηλό.
0: Δεν έχει ψηλό.
1: Παίξει με τον
0: ό,τι κάνει ο Λεσόρ.
1: Με τον Μιλουτίνεφ δεν βάζει την μπάλα μπροστά. Δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι. Αν δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, δεν γίνεται να σου κάνουν φάουλ στο τρίποδο συνέχεια. Δεν γίνεται.
3: Ναι, όντως. Ήθελα να πω, ο Ρόγκα τι έπαθε τελικά, ρε παιδιά.
1: Ο Ρότα.
3: Ο Ρογκαδόπουλος.
1: Δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα. Κάνα τράβημα, κάνα διάστρεμα.
3: Πάρε καλά να την κλειτώσει το παιδί, γιατί εγώ που βρίσκαμε είναι έπαθε κανένα αρχήλιο.
1: Δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα δούμε.
3: Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα κατευθείαν. Λέω, χαμάν, λέω το παλικάρι, λέω τώρα πάει, 9 μήνες λέω. Αλλά ευτυχώς τώρα μάλλον λογικά λέει κάτι για πελμάτι.
1: Κάτι ναι, στο πέλμα, κάτι στο αστράγαλο που άκουσα. Θα δούμε σήμερα.
3: Άμα είναι και την κλειτώσει με 2-3 εβδομάδες, τουλάχιστον
1: θα είναι έτοιμος. Άμα έχει αυτό το διάστημα, θα είναι έτοιμος.
3: Θα είναι έτοιμος. Αλλά εντάξει, είναι... εκείνη την ώρα φοβήθηκα πολύ. Ήταν κρίμα τώρα, εντάξει.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Γεια σου, φιλαράκι, καλημέρα.
1: Καλά.
3: Καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Μιλάω, ο Τζίτζι ήταν στο γήπεδο, όχι, δεν πήγε. Είχε κάτι παρέα σήμερα, είχε σουβλάκια, δεν πήγε.
0: Αλλά το είδα τον αγώνα. Γιατί το έλεπα σε 41 η ζωή τηλεόραση.
2: Αυτό.
1: Α, 41 κιόλα.
2: Γι' αυτό έχει άποψη ο άνθρωπο.
0: Ναι, είδα σχεδόν όλο τον αγώνα.
1: Ναι, γι' αυτό έχει
0: άποψη. Είναι αυτό που ο Βασίλη, αυτό που λε, έχει δίκιο. Όταν σουτάρει ο άλλο συνέχεια και σου παίρνει τα ρηπά, θα κερδίσει κεφάλι.
1: Εντάξει, το δίκιο.
0: Από κάτω το καλάθι ήταν έτσι. Είναι...
1: η μεγαλύτερη αρρώστια για τον Έριξον είναι ότι είναι για την μπάλα. Ύστερα από τόσα πρέπει να κοιτάξει τη ζωή του. Καλή εκπομπή στην παρέα, λέει ο Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Το γνωστό ναυάγιο.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ο Βασίλη, ο οποίο παίζει τα κορνεράκια του, τα τάκλιν, ναι.
1: Αυτό. Ναι, το είδα γι' αυτό με την Τζαρούχα, την οποία έχω πει εγώ δεν κάνει και γιατί. Και δεν λέω ότι αν δείξει Παναθηναϊκό, αν δείξει Ολυμπιακό, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν παράπονα όλες οι ομάδες. Λοιπόν, και βάλανε βέβαια κακό ώρα.
2: Βέβαια, κακός, τώρα άσχετο τώρα αυτό κακός, που λες με αυτό που έγινε δεν έχει καμία σχέση.
1: Κακός,
2: ναι.
1: Κακός. Εντάξει, εγώ βέβαια το περίμενα κάποια στιγμή να γίνει. Είναι να την πέσουν σε κανένα δρόμο, σε κανένα εστιατόριο, σε κανένα μαγαζί που βγαίνει. Κυκλοφορεί η γυναίκα, δεν κλείνεται σε ένα σπίτι. Γυναίκα, είναι κυκλοφορεί, κάνει τις βόλτες.
2: Και πρέπει τώρα, Βασίλη, να χτυπήσω ξύλο αν συμβεί κάτι στην κοπέλα, στην κυρία.
1: Κάποιοι υπάρχουν ηθική αυτολογία.
2: Άτσι, για να τα λέμε αυτά.
1: Να κάνουμε τώρα.
2: Ουέ και αλίμονο να μην συμβεί κάτι. Ναι. Γενικότερα.
1: Γιατί τώρα αυτή η γυναίκα δεν είναι. Ό,τι και να είναι, μπορεί να μας αρέσει η αιτής, αυτή δεν είναι δικιά μας δουλειά. Να διώξει
2: να φύγει. Βέβαια, δεν έχει να κάνει. Αλλά ούτε να πάμε να τη
1: βγαίνει. Βγαίνει, κυκλοφορεί, ψωνίζει, μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει παιδιά. Μα δεν ξέρω.
2: Δυνατόν, γυναίκα, δυνατόν.
1: Και υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βγει έξω, μπορεί να έχει κάποιοι κάφροι, όπως πετάξανε τρικάκια, να την πέσουν σε ένα εστιατόριο. Πολύ λόγο.
2: Χίλια δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ο ηθικός αυτούργος πώς θα είναι, η ηθική αυτούργη, αυτή που κάποιοι.
1: Ο Βασίλης, ωραία περιγραφή, ένας κοντούλης έβαλε κάποια τρίποντα.
2: Έτσι.
1: Παιδιά, αυτά εντάξει, είναι το Τζίτζι. Αυτά θα ακούτε και αύριο. Αλλά μην πρέπει να ακούτε εκπομπή με σπίκερ Σωτηρακόπουλο, Διακογιάννη, Τσόχο, Κωνσταβάρα.
2: Θες να κάνεις ένα πρόβα τζενεράλε.
1: Δεν έχουμε τους παίχτες μπροστά μας τώρα.
2: Πες ότι έχεις
1: νούμερα.
2: Το 4
1: θα πάει στο 6, το 7. Το 4 θα πάει στο 7, το 7 πάει στο 8. Καλημέρα στη Μαρία, πολλά φυλακιά.
2: Καλημέρα στην Εμμανουέλα, γεια σου Εμμανουέλα μου.
1: Όλα αυτά.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Για κάνε μια. Έτσι για να έχει ο κόσμος.
4: Εδώ πέρα τώρα προχτές κοίταγα ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Ιαπωνία και στη Βραζιλία. Να λέμε και την αλήθεια, τον παίρνει και λίγο ύπνος.
1: Ποιο είναι
4: το προπονητή της Βραζιλίας.
2: Θα δούμε.
4: Μεγάλο σε ηλικία.
1: Εντάξει, δεν ξέρετε.
4: Κέταγε 2-0 και έχασε 3-2. Το
2: για ποιο λες τώρα
4: που τον παίρνει. Για τον Αντζελότη.
1: Δεν κάνει.
4: Ήταν 2-0 και κέβησε 3-2. Αλλά να λέμε την αλήθεια. Ναι, και τα 3 γκολ τα βάλανε μόνοι οι Βραζιλιάνοι. Τα 2 το αυτογκολ πήγε να βγει εξαμυντικό και πήρε την μπάλα. Το άλλο το έβαλε αυτογκολ έτσι κι αλλιώ.
2: Εντάξει, φιλικά είναι.
4: Φιλικά
2: είναι. Φιλικά είναι.
1: Πώ το είπα αυτό όμω, είδε. Έβαλε αυτογκολ έτσι κι αλλιώ.
4: Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
1: αυτά πέξε. Που τα ακούτε αλλού.
2: Πουθενά, παιδιά.
4: Ο άνθρωπος.
2: Έχετε να ακούσετε πολλά καταρχάς τα οποία πρώτη φορά θα τα ακούσετε.
4: Ο άνθρωπος δηλαδή.
1: Πρώτη φορά αυτά.
4: Στο 3-2.
2: Θα μείνουν στην ιστορία.
1: Βέβαια, εδώ πέρα είχε πει ότι ο Μαρφυλάκης κάτι κάτω από τα καράβια.
2: Ποιος.
1: Ο τερματοφύλακας.
2: Κάτω από τα καράβια, ναι.
4: Όχι κάτω από τα καράβια, ήταν λάθος. Βέβαια, το πέναλτι, όλο κάτω τα καράβια.
1: Είπε μπίλες, όχι μπάλες.
4: Ο Ιβάν, ο Ρώσος έφαγε 6 μπίλες παγωτό, όχι μπάλες.
1: Δηλαδή, αυτά κι άλλα πολλά ωραία.
2: Ναι,
1: πρέπει κύριε γραφείο τύπου να παίρνει τα ηχητικά, να τα κόβει και να τα κάνει σποτάκια.
2: Και να τα σηκώνουμε.
1: Να τα κάνει σποτάκια στο ίντερνετ, στο YouTube, στο site του κύριου Τζίτζι, έχει site.
2: Βέβαια. Έλα.
1: Gigi.gr.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, αμέ, θα το φτιάξουμε, δεν έχει ακόμα.
4: Σε λίγο καιρό θα ανοίξουμε.
1: Λοιπόν, έχει YouTube όμως, έχει TikTok.
2: Έχει πολλά πράγματα.
4: Έχω TikTok, έχω Instagram.
1: Θα πρέπει να τα ανεβάσεις.
2: Για κάνε μια πρόβα.
1: Δεν έχει Twitter όμως. Δεν έχει Twitter.
2: Δεν έχει Twitter. Δεν πειράζει, Twitter δεν πειράζει.
1: Πρέπει να τουιτάρουμε.
4: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα ένα ωραίο.
1: Ναι.
4: Αφού τρώει το τρίτο γκολ η Βραζιλία, φυσάει, ξεφυσάει ο Αντζελότη.
1: Αυτά θα λέει.
4: Ο άλλος κοιτάει καλά-καλά ο Ιαπωνέζος, που δεν ξέρω και πόσο ύψος είχε τον Αντζελότη. Ο Αντζελότη ήταν και 2 μέτρα.
2: Αυτά.
4: Αυτά και και γέλαγε και χαμογέλαγε ο Αντζελότη. Γιατί έλεγε, ρε παιδιά, εντάξει φιλικό είναι, έχασα 3-2. Δεν τρέχει και τίποτα. Κοιτά, στο κανονικό. Άμα τη βρει, θα την κερδίσει, εγώ πιστεύω. Είναι καλύτερη.
1: Αυτή είναι η περιγραφή, κύριε.
4: Ο Τινίσιος έβαλε τον γκολ.
2: Δηλαδή σου δίνει ακριβώς τι αγκρίνει. Γελάει. Κινείται. Κοιμάται. Ναι. Όλα αυτά.
1: Παραστατικά όλα.
2: Είναι για το ραδιόφωνο. Βέβαια. Βλέπεις όλα τους άλλους.
1: Όταν δεν έχει εικόνα τηλεόραση.
2: Βέβαια, αυτά θέλει.
1: Περιμένει από το ραδιόφωνο να βγαίνει και εικόνα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αν τον είχα τον Τζίτζι τότε. Τότε το Τζίτζι που ήταν που έβγαλα στον αέρα το φιλμνέτι το πορνό. Αν τα έλεγε πολύ ωραία.
2: Τα έλεγε πολύ ωραία. Ο κύριος είναι τώρα στην κυρία.
1: Μπράβο, είναι ο πάνω από κάτω.
2: Ναι,
1: δεξιά αριστερά.
2: Δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, έμπαινε Μίτσο. Δεν
2: καταλαβαίνει.
1: Μπράβο. Και
2: θα κουκόταν και από κάτω.
1: Μπράβο, ναι.
2: Backdoor.
1: Έτσι.
2: Backdoor, λοιπόν,
1: πάμε για λιματάκι και τα λέμε σε πολύ.
4: Να πω ένα τελευταίο. Παράει λοιπόν το τρίποντο ο Κοντούλης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ο Κοντούλης.
4: Μπαίνει η μπάλα καλάθι. Λέω εγώ πολύ ωραίο το καλάθι. Πολύ ωραία.
1: Το πέσα, το πέσα.
4: Ναι, λέω εγώ σε μένα, στον εαυτό μου.
1: Ναι.
4: Δεν είναι κανένα άλλο. Λέει ο speaker, ξέρεις, του καναλιού αυτού. Λέει Θεός.
1: Ναι.
4: Ο Θεός επιτυχαίνει καλάθια, κύριε speaker.
1: Έτσι.
4: Ο Θεός μας δίνει υγεία.
1: Κάτω μια κριτική έτσι.
4: Α, μπρο, δεν επιτυχαίνει καλάθια ο Θεός.
2: Μπράβο. Σωστός.
4: Για να λέμε και τεσσαρωτές. Δηλαδή, όσοι επιτυχαίνει καλάθια είναι θεοί. Τότε τι να πει και του Μινίσκου Γουίλικα που έσπασε 3 ταμπλό στην Ελλάδα.
1: Αυτά. Είναι και
4: σαν κύριε speaker, εκεί πέρα στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι. Θα ακούσει αύριο. Όχι αύριο.
4: Όχι αύριο.
1: Τετάρτη βράδυ.
4: Το ποδόσφαιρο φάνηκε. Επευθείες. Καταρχήν να πούμε την Πέμπτη ξεκινάει ο μεγάλος.
1: Ναι, Τετάρτη θα έρθει.
4: Παγκόσμιο.
1: Το βράδυ.
4: Βέβαια, θα έρθω να κάνω περιγραφή.
1: Τετάρτη δεν έχει περιγραφή.
4: Πέμπτη πάμε. Τετάρτη θα έρθει.
1: Πέμπτη
4: έχουμε το μεγάλο παιχνίδι από το Αστέκα. Μεξικό, Νότιο Αφρική.
1: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε.
4: Οι κοντοί οι σκητομάτιδε, όχι πολύ κοντοί. Με το φίλο μα εκεί που παίζει στην ΑΕΚ. Με του μαύρου Αφρικανού που είναι όλοι δύο μέτρα. Δεν ξέρω αν
1: λοιπόν,
4: πολύ αυτοί.
1: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε την, το προρότρια.
2: Ναι, θα κάνει πούμε, μια πρόβα τζενεράλε.
1: Πρόβα τζενεράλε να πούμε προγνωστικά, νικητέ ομίλων.
2: Ναι. Βέβαια.
1: Εντάξει, και την Πέμπτη ξεκινάνε κανονικά
4: η μεταδόση.
1: Βέβαια θα προλάβουμε την Πέμπτη. Δεν θα προλάβουμε όμω.
4: Θα προλάβουμε. Θα θέλω λίγο πιο νωρί.
1: Τι ξεκινάει, 10.
4: 11.
2: 10 είναι, 10 είναι ο αγώνα έναρξη.
4: Όχι, δεν είναι 10.
2: 10 ή 11.
4: 11.
2: Τώρα,
4: θα το δούμε. Νομίζω 10 είναι. 9 είναι η τελετή.
1: 10 είναι. Άρα πρέπει να έρθει 10 η ώρα να κάνει παρέα με το στρατάκι.
4: Βέβαια.
1: Πα εδώ 10 η ώρα σε.
4: Από το γήπεδο το Αστέκα.
2: Αφού γίνανε τα πράγματα και λείπει.
1: Ωραία. Άρα μπορεί να έρθει 10.30 με τον μη στρατάκι να περιγράψει τον αγώνα και μετά εμένα να κάνει σχόλιο.
2: Σχόλιο.
1: Ναι, ναι. Μετά τι 12.
2: Μπορεί να έρθει, κοίταξε, Μεξικό Νότια Αφρική, Πέμπτη στι 10.
1: Ορίστε. Να είσαι εδώ.
4: Και μετά
2: να μας περιγράψεις, να μας πεις τι είδες, είναι πολύ ωραία.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας την μετά την...
1: Δεν είναι... έχουμε μετά εκπομπή. Πάμε Κυριακή προς Δευτέρα. Τι ώρα
2: μετά
1: έχει.
2: Μετά είναι Κυριακή προς Δευτέρα.
4: Τι ώρα είναι βράδυ.
1: Τι ώρα είναι εκεί.
4: Παίζουν στην Αμερική η Κυριακή.
1: Κυριακή προς Δευτέρα. Τι ώρα θα είναι.
2: Λοιπόν, Κυριακή προς Δευτέρα έχει βράδυ. Μία η ώρα, φίλε. Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Εδώ είμαστε. Τζίτζι.
4: Έχουμε λοιπόν. Βραζιλία, Μαρόκο. Έχουμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Έχουμε Νεϊμάρ, την Ίσιου απέναντι Αλκαμπή.
1: Τι την Ίσιου.
4: Την Ίσιου στην Βραζιλία.
1: Βινίσιου.
4: Βινίσιου.
1: Που ασάνω πετυχαίνει παίξει για ρούμπα.
2: Φίλε. Απέναντι από τον Αλκαμπή. Και αυτού παίξαν πολύ ωραία.
1: Εγώ σε θέλω. Πάντως,
4: θα κάνω πολύ καλή μεταγραφή. Θα κάνω
2: τι
4: πολύ καλή.
2: Τινίσιους, φίλε, σε παραδέχομαι. Κανονικά λοιπόν Τινίσιους λέγεται και όχι Βινίσιους.
1: Σωστό.
2: Βινίσιους τον έχουν βαφτίσει στη Βραζιλία.
1: Ναι, δεν ξέρω.
4: Εγώ προχτές.
1: Έχει βαφτίσει.
4: Μα δεν κατά. Εγώ προχτές Τινίσιους τον άκουσα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω Κυριακή βράδυ θέλω Τζίτζι να κάνει περιγραφή το παιχνίδι Βραζιλία και Πέμπτη. Βραζιλία Μαρόκο.
4: Φοβερό
1: θέλω οπωσδήποτε. Τζίτζι σε παιχνίδι της, πώς το λένε, των Κινέζων. Δεν παίζουν οι Κινέζοι.
4: Ναι, ναι.
1: Κορέα.
4: Η Νότια Κορέα παίζει.
1: Θέλω εκεί.
2: Νότια Κορέα, Τσεχία. Παίζει, ναι, εντάξει.
1: Εκεί θέλω περιγραφή Τζίτζι για Κορεάτες ποδοσφαιριστές, να λέει τα όνοματά τους. Δηλαδή,
4: Σοκ, Τσουλ.
1: Τσουλί. Ναι.
4: Σοκ.
2: Έτσι, έτσι. Τσουλ. Αυτό. Κοίτα, μας φτάνει όμως και αυτά που λέει Αντιβινίσιους, Τινίσιους κτλ.
1: Ναι, Αντιβινίσιους.
2: Γιατί βγαίνουν ο Αντιβάριος, Αντιβινίσιους.
4: Ναι, ναι. Ναι, και θα είναι μεγάλο παιχνίδι με το Μαρόκο. Απέναντι στο Αλκαμπή και έχει και έναν άλλο επιθετικό το Μαρόκο. Ένα πολύ καλό επιθετικό.
2: Και...
4: παίζει στη Ρεάλ, παίζει. Στη Ρεάλ.
2: Τον.
4: Που παίζει στη Ρεάλ. Πώς τον λένε τον άλλο τον επιθετικό που έχει.
2: Έχω κολλήσει το δεκάρι.
1: Ο φίλος ο Βασίλης, ο πέρα έχει παίξει ένα στιματάκι με 4 ευρώ. Το Χάρι Κέιν και το Χουλιάν Άλβαρες. Πρώτο σκόρε και πρώτο assist. Αυτό δίνει 250. Το έχει παίξει 4 ευρώ, παίρνει ένα χιλιάρικο.
2: Ωραίος.
1: Καλή επιτυχία, μπιλάρα μου. Τα παιδιά μου, εμείς θα παίξουμε αυτά που μας πει ο Τζίτζης.
2: Καλά, εννοείται.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα μπροστά σε μια μοναδική, μάλλον σε μοναδικές βραδιές μου.
2: Την Κυριακή είναι μεγάλη μέρα, να ξέρεις, έτσι.
4: Ναι. Για
2: πέρα από ξημερώματα Κυριακής.
4: Χαμός,
2: ναι. Ναι.
4: Θα είμαι εδώ την Κυριακή.
1: Δεν μπορεί να μείνει εδώ προ
4: και
1: μου την κάνει πάλι προ προποθέ.
4: Όχι, γιατί έχει μεγάλο παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο. Θα το περιγράψει ζωντανά.
1: Μα πρέπει να έχει.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για Δευτέρα ξημερώματα, έτσι.
1: Κυριακή προ Δευτέρα.
2: Ναι, ναι, Δευτέρα ξημερώματα λοιπόν.
4: Έχει.
2: Λοιπόν, άκου. Ακτή ελεφαντοστού ή σημερινό.
1: Αυτό
2: θα περιγράψει. Είναι ματσάρα αυτό.
1: Και η Βραζιλία.
2: Δύο ώρα το πρωί.
1: Και η Βραζιλία περιγράψει.
2: Όχι, όχι. Είναι... αυτό είναι Σάββατο προ Κυριακή.
1: Α, Βραζιλία. Εμεί θέλουμε Κυριακή προ Δευτέρα.
2: Εμεί θέλουμε Δευτέρα ουσιαστικά.
1: Ωραία.
2: Ακτή ελεφαντοστού ή σημερινό.
1: Ματσάρα.
2: Και μετά στις 5 η ώρα, α, δεν προλαβαίνει, πάει αυτό.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει, δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό. Για πρώτη μέρα νομίζω είναι πολύ καλά.
1: Μια χαρά είναι.
2: Για την Κυριακή του βράδυ. Ακτή ελεφαντοστού.
1: Και μετά θα έχετε συνέχεια.
2: Εδώ θα Δευτέρα προς Τρίτη εννοείς, έτσι. Μία η ώρα έχει, ωραίο. Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη, ο Δόνης.
1: Ο Δόνης.
2: Ο Δόνης.
1: Ο Δόνης. Κάνει σχόλιο εκεί.
4: Ο Σαλάμ Αλέκο.
1: Ναι, Σαλάμ Αλέκο.
4: Μουσταφά.
1: Αυτά, θα έχει μάθει τα
2: παιχνίδια. Μάθει του παίχτε.
4: Και πότε
2: παίζει. Και 4 η ώρα έχει Ιράν Νέα Ζηλανδία. Αν θέλει να
4: περιγράψουμε. Ιράν Νέα περιγράψουμε. Ιράν Νέα Ζηλανδία.
1: Και αυτό Ιράν.
2: Ιρανό.
4: 4 η ώρα και θα περιγράψουμε. Πότε παίζει η Γερμανία με το Κουρασάο.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν Γερμανία Κουρασάο που είναι η ομάδα μα.
1: Και παίζει βράδυ 10 η ώρα.
2: Α, παίζει βράδυ.
1: Με σένα παρέα θα είναι.
2: Ναι, ωραία, ωραία. Θα έρχεται με εμένα, δεν θα έρχεται.
4: Θα έρχομαι.
1: Αν μπορεί να φέρει εδώ μαζί 10 η ώρα.
4: 10 και μισή θα είμαι εδώ.
1: Άρα θα προλαβαίνει το 1,5.
4: Για να δώσω την περιγραφή του Αγώνα.
1: Μπράβο.
2: Μισό λεπτάκι.
4: Μεξικό.
2: Την Πέμπτη λοιπόν δεσμεύεσαι ότι θα είσαι εδώ στην έναρξη.
1: Και
2: Μεξικό, Νέτι, Νότια.
1: Και Τετάρτη θα είναι εδώ.
2: Καλά, τώρα. Πέρα από το δικό σου. Αλλά εδώ μιλάμε για την έναρξη.
1: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε μια ανάλυση των παιχνιδιών.
4: Των παιχνιδιών.
1: Και διάφορων προγνωστικών. Ειδικά στοιχήματα. Κόρνερ και αυτά.
2: Θα κάνει το ένθετο. Το ένθετο.
1: Την Πέμπτη κανονικά θα είναι εδώ 12 και 4. Έχουμε αγώνα μία η ώρα. Όχι, θα έχει τελειώσει το Μεξικό. Θα κάνει το σχόλιο του.
2: Θα κάνει το σχόλιο του. Μα αυτό λέω όμως. Θα είναι στην πρεμιέρα εδώ.
1: Θα είναι. Μπορεί να έρθει νωρίτερα με σένα να προλάβει.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Θα προλάβει.
1: Να πει πέντε πράγματα.
2: Να πει πέντε πράγματα, έστω. Είμαι... Γιατί πρεμιέρα είναι.
1: Ή μετά στα σχόλια μόνο.
2: Δεν ξέρω.
1: Και μετά πάει σε ρίδε.
2: Αν έρθει, θα πρέπει να έρθει και εσύ λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, θα δω και 12 η ώρα, ναι.
2: 12 παρά θα τελειώσει.
1: Να δούμε το δεύτερο μήχρονο.
4: Και Κυριακή είναι ο αγώνα, κύριε. Ο Τσίτσης πάντα πρώτο από όλου και από την FIFA. Κυριακή είναι ο αγώνας, κύριε, με το Μαρόκο. 14. Κυριακή θα είμαι εδώ.
2: Κυριακή λέει. Άκου. Όχι, όχι. Λέει Κυριακή 14 Ιουνίου, μία η ώρα. Αυτό σημαίνει.
1: Σαββάτο
2: προς Κυριακή.
1: Χειμερών
2: είναι 0-1. Και αυτοί οι αγώνες βλέπεις εδώ Κυριακή.
4: Πότε είναι, 12 του μηνός, πότε έχουμε.
1: Τίποτα 12 έχουμε 9.
4: Παρασκευή. Σάββατο
2: 14.
1: Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή.
4: Σάββατο προς έχουμε 11.
1: Ναι.
4: Την Παρασκευή έχουμε 12.
1: Χρόνια τώρα.
4: Το Σάββατο 13.
2: Έτσι.
1: Και 14 παίζει η Γερμανία. Ξημερώνει Κυριακή. Μία η ώρα. Θα ξημερώνει καινούργια μέρα. Τζιτζι.
4: Έτσι πάει.
1: Θα γίνει δήμαρχο και πρόεδρο Δημοκρατία.
2: Την ίδια μέρα. Στις 4 το πρωί λοιπόν.
1: Μπορούμε όμως βέβαια να πούμε ότι Δήμου Τσαπαλιάρη.
2: Ναι.
1: Να του δώσει ένα μικρόφωνο σπίτι. Να πατάει ένα κουμπί και να βγαίνει στον αέρα.
2: Και αυτό γίνεται.
1: Και ένα σπίτι του και να κάνει περιγραφή. Δήμο, αν ακούς, να θες να γεμίσουμε ακροματικότητα το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.
2: Βέβαια.
1: Εδώ έχουμε τη λύση.
4: Βέβαια. Mm-hmm.
1: Και ποιος θα κάνει περιγραφή εκείνη την ώρα. Ποιο ραδιόφωνο θα κάνει
4: εκείνη την ώρα. Κανένα. Μόνο ζήσεις.
1: Κάνει κανένα ραδιόφωνο. Κανένα.
2: Ποιος θα κάνει. Κανένα. Σαββάτο προς Κυριακή, ποιος θα κάνει τώρα.
1: Κανένα.
4: Οπότε θα λύσουμε το πρόβλημα. Θα έχουμε αναμεταδόσεις. Ξεκινάει το μεγάλο Μουντιάλ. Θα γίνει χαμός.
2: Κοίταξε βέβαια, αν σε περίπτωση πει ο μεγάλος πρόεδρος ότι θα έρθει, μήπως θα συνδυάσουμε μεταξύ ποτού, τυρίου και αγλαδίου. Βραζιλία, Μαρόκο, πρέπει να το δούμε, έτσι.
1: Ναι, και πρέπει, ναι. Και πρέπει τώρα, αφού είναι και τα παιχνίδια 10 το βράδυ και πιο μετά, πρέπει να φέρνεις μαζί με τα αυτά που φέρνεις τα ωραία και τίποτα φρούτα, ρε τζιτζι.
2: Ναι,
4: όλα,
2: ναι,
4: θα
2: φρουτάκια,
4: φέρω,
2: φρουτάκια.
4: Θα φέρω φρούτα, θα φέρω μπανανίτσες.
1: Φρουτοσαλάτες.
4: Θα φέρω φρουτοσαλάτες.
1: Μπράβο.
4: Θα φέρνω ξηρούς καπούς.
1: Καφεδάκια περνάμε.
4: Θα φέρνω ξηρούς καπούς, θα φέρνω popcorn, θα φέρνω κοκακόλες, θα φέρνω βυσινάδες και θα φέρνω και φρέντο και εσπρέσο.
1: Έτσι, αυτά.
2: Και φρέντο και εσπρέσο.
1: Ταυτόχρονα.
2: Αυτά είναι. Γερμανία κουρασάο, γιατί από ό,τι κατάλαβα είμαστε πολύ με το κουρασάο.
1: Σαν δεν απόδοση, δώρο, άστρε.
2: 8 η ώρα την Κυριακή.
1: Ναι.
2: 8 το απόγευμα.
1: Εσύ θα σε δω.
2: Όχι, Κυριακή.
1: Θα σταματήσει.
2: Πώς θα γίνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Πάμε λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, παιδιά.
1: Θα μας ακούσει στον δρόμο, να ακούσει κάτι παράξενο.
2: Βέβαια, σας ακούω. Ναι. Πάντα δεν το αφήνω.
1: Ποιος λέγεται, ο Δημήτρης από το Όσταμπου που λέει Δίας λέγεται. Τι εννοεί Δίας.
2: Για το Μαρόκο που λέγαμε, όχι, δεν λέγεται Δίας.
1: Ποιος.
2: Ένας παίκτης του Μαρόκο που παίζει στην. Που παίζει στη Ρεάλ, είπε. Ποιος. Που έχω κολλήσει.
1: Μαροκινός Δίας αποκλείεται να λέγεται
2: Μαροκινός. Δίας, ναι, όχι Δίας.
1: Δίας μου κάνει Παραγουάη, Ουρουγουάη και μου κάνει. Αργεντίνο, το όνομά του. Δεν ξέρω ποιο λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Εδώ παράγει με τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Ο Δημήτρης Αντάξης φεύγει.
4: Ο φίλος μας φεύγει.
1: Ναι, πάει σπίτι να κάνει, να γράψει, να πάρει το φάκελο.
4: Να
1: γράψει.
4: Να πούμε στον Δημήτρη καλή επιτυχία στο καινούριο του έργο ως
1: γραφείο
4: τύπου. Χαρτοφύλακα να του φέρω Τζίτζι στυλού. Με γκόμα και όλα στυλό, παρακαλώ. Να
1: με χερούλι.
4: Ναι, με χερούλι, ναι. Πάντα θα έχει από μένα κερασμένο φραπεδάκι ή φρέντο ή εξπρέσο.
2: Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ναι. Έτσι λέγεται το δεύτερο, αλλά εμείς τον έχουμε μάθει Μπραχίμι.
1: Μπραχίμι. Λοιπόν, θα έχει καφεδάκι πάντα.
4: Πάντα καφεδάκι, κοακολίτσα.
1: Ας πούμε που μένεις.
2: Άγιο Δημήτριο.
1: Θα πηγαίνεις σε όποιο καφέ θέλεις. Θα λες ότι από τον Τζίτζι θέλω ένα καφέ σήμερα.
4: Άγιο Δημήτριο να ξέρει ότι ανεβαίνω γιατί πηγαίνω Ηλιούπολη για κούρεμα.
2: Ναι. Φεύγει από εδώ και πάει Λούμπολ για κούρεμα.
4: Ναι, Σοφοκλή Βενιζέλου 44 στο Χριστινάκι.
1: Καλή κομμότητα.
2: Το Χριστινάκι.
4: Η Λούμπολ. Ψηλό Σοφοκλή Βενιζέλου.

0: Από το Χαϊδάρη και στο φίλο του Δημήτρη και στο Βασίλη.
1: Αυτά είναι. Περιμένω ακόμα
0: τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, γεια σου πρόεδρε, γεια σου Βασίλη.
2: Γεια σου. Ακούω να ρωτήσω τον Ναυάγιο Βασίλης. Μαρόκο νικητής ομίλου.
0: Ναι.
2: Αμερική νικητής ομίλου, Ιαπωνία νικητής ομίλου, Βοσνία Ζοβία νικητής ομίλου με 4 ευρώ 758.
1: Πόσα?
2: 758 με 4 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Πάμε, πάμε για άλλη μακριά.
0: Χαρήκαμε κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε χωρίς Δημήτρη Στρατάκη που μας πάει για ξεκούραση, αλλά μας ακούει στον δρόμο. Ο υπεύθυνος γραφείου τύπου του Προέδρου, του Μιχάλη Τζίτζη. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι 7. Να πούμε το δωράκι μας, κανονικά ισχύει ο διαγωνισμός που θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή προς Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5. Ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μια φίλη στο Μπιστρό, ένα πολύ ωραίο κατάστημα, πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Να πάτε να πείτε ένα μπουκαλάκι στην υγεία μας, στην υγεία σας. Για 4 άτομα είναι. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Εκεί κοντά που κουρεύεται ο πρόεδρος κυκλοφορεί και η Άντζελα Δημητρίου, λέει ο φίλος μας. Ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης, η Άντζελα Δημητρίου, η συμπάθειά μου. Έτσι. Αλλά να πούμε ότι η πιο μεγάλη μου συμπάθεια από τις τραγουδίες αυτές είναι η Σαμπρίνα.
0: Σαμπρίνα, ε.
1: Ναι, θέλεις μπουμ μπουμ, άμα θέλεις μπουμ μπουμ.
0: Ακούς και Στρατάκη, θα έχουμε και τέτοια το βράδυ.
1: Και Στρατάκη, άμα μας ακούς, τα φιλιά μας, καλή ξεκούραση. Να πούμε επίσης, ότι έγινε το 2-1 στο μπάσκετ. Να όσοι δεν έχουν ακούσει ή δεν ξέρουν, ξυπνήσανε τώρα. Και προχωράμε για το τέταρτο παιχνίδι, νομίζω την Τετάρτη.
0: Cool. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και social media, Instagram 943 Sports, Facebook 9,43 Sports, TikTok 943 Interveten Sports και YouTube 943 Interveten Sports. Πολλές επιλογές να μας ακούτε και να μας στηρίζετε.
1: Έχουμε αγώνες σε εξέλιξη.
0: Μιλάρα, είδα το Gigi την Δευτέρα το πρωί στην Καλαμάτα.
1: Είχαμε πει, κάναμε τραξίδι.
0: Παιδιά, αυτά ταξίδι. Τα λέτε. Δεν μου τα είπε εμένα.
1: Δεν τα είπε, αλλά σε ενημέρωσε η κυρία.
0: Τώρα, την Τετάρτη με ενημέρωσε. Τρίτη.
1: Ναι, ταξίδι αστραπή στην Καλαμάτα.
0: Τώρα δεν πήγε αλλιές.
1: Όχι, πήγα να δω έναν φίλο μου, έναν ξαδερφού μου, τον Παναγιώτη. Αλλά πέρασε και μία από το γήπεδο εκεί της παραλίας. Φτιάχνεται, μπαίνουν καινούργια καθίσματα, χαμός. Το επισκέφτηκα. Και βέβαια η μεγάλη συνάντηση.
0: Έκανε μπάνιο, λέει, στο Elite, το ξενοδοχείο.
1: Το Elite.
0: Με μια εθέρια ύπαρξη.
1: Α, μάλιστα.
0: Παιδιά αυτά, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
1: Ήταν μια. Η δικιά μου, η Μανουέλα. Δεν την ξέρει το παιδί, γι' αυτό το λέει ο κύριος. Να πούμε επίσης, Βασίλη, το μεγάλο ραντεβού αύριο.
0: Ναι, αύριο Κολωνάκι, παιδιά.
1: Γλυφάδα και μεθαύριο για κούρεμα.
0: Και μεθαύριο θα μας πει και την απόφασή του.
1: Την απόφασή μας και την απόφασή μου. Και θα έρθει και η μέρα την Πέμπτης, που εκτός από την απόφαση του μεγάλου Τζίτζι που θα συνεχίσει, ξεκινάει και το Μουντιάλ με το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότιο Αφρική.
0: Έτσι.
1: Θα είναι περιγραφή Τζίτζι. Θα έρθω του φίλου μου του Στρατάκη εκεί γύρω στις 10:30 για να περιγράψω κιόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το παιχνιδάκι που είναι η πρεμιέρα.
0: Ναι, έτσι.
1: Και την Κυριακή το βράδυ έχουμε μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Εχτή Ελεφαντοστού.
0: Αυτά είναι.
1: Με εσημερινός. Νομίζω εσημερινός είναι το Ακουαδόρ.
0: Εκουαδόρ. Για πάμε μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Εδώ ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο Τζίτζης, άμα έρθει Τετάρτη βράδυ που είπε, θα μας πει νικητές ομίλων. Ναι, την ναι, βλέπει. Βέβαια. Ναι, Τετάρτη θα πούμε. Που θα ξημερώνει Πέμπτη, θα ξεκινάει το Μουντιάλ. Θα πούμε τα προγνωστικά. Θα δώσει προγνωστικά για τους νικητές των ομίλων. Όχι, όποιος βλέπεις, όχι όλους. Δεν χρειάζεται να πεις όλους τους ομίλους. Ποιους ομίλους βλέπεις.
1: Νικητές, δηλαδή τον πρώτο ή τον δεύτερο.
0: Τον πρώτο.
1: Γιατί έχει δεύτερο.
0: Έχει πρώτο δεύτερο.
1: Εμείς θα πούμε.
0: Τον πρώτο.
1: Α, νικητές ομίλων δηλαδή είναι ή μόνο τον πρώτο.
0: Ναι, από όλους τους ομίλους που έχει, πόσους ομίλους έχει, να πεις 5-6 ομίλους σου ή όλους, αν θέλεις.
1: Ό,τι πούμε όλους. Αλλά μόνο τους πρώτους.
0: Τι βλέπεις εσύ. Ναι. Μόνο βλέπεις όλους τους ομίλους, βλέπεις με 5 ομίλους από τους 10, ας πούμε.
1: Ναι, από τους 12 πρέπει να βλέπω 6.
0: Μπράβο.
1: Αλλά μόνο τους πρώτους.
0: Ναι.
1: Όχι τους δεύτερους. Νικητές.
0: Πρέπει να πεις το δεύτερο, είναι πιο δύσκολο. Ναι. Το δεύτερο. Μπορεί να πεις μερικές ομίλους πρώτους και μερικούς ομίλους πρώτους δεύτερους.
1: Εντάξει.
0: Αν βλέπεις.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε, πιστεύω να έχουμε λέει και σποτάκια. Θα έχουμε παιδιά σποτάκια. Ο Στρατάκης έχει αναλάβει το γραφείο τύπου. Είπαμε. Θα βγουν όλα στο YouTube, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram του κυρίου Τζίτζη. Του λογαριασμού του Προέδρου. Τη τράπεζα.
1: Του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και σποτάκια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, κοίτα εκεί. Ωραίο, ε.
1: Ναι, είναι έτοιμη. Τη βλέπω εδώ μπροστά μου.
0: Α, τα έχει μπροστά.
1: Πάρει φορά τώρα, α δούμε, το ξέβει.
0: Το ακόντιο να πούμε.
1: Οπ, κοντά στα. Εντάξει.
0: Πού πήγε.
1: Ήταν γύρω στα 50 μέτρα.
0: 50 μέτρα.
1: Εκεί. Να δούμε τώρα.
0: Για να τη δούμε τώρα την κυρία. Είναι παλιά αυτά. Με επανάληψη να πούμε.
1: Με επανάληψη είναι. Σε Ελλάδα γίνονται.
0: Στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ. Πού γίνεται.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Κρήτη. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Θα πούμε και τους νικητές ομίλων. Ποιοι θα τερματίσουν.
0: Τετάρτη βράδυ.
1: Τετάρτη βράδυ θα τερματίσουν πρώτοι.
0: Ναι.
1: Θα πάω εκεί. Άμα δεν τις πω όλους, θα πω τους μισούς. Αλλά
0: σήμερα...
1: μόνο τους πρώτους.
0: Ναι. Σήμερα 9 Ιουνίου γιορτάζει η Ροδάνθη.
1: Ναι.
0: Η Ροζάνθη, ναι. Η Τριάδα, η Τριάς, ναι. Ο Κορίνος, η Κόρη και η Κορίνα.
1: Α, η Κορίνα, είχα μια φίλη.
0: Κορίνα, φίλη, απλά φίλη.
1: Φίλη και ήταν από τη Βουλγαρία.
0: Α, Κορίνα.
1: Κορίνα, τη Βουλγαρά. Ναι, Βουλγαρία. Λοιπόν, Κορίνα, πολύ καλό κορίτσι.
0: Καιρός εδώ, για να δούμε τον καιρό, κύριε Τζίτζη, αν σε ενδιαφέρει ο καιρός. Φίλε, 33 βαθμούς σήμερα. 22-33, μιλάμε για ζέστη.
1: Mm. Ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, με ρωτάει από το Μαραθώνα για μεταγραφές του Ολυμπιακού ποδόσφαιρο.
0: Ξέρεις τίποτα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να πήρε αυτό, το πρέπει να είναι κοντά στον αυτό στην Βαγεκάνο, ε.
0: Αυτός χαλάει.
1: Σίγουρα.
0: Ο άλλος είναι ο Μαθαίο είναι που είναι κοντά από τη Μαγιόρκα, το αριστερό μπακ. Αν είναι και του Γιαννούλη πολύ κοντά Ολυμπιακός λένε, από την Άουγσμπουργκ. Έτσι λένε ότι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία οι ομάδες, περιμένουν την απόφαση του Γιαννούλη. Να οριστικοποιηθεί, 4,5 εκατομμύρια περίπου είναι το ποσό που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Έτσι λένε, θα δούμε τις επόμενες μέρες, κύριε Μιχάλη. Έχει ανεβάσει και φωτογραφία ο κύριος Τζίτζης.
1: Ναι, ωραία φωτογραφία.
0: Να πω στο φίλο μου τον Βασίλη, τον γραφίστα, μια φωτογραφία θέλουμε Βασίλη με τον Τζίτζη να είναι μπροστά στα μικρόφωνα και να έχουμε την Μουντιάλ. Το Μουντιάλ με
1: το Μουντιάλ, ναι, παρακαλώ.
0: Για να είναι ωραία, να ανεβάζει κάθε μέρα. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Ντεμέλο, ο Δωμάζος, Μίστερ Καλαμαλιάδα.
2: Δωμάζος, Μπατσουβάη, Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Αμαλιάδα, ναι.
1: Αμαλιάδα, καλημέρα.
2: Ναι. Καλά είσαστε.
0: Καλά, καλά.
2: Ο Τζίτζης, ο Στρατάκης και ο Μπέλος είναι.
0: Ο Μπέλος δεν είναι, ο Στρατάκης έφυγε, εγώ είμαι και ο Τζίτζης.
2: Άρε Τζίτζη, έχω μαζί 200, πώς τα λένε, για να βγεις πρόεδρος στο Εγάλο.
1: Α, ωραία, δήμαρχος, ναι. 1200, ναι.
0: Το σύνολο όλοι.
2: Και πρόεδρος.
1: Όλα μαζί. Έχω βγει, με αυτούς βγαίνω άνετα.
2: Ναι, 1200 είναι πολύ. Καλά είσαι.
1: Ναι, μια χαρά, ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Δώστε χαιρετίσματα και στο Στρατάκι. Να σου πω, επειδή ήμουνα σε ένα γλέντι και ήρθα τώρα στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού πώς ήρθε στο μπάσκετ.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 πόντους.
1: 102-92.
2: Πω, 2-1.
0: 2-1, σειρά πέμπτη, τετάρτη ξαναπαίζουν αύριο, τετάρτη.
2: Βασίλη μου, τι κάνεις εσύ?
0: Καλά φίλε, όλα καλά.
2: Είσαι το πλατάνι της Ραμαλιάδος.
0: Είμαι πλατάνι, πλάτανος, με μεγάλα φύλλα, πλατανόφυλλα.
2: Ναι, είσαι μάγκας, σ' αγαπώ πολύ, Βασίλη μου. Και να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι
2: σαν
0: καλά.
2: Τα ψηλά βουνά, σαν τα ψηλά βουνά.
0: Έτσι, σαν τον Όλυμπο.
2: Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση, η Πανάθα έμεινε πίσω. Η ΑΕΚ πάει καλά.
0: Να δούμε, ακόμα εννορίζε, μην βιάζεσαι, ακόμα εννορίζε. Τα γραφές ακόμα τώρα ξεκινήσανε.
2: Ναι, Βασίλη, μπράβο ρε Βασίλη. Έχω και εσάς και περνάει η ζωή μου όμορφα.
0: Μια χαρά είμαστε όλοι, μια χαρά, μια παρέα.
2: Δώσατε, θέλω να, να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, στο Κυδάκο, στην Κύπρο, σε όλους τους Κυπρίους που σας ακούνε και στο Γιώργο, στο...
0: Νέα Υόρκη, ο Γιώργος.
2: Ναι, Νέα Υόρκη και απάνω εκεί. Να του πείτε, να σας πει αν το Γουέμπλεϊ το καινούριο έγινε στο παλιό ακριβώς ή κατέθηκε πιο δίπλα, γιατί εγώ έχω πάει στο Γουέμπλεϊ το 72 μετά τον Παναθηναϊκό.
0: Θα μας πει, όταν βγει, θα μας πει.
2: Ναι, μετά από πήγα εγώ εκεί, έτυχε να πάω για μια δουλειά και όπως έφυγα από το Χίθρο, από το αεροδρόμιο, πήρα τον μπούση, ο μπάσπος το λένε στα εγγλέζικα γιατί το μιλάω γερμανικά, και φτάνουμε στη λεωφόρο, φύγαμε από το Χίθρο και πού σταματάει το λεωφορείο, έξω από το Γουέμπλεϊ το παλιό.
0: Είδες, μπαμ πήγες.
2: Πριν 54 χρόνια πόσα είναι.
0: Ναι.
2: Και λέω, διαβάζω εκεί Γουέμπλεϊ, άρα νομάζω, λέω, εδώ ήρθες και έπαιξες.
0: Έπαιξες.
2: Ναι, και ήμουν τυχερός και θέλω να πει ο Γιώργος άμα βγει από το Λονδίνο να πει για το Διονύση από την Αμαλιάδα αν είναι το γήπεδο, αν έγινε το καινούργιο απάνω στο παλιό. Καταλάβες.
0: Ναι. Θα μας πει.
2: Ναι. Να είστε καλά και να στείλω χαιρετίσματα σε ένα φίλο μου στα Αρφαρά, στον Αντώνη, το ποδοσφαιριστή του παλιού του ΠΑΟΚ, στο Μαυρέα, στο Βασίλη μου τον Καραπιάλη, στον Ιάκο μου Χατζηαθανασίου και σε όλους σας. Σας αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Μάκης Περιστέρη, ο Μπέλος είναι στο καναπέ του, είναι έτοιμος για αύριο, Μάκης Περιστέρη 7.

0: κύριε Μιχάλη, λέγε. Λέγε κύριε Μιχάλη, λέγε κύριε Μιχάλη, άσε την Εμμανουέλα στα μηνύματα και ναι. Λέγε εδώ πέρα τι γίνεται, άσε τα μηνύματα.
1: Τι να λέμε σήμερα, έχουμε και αγώνες.
0: Πάλι βάλαν τα μηνύματα, τι κάνεις τώρα εκεί.
1: Α, όχι, είναι ένα μήνυμα, μου στείλε ένας από την Αγγλία.
0: Την Αγγλία, σου στείλε μήνυμα.
1: Ναι, ναι, για να μας πει για το Γουέλμπιν.
0: Για πες.
1: Ακόμα δεν μας, ούτε και ο ίδιος δεν ξέρει.
0: Α, δεν ξέρει.
1: Α, ρωτήσουμε. Θα μας πει ο Γιώργος. Θα μας πει ο Γιώργος, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το παλιό, ε.
0: Και έγινε το καινούριο πάνω στο παλιό, χτίστηκε. Ανακατασκευάστηκε, λες εσύ.
1: Εγώ πιστεύω να ανακατασκευάστηκε, ναι. Γιατί να έκαναν πάλι ένα τέτοιο μεγάλο
0: ναι,
1: κύπελο.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι. Θα μας πει όμως ο Γιώργος. Να πούμε λοιπόν, Βασιλάκη, ότι ξεκινάει το Μουντιάλ 11 του μήνα. Πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Τι βλέπουμε εκεί, κύριε Τζίτζι.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω να γίνεται ένα ωραίο παιχνιδάκι. Η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι πολύ γρήγοροι οι Μεξικανοί, όμως και η Νότια Αφρική έχει αποδείξει ότι στα Μουντιάλ παίζει καλά.
0: Ναι.
1: Στο Κόπα Αφρικα δεν ξέρω, δεν παίζει και τόσο καλά. Το έχω παρατηρήσει, αλλά στα Μουντιάλ πάει καλά. Και εγώ πιστεύω θα παιχτεί στον γκολ.
0: Κόπα Αφρικα δεν είναι το. Ποιο παίζει το Μεξικό, ρε, Κόπα Αφρικα.
1: Όχι,
0: Κόπα
1: η Αφρική. Η Αφρικάνη είναι. Λέει
0: γκολ γκολ, λε. Πληρώνει αυτό το γκολ γκολ.
1: Ναι, ναι. Εγώ βλέπω να γίνεται χαμό. Εκεί πέρα να πέφτουν ένα ή δύο γκολάκια και θα έρθει γκολ γκολ σίγουρα. Αλλά επειδή είναι και πρεμιέρα.
0: Είναι καμιά έκπληξη, λες.
1: Εκρατάμε και ένα μικρό καλάθι.
0: Και
1: γιατί
0: μεγάλο, μη σου πω.
1: Πολλοί θα πάνε στο Μεξικό τον Άσο. Και είναι δύσκολο μάτς. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Πρεμιέρα κιόλας. Πρεμιέρες πάντα έχουμε εκπλήξεις, κύριε Μιχάλη. Πώς είναι και οι ειδικοί, σαν και εσέναν.
1: Αλλά επειδή γίνεται στο Μεξικό και θα έχει και πολύ κόσμο, έτσι, ναι.
0: Γεμάτο θα είναι, φίλε. Το Ατζέκα, ε.
1: Ο Αστέκα.
0: Εκεί είναι οι Ινδιάνοι. Έτσι λέγονταν, οι Ινδιάνοι, μια φυλή.
1: Ναι. Ενώ η Αμερική θα παίζει στο United Center.
0: Όχι μόνο εκεί και σε άλλα γήπεδα.
1: Σε άλλα γήπεδα. Ο τελικός γίνεται στην Αμερική, νομίζω.
0: Στο μεγάλο γήπεδο που έχουν οι Αμερικάνοι, το θα γίνει ο τελικός.
1: Ναι. Εκεί που έχει έδρα το Μαϊάμι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Είσαι καλεσμένος εγώ.
1: Εγώ βλέπω, ναι, βλέπω ότι μια ομάδα στο τελικό να είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία βλέπεις, ε.
1: Ναι, εγώ βλέπω τη Βραζιλία. Τη μια ομάδα τώρα η άλλη, ξέρω πώς πάει η Γαλλία ή η Αγγλία.
0: Ισπανία έξω.
1: Η Ισπανία έξω, ναι, δεν τη βλέπω να προκρίνεται, όπως και την Αργεντινή βλέπω έξω.
0: Όχι να προκρίνεται, να προκριθεί, να πάει μέχρι τέλος, λες, η Ισπανία.
1: Ναι, εγώ βλέπω μια τετράδα να γίνεται ανάμεσα στη Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία ή Αγγλία και Γαλλία και Αγγλία. Αυτές.
0: Γαλλία και Αγγλία.
1: Βλέπω έξω την Ισπανία, έξω την Κροατία, έξω τη Γερμανία.
0: Λέει πολλά outsider, κύριε Μιχάλη, έξω. Φαβορή έξω, βλέπει.
1: Ναι, αλλά η Γερμανία δεν είναι και.
0: Η Γερμανία εντάξει, δεν είναι και μεγάλο φαβορή φέτος.
1: Βέβαια, αλλά οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
0: Ξανάρχονται.
1: Ναι, και παίζουν πάντα. Παίζουν δυνατά στα Μουντιάλ. Κυνηγάνε ναι. Τα Μουντιάλ αυτοί.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έχουν και αυτοί οι κύπελα παγκόσμια. Δεν έχουν, έχουν αρκετά. Να δούμε. Θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Και η Ιταλία εκτός, δεύτερη φορά συνεχόμενη.
1: Η Ιταλία έξω λοιπόν.
0: Που έχει πάρει 4, Μιχάλη μου. Και βγήκε έξω, ε.
1: Δεν είναι και έξω.
0: Τι να πούνε και οι Ιταλοί, λέμε για τη δικιά μας εθνική. Τι να πούνε και οι Ιταλοί, φίλε.
1: Ναι, μωρέ, αλλά εμείς τώρα χάσαμε τσάμπα.
0: Τη Σκωτία.
1: Ναι, μωρέ, τώρα γιατί άκου, αν χάναμε από τη Γερμανία, αν χάναμε την Ισπανία, αν χάναμε τη Γαλλία, θα έλεγε πες το διάλογο. Ναι. Είναι από εμάς ένα σκαλοπάτι. Τώρα χάσαμε του Σκοτσέζου ναι, που μπορώ να σου πω δεν ήταν από εμάς κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων. Αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι.
0: Τα γκολ αυτή και πέρασε να φύγει, Μιχάλη. Τα γκολ μετράει.
1: Σε αυτή. Θα δούμε. Πάντως βλέπω να γίνεται μεγάλη μάχη στο Μουντιάλ. Βλέπω να μπαίνουν γκολάκια. Εγώ βλέπω Μουντιάλ του over.
0: Να μπουν πολλά γκολ, λες, ε.
1: Ναι, Μουντιάλ του over.
0: Και πολλά πληρώνουν καλά, ο Βεράκια. Πάνω από ένα 80-85.
1: Άμα μπουν πολλά γκολ, ε.
0: Άμα έχει goal over 2,5.
1: Ναι, ναι. Θα πληρώνουν καλά.
0: Ναι, πληρώνουν καλά τα περισσότερα.
1: Εγώ βλέπω Μουντιάλ του over, πάτς.
0: Ναι, ας πούμε το Κουρασάο, άμα γίνει goal goal με τη Γερμανία, μπορεί να πληρώνει και 3,5 απόδοση το goal goal.
1: Άμα βάλει goal goal το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Επίσης, εγώ βλέπω λίγο δυνατή να είναι, επειδή την είδα και προχτές, λίγο η Νορβηγή να είναι και αυτή καλή.
0: Ναι, με το Μαρόκο χάσανε.
1: Με το Μαρόκο 1-1.
0: 1-1
1: ήσανε. 1-1, σε φαρίσανε δεν χάσανε. Με το Μαρόκο. Επίσης βλέπω δυνατούς και τους Γάλλους. Γιατί έχουν.
0: Δεύτερο φαβόρι είναι οι Γάλλοι.
1: Έχουν καλούς παίκτες, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο.
0: Όχι, καλούς παίκτες.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Ελλάδα, πώς είναι, είδες.
1: Πώς το λέμε αυτό το παίχταρα παίζει, Εθνική Γαλλία και Ρεάλ.
0: Ο Εμπαπέ.
1: Είναι και ο Λίσεν. Είναι και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: ο Τεμπελέ είναι.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα Γαλλία.
1: Τεμπελέ Γάλλος είναι.
0: Δεύτερο φαβορί την έχουν, Μιχάλη.
1: Ναι, αλλά είδες ένα ωραίο.
0: Η Ελλάδα πώς φάνηκε χθες.
1: Η Ελλάδα με την Ιταλία έπαιξε καλά, αλλά.
0: Τι έπαιξε καλά, Μιχάλη. Καλά,
1: καλά έπαιξε, μωρέ, και η Ιταλία
0: έπαιξε. Έπαιξε το 65 και μετά που πήγαμε 10 παίκτες αυτοί. Πληρώσαμε λιγάκι, αυτά ήταν και πιτσιρικά, δεν ήταν οι κανονικοί Ιταλοί.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μόνο ο Μποναρούμα έπαιζε, ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζητο. Δύο που είναι σε ομάδες βασικοί. Οι υπόλοιποι είναι πλέον πιτσιρικά, σαν πληρωματική, K19.
1: Εντάξει, αλλά και εμείς δεν ήταν ότι θα είχαμε και κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εντάξει, ο κύριε Φίλα προσπάθησε λίγο, παίξε λίγο, δείξε κάτι. Κάτι δείξε.
1: Εμένα μου έκανε την εντύπωση ότι η Γαλλία που έπαιξε με αντίπαλο την περασμένη εβδομάδα, ή δεν θυμάμαι τη Σενεγάλη ή την Αλγερία, με ποια έπαιξε, που ήταν τα δύο αδέρφια.
0: Νομίζω Αλγερία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Με ανατροπή. 1-0 κερδίζαν οι Γάλλοι και χάσανε 1-2. Νομίζω ήταν με την Αχτή.
0: Δεν θυμάμαι, Μιχάλη.
1: Με την Αχτή Ελεφαντοστού ήταν. 1-0 οι Γάλλοι μπροστά, 1-2 τελικό. Ο ένας αδερφός παίζει στην Αχτή Ελεφαντοστού και ο άλλος παίζει στην Γαλλία. Αυτός που παίζει στην Γαλλία ήταν στον πάγκο. Και αυτός που παίζει στην Αχτή έβαλε γκολ. Άμα δείτε στα βίντεο, δύο αδέρφια, ο ένας παίζει στην Γαλλία, έχει δηλώσει στην Γαλλία, ο άλλος έχει δηλώσει στην Αχτή και έβαλε γκολ. Αυτός που παίζει στην Αχτή, ο άλλος ήταν στον πάγκο.
0: Πρόσεχε.
1: Αλλά. Φαίνονται πολύ καλοί οι Γάλλοι πάντως.
0: Εντάξει, δεύτερο φαβορί την έχουν, σου είπα. Πρώτη Ισπανία, τρίτη Αγγλία. Μετά πάει λέγοντας μετά οι υπόλοιπες ομάδες. Κουρασάο 3.500 απόδοση να πάρει το Μουντιάλ. Το Κουρασάο. Με ένα ευρώ παίρνει 3.500, κύριε Μιχάλη.
1: Η Γερμανία
0: είναι στο 16-15. Ψηλά είναι.
1: Ψηλά είναι η Γερμανία. Ποια άλλη είναι έτσι. Η Αργεντινή.
0: 9.5 νομίζω, κάτσε να το δω. 9.5 νομίζω.
1: Εντάξει, γιατί είναι και κάτοχος του κυπέλου.
0: Πολύ την έχει όμως. Φίλε, την έχει outsider. Τρία φαβορί έχει Ευρώπη. Και αντί από Ευρώπη. Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει Πορτογαλία, άλλη ομάδα από την Ευρώπη. Βλέπουν Ευρώπη οι μπούκιδες να πάει το κύπελο φέτος στην Ευρώπη. Να μην πάει πάλι στη Λατινική Αμερική. Να δούμε. Υπομονή, παιδιά, το Μουντιάλ ξεκινάει. Αν μας κάνει παρούλα εδώ για 40 μέρες περίπου είναι το Μουντιάλ. Πως κάπου εκείνη οι μέρες που θα δούμε τα παιχνίδια. Τα έχει τα παιχνίδια όλα. Ο Αταμάς μπορούμε να τα δούμε. R2 και R1. Ο Αταμάς και βέβαια περιγραφές μόνο από Μιχάλη Τζίτζη. Μην εμπιστεύεστε τίποτα άλλο. Εδώ να είστε στημένοι καθημερινά. Μιχάλη Τζίτζης, ο Φάιαρ. Με μεταγραφές αεροδρομίου και βέβαια ό,τι άλλο σας προκύψει.
1: Βέβαια.
0: Πάλι έχει πάει μήνυμα, παιδιά.
1: Στο τυράκι Μπέλος είναι.
0: Ο Μπέλος είναι ή μέσα έχει φάει η Μαρία.
1: Όχι, ο Μπέλος είναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 3. Πάμε το τραγουδάκι μας, διαλυματάκι. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.